0: Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με περισσότερους από 170 επιβάτες πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθιακό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βέβαια με Νότι, και αν με βρεις τα χαράματα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν θεραπεύεται, στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί,

0: Να έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερό.
3: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμή.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
7: Καλημέρα στη Μέρη από τα Μέγαρα, στον Τάκη τον Πυρμπίλη, από την Καλαμάτα. Στο Βασίλη από το Μόλιβο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον καπετάν Λάμπρο, μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Μαρίνα της Καλαμάτας. Χαρίζει, λέει, στον Πυρμπίλια και στον Περιπλανόμενο και περαστικά. Προφανώς, ποιος ξέρει, καλά να είναι ο άνθρωπος. Με τους αλίτες που γυρνάς...

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Σπέτσες, ο οποίος μας ακούει και αυτός, και αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.

πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πληκτρά.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα. Οι 72 δόσεις για παλαιές οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Cold έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής. Με τη φράση στα αγγλικά «Καλώς ήρθατε πίσω», αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στην πρόταση του Άντι Μπέρνομ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κισέα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ με περισσότερους από 170 επιβάτες πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού με θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε πάρτινο στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά τον Ήλια του Κλωναρίδη, Πίτσα Παπαδοπούλου, θυσιάστηκα.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: πες μου ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα.
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κεφάλαιος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Και μια αγαπημένη. Μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω τα παιδιά μου και δεν θέλω να το αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου

Το επόμενο είναι το κουστούμάκι μου. Είναι αυτό που είπε ο Στέλιος, μάλλον η Τσότου, όταν έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει, και έρχεται η ώρα η δικιά μου, που σαπουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου.

0: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.
2: Κάπως έτσι, με Καρόπουλο, Μητροπάνο, Λούκα Γιώργα και Νότης Φαγιανάκη, θα πάμε στο ακριβώς δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε να έχετε την καλημέρα μου και καλό μήνα. Πρώτο μηνό σήμερα. Πάμε Νίκο, κυνηγημένος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα. Οι 72 δόσεις για απαλές οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. «Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Πρώτη ημέρα του νέου μήνα και ελπίζουμε να είναι εντελώς διαφορετικός από το Σεπτέμβριο, που ήταν ένας μάλλον δύσκολος μήνας σε πολλά επίπεδα. Απόλα είχε σήμερα η επικαιρότητα, από την καταιγίδα των καταγγελιών για τους κομπογιαννίτες που παίζουν με την άγνοια αλλά και την ελπίδα των ασθενών να βρουν κάποια λύση, έως τα μέτρα για τα καύσιμα και την πολιτική αντιπαράθεση, καθώς οι τόνοι ανεβαίνουν μέρα με την ημέρα. Ξεχωρίζει βεβαίως η φοβερή ιστορία με τον πιλότο του αεροπλάνου, με τη συμπλοκή στο κόκπιτ του αεροσκάφους στην πλήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ. Μια είδηση όμως αρκετά σημαντική, που μάλλον δεν δόθηκε η απαραίτητη σημασία, είναι η πρώτη επίσημη αναφορά των σκέψεων των Βρετανών για αντιστροφή του Brexit, η πολιτική επιλογή που έγινε δαμόκλειο σπάθη για 7-8 Βρετανούς πρωθυπουργούς και οδήγησε σε πανηγυρική διάψευση όσων έλεγαν η ακροδεξιά και οι συνωμοσιολόγοι στο νησί. Ο νυν πρωθυπουργός και η σύμβουλή του για πρώτη φορά ανοίγουν και ένα παραθυράκι επιστροφής ή και καλυμμένης επιστροφής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, και όπως είναι σαφέστατη αποδοκιμασία όσων υποστηρίζουν ότι υπάρχει ζήτημα διάλυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενιαίας Ευρώπης. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Μια απίστευτη λοιπόν περιπέτεια βιώνει από την Τρίτη μια γυναίκα που είδε όλα τα προσωπικά στοιχεία να βρίσκονται στα μπαμπρίζ αυτοκινήτων σε κεντρική οδό του Ηρακλείου Κρήτης. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζεται ένας άνδρας να αφήνει στα μπαμπρίζ φακέλους με φέι βολάν, τα οποία αναγραφόταν το επώνυμο, το όνομα, η διεύθυνση, η φωτογραφία και απρεπείς χαρακτηρισμοί. Η φωτογραφία της γυναίκας βεβαίως. Και σύμφωνα με πληροφορίες αναγραφόταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εκδίδεται. Η γυναίκα ενημέρωσε ανάμεσα την αστυνομία, έδωσε κατάθεση για το περιστατικό και από τις αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράση των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μια μεγάλη ακτίνα της συνοικίας και έτσι οι κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτισμάτων κατέγραψαν όλες τις λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τα στελέχη της Ελλάς έχουν κυκλώσει δύο άντρες, οι οποίοι φαίνεται να μοίραζαν τα φυλάδια στη συνοικία, αλλά οι υποψίες της αστυνομίας επικεντρώνονται και σε μια ακόμη γυναίκα που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Είναι μια από τις ιστορίες που βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά είναι μια από τις ιστορίες ελληνικής τρέλας. Μια άλλη είναι αυτή που χθες είπε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου για μια ψευτοκλινική στα Σκόπια, στο πλαίσιο όλων αυτών που ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Μια καταγγελία που προκάλεσε εισαγγελική έρευνα. Η καταγγελία έγινε για το χώρο των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων, ένα φερόμενο γιατρό από τη Βόρεια Μακεδονία που διατηρούσε χώρο και στη Θεσσαλονίκη και την έκανε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Με αφορμή λοιπόν την καταγγελία αυτή, περιγράφοντας την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε από χρόνια από καρκίνο των οθικών, η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση προς ποινική διερεύνηση για το αν στοιχειοθετούν τα αδικήματα τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και σε βαθμό πλημελήματος. Τα αδικήματα αυτά είναι της απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη αξία αλλά και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης, η σύζυγός του, η οποία έδινε επί χρόνια μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή πριν 3 χρόνια μετά από θεραπεία τύπου πλασμαφαίρεσης, όπου οδηγήθηκε αναζητώντας μια διαφορετική προσέγγιση για την ασθένειά της. Η γυναίκα μου είπε, είχε καρκίνο των οθικών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργία. Κλασικά, βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Τη είπα, στα Σκόπια υπάρχει Χάρβαρντ και δεν το ήξερα. Έγινα λίγο ρατσιστής και μάλιστα ζητούσε λεφτά. Ήταν κέντρο το οποίο είχε παράρτημα στη Φλόρινα και ζητούσε να βάλουμε λεφτά στην Τράπεζα των Σκοπίων. Εγώ είπα δεν θα περάσω στο παράλογο και στο μεταφυσικό. Δεν ξαναμιλήσαμε για αυτό το θέμα, ούτε να το ξανακούσω δεν ήθελα. Η ίδια όμως βρήκε τρόπο να πάει, πλήρωσε στην αρχή 32.000 ευρώ στην Τράπεζα των Σκοπίων και έμεινε μετά 2 μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από μένα, χωρίσαμε τότε. Υπολογίζω ότι έδινε 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Από περιέργεια και μόνο ο μικρός μου γιος μπήκε, είδε το ιατρείο και μου είπε: Μπαμπά, μην πας εκεί. Θα τους δείρεις, είναι απαράδεκτο. Και συνέχισε, έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης, εγώ ούτε κατάλαβα. Έβαζε θερμοφόρες από αυτές που βάζουν στα πόδια του χειμώνα για να ζεσθενόμαστε και έλεγε κάτι ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου.
αν σας θυμίζει κάτι από όλο αυτό, γιατί ακούγονται τις τελευταίες ημέρες από διάφορες κλινικές και από διάφορους γιατρούς. Έλεγε πως είναι ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν σαν παλιοί μάγοι. Οι κανονικοί γιατροί μιλάνε για αβεβαιότητα, γιατί είναι επιστήμονες. Η επιστήμη είναι η ερώτηση, δεν είναι η απάντηση. Ο μάγος όμως είναι βέβαιος, λέει ο κ. Κωνσταντινίδης, όπως ο Θεός. Παγιδεύει τους ανθρώπους. Είχε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, ένα ιατρείο μάλιστα μικρό. Έκανε την κουζίνα ένα είδος εξετισταρίου. Εκεί λοιπόν τους εξέταζε τους ασθενείς. Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία, το λάτρευε, την είχε πείσει. Πήρε το δικηγόρο μου για να με καταγγείλει εμένα ότι λέω ψέματα. Δεν είδα μηχανήματα τότε, είδα ορούς για να παίρνουν αίμα, το βάζανε σε θερμοφόρες. Σε ερώτημα που του έγινε, γιατί δεν ανέφερε την υπόθεση στις αρχές, σημείωσε μεταξύ άλλων: δεν μπορούσα να το καταγγείλω, η ίδια δεν ήθελε. Μάλιστα, ο δικηγόρος μου είπε να μην ασχοληθώ γιατί τα μπλέξω. Τη κόστησε γύρω στις 100.000 ευρώ αυτή η ιστορία. Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρι, που σε έβαζε σε μια σπηλιά και απομαγνήτιζε τα κύτταρά μας, όπως λέγανε. Εκεί πλήρωνε 20-30.000. Μετά το κύκλωμα πήγε στη Μάλτα, όπου είχε μια παραγωγή μανιταροχαπιών, τα οποία σου άλλαζαν τη διάθεση. Μια φορά πήρα ένας γιατρός και λιποθύμησα. Όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι. Η γυναίκα του κ. Κωνσταντινίδη, όπως ο ίδιος λέει, έφυγε σε 2 μήνες με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις που έβγαιναν έξω από το δέρμα της. Καταλαβαίνετε πώς έχει στηθεί αυτή η μπίζνα και δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο το οποίο συναντάται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και κυρίως των Βαλκανίων. Θυμίζω αυτό που έχουν πάθει αρκετοί Βρετανοί, οι οποίοι πηγαίνουν μάλλον στην Τουρκία για να κάνουν οδοντιατρικές πράξεις είτε μεταμοσχεύσεις στο κεφάλι τους για να βάλουν μαλλιά και φεύγουν με πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε εμείς, αλλά φαίνεται ότι παίρνει διαστάσεις και στην Ελλάδα. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα πάντως ο καιρός. Για σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρης με βροχές και αέρα στα ανατολικά και νότια, με αρκετό ήλιο στα δυτικά και στα βόρεια. Βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης προβλέπονται στη Θράκη, στη Μαγνησία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τοπικά στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις νότιες Κυκλάδες και καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη ωστόσο θα είναι ισχυρές και αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα παραμείνει σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες τιμές στις περιοχές που θα βρέχει στα ανατολικά και νότια. Έως 25 στα 12, 26 βαθμούς τοπικά στη Δυτική Ελλάδα. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική, στο Ιόνιο 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης 7-8 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα να βρέξει ή να ψυχαλίσει τοπικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στα προάστια της πόλης. Η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με συννεφιά στα νότια παραθαλάσσια το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 17 βαθμούς στην Αθήνα, 13 στη Θεσσαλονίκη, 15 στην Πάτρα, 19 στο Ηράκλειο, 18 στη Χαλκίδα, 18 στην Κόρινθο, 12 στην Καβάλα, 14 στην Καλαμάτα, 12 στη Λάρισα και 11 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Πέμπτης, 1η του μήνα, γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του καφέ, η Διεθνής ημέρα του καφέ που δυστυχώς το τελευταίο καιρό ο καφές πετάει από τη μία τιμή όλο και υψηλότερα. Μία εξέλιξη λοιπόν των τιμών του καφέ στη Λιανική παρουσιάζει σημαντικές ανατιμήσεις που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 15-20% σε αιτήσια βάση και το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η αυξήση στη διεθνή τιμή της πρώτης ύλης έγινε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που περνούν με καθυστέρηση στην τελική κατανάλωση διατηρώντας για ακόμη κάποιους μήνες τις τιμές πολύ υψηλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, είναι η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας και σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με την νίκη αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά.
1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Και το 1541 έρχεται στη ζωή ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, ο Έλληνας ζωγράφος. Το 1957 ο Στέλιος Μάιας, ο Έλληνας ηθοποιός. Και το 1969 ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ο Αμερικανός κωμικός ελληνικής κατηγορίας, καταγωγής, ο Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης, όπως είναι το ελληνικό του όνομα. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Σπυρίδο Μαρινάτος, ο Έλληνας αρχαιολόγος με το σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία ήρθε το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας το 1600 π.Χ. Το 2012 ο Έρικ Χοσμπάουμ, ο Βρετανός μαρξιστής, διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική, τον Νίκο Βουδούρη. Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ χθες για τη φωτογραφία. Τελικά όμως δεν κατάφερα, δεν ξέρω αν ήταν κλειδωμένη, δεν κατάφερα να τη μοιράσω και στους υπόλοιπους ακροατές της εκπομπής μέσω του Facebook της σελίδας της εκπομπής. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Τα καλύτερα εύχομαι για όλους, για όλους αυτή την πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλό μήνα στην Αργυρό και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Στα αθλητικά φαίνεται ότι έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Είναι οριστική πλέον η ρήξη στη σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ζωζέ Ζεσούς. Η χρημή χρησιμοποίησή του από τον προπονητή του στη νίκη του στο 2-1 επί της Νορβηγίας για τον Έσιος Λίνκ άνοιξε ένα άνευ προηγουμένου θέμα στις τάξεις της ομάδας. Ο σούπερστάρ της Εθνικής Πορτογαλίας εγκατέλειψε για τρίτη φορά την προπόνηση, αποχωρώντας με βανάκι από το πάρκεν, ενώ οι συμπαίκτες του βρισκόταν ακόμα στο γήπεδο. Αιτία, όπως όλα δείχνουν, οι άκρως επιθετικές δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος νωρίτερα συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα της Δανίας στη Δανία με την Κοπενχάγη, διευκρίνησε ότι ο Ρονάλντο θα παραμείνει στον πάγκο. Μπορώ να υπόσχομαι ότι θέλω, είμαι ο προπονητής, εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Είπα στον παίκτη ότι θα ξεκινήσω βασικός, σε βάζω στον πάγκο. Αν χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξεις, αν όχι δεν θα παίξεις. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο προπονητής της Πορτογαλίας και βεβαίως ο Ρονάλντο άμεση ήταν η αντίδρασή του, αποχώρησε από την αποστολή και αποφάσισε λοιπόν ότι δεν αποχωρεί βεβαίως οριστικά από την Εθνική, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας του. Πάντως το ιδιωτικό του τζετ πέταξε προς την Κοπενχάγη για να τον παραλάβει. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι θα εξηγήσει τους λόγους της στην κατάλληλη ώρα. Εν καιρό είπε, θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα στην οποία πάντα ήμουν αφοσιωμένος. Άδοξο τέλος, όπως όλα δείχνουν, για ένα πολύ μεγάλο στάρ, για ένα πολύ μεγάλο παίκτη, ο οποίος κυνηγούσε και το ρεκόρ των 1000 γκολ. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την εξέλιξη. Πάντως θυμίζει έτσι λίγο παλιότερες εποχές, όταν οι μεγάλοι στάρ κάποια στιγμή έρχονταν σε ρήξη με τους προπονητές τους. Αναφυζήτητα η μεγάλη είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν τα μέτρα για τα καύσιμα, αυτό που μας απασχολεί όλους. Μέτρα λοιπόν τα οποία θα ανακοινώνονται κάθε 15 ημέρες για τα καύσιμα, 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να είναι κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανση. Στις 14 θα ξέρουμε τις οριστικές αποφάσεις. Έτσι λοιπόν χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διεθνούς κρίσης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια αλυσιδωτή καταιγίδα στο ενεργειακό κομμάτι που επηρεάζει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ανακοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Διευρύνεται λοιπόν το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ, με συγχωρείτε. Θεσπίζονται αυστηρότεροι όροι για τους servicers, με στόχο την προστασία των συνεπών και των φυλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Και η κυβέρνηση θέτει ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατηρηθεί κατά από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Και το τέταρτο είναι ότι αυξάνεται η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης από 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, και με τις πρόσθετες εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια η συνολική ελάφρυνση για τον ντίζελ αναμένεται να φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβουλίο.
3: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
2: Ο Μοβρόντι Απειρών εξαπέλυσε αντιπολίτευση κατά της νέας δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με αιχμή την ακρίβεια στα καύσιμα αλλά και τις παρεμβάσεις για τις 120 δόσεις και τους σέρβισες από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά και την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιλέγει προσωρινές παρεμβάσεις αντί για μόνιμες λύσεις. Η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με κοινό σημείο στις περισσότερες ανακοινώσεις την απέτηση για παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στις τιμές των καυσίμων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι, δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια, τα καύσιμα και τις οφειλές, αλλά και στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
4: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Ομολόγησε ότι απέτυχε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στο ζήτημα του ελέγχου της τιμής των καυσίμων. Όμως ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ έχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχουν άλλες λύσεις.
2: Πάντως, ο Πρωθυπουργός έχει στείλει επιστολή προς την κυρία Φόντε Λάιεν, την Ούρσουλα Φόντε Λάιεν, και σύμφωνα με τον Bloomberg ζήτησε δύο παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Ζητάει λοιπόν περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να μπορέσουν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Ήρθε η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα ξεπερνούν τις γενικές παρενέσεις που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Εννοεί ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε προχθές ο Επίτροπος, ο κ. Γιώργιασεν, ότι να υπάρξει όπου μπορούμε να δουλεύουν οι άνθρωποι από το σπίτι, ώστε να μην μετακινούνται, να μειώσουμε τις μετακινήσεις και να μην ανάβουμε, να μην θερμαίνουμε τα σπίτια και κυρίως να μην θερμαίνουμε τα κρατικά κτίρια. Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες λύσεις που σκέφτονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην επιστολή του προτείνει ακόμη ότι σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του περιεχομένου της, να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα συγκεκριμένο όριο. Μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή προτείνει ο Πρωθυπουργός, και να δούμε τώρα το τι θα γίνει. Και τα λέει όλα αυτά ο Πρωθυπουργός γιατί έρχεται ένα τσουνάμι ενεργειακό, σχεδόν 2,5 φορές ακριβότερα από πέρσι θα πληρώσουμε οι Ευρωπαίοι το φυσικό αέριο, σύμφωνα με νέα έκθεση της Oxford Economics. Οι αναλυτές του Διεθνούς Οίκου προβλέπουν ότι η τιμή του φυσικού αερίου αναμένεται να κινηθεί κατά μέσο όρο στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, 140% υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εννοείται ότι η αύξηση στο φυσικό αέριο δεν θα επηρεάσει μόνο τη θέρμανση στα σπίτια, αλλά θα περάσει και στους λογαριασμούς ρεύματος στον πληθωρισμό του 2025. Εννοείται ότι η αύξηση στο φυσικό αέριο δεν θα επηρεάσει μόνο τη θέρμανση στα σπίτια, αλλά θα περάσει και στους λογαριασμούς ρεύματος.

είναι ότι οι αποθήκες του φυσικού αερίου που έπρεπε να έχουν γεμίσει βρίσκονται περίπου στο 70%, δηλαδή στα 75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο για την εποχή εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Και με το βασικό σενάριο, η Ευρώπη θα καταναλώσει περίπου 59 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από τα αποθέματα μέσα στο χειμώνα και θα φτάσει την 1η Απριλίου του 2027 με αποθήκες γεμάτες μόλις κατά 17%. Η Oxford Economics δεν προβλέπει φυσικές ελλείψεις αερίου, προβλέπει όμως ακριβό φυσικό αέριο. Η κατάσταση βεβαίως δεν συγκρίνεται με την ενεργειακή κρίση του 2022, αλλά τότε το φυσικό αέριο είχε φτάσει σχεδόν στη διπλάσια τιμή από τη φετινή πρόβλεψη στο τρίτο τρίμηνο του 2022. Δηλαδή είχε φτάσει πάνω από 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η Ευρώπη καταναλώνει σήμερα περίπου 20% λιγότερο αέριο από το 2021 και έχει χτίσει αρκετές υποδομές για εισαγωγές με LNG με πλοία. Έτσι μπορεί να αγοράζει φορτία από διαφορετικές αγορές και δεν εξαρτάται μόνο από τους αγωγούς. Το βασικό σενάριο τώρα λέει ότι το φυσικό αέριο θα κινηθεί φέτος στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα και οι αποθήκες στο τέλος του χειμώνα θα είναι γεμάτες μόλις με 17%. Το απεσιόδοξο σενάριο να είναι ο χειμώνας βαρύς και η Ασία να ανταγωνίζεται έντονα για τα φορτία LNG και η τιμή να ανέβει στα 107 ευρώ η μεγαβατόρα και οι αποθήκες να μείνουν μόνο με το 10%, επίπεδο που θεωρείται κρίσιμο για τη λειτουργία του συστήματος. Το αισιόδοξο σενάριο, το τρίτο σενάριο, είναι ο χειμώνας να είναι ήπιος, η ζήτηση στην Ασία να υποχωρήσει και η προσφορά LNG να βελτιωθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τιμή θα περιοριστεί στα 57 ευρώ η μεγαβατόρα και οι αποθήκες θα κλείσουν στο χειμώνα με μια θα υπάρχει δηλαδή 30% ακόμα και σε αυτή την περίπτωση βεβαίως οι τιμές όμως θα είναι πάλι υψηλότερες σε σχέση με πέρσι. Περιμένουμε να μάθουμε και τις τιμές στο ρεύμα. Σήμερα θα βγάλουν οι εταιρείες. Θεωρείται βέβαια ότι θα είναι υψηλότερες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και σιγά σιγά όσο ο καιρός διατηρεί αυτό το κρύο πρόσωπο, αντιλαμβάνεστε ότι θα αρχίσει η κατανάλωση φυσικού αερίου έχοντας έλλειμμα σχεδόν 10% με την αντίστοιχη κατάσταση που βρισκόμασταν πέρσι, ένα κρίσιμο σημείο το οποίο θα κρίνει και ποιες θα είναι οι τιμές του ρεύματος τις επόμενους μήνες.

Λέγαμε στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, για τη βόμβα που έριξε ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός για το Brexit, ανοίγοντας την πόρτα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit έχει κάνει περισσότερο κακό, παρακαλώ, δήλωσε ο Άντι Μπέρχαμ, ο οποίος θεωρεί ότι πάνω από τους μισούς Βρετανούς τάσσονται υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, άνοιξε την πόρτα μετά τις επόμενες γενικές εκλογές το 2029, αν δεν κάνω λάθος, δεσμευόμενος να παρουσιάσει αργότερα φέτος τις επιλογές για μια νέα σχέση με την Ευρώπη. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, στην πρώτη του ομιλία ως Πρωθυπουργού στο ετήσιο συνέδριο του Κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι εξετάζει μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση για την αποκατάσταση των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να διαμορφώσει συνένεση γύρω από το τι επιθυμεί η χώρα. Μετά την ομιλία του, ο εκπρόσωπός του αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπέρναμ είπε στα μέλη του Ευρωεργατικού Κόμματος ότι η ψήφος υπέρ του Brexit το 2016 άφησε τη χώρα πιο αδύναμη, απέτυχε να επιτρέψει στη Βρετανία να πάρει πίσω τον έλεγχο των συνόρων και των κανόνων της, όπως είχε υποσχεθεί η εκστρατεία υπέρ της εξόδου. Το Brexit έχει κάνει περισσότερο κακό παρακαλώ και έχουμε χάσει μέρος του ελέγχου που είχαμε πάνω στην οικονομία μας, καθώς μια δεκαετία χαμηλής ανάπτυξης μας έχει αφήσει σε ασθενέστερη θέση και έχουμε χάσει μέρος του ελέγχου για τη μετανάστευση. Δηλαδή, ό,τι έλεγαν οι διάφοροι για να οδηγήσουν τη χώρα εκτός Ευρώπης, φαίνεται ότι ο κ. Μπέρναμ τώρα το ακυρώνει και λέει μάλιστα ότι θα πρέπει, ουσιαστικά αφήνει ανοιχτή, ανοίγει την πόρτα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακυρώνοντας και τα επιχειρήματα της ακροδεξιάς. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Μπέρναμ, ούτε ο εκπρόσωπός του δεν διευκρίνησε ποιες επιλογές θα εξετάσουν, αν θα είναι δηλαδή η επιστροφή στην ενιαία αγορά ή θα υπάρξει μια τελωνιακή ένωση ή και τα δύο μαζί. Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, φαίνεται ότι αλλάζει το βασικό αφήγημα το οποίο οδήγησε τη Βρετανία εκτός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Λοιπόν, σίγουρα το θέμα της ημέρας χθες ήταν ιστορία με την πτήση της Fly Dubai που πέρασε από το χείλος της τραγωδίας στη σωτηρία, όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες των επιβατών που κατάφεραν να σταματήσουν τον πιλότο που επιχείρησε να στείλει τον Boeing στο έδαφος. Οι περίπου 180 επιβαίνοντες προσγειώθηκαν το απόγευμα στο Ισραήλ με τα οικεία πρόσωπα να τους περιμένουν στο αεροδρόμιο. Εκεί βρισκόταν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός που είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους επιβάτες και ένας από τους τρεις επιβάτες που κατάφεραν να σταματήσουν τον πιλότο που επιτέθηκε στον συνάδελφό του. Είπε ότι ο μαχαιρωμένος πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου λίγο πριν καταρρεύσει από τα τραύματα. Το εντυπωσιακό βεβαίως είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν από μια υπόθεση ρουτίνας. Δηλαδή, επειδή η πτήση δεν ήταν σίγουρο ότι θα κρατούσε τις ώρες που προβλεπόταν, υπήρχαν 4 πιλότοι στο αεροσκάφος της Fly Dubai. Λοιπόν, οι δύο από αυτούς ήταν στο πλήρωμα και οι άλλοι που ήταν οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου και άλλοι δύο ήταν επιβάτες. Η Jerusalem Post λοιπόν αποκαλείται ότι οι δύο πιλότοι που ήταν μεταξύ των επιβατών είχαν τοποθετηθεί στην πτήση επειδή μια πιθανή αλλαγή πορείας θα μπορούσε να παρατείνει το ταξίδι, οπότε το αρχικό πλήρωμα θα έπρεπε να εργαστεί πέρα από τις επιτρεπόμενες ώρες υπηρεσίας. Αυτό λοιπόν έσωσε το αεροπλάνο, καθώς αυτοί ανέλαβαν την κρίσιμη στιγμή το αεροπλάνο και έτσι το αεροπλάνο δεν έπεσε όταν έγινε αυτή η επίθεση. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων, σύμφωνα με τον Πίζα. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος, το θέμα που σας αναφέραμε, μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία με μια μικρή η οποία είναι στην αγκαλιά της γιαγιάς της ή της μαμάς της, η οποία δείχνει τον τρόμο στο πρόσωπό της. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα προγραμματίζεται επίσκεψη του Βαν στις αρχές του 2027. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Η επιδοτήση στα καύσιμα και η επιστολή της Κομισιόν για μέτρα στήριξης. Λεπτές ισορροπίες στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανών. Πάμε στα νέα. Μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. Υπουργικό τα μέτρα και τα μηνύματα. 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία. Όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει 24 δόσεις. Στεγαστικά βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αγγλία. Όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά επιπλέον. Καρκίνος του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες. Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος γράφει για τη στοχευμένη ίαση. Το κατηγόρο ενός σκληρού βολεύματος για τον Μπάζωμα, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμετοχή. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι, πώς κυνηγούν αναποφάσεις τους Πασόκ και Ελλάς. Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Περνάμε στην απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Απάντηση την τώρα για τα καβαλημένα καλάμια, εγώ αξιολογεί συμπεριφορές υπουργών. Νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα. Θέλει γραπτή ενημέρωση για την ηλεκτρική διασύνδεση για να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Ο Δένδια ζήτησε την ασπίδα του Αχιλέα και στην Ευρώπη. Connect Europe Days. Παρέμβαση γενναία άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε την απειλή της Τουρκίας και της εστίας φωτιάς στη γειτονιά μας. Έτοιμο το Δεκέμβριο το ολοκαίνουργιο Τατόι, οι νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα πρώην βασιλικά κτήματα και τι θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο, τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές προς την κοινωνία, μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας προς την Ευρώπη, τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν. Θρίλες τρομοκρατίας στον αέρα. Έρχεται νομοσχέδιο διορθώσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ηλικιακός κόφτης για τα super cars. Τι αλλάζει, κρατικές εξετάσεις για την άσκηση του επαγγέλματος των δικηγόρων. Πόλεμος κοπίων Σόφιας για την κληρονομιά του Τσάρου Σαμουήλ και τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για τους δανειολήπτες. Εφημερίδα των Συντακτών, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία ασφιχτιούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Ριζοσπάστης, άμεσα μέσα ανακούφιση του λαού, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την ενεργειακή ακρίβεια. Κόντρα, ανάσα για οφειλέτες 120 δόσεις, φρένο στην ασυνδοσία των servicers με πρόστιμο 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια, εξόβληση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο.
Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης στάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Κρύβεται το πλεύρης για τις μεταμοσχεύσεις. Το ποντίκι, άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. One Voice Business and Politics. Προεκλογικό άγχος, 8 μέτρα υπέρ των δανειοληπτών. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Άλμα κερδών στα 7,67 δις για τις εισηγμένες. Το πρώτο εξάμηνο, συν 33,7 καθαρό αποτέλεσμα. Αύγουστος, σε ιστορικό χαμηλό 18 ετών, υποχώρησε η ανεργία.

0: Καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Παύλο Τούγκα. Καλημέρα, λέει. Καλό μήνα. Ο Παύλος Security από την Καλαμάτα. Καλημέρα στον Γιάννη Κόλια από τη Λιβαδιά. 17 βαθμούς στη Λιβαδιά αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον γείτονα και καλό μήνα στον Χρήστο εδώ από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Θα μιλήσουν για τη σύμβαση για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Είναι μια σημαντική εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το απόγευμα θα προεδρεύσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ, στο οποίο θα συνεδριάσει το Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, χθες είχαμε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, του πρόεδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στην Κυψέλη. Υπάρχει εκεί το ζήτημα με το μετρό, με τις ρηγματώσεις σε κατοικίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να μάθει πότε διαπιστώθηκαν αρχικά οι ζημιές και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του όταν οι πολίτες τον ενημέρωσαν ότι οι πρώτες ρογμές εντοπίστηκαν ήδη από τις αρχές Μαρτίου, αλλά ο Μετροπόντικα συνέχισε να δουλεύει. Λοιπόν, έρχεται ένα συλλαλητήριο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και όπως οι κάτοικοι περιμένουν να εξετάσουν τα στοιχεία οι αρμόδιες κρατικές αρχές. Τώρα τονίζουν ότι το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί κόκκινη γραμμή και προαναγγέλνουν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Από την πλευρά του, Αλέξη Τσίπρας τόνισε ότι υπάρχει πιστοποιημένο πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων από μηχανικούς και ζήτησε την άμεση λήψη δραστικών μέτρων προστασίας για τις οικογένειες, ασκώντας κριτική στη στάση της κυβέρνησης. Ο κ. Τσίπρας, βεβαίως, νωρίτερα σε δηλώσεις του είχε ζητήσει την παρέτηση του Γιώργου Φλωρίδη με αφορμή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού, του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσίπρας για τον κ. Φλωρίδη.
1: Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυσία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να την αποφέρει.
0: Απαντήσεις στον Αλέξη Τσίπρα, που ζήτησε την παραίτησή του μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας ότι δεν μας συγχωρούν ότι αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κ. Τσίπρας. Τη μάχη τη δώσαμε λίγη, με τη συνδρομή των επιστημόνων της χώρας, των πολυτεχνείων, των ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεν μου συγχωρούν ότι έκανε τα πάντα να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Φλωρίδης.
2: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μομφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράνομες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν, δεν μπορούν να σας πω ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας. Ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτική αντιπαράθεση, μέρα με την ημέρα, θα ανεβαίνουν οι τόνοι. Θα πάμε σιγά σιγά και σε ένα δεύτερο γύρο δημοσκοπήσεων. Και το παραμικρό θέμα θα γίνεται, νομίζω, αιτία πολέμου μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βεβαίως, σε αυτή την προεκλογική περίοδο θα έχουμε την ιδιαιτερότητα να υπάρχει και κόντρα μεταξύ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Βλέπετε τις τελευταίες ημέρες, ακούτε το τι γίνεται μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή της δημοσκοπήσεις, γιατί φάνηκε ότι σε αυτό το γύρο των δημοσκοπήσεων το ΠΑΣΟΚ έκλεισε κάπως την ψαλίδα σε σχέση με για τη δεύτερη θέση σε σχέση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως το ότι όλα τα κόμματα, τα τρία μεγάλα κόμματα, ασκούν πια διμέτωπο προεκλογικό αγώνα. Και κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Οι 72 δόσεις για απαλλαίες οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red God έως την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Annie με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητάει η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αύξησης του υψηλού ενεργειακού κόστους. Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ μέσα σε 2 χρόνια για τη στήριξη του κόστους των επιχειρήσεων. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της Σύμβασης για τη Δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με Δημήτρη Χατζημιχάλη, με Διονύση Χατζημιχάλη και Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνη αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξ. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχετε. 1η Οκτωβρίου σήμερα στο Earth News Radio 105,8. Τι, να δει.
1: Ανέβαλε ψηλές κάλτσες.
0: Βέβαια έβαλα ψηλές κάλτσες. Το συζητάμε 1η Οκτωβρίου.
1: Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου. Ναι, να είμαστε καλά. Γεροί να είμαστε, παιδιά. Μπαίνει ο μήνας για τον οποίο πλακώνονται. Γιατί είναι Οκτώβριος, είναι Οκτώμβριος, είναι Οκτώβριος, Οκτώμβριος ή Οκτώβρης. Σκέτο.
1: Ναι, ναι, Οκτώβρης.
0: Το Οκτώβρης. Πώς τσαντίζουμε
1: το τακό. Μου το μυαλό.
0: Αλλά ναι, εντάξει, οκ, okay, περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
1: Εδώ υπάρχει ένα, Οκτώβρης,
0: υπάρχει ένας κύριος εδώ πέρα που στέλνει ρέζο, πρωί-πρωί, ας πούμε, καλημέρα. Μια καλό μήνα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σας ευχόμαστε.
0: Τι χαρά είναι αυτή να παίρνουμε τέτοια μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ξυπνάμε, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Όπου είναι κακό να ξυπνάς έτσι.
0: Όχι, όχι, μπορεί να είναι και καλό. Δηλαδή να εκτονώνεται και μετά να είναι την υπόλοιπη μέρα καλά.
1: Γλυκούλης.
0: Γλυκούλης, μπράβο.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Fake γλυκούλης, αλλά πας περιπτώσει γλυκούλης την υπόλοιπη μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: κατά τα λοιπά, σκασίλαμε. Λοιπόν, τι θέλαμε να πούμε.
1: Τι
0: ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Και σας εύχεται και αυτός καλό Οκτώβρη.
1: Και ο Τσιπλάκης έχει πρόβλημα. Γιατί είναι άλλοι τον είναι Τσιπλάκη, άλλοι τον είναι Τσιπλάκη. είναι θέματα, το ξέρω.
0: Η κολτσίδα. Πού κρύβεται η κολτσίδα. Εδώ είναι.
1: Εδώ είναι
0: η κολτσίδα. Λοιπόν, παραγωγή στην εκπομπή. Έτσι, η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Σερέτη είναι εδώ και ο Χατζημιχάρης είναι εδώ. Μια χαρά. Όλα καλά.
1: Τα ζώα.
0: Τα ζώα. Λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνίας.
0: Πες τους.
1: Ο ένας είναι μέσω Viber.
0: Ωπα ρε.
1: Βέβαια. Earth News. Και ενώ. Radio. Και στέλνετε το μήνυμά σας. Μας βρίσκετε δηλαδή.
0: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Από τη ζώα.
0: Ακόμα και ναι, ναι, ναι. Ακόμα και
1: όλα αυτά.
0: Ομορφιές τέτοια.
1: Happy Halloween και τέτοια. Λοιπόν, ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, θα μας βρείτε.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη. Ναι. 15 βαθμούς, 16 έχουμε εμείς. Η Κυριακή από την Καλαμάτα με 20, παρακαλώ, καλό μήνα. Η κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη, καλό μήνα να έχετε. Και η Φωτεινή, καλό μήνα με υγεία και χαρά, καλές ειδήσεις.
1: Δεν παίζει.
0: Φωτεινή τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εμείς ξέρετε, το παλεύουμε.
1: Ναι.
0: Το θέλουμε και μας αρέσει. Αλλά δεν.
1: Θέλω να σου αφιερώσω τη σημερινή ημέρα. Εγώ όχι γιατί είναι 1η Οκτώβριο, Οκτώβριο.
0: Ναι, τι άλλο είναι.
1: Είναι Διεθνής Μέρα Καφέ.
0: Αμάν, ωραία.
1: Αυγά καφέ δικά σου.
0: Αυγάς καφέ δικά μου, τελείως. Ναι. Και εγώ σου χαρίζω το αμέσως από κάτω. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
1: Να είσαι ηλικιωμένο.
0: Όχι, παιδί μου, χορτοφαγίας, τι ηλικιωμένο.
1: Χορτοφαγίας, γιατί είμαι χορτοφάγος εγώ.
0: Να γίνεις.
1: Γιατί.
0: Σου εύχομαι.
1: Γιατί. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερες. Γιατί.
0: Λοιπόν, η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Θα γίνει σήμερα ταρταρτζούν παρέλαση. Η πλάκα είναι ότι στην παρέλαση αυτή θα είναι και Βρετανοί εκπρόσωποι. Δηλαδή. Πάνε και χαιρετίζουν την ημέρα ανεξαρτησίας από τη Βρετανία.
1: Θα σου πω.
0: Η Βρετανία.
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Είναι
1: η Βρετανία αυτό το διάστημα έχουν γίνει μεγάλες καρδιές.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, αγαπάνε ξανά την Ευρώπη. Θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουν ότι. Εντάξει, γιατί να έχουμε καταλάβει την Κύπρο. Πάμε να το γιορτάσουμε μαζί τους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί είμαστε αυτό. Είναι
1: οπότε
0: large.
1: Είναι σε τέτοια φάση.
0: Εκτός από την Βρετανία, θα είναι εκεί και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και έχει ξεχωριστή σημασία, φυσικά και της Ελλάδας και της Γαλλίας. Εννοείται που ήταν η Γαλλία και η πρώτη που έσπευσε να στείλει όταν δέχτηκε επίθεση στην βάση του ακροτήρι από τη Χεζμπολάχ και τους φιλοϊρανούς της Χεζμπολάχ. Ήταν η πρώτη που έστειλε.
1: Δηλαδή,
0: η πρώτη μετά από εμάς.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: από εμά, που στείλανε πλοίο.
1: Ναι. Δηλαδή θα έχει κόσμο, μάλλον.
0: Θα έχει κόσμο, μπόλικο. Δηλαδή μετά που θα μιλήσουμε με τον Κωστή, το ρωτήσουμε
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Και αυτό.
0: Και θα έχει και ελληνικά αεροπλάνα που ήδη πετάνε, γιατί κάνουν πρόβες πάνω από το νησί και σε χαμηλές πτήσεις. Θα έχει και τα νέα Ισραηλινά συστήματα που τρελαίνονται. Βέβαια την ίδια ώρα οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν καλώδιο σύνδεσης των κατεχόμενων με την Τουρκία.
1: Δεν πάνε να θέλουν.
0: Θα στείλουν το Roots Race.
1: Θα το βγάλουμε από την πρίζα. Να τελειώνουμε για αυτά τα καλώδια.
0: Αλλά είναι εθνική εορτή στην Κίνα. Για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούνγκ. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και αναστάτωση, ωραία κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι που έχουν περάσει στην ιστορία τον
1: ωραία,
0: Μάο Τσετούνγκ.
1: Και
0: επίσης,
1: ναι,
0: ναι, και επίσης από τον Μάο Τσετούνγκ έχει περάσει στην ιστορία και η χείρα του. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νότια Κορέα, του παιδιού στη Σιγκαπούρη και τη Γουατεμάλα. Τα νησιά του Βαλού γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους.
1: Τα μάθαμε από τις τελετές έναρξης όλα αυτά.
0: Έλα ρε του Βαλού.
1: Όλα αυτά.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν. Το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει ανεξαρτησία του καθεστώς και η δαιμονίας του ΟΗΕ. Τρεχαγύρευε ναι, τώρα. Από σημαία Παλάου έχουν πολλά πλοία που δέχονται επιθέσεις.
1: Ναι.
0: Τα οποία άλλα είναι ρώσικα, άλλα είναι.
1: Είναι καλό το Παλάου.
0: Προφανώς είναι έδρα εκεί πέρα διάφορων ναυτιλιακών εταιριών ή εμπάσχεση στα χαρτιά τουλάχιστον. Ναι. Και είναι και η μέρα του Σάκε στην Ιαπωνία.
1: Ωραίο το Σάκε.
0: Γιατί το λένε Σάκε.
1: Δεν ξέρω, όλα λάθος τα γράφουν.
0: Ωραίο το Σάκε. Πρέπει να είναι χλιαρό. Όμως.
1: Και κρύο είναι ωραίο.
0: Και κρύο είναι ωραίο. Το έχω πει και από την κατάσταση.
1: Ζεστό αλλά, και κρύο είναι ωραίο.
0: Αλλά αυτοί το πίνουν κανονικά, λέω, είναι το ζεστό.
1: Όχι, και, και τις δύο πλευρές το πίνουν, μου το είπανε, ρώτησα.
0: Α, ναι.
1: Εννοώ και με τις δύο μορφές. Ναι, δεν είναι θέμα.
0: Ναι,
1: δεν έχουν
0: ωραίο
1: θέμα.
0: Είναι. Παράγεται,
1: σαν και να είναι και ό,τι να είναι.
0: Παράγεται από ρύζι και με. Εντάξει. Είναι...
1: Σου φαίνεται το μεταξύ ελαφρύ.
0: Όμορφο.
1: Και πίνεις και μετά οπ.
0: Καλά, πίνεις. Μετά νανούλια.
1: Ε.
0: Ωραία. Πρώτα πίνεις καφέ.
1: Ναι.
0: Τρως αυγά και μετά πας για σάκε. Δεν είναι ωραία μέρα για 1η Οκτωβρίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και άμα σε λένε και Ανανία, Ανανούλα ή Ρωμανό.
0: Ναι.
1: Γιορτάζεις.
0: Ανανία, ε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ανανούλα,
1: χρόνια πολλά.
0: Ρωμανό.
1: Είναι της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου επίσης σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι η σύναξη Παναγίας της Γοργοεπικόου.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός σήμερα.
0: Α, τι καλά.
1: Βέβαια.
0: Ξέρω μια οδό τέτοια. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρωμανού Μελωδού.
1: Είναι και του Αγίου Ρεμίγιου προστάτη της Γαλλίας.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβες.
0: Μπράβο. Ναι. Ό,τι προστατεύει τη Γαλλία καλό είναι γιατί θα το χρειαστεί.
1: Ναι. 331 π.Χ.
0: Για πες.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Συντρίβει το στρατό του Πέρση.
0: Τι θυμάσαι αυτή.
1: Ναι, Γαλλίκη Νικολαίδου. Σπουδαία.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι, αλλά ήταν φοβερή. Αυτό το κάνει στην παροδία ένας...
0: Ναι, μωρέ, ξέρω. Με ο Πίντς Κώστας.
1: Όχι.
0: Ο ποιος. Ο
1: Μουστάκας νομίζω.
0: Τέλος πάντων, βάζω παιδί.
1: Αλλά τέλος πάντων, ήταν ιστορικός. Σπουδαία.
0: Βέβαια ήταν.
1: Λοιπόν, 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα στα Αυγάμιλα.
0: Του Κοδωμανού. Μανού,
1: ναι, ναι. Με τη νίκη αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Δεν διαβάζει λίγο ο άλλος απέναντι.
0: 1873, ο άλλος δεν ξέρει ότι οι Πέρσες είναι οι προπάτορες των Ιρανών.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής», πρωτότυπος. Εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
1: Είχαν μαζευτεί ο Κορομιλάς για διάφορα.
0: Και λέγανε πώς θα βγάλουμε την εφημερίδα.
1: Η Εφημερής.
0: Ναι. Μαζί τα λέμε. Ναι. Τι γίνεται σήμερα, υπάρχει μια.
1: Ναι, μόνο σήμερα. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης, από τις πιο ιστορικές, ίσως πιο ιστορική δίκη όλων των εποχών. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
0: Αμετανόητοι μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: 1960. Το έχουν οι Ναζί. Η Κύπρος κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
0: Ναι. Και το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθοδών διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, έγραφε η έκθεση, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
1: Αυτές οι εκθέσεις. Λοιπόν, ναι. Χρόνια πολλά στο Στέλιο Μάινα και το Ζάγκα Λιφιανάκη που έχουν σήμερα γενέθλια. Θα είχε γενέθλια σήμερα, αλλά θα ήταν θαύμα της φύσης. Ο Δομήνικος Θεοδωκόπουλος που ήταν ούτως ή άλλως ο Ελ Γκρέκο, ένας σπουδαίος παγκόσμιος, όχι μόνο Έλληνας ζωγράφος, παγκόσμιος.
0: Αντιστοίχως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1974 ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, σημαντικό ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης, διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Το 2004 έφευγε ο Ρίτσαρντ Άβεντον, φωτογράφος. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες έβγαζε κυρίως ή από αυτές έγινε γνωστός. Πορτρέτα διάσημων του Χόλιγουντ. Είναι από τις καλύτερες φωτογραφίες που έχουν βγει ποτέ. Και επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και αυτός έφυγε σαν σήμερα το 2012, 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Από το Αργοστόλι. 18 βαθμούς. Καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλό μήνα. Να βάλεις κοντές κάλτσες μέχρι να πας τη αιρέτη στο Λιβάδι σαν τιμωρία. Αχα. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε καταρχήν πολύ. Α, δεν είπα να πω λίγο τον καιρό.
0: Πες λίγο τον καιρό,
1: ωραία. Και γι' αυτό λοιπόν θα σας πω ότι έχει πολύ αέρα έξω. Πάρα πολύ, φυσάει πάρα πολύ.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να μπει στην έμεινα να το δεις.
1: Όχι, ήθελα με αφορμή θα πω τον καιρό.
0: Λισομανούς όλο το βράδυ.
1: Ναι, φυσάει πάρα πολύ.
0: Έχετε το νου σας,
1: γιατί έχει και σκουπίδια στους δρόμους ξαφνικά από διάφορους που τα αφήνουν.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, και μπορεί να είναι εμπόδια μέσα στη μηχανάκι, προσέχετε.
0: Τα μαζεύουν οι Δήμοι.
1: Δεύτερον, δεν είναι θέμα Δήμων. Αμέσως κατεβαίνεις και τα αφήνεις έξω από τον κάδο, δεν σου φταίει ο Δήμος, αν δεν έχει περάσει ακόμα το πρωιματοφόρο.
0: Τα αφήνουν οι Δημότες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Α, μπράβο. Και οι Δημότες και οι Δήμοι. Mm. Λοιπόν, και μέχρι και κάδους παίρνει, έχει τόσο δυνατούς ανέμους.
0: Παιδί μου στο Αιγαίο, μας τα έλεγε χθες, προχθές που μας το λέγανε, θα έχει εννιάρια σήμερα. Βγήκε χθες έκτακτο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα χενιάρια στο Αιγαίο, έχετε το νου και έχετε το νου και για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δηλαδή, πριν ξεκινήσετε, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σήμερα, αν έχετε βγαλιστήρια, πάρτε ένα τηλέφωνο τα λιμεναρχεία.
1: Ναι.
0: Έτσι, το τοπικό λιμεναρχείο, για να ξέρετε. Αν βγει απαγορευτικό, θα σας το πούμε.
1: Επίσης, έχει σπάσει ένας αγωγός και τρέχουν τα νερά.
0: Πού?
1: Στον Άγιο Δημήτριο, εκεί κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Αν μας ακούν από την ΕΙΔΑΠ. Δεν μπορεί, δηλαδή.
0: Ποιον Άγιο Δημήτριο? Πότε...
1: Τον Άγιο Δημήτριο, τον Μπραχάμι.
0: Α, στον Μπραχάμι. Πε στον Μπραχάμι, γιατί Άγιο Δημήτριο υπάρχουν πολλέ. Σε πολλά σημεία.
1: Ένα Άγιο Δημήτριο ήταν την κυρία Διονύση.
0: Έχουμε Άγιο Δημήτριο, έχουμε και κάτω από το Λιβάδι.
1: Ρε Διονύση. Άσε από το Λιβάδι σου πια. Όχου. Λοιπόν, έχει, πραγματικά όμω τρέχει πάρα πολύ νερό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα ούτω ή άλλω. Είναι σαν πλημμύρα εκεί πέρα. Αν δεν σα έχουν ειδοποιήσει, σα ειδοποιούμε εμεί. Πάει και χαμένο κιόλα. Λοιπόν, σήμερα. Θα έχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και ισχυρούς έως θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ήταν όπως θες. Βέβαια, όταν φυσάει βοριαδάκι.
0: Είναι άλλη αίσθηση.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Τώρα, το θερμόμετρο δείχνει ίδια. Αλλά...
1: Γι' αυτό δεν θα σας πω τις θερμοκρασίες. Μέχρι 27 το πολύ θα φτάσει σε κάποιες περιοχές.
0: Καλημέρα.
1: Θα σας πω όμως. Μισό λεπτό.
0: Να πεις,
1: ότι στην Αττική θα έχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα σήμερα. 16 με 21 βαθμούς στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Και θα έχει 7 μποφόρ με ρηπές στα 80 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη 14 με 24 δεν θα φυσάει. Αυτά δεν θα φυσάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη 15 βαθμοί. Καλομήνα στον κύριο Κώστα. Ο Παναγιώτης μας λέει καλομήνα και μας στέλνει φωτογραφία από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με δύση ηλίου. Εικάζω ότι είναι αυτή. 18 βαθμοί θερμοκρασία. 12 βαθμούς που έχουμε 12 στη Βέρεια. Μας λέει ο κύριος Πασχάλης. Ναι. Ψάχνω να βρω θερμοκρασίες. 15 βαθμούς έχει ο φίλος μας ο Απόστολος. Πού βρίσκεται? Ναι. Αυτό το πράγμα με τον ειδικό χώρο κατανάλωση. Ειδικό χώρο κατανάλωση. Φόρο, ναι. Να μην μειώνεται ακόμη και σε αυτή τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποιος θα το εξηγήσει. Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη, επίσης από την Ελασσόνα, τον κύριο Πάνο. Η σημαία κάτω από την οποία πλέει ένα πλοίο αποτελεί και το φορολογικό, ασφαλιστικό και νομικό καθεστώς της λειτουργίας του. Ναι, το γνωρίζουμε, αυτό λέγαμε. Καθώς θεωρείται και τέτοια επικράτεια σύμφωνα με τη σημαία του, ναι. Δηλαδή το Παλάου δεν είναι μόνο το Παλάου εκεί, το κρατήδιο αυτό. Είναι και όπου είναι το πλοίο.
1: Το πλοίο,
0: είναι μέχρι εκεί. Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 16 και βοριάδες. Ναι. Νομίζω με το κοντομάνικο δεν θα περάσω καλά σήμερα. Μα δεν μας ακούτε που σας το λέγαμε από χθες προχθές. Ότι θα έχει βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας. Μας λέγανε προχθές ότι η Βουτιά θα ήταν 7 βαθμούς. Η θερμοκρασία. 7 βαθμούς θα είχε κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο. Παπαγιώργη.
1: Μπράβο.
0: Και τον Γιάννη από το Μεσολόγιο.
1: Θέλεις τα μηνύματα?
0: Ναι. Για πες.
1: Τι να πω, κοίταξε, σε λίγο θα βγούμε πάλι από το στούντιο.
0: Ναι, θα βγούμε.
1: Αλλά πριν βγούμε να σας πούμε ότι θα σας πούμε αρκετά για αυτό για αυτή την πτήση της Fly Dubai. Όλος ο πλανήτης μιλάει για αυτό το γεγονός. Γιατί ξεκίνησε ως αεροπειρατεία. Στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν διάφορα σενάρια. Το τι σενάριο κυκλοφόρησε μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να κατέβουν δηλαδή οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και να περιγράψουν τι έγινε στο Τελ Αβίβ που έφτασαν τελικά.
0: Το σενάριο που δεν έχει ακουστεί και θα σας το πω εγώ τώρα,
1: ναι.
0: Γιατί θα παίξει τις επόμενες μέρες, είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι.
0: Το αίσθησε ο Νετανιάχου.
1: Α, ναι, καλά.
0: Για τις εκλογές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το αίσθησε ο Νετανιάχου, ναι, για τις εκλογές. Κρατηθείτε, θυμηθείτε με όταν θα βγει αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, έτσι όπως το.
0: Τι. 18 βαθμούς έχει στην Καλλιθέα, να ξέρεις. Ναι. Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Ναι, θα ακούσει κι άλλα πρωί. Λοιπόν, πάμε μουσικά στου τίτλου. Εσύ, πάει και 27.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνους του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red Code μέχρι την Κυριακή. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Την αύξηση των 72 δόσεων σε 120 και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.840 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δάνδιας. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Flight Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλό μήνα και πάλι σε όλες και σε όλους. Να είσαστε καλά, να είμαστε καλά. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα Χριστούγεννα.
1: Και σας λέγαμε πριν από λίγο ότι μπορεί να βγει απαγορευτικό απόπλο. Είδαμε στο Earth News τώρα ότι έχει βγει απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά και από Ραφίνα.
0: Βέβαια.
1: Θα υπάρχουν και ανακατατάξεις στα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Καλά, το είπαμε νωρίτερα. Σαν να βλέπαμε μπροστά.
0: Ένα
1: τέτοιο πράγμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που λέει παρά τους ανέμους που είναι στο Καρλόβας. Έτσι, μετά το είπαμε νωρίτερα. Σαν να βλέπαμε μπροστά.
0: Ένα
1: τέτοιο πράγμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που λέει παρά τους ανέμους που είναι στο Καρλόβας.

0: Έχει 8 μποφόρ.
1: Στην Αρτέμιδα τώρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Στη Λούτσα. Εδώ. Αυτό, εκεί δεν είναι η Αρτέμιδα, εκείνη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, διαβάζω, σας λέγαμε χθες, αν θυμόσαστε, από το CNN. Από το CNN διαβάζω τώρα, αλλά σας λέγαμε χθες για τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα ελληνικά μέσα συνέχεια. Που έγραφαν για αυτή την εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση γυναίκας εδώ και 200 χρόνια στο Τενεσί. Και σας λέγαμε την υπόθεση. Επειδή ήταν να εκτελεστεί τώρα που μιλάμε, η Κρίστα Πάικ, έτσι τη λένε, διακόπηκε η διαδικασία. Γιατί έγινε μια έφεση της τελευταίας στιγμής. Προσπαθούν τέλος πάντων οι δικηγόροι της να το καθυστερήσουν. Αφού δεν δίνει χάρη ο κυβερνήτης, πώς μπορείς ρε παιδί μου αυτό το πράγμα που έχεις τώρα τη ζωή ενός ανθρώπου πάνω σου. Είσαι πολιτικός όμως, δηλαδή είσαι κυβερνήτης. Δεν είσαι, θέλω να πω, δικαστής, ξέρω εγώ, κάτι τέλος πάντων που να εφαρμόζει τον νόμο. Και σου λένε να σου πω το και το, μπορείς να δώσεις χάρη. Και λες όχι, δεν δίνω. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα δεν σε βαραίνει, αυτό δεν σε ακολουθεί αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω. Δεν είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, επειδή είμαστε στην Αμερική.
2: Ξεκίνησε, πρόσεξε, συγγνώμη. Ξεκίνησε η χορήγηση του και διακόπηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι μαρτύριο τώρα, έτσι. Αυτό είναι βασανιστήριο από μόνο του.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι βασανιστήριο από μόνο του.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, μιας και είμαστε στην Αμερική τώρα. Διάβασα χθες κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε που σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Τραμπ δεν λέει την τεχνητή νοημοσύνη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τη λέει super intelligence.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, υπέρ εξυπνάδα νοημοσύνη. Διάβασα μία έρευνα ενός δημοσιογράφου Αμερικανού γιατί έκανε αυτό. Υπέγραψε και προεδρικό διάταγμα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί το έκανε,
2: γιατί
1: ξέρεις.
2: Γιατί το έκανε, πες μου.
1: Λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα, μόλις είχε γίνει γνωστό περιτεχνητής νοημοσύνης,
2: ναι,
1: άρχισαν και έβγαιναν διάφορες ονομασίες. Πώς βγάζουμε, ας πούμε, gmail.com.
2: Ναι, ναι.
1: Έβγαιναν εκεί με κατάληξη .ai.
2: Όπα.
1: Τώρα είχαν σπεύσει κάποιοι. Ένα μήνα πριν ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα το πει super intelligence,
2: για πες μου, να το
1: κατοχύρωσαν. Και κατοχύρωναν την κατάληξη .si. Με αποτέλεσμα, με το που έγινε γνωστό από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, να αρχίσει να υπάρχει ζήτηση. Την πρώτη μέρα, λέει, υπήρχαν 140 που ζήτησαν να βγάλουν μία διεύθυνση με τελικό πρόθεμα SI. Τη δεύτερη μέρα ήταν 7.000. Είχαν δηλαδή 50 φορές πολλαπλασιαστεί, 50 φορές πάνω αυτοί που ζητούσαν τέτοια κατάληξη. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές καταλήξεις, οπότε όποιοι το είχαν βγάλει πριν, τώρα το μοσχοπουλάνε σε τρελές τιμές αυτό το domain, αυτή την ονομασία.
2: Και είναι, έτσι, όλοι συγγενείς του Τραμπ.
1: Και έλεγε ο δημοσιογράφος που του έγραψε τη συγκεκριμένη ανάλυση, ότι είναι από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Από το οικογενειακό γράμμα.
1: Από το οικογενειακό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει άνθρωπος που υπογράφει προεδρικό διάταγμα και έχει στο μυαλό του ότι οι δικοί του άνθρωποι θα βγάλουν λεφτά, ρε παιδί.
2: Όχι, οι δικοί του άνθρωποι.
1: Δεν είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
2: Πω, ρε παιδιά.
1: Το λέω με κάθε επιφύλαξη, ωστόσο είναι μία έρευνα δημοσιογραφική η οποία αναπαράγεται με ρυθμό πολυβόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Φοβερό.
1: Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αν όντως είναι έτσι, δηλαδή υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες ότι αυτό είναι σκάνδαλο.
2: Η αείμνηστη
1: γιαγιούλα μου. Είναι σκάνδαλο πλουτισμού, πώς το λένε.
2: Ναι, η αείμνηστη γιαγιούλα μου έλεγε ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Όπα. Καλά, εσύ το βάρινες τώρα.
2: Το βάρινα, ναι, το βάρινα για να δείξω. Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα πίσω από σχεδόν κάθε απόφαση, ας πούμε, που παίρνει είναι να βγάζει λεφτά η οικογένειά του.
1: Μα εδώ έχει σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν 80 φορές. Και κάθε φορά που τον τελείωνε, όλο και κάποιος τσέπωνε χρήματα από το σκαμπανέβασμα των τιμών του πετρελαίου και του χρηματιστηρίου.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Ή των commodities.
2: Εντάξει.
1: Καλό.
2: Commodities.
1: Commodities.
2: Τα commodities μου αρέσουν πολύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη Θήβα, 16 βαθμούς. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Ναι.
2: Ωραία.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη, 11 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Μέχρι τώρα αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Οπ! Και ο Παναγιώτης από τις Σέρες με 10. Ναι. Έσφιξε λιγάκι το κρύο, το βάλαμε το φουτεράκι.
2: Όπα.
1: Χθες το βράδυ έβαλα πρώτη φορά κουβέρτα.
2: Άσε,
1: μέχρι τώρα ήμουν με σεντόνι. Αλλά τώρα έβαλα κουβερτούλα.
2: Βάλει δεύτερο.
1: Χθες το βράδυ. Όχι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελαφριά κουβερτούλα.
2: Όχι, όχι, κουβερτίνι στο κουβερτίνι.
1: Δεν είναι ακριβώς ελαφριά, αλλά τέλος πάντων, ναι.
2: Κουβερτίνι στο κουβερτίνι και έρχεται το παπλωματίνι τώρα.
1: Κάποια στιγμή τη νύχτα παντός ζεστάθηκα. Να το πω αυτό.

0: Καλύτερα να ζεσταίνεις παρά να κρυώνεις.
1: Ναι, ρε, άμα ζεσταίνεσαι, κάτι βγάζεις.
0: Το
1: ναι,
0: πετάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Το χειμώνα, τώρα, το χειμώνα. Για το καλοκαίρι τα έχεις βγάλει όλα. Τι άλλο να βγάλεις. Ναι, άλλο λέω. Το καλοκαίρι τι άλλο να βγάλεις. Τα έχεις βγάλει όλα, τα έχεις πετάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι οι τσίτσιδοι κυκλοφορούν το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, το νούμερο ένα λοιπόν θέμα στον πλανήτη είναι αυτό το θέμα με τη Fly Dubai και την αποτροπή που προσπάθησε ο ένας από τους δύο να το ρίξει το αεροπλάνο.
1: Ευτυχώς που είχε και άλλους μέσα.
0: Ναι.
1: Είχε άλλους δύο εφεδρικούς πιλότους στο πλήρωμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ανέλαβαν αυτοί να κατεβάσουν να προσγειώσουν το αεροπλάνο. Γιατί υπήρχαν αυτοί, ξέρεις? Γιατί ήταν μέσα στην αίθουσα
0: οι
1: εφεδρικοί πιλότοι. Όχι, δεν ήταν στο cockpit. Με τους επιβάτες. Γιατί ήταν άλλοι δύο, ξέρεις?
0: Γιατί?
1: Οι άλλοι δύο ήταν, λέει, γιατί υπήρξε πρόβλεψη από την εταιρεία ότι αν χρειαστεί να κάνει κάποια παρέκκληση η πτήση, τρέχα γύρω όπως το βάλαν στο μυαλό τους, επειδή θα τελείωνε το ωράριο των κανονικών πιλότων, έπρεπε να υπάρχουν και εφεδρικοί για να αναλάβουν μετά το τέλος της αυτής. Και έτσι είχαν δύο επιπλέον πιλότους μέσα μαζί με τους επιβάτες.
0: Ωραία,
1: και αυτοί ανέλαβαν και κατέβαζαν το αεροπλάνο. Το οποίο είναι συγκλονιστικό, αν το σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ευτυχώς. Γιατί έπεσε, δεν ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες πόδια.
1: 18.000 πόδια.
0: Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
1: 14.000 πόδια σε 20 δευτερόλεπτα, 18.000 πόδια σε 1,5 λεπτό, σε 90 δευτερόλεπτα.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Παιδιά, τώρα να είσαι σε αυτή την πτήση και 18.000 πόδια, μιλάμε τώρα για 6.000 μέτρα, έτσι. 6 χιλιόμετρα, κατακόρυφη πτώση του αεροπλάνου.
0: Να πέφτει το αεροπλάνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και να βλέπεις και μαχαιρώματα. Δηλαδή...
1: Να βλέπεις αίμα να ρέει από το πιλωτήριο.
0: Ναι,
1: και λες,
0: εντάξει, κάτι να λες, εντάξει, ήρθε η ώρα μου.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό θα πεις. Τέλος πάντων, ο Νετανιάχου το πήγε βεβαίως στα άκρα και μίλησε για τη δική ότι αποτράπηκε μία 11 Σεπτεμβρίου του
1: Ισραήλ. Πολλοί το γράφουν αυτό πάντως.
0: Ναι.
1: Ότι στόχος του πιλότου ήταν αυτός.
0: 11 Σεπτεμβρίου ήταν η 7η Οκτωβρίου. Που έμεινε στην ιστορία σου 7η Οκτωβρίου. Μην τα βαφτίζουμε όλα 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, εντάξει. Θα μπορούσε όμως. Δηλαδή, δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Δεν ξέρουμε τις προθέσεις. Μπορεί ο πιλότος να ήθελε όντως να αναλάβει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να το σκάσει
0: κάπου,
1: σε κάποιο σημείο αναφοράς, ας πούμε, του Ισραήλ. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, αυτό θα φανεί από την ανάκριση.
0: Δεν το συζητάω
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα το πρώτο σε εμάς εδώ είναι τα μέτρα. Που ανακοινώθηκαν χτες. Γιατί δεν είναι μόνο τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτά. Είναι και 120 δόσεις, ένα πάγιο αίτημα των μικρών επιχειρήσεων που πνίγονταν οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.
1: Ήθελα να το πω αυτό, ότι εγώ δεν κοίταξα τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κοίταζα όμως τι λέγανε οι φορείς.
0: Ναι.
1: Βγήκαν όλοι οι φορείς, δηλαδή το ΕΒΑ, τα επιμελητήρια, τα διάφορα κτλ. Και λέγανε επιτέλους ένα αίτημα που εδώ και 2 χρόνια το παλεύουμε και το ζητάμε, πραγματοποιείται.
0: Πάγιο.
1: Δεν ξέρω πώς θα τους ωφελήσει. Οι ίδιοι το δικαιολογούν ότι, παιδιά, περάσαμε 3 κρίσεις. Δηλαδή, περάσαμε τη μία κρίση την οικονομική, μετά είχαμε την υγειονομική, μετά έχουμε την ενεργειακή. Δεν αντέχουμε, έχουμε φεσωθεί. Κάπως πρέπει να διευκολυνθούμε κι εμείς. Αυτή είναι η λογική των διάφορων φορέων. Έτσι, τα δικά τους, τις δικές σου λέξεις αναπαράγω, όχι οι δικές μου. Και άρα έχει και αυτό τη σημασία του.
0: Ναι, πρόσεχε τώρα γιατί μπορεί να ακούσει και τίποτα. Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να ακούσει.
0: Εντάξει, το λέω αυτό.
1: Πρώτη φορά
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Είναι λοιπόν το ένα είναι αυτό, οι 120 δόσεις, και είναι βεβαίως και οι αυστηρότεροι όροι που τέθηκαν στα fans, στους servicers που τους λένε. Τους servicers, αυτούς τους κακούς ανθρώπους.
1: Να το δω αυτό.
0: Ναι. Όχι, έχει. Προβλέπονται.
1: Δεν ξέρω τι προβλέπει. Να δω την υλοποίηση.
0: Το ζητούμενο είναι το εξής πράγμα. Το θέμα. Το θέμα είναι να δούμε, αφού ας πούμε βγήκε το Πασόκ χθες και είπε το είχε πει
1: Ανδρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ήδη μας αντιγράψατε. Που, αυτό δεν είναι κάτι που το έμπνευσε οι 120 δόσεις. Ήταν θα το έκανε ο άνθρωπος. Αν γινόταν κυβέρνηση θα το έκανε, έλεγε. Λοιπόν, οι 120 δόσεις πήγαν και παλιότερα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά επανήλθαν τώρα. Λοιπόν, θέλω να δω πώς θα το ψηφίσουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι μπράβο, σημαντικό αυτό.
1: Εντάξει, σημαντικό είναι για τα πολιτικά ήθη. Τώρα και τίποτα πέραν αυτό.
0: Όχι, είναι, και
1: είναι,
0: για το...
1: είναι δεικτικό και για την. Ναι, είναι δεικτικό για την αξιοπιστία. Αυτό του καθενός. Αλλά ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του για την αξιοπιστία. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε πια αξιοπιστία, πια αξιοπιστία. Okay. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα και στην Ειρήνη, η οποία μας εύχεται, μας υπόσχεται ότι της Αγίας Εκατερίνης και του Αγίου Διονυσίου των Ολύμπων θα είναι και τις 2 ώρες μαζί μας. Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
0: Θα το κάψουμε.
1: Καταλάβες, θα το κάψουμε. Θα γίνει χαμούλης. Ναι. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη. Λέει, είχε την ίδια σκέψη με σένα. Το έλεγε η γιαγιά της, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
0: Ναι. Δεν έχουν, παιδιά.
1: Την ίδια σκέψη κάνατε.
0: Δεν έχουν.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια θέματα της επικαιρότητας. Έτσι. Δηλαδή, τα 2 αφορούν την τσέπη μας, το άλλο είναι ένα διεθνές που φανταζόμαστε.
0: Και ο καιρός, βέβαια, έτσι και ο καιρός.
1: Για τον καιρό δεν το συζητάμε.
0: Ναι, και ο καιρός, γιατί.
1: Και αυτό μας επηρεάζει όλους.
0: Ακριβώς. Καταρχήν, έχει αναστατώνει κόσμο που θέλει να ταξιδέψει, ας πούμε, τώρα με το απαγορευτικό.
1: Όχι, σκέψου μόνο. Εκτός του κόσμου που θέλει να ταξιδέψει, που λες, εντάξει, okay, θα πάει την επόμενη. Είναι και αυτό που παρουσιάσαμε χθες με την Σάμο, για παράδειγμα. Που, υπάρχει και θέμα τροφοδοσίας. Δηλαδή, εμείς στο μυαλό μας πάει μόνο σε κάποιον που μπορεί να ταξιδέψει ένα νησί για να κάνει διακοπές. Αν δεν είναι έτσι, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν νερά, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν φάρμακα και πάει λέγοντας.
0: Και είναι επίσης και κάποιοι που λένε, πάμε μια κρουαζιέρα το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, ας πούμε, με ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Και λένε, βέβαια, έχει πολύ καλό καιρό τέλη Σεπτεμβρίου και 20 Οκτωβρίου στην Ελλάδα.
1: Η κόρη μου είναι με ένα γκρουπ αυτή τη στιγμή, το οποίο σήμερα είχε κανονίσει να κάνει περίπλου νησιού με ιστιοφλοϊκό. Δεν θα το κάνει, νομίζω.
0: Ούτε.
1: Νομίζω ότι σήμερα δεν θα το κάνει.
0: Οι επιβάτες, λοιπόν, του κρουαζιερόπλοιου Queen Anne. Είναι 2.841 επιβάτες. Αυτό, λοιπόν, έφτασε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Σούδας και θα διανυκτερεύσει κιόλας απόψε. Και θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψει ο καιρός. Επειδή έχει επιδείνωση. Καταλαβαίνεις.
1: Να σας πω σε σχέση με το απαγορευτικό το δικό μας. Το διαβάζω στο Earth News.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει έως τις 11 με 12 το μεσημέρι.
0: Έτσι πάει, ναι.
1: Στη συνέχεια, αναμένεται νέο δελτίο, μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το αν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια. Ορισμένα δρομολόγια ταχυπλών δεν θα πραγματοποιηθούν καθόλου. Ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, έτσι, στον Αργοσαρονικό, θα γίνουν κανονικά.
0: Ναι, πάντα
1: γίνονται. Στον Σαρονικό, επαναλαμβάνω.
0: Στον Αργοσαρονικό.
1: Αργοσαρονικό, τι
0: πάντα γίνονται, ναι, πάντα γίνονται αυτά. Απλά πρέπει να είναι πολύ χάλια η κατάσταση για να διακοπούν.
1: Έχετε το νου σας, αυτό που επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, αυτό που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, πριν βγει το απαγορευτικό, επικοινωνήστε με τα κατατόπου στη λιμεναρχία. Αν είναι να ταξιδέψετε, αν είχατε προγραμματίσει σήμερα να ταξιδέψετε.
0: Τα δελφίνια δεν φεύγουν, νομίζω, όταν έχει απαγορευτικό.
1: Κουνάνε τα δελφίνια, κουνάνε πολύ. Ρε,
0: δεν κουνάνε, πετάνε.
1: Με 4 μποφοράκια ήδη κουνάει.
0: Λοιπόν, είναι σημαντική ημέρα σήμερα, η 1η Οκτωβρίου. Και καλό μήνα και πάλι, γιατί αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η χώρα μας.
1: Ναι.
0: Είναι η δεύτερη και τελευταία φορά που την αναλαμβάνουμε, γιατί έχουμε διετή θητεία ως εκλεγμένο μέλος. Και αναλαμβάνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη. Θα μου πεις πότε ήταν εύκολη.
1: Να σου πω, είναι αληθεύει αυτό. Το διάβασα κάπου, δεν το ψάξα και πολύ όμως. Ότι είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αν ήξερα ότι θα είχαμε τέτοιες φουρτούνες. Δεν θα ζητούσαμε
0: να κάνουμε. Νομίζω ότι το έπεισε. Τι να πει ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου τώρα. Γιατί εντάξει.
1: Ναι.
0: Άλλοι τη βγάζανε ζάχαρη, ας πούμε, σε άλλες περιόδους. Δεν είχαν άντε να καταδικάσουν κανένα από εδώ, κανένα από εκεί. Εδώ είναι.
1: Δεν θα το έλεγα ποτέ ζάχαρη. Απλά είναι κάποια πράγματα που εμείς δεν τα υπολογίζουμε καθόλου, ρε παιδί μου. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στο Σουδάν γίνεται της κακομοίρας εδώ και χρόνια. Ασχολείται κανένας με το τι γίνεται στο Σουδάν. Απαγάγονται και σκοτώνονται, δολοφονούνται πιτσιρίκια μέσα στα σχολεία τους τώρα. Ασχολείται κανείς. Υπάρχουν οργανώσεις. Μποκο Χαράμ ή διάφορες τέτοιες, ας πούμε, οι οποίες εξτρεμιστικές, ισλαμιστικές, οι οποίες σφάζουν κόσμο.
0: Τι είναι αυτό υδρώνει το πράγμα που δεν κουράζονται να σφάζονται?
1: Όχι,
0: πια.
1: Δεν υδρώνει. Στην άλλη, δεν θυμάμαι ποια χώρα είχαν χούντα, ας πούμε, και είναι 2 αντιμαχόμενες πλευρές, οι οποίες έχουν και στήριξη. Η μία της Ρωσίας, η άλλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η άλλη της Τουρκίας, η άλλη της... Και μεταξύ τους πλακώνονται, αλλά την πληρώνουν, ας πούμε, χωριάτες, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στα χωράφια τους να βγάλουν το προστοζήν. Δηλαδή, και δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Γι' αυτό σου λέω ότι ποτέ δεν είναι ζάχαρη. όλο και πάντα υπάρχει κάποια ένταση. Εδώ λέγαμε ξαφνικά.
0: Εντάξει,
1: ας πούμε,
0: δεν είναι όπως είναι τώρα όμως.
1: Βρε, δεν είναι όπως είναι τώρα.
0: Που έχουμε 2-3 πολέμους, ας πούμε, μεγάλους πολέμους που είναι σε.
1: Και είναι και κοντά μας και ασχολούμαστε.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί μας επηρεάζουν κιόλας. Ναι. Αλλά εντάξει, είχε λέει αψημαχία σε Αφγανιστάν, Πακιστάν.
0: Και αυτό, σημαντικό
1: και,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, θα πει κάποιος και.
0: Όχι, okay, και.
1: Με επηρεάζει, δεν με επηρεάζει.
0: Αλλά,
1: εντάξει. Που είχε κάπου στη Λατινική Αμερική δύο χώρες που πλακωθήκανε. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και είναι είδηση και καλά έκανες και την ανέφερες.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, όχι.
0: Ευχαριστώ
1: παρακαλώ,
0: πολύ.
1: Υποχρεώσεις μου.
0: Φανταζόμαστε σε λίγο. Βέβαια έχει πολλά να πει σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ο Χριστούλιας έχει πολλά
1: έχει
0: να
1: κάρθες, πει. Έχει κάρτες,
0: ώρα. Στον Παπαχλημίτσο και στην Παπαμιχαήλ, στα δύο παπά. Θα έχει πάρα πολλά να πει. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αν δεν συνδεθούμε με την τηλεόραση, δεν θα έχουμε κάποιο.
1: Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι,
1: ξέρουμε, εδώ μπορούμε να στεναχωρήσουμε κάποιου ακροατέ οι οποίοι στείνονται για να μα δουν και στην τηλεόραση.
0: Πει τη SpaceX. Δεν τα ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω. Ωραία,
1: για
0: πάμε.
1: Πες.
0: Με τη SpaceX έχεις καταλάβει τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Όλο τους κάνει η πύραυλη.
1: Παιδί μου, κάνουν τη δουλειά τους και μετά σκάνε.
0: Μετά.
1: Ο συγκεκριμένος που έσκασε, θα σου πω τώρα. Ο συγκεκριμένος που έσκασε, ανέβηκε στο διάστημα. Εκτόξευσε 20 δορυφόρους, τέθηκαν σε τροχιά οι δορυφόροι και μετά όταν επέστρεφε στη γη και πήγαινε να προστατασωθεί, εκεί ξεράγει. Εκεί σκασίλα μας. Εκεί σκασίλα μας. Σκασίλα μας. Τρόπος του λέγει. Αλλά θέλω να πω τη δουλειά του την είχε κάνει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήτανε όμως να εκραγεί, ήταν προγραμματισμένο.
1: Όχι, δεν ήταν. Όχι,
0: αυτό
1: παιδί,
0: σου
1: δεν
0: λέω.
1: Δεν ήταν προγραμματισμένο.
0: Αυτό σου
1: ναι,
0: λέω.
1: Αλλά τη δουλειά θέλω να πω, δεν είναι από αυτούς που εκρήγνεται στο ξεκίνημα και άρα δεν κάνουν και τη δουλειά τους.
0: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά να σου πω κάτι όμως. Είναι στεναχωριέ με τον Ήλον.
1: Στεναχωριέσαι. Τρισεκατομμυριούχος. Είναι...
0: Ναι.
1: Δεν θα του λείψουν. Φαντάζομαι δηλαδή.
0: Και εγώ φαντάζομαι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Φαντάζεσαι όμως να γίνεται έξαλλος, ας πούμε, και να λέει πόπο, πάλι έχασα.
1: Να σπάει το γραφείο.
0: 30 εκατομμύρια δολάρια. Θα πωλήσω. Λοιπόν, να πω μια άλλη σημαντική είδηση, την οποία την είδα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Η Volkswagen.
1: Η ποια?
0: Volkswagen.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen, όπως θες πες τη.
1: Ναι.
0: Ανακοίνωσε ότι καταργεί τις λογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι συγκλονιστική εξέλιξη. Άμα το σκεφτείτε.
2: Ωραία, πάμε στο ραδιό.
0: Ναι. Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Καλώς ορίσατε, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, παιδιά. Μήπως έχετε καμιά πορεία, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Πιερακάκη. Θέλετε κάτι να τον ρωτήσουμε από εσάς?
0: Πότε θα ανακοινωθούν τα καινούργια μέτρα?
2: Τα επόμενα καινούργια,
0: μέτρα.
1: Τώρα τι αχόρταγε.
0: Θα μας πει 14 Οκτωβρίου. Όχι, αυτό είναι εύκολο. Είναι εύκολο.
1: Όχι, 14 Οκτωβρίου. Με την αμόλυβδη.
0: Ναι, γι' αυτό, για την αμόλυβδη. Αυτό είναι όμως.
1: Είναι αυτό που συζητάει όλος ο κόσμος. Τι θα γίνει την αμόλυβδη.
0: Επίσης, πότε πιστεύει, επειδή είναι και Eurogroup.
1: Άμα είναι να απαντάς εσύ, Παπαχλημίτσο.
0: Δεν θέλω να απαντήσει εσύ.
1: Μην μιλήσετε με τον κύριο Πιερακάκη.
0: Να του πείτε και χρόνια πολλά γιόρταζε.
1: Σημειώνω, αμόλυβδη.
0: Ναι, και θέλω εγώ να τον ερωτήσει πότε θα φτάσει στο σημείο. Πες, περνάνε οι κρίσεις και τα λοιπά. Πώς το βλέπει εκείνος, να πάρουμε αυξήσεις 50% όλους τους μισθούς μας.
1: Εντάξει.
2: Δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων.
1: Όλα.
0: Ναι, πάντα. Γιατί ρε εσύ, όσο ζω, ελπίζω.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Θέλω να γίνω ο Μπρούκλης κι εγώ, σαν τους αυτούς που είναι Μπρούκλιδες και...
1: Μπρούκλης,
0: ναι.
1: Τι είπε τώρα. Φράσεις, φράσεις από τα παλιά, φράσεις που χάνονται, όπως λέγεται.
2: Δεν θέλω να δεις, αφού σύνταξη θα αργήσουμε να πάρουμε.
0: Ναι.
2: Θα αργήσουμε. Αυτό.
1: Α, θα πάρετε εσείς.
0: Θα αργήσουμε πολύ.
2: Θα αργήσουμε πολύ, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που μας απομένουν εδώ στον εργασιακό μας βίο. Να μπορούσαμε να τα περάσουμε λίγο καλύτερα.
0: Τα πολλά χρόνια
1: που θα πάρω. Δεν θα πάρω σύνταξη το 2050. Λίγο θα τσιμπήσω. Το 80 έχω γεννηθεί. Λίγο να τσιμπήσω προ τα πάντα όρια μετά την επόμενη δεκαετία. Το 50 με βλέπω να παίρνω σύνταξη.
0: Επειδή είναι.
1: Επειδή είναι και. 70.
0: Επειδή είναι και πρόεδρο στο Eurogroup.
2: Ναι,
1: επειδή είναι και πρόεδρο στο Eurogroup, δεν το ρωτάτε, θα βγάλει προϋπολογισμό η Ευρώπη, γιατί διαβάζουμε ότι είναι λίγο στα κάγκελα όλοι. Προϋπολογισμό. Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Σημείωνε,
1: παρακαλώ. Πάμε να σημειώσω όλα εγώ εδώ πέρα με αυτές τις ερωτήσεις και αυτές που έχουμε και εμείς.
2: Πρέπει να
1: έχουμε γύρω στις 2,5 ώρες του Γιάννη Πιερακάκη να το κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε.
0: Εντάξει, τώρα ολόκληρο Πιερακάκη θα έχετε. Να μην το ρωτήσετε.
1: Ναι, σωστό.
0: Να μην το ρωτήσετε.
1: Και εγώ να πάω από το Συνολικό Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι πέρασε απαρατήρητο, γιατί προφανώς τα μέτρα είχαν σημασία. Αλλάζει ο κώδικας δικηγόρων, θα πει να απασχολεί κανέναν. Απασχολεί του δικηγόρου. Θα γίνονται εξετάσεις από κρατικό φορέα για να γίνεις δικηγόρος. Αυτό τι είναι? Είναι κάτι το οποίο το κράτος αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο γίνονταν με δεκαετίες με τους δικηγορικούς λόγους ήταν λίγο, πώς το πω έτσι ευγενικά, λέω ξεφτύλα, και το παίρνει πάνω του.
3: Αυτό είναι λίγο ντροπή για τους δικηγόρους, δηλαδή να αναγκάσει το κράτος να κάνει αυτό, αλλά.
2: Συγγνώμη, τι γινόταν μέχρι.
1: Ευτυχώς που το έπεσε ευγενικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι αυτά τα διφορούμενα. Από την άλλη πλευρά, ας πούμε, τον έλεγχο για τα ιατρία την έχει ο ιατρικός σύλλογος. Θέλω να πω, ο οποίος ιατρικός σύλλογος, από ό,τι αποδεικνύεται το τελευταίο 20ήμερο, πόσο πάει τώρα πλέον αυτή η υπόθεση, δεν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ή την έκανε πλημελώς.
3: Αυτό σε πάω πιο πριν, που λες για να γίνεις δικηγόρος, για να γίνεις γιατρός, για να γίνεις μηχανικός, για να γίνεις λογιστής, ναι, οτιδήποτε. Σε κάποιες σοβαρές προηγμένες χώρες είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Εξετάσεις, διαδικασίες κλπ. Εδώ ήταν περίπου σαν δημοκρατικό κεκτημένο ότι αφού έχει στοιχείο νομικής, ιατρικής, πολιτικών κλπ. Γίνεσαι αμέσως. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι. Ή μάλλον πήγαινε έτσι. Τώρα δηλαδή, εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα.
2: Δεν είσαι εξετάσεις.
0: Το θέλανε δηλαδή και οι δικηγορικοί σύλλογοι.
3: Εγώ έδωσα εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, να σου πω το δικό μου παράδειγμα. Μην πάμε τώρα στατιστικές, ούτε τι ξέρει ο Γιώργο. Δεν εξετάσεις. Είχα διαβάσει τόσο αρκετούς μήνες για να μπορέσω να δώσω, γιατί δεν είχα και επαφή με το επάγγελμα σοβαρή. Και η διπλανή μου, εγώ το ξέρω ποτέ. Ο δικηγόρο σύλλογο, επειδή τι θέλει να έχει περισσότερα μέλη για να έχει περισσότερου ψηφοφόρου, να του ικανοποιήσει όλου κλπ. Άρα του περνάει όλου. Η διπλανή μου τη ρωτάνε στα προφορικά, στο ποινικό, γιατί το καθένα σε ρωτάνε. Αν κάποιο έχει ποινικό μητρό, α πούμε, τι σημαίνει αυτό. Λέω, εγώ σκέφτομαι μέσα μου, δηλαδή λέω πόσο πιο γελίες ερωτήσεις θα κάνω για να γίνεις. Και εγώ ήθελα να σκοτώ να φύγω και δεν βρισκόμουν.
2: Να έχεις ποινικό μητρό.
3: Όχι, να έχεις λευκό. Λευκό ποινικό μητρό.
2: Τι σημαίνει.
3: Και απαντάει την πλανή μου. Απόφαση νομικής. Αν έχεις λευκό ποινικό μητρό, σημαίνει ότι αφώνεσαι.
0: Ότι.
2: Αφώνεσαι.
3: Εσά ή. Για πάντα. Τώρα, όσο έχεις λευκό ποινικό. Την κοιτάω έτσι, λέω δεν είναι δυνατόν. Πέρασε. Τι σημαίνει, ευχαριστώ, περάσατε.
0: Μπράβο, κορίτσι μου. Καλή στα διαδρομία.
3: Έγινε δικηγόρος. Με τη βούλα του τέτοιου.
1: Να πούμε και για τα του οίκου μας.
0: Και εμείς δίνουμε
2: εξετάσεις.
1: Που δίνουμε εξετάσεις, οι οποίες τώρα. Εντάξει, είναι επίσης για τα μάτια του κόσμου. Αυτό λέω, τι λέω.
3: Πρέπει να είναι πολύ πιο σοβαρό για την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.
0: Ναι.
3: Διαχρονικά αστείο. Δεκαετίες τώρα.
0: Για την αξιοπρέπεια γενικότερα, νομίζω. Σε πολλά επαγγέλματα και στο δικό μου.
1: Πρέπει να βγούμε, παιδιά. Και εσείς πρέπει να πάτε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά θα έχετε τον κύριο Πιαρακάκη.
3: Μου λέει η εξετάσια, συγγνώμη, μου λέει: εδώ λέει δεν κόβουμε κανέναν εμείς. Το είπαμε περηφάνεια. Να περάσει το όλο τι να γράψει. Το έλεγε το.
0: Μπράβο, μπράβο. Είσαι μεγάλη καρδιά, πες.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Χαιρετισμού στον πρόεδρο του Eurogroup. Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red Code μέχρι την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θελώδεις άνεμοι εντάσσει 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: πολύ καλημέρα σας, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Να σας ενημερώσουμε ότι έχει βγει η ειδοποίηση 112 για το Ρέθυμνο, η οποία αναφέρει, λόγω της κακοκαιρίας, αναφέρει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, τα ξέρουμε όλοι, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθυμνού.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Δαβίδ που μας λέει πως η φωτιά στο πλοίο της Blue Star θα δημιουργήσει τεράστια οικονομική ζημιά στην αγορά της Αμούκο και Ρόδου. Καταστράφηκαν 130 φορτηγά με εμπορεύματα και ότι πρέπει να αναδειχθεί το θέμα. Γι' αυτό μιλήσαμε χθες με τον Χάρη τον Ζερβουδάκη, τον ανταποκριτή μας στην Σάμου, και λέγαμε και τι ζητούν οι φορείς ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Κύριε Δαβίδ, ενδεχομένως δεν μας ακούσατε χθες. Πάντως από την πλευρά μας το θέμα το έχουμε αναδείξει. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα. Χρόνια πολλά στην Κύπρο, λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο τον. Από την Καστοριά, το φίλο μας, με 8 βαθμούς και ήλιο αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Μάκη, στον κύριο Μάκη που λέει: καλομήνα. Αν στην θέση του Μαζονάκη ήταν κάποιος άγνωστος, τι θα γινόταν, νομίζετε? Θα ήταν στη φυλακή υπεύθυνοι?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Είναι οικοτολογία. Δηλαδή, ό,τι και να σας πούμε, ψέμα θα είναι. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Καμιά φορά τέτοιες ειδήσεις ή τέτοιες πληροφορίες, ακόμα και από εμάς και από την πλευρά μας, δεν θα δίνονταν τέτοιο βάρος ενδεχομένως. Δεν το ξέρουμε. Καλό είναι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, να μην δοκιμαζόμαστε όλοι από τους δημοσιογράφους μέχρι και την πολιτεία. Έτσι, καλό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Τώρα είδα ότι στο προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Super Intelligence που έλεγες πριν.
1: Έχει λάθος το όνομα της χώρας.
0: Δεν το είχα δει.
1: Ναι.
0: Ότι είναι United States.
1: United. Η τεχνητή νοημοσύνη που το συνέταξε δεν πρέπει να είναι και πολύ σούπερ.
0: United States. Ναι, όχι United States.
1: Ναι. Γινόταν χθες πανηγύρι μεγάλο με αυτό το. Την ανορθογραφία, εν πάση περιπτώσει, του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, καλά κάνεις και το λες.

0: Έχει ενδιαφέρον. Τι άλλο. Α, μία είδηση που επίσης δεν έχει ακόμη αναπαραχθεί ιδιαίτερα εδώ τουλάχιστον, να αναπαράγουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι ο Ρούμπιο έδωσε εντολή. Ο πρόεδρος εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ τι είπα.
1: Πρόεδρος.
0: Είπα πρόεδρος εξωτερικών.
1: Ναι.
0: Καλό, φοβερό.
1: Δεν πειράζει, ναι.
0: Λοιπόν, ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή να αποχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι απεσταλμένοι του Ιράν. Αυτοί είχαν πάει με το πρόσχημα, με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Mm. Είπε ο Ρούμπιο, εν τω μεταξύ μείνανε γιατί γίνονταν διαπραγματεύσεις, έτσι, άτυπες μεν, αλλά διαπραγματεύσεις δε. Λοιπόν, βγήκε και είπε ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τελείωσε, να φύγουν από τη χώρα, να επιστρέψουν τη δική τους. Φοβερό. Αυτό για ορισμένους κάτι δείχνει. Ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν την έκβαση που κάποιοι θα περίμεναν ενδεχομένως. Διότι αν πήγαιναν καλά οι διαπραγματεύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στη χώρα τους. Άρα, μάλλον οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε καλά. Το λέμε να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί μπορεί από αυτήν και μόνο την είδηση το πετρέλαιο να τσιμπήσει ένα-δύο δολάρια, ας πούμε. Λέω. Παράδειγμα. Αυτό.
1: Άλλα.
0: Τι να φορέσουμε σήμερα, να μας πεις αιρέτη.
1: Α, παιδιά, κοιτάξτε το τι να φορέσετε τώρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Το πρωί φορέσετε κάτι ζεστό. Αλλά να έχετε να φοράτε από μέσα.
0: Δεν.
1: Και κάτι.
0: Τι σημαίνει ζεστό, μάλινο.
1: Ένα μπουφανίνι.
0: Α, μπουφανίνι.
1: Ένα μπουφανίνι.
0: Ας το είναι είμαστε ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε τώρα για. Εδώ του. Κοίτα. Για Αλεξανδρούπολες, Σέρες,
0: Κορέστια,
1: Καστοριές και τα λοιπά, δεν μπορώ να πάρω όρκο. Μπορεί να είναι και μπουφάν. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θέλει μπουφανίνι και από μέσα ή κοντομάνικο, ή αν δεν είσαστε τόσο ανθεκτικοί, αν δεν αντέχετε, ας πούμε, και τα λοιπά, βάλτε ένα μακουδάκι ή ένα πουκαμισάκι με μακρύ μανίκι. Ελαφρύ όμως.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αλλιώς θα σκάσετε μετά. Ναι.
0: Κάλτσες. Δεν είπες.
1: Ψηλές πια. Είπαμε τα κτέρματα ζωσόνια. Εξαρτάται τώρα. Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε λοιπόν στην Πινελόπη τη Μητρούλια.
1: Α, ναι, γιατί είχε πολύ δουλίτσα.
0: Περιμέναμε πώς και πώς, παιδιά, αυτά τα μέτρα να ανακοινωθούν.
1: Ναι, πάμε, για τα κάψιμα.
0: Για τα κάψιμα. Πάμε. Αυτό
1: και
0: το τομέα.
1: Και άλλα, ναι.
0: Αυτό το τομέα θα μας πει τώρα η Πινελόπη, να μας πει και τις προβλέψεις της, γιατί αφού υπήρξαν αυτά τα μέτρα για αυτά, τι θα γίνει και στη συνέχεια. Αν θα υπάρξουν διαφορετικά ή πια. Καλημέρα, Πινελόπη.
1: Καλημέρα,
0: καλό μήνα.
2: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Καλό πρωινό. Περιμένουμε εδώ και μέρες για τις ανακοινώσεις. Έγιναν χθες, αλλά θα έχουμε ό,τι φαίνεται το μαρτύριο της σταγόνας, γιατί θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις 14 του μήνα, προκειμένου να μάθουμε ποια θα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώς αν θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Να τα πάρουμε λίγο λοιπόν με τη σειρά. Τι ανακοινώθηκε χθες. Ανακοινώθηκαν επιπλέον 5 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι τώρα δινόταν από την κυβέρνηση 10 λεπτά το λίτρο, αυξήθηκε σε 15, συν 5 λεπτά που δίνουν έκπτωση στα δηληστήρια, σημαίνει ότι η συνολική έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης από σήμερα θα είναι 20 λεπτά το λίτρο.
0: Να το πούμε αυτό και να το εξηγήσουμε. Συγγνώμη, Πινελόπη, που σε διακόπτω, διότι χθες κάποιος, κάνοντας μια βόλτα στα διάφορα site, έβλεπε σε άλλα 15, σε άλλα 20. Η διαφορά είναι ότι τα 15 είναι από την πολιτεία, τα άλλα 5 είναι από τα δηληστήρια. Αθρηστικά μας κάνουν 20. Αλλά,
1: 20
0: ναι, αθρηστικά μας κάνουν 20. Αλλά οι μισοί γράφαν 15, οι άλλοι μισοί γράφαν 20. Καταλαβαίνεις. Και υπήρξε ενδεχομένως μια σύγχυση στο κοινό. Και γι' αυτό το λέω να το διευκρινίσουμε.
2: Όπως και να έχει, το τελικό δεν έχει σημασία ο καταναλωτής, ο πολίτης δεν χρειάζεται να ξέρει.
0: Σωστό. Όχι, έχει σημασία γιατί υπάρχει μεγάλη σπέκουλα και τα δηληστήρια τι κάνουν και γιατί να φορολογηθούν και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Έχει μία σημασία ακόμα και αυτό.
2: Τα δηληστήρια, έχει σημασία να πούμε ότι από τα μέσα Ιουλίου, όπου δίνουν εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη, σύμφωνα με δικές τους εκτιμήσεις, τα δύο δηληστήρια έχουν πληρώσει περί τα 85 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, το ζήτημα της φορολόγησης των δηληστηρίων έρχεται και αντικατοπτρίζεται στις εκπτώσεις που δίνουν τώρα. Αν δεν φορολογούνταν, θα περιμέναμε να τα πάρει η πολιτεία μετά το κλείσιμο του έτους του 2026, αφού βγάλουν τους ισολογισμούς τους, δηλαδή από τα μέσα του 2027 και μετά.

0: Ήδη από τον περασμένο Ιούλιο τα δηληστήρια δίνουν αυτές τις εκτόσεις. Τώρα η μάχη που γίνεται είναι πόσο θα συμμετέχουν τα δηληστήρια στην έκθεση του πετρέλαιο θέρμανσης. Επειδή από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και σήμερα ή μέχρι τις 15 του μήνα 15 Οκτωβρίου,
1: ναι,
0: τα δηληστήρια επιδοτούν, δίνουν έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά, αυτό δεν έχει σταματήσει καθόλου και θα συνεχιστεί ως τις 15 του μήνα. Από τη δική τους πλευρά αντιδρούν και λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προσθέσουν, να δώσουμε επιπλέον έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανση. Από την πλευρά της κυβέρνησης λέει ότι αν δεν δώσεις θα σε φορολογήσω. Να το πω με απλά λόγια, γίνεται ένα τέτοιου είδους αλυσβερίσι. Άρα το ερώτημα είναι ποια θα είναι η έκπτωση που θα παρέχουν τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ως βάση για τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης ένα
1: εξωτερικό. Το περσινό κλείσιμο.
0: Το 1 ευρώ και 75 λεπτά, να το πούμε με νούμερα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης πολλούνταν, θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ, άρα είναι 25 λεπτά τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, με την αμόλυβδη θα γίνει κάτι, τι πιστεύεις?
0: Εκτιμώ πως όχι. Η κυβέρνηση εδώ και αρκετές μέρες έχει ξεκαθαρίσει ότι στην αμόλυβδη δεν παρεμβαίνει και φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα επιχειρήσουν να μειώσουν την έκπτωση που δίνουν στην αμόλυβδη, αν όχι να την εξαφανίσουν. Να την εξαφανίσουν μου φαίνεται αρκετά δύσκολο.
2: Και αν αποφασιστεί από την Ευρώπη να εξαιρεθούν, να υπάρξει πώς το λένε, ευελιξία και να αλλάξουν οι οροφές
1: δαπανών. Να βγει από τις ρήτρες.
2: Αν μειωθεί ο ειδικός φάρος κατανάλωσης εδώ, δεν θα έχουμε μείωση στη βενζίνη?
0: Αυτό είναι κάτι αλλιώτικο και δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακόμα. Γιατί ο Πρωθυπουργός χθες μόλις μάθαμε ότι έστειλε μια επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που ζητάει ακριβώς να διευκολυνθούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να δώσουν επιπλέον επιδοτήσεις στα καύσιμα για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στις 14 Οκτωβρίου, προφανώς και με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Και χθες, νομίζω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ζητήθηκε και από τη Μελώνη ευελιξία.
0: Αν δοθεί λοιπόν αυτή η δημοσιονομική ευελιξία, προφανώς θα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο η έκπτωση στη βενζίνη και βεβαίως θα έχουμε και έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε παιδιά ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές. Δηλαδή εχθές συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων στη βενζίνη και στο δίζελ κίνησης, των εκπτώσεων και των επιδοτήσεων κλπ. Δεν τα ξαναλέω. Η αμόλυβδη, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και η μέση τιμή του δίζελ στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Δηλαδή, αν σε αυτά τα 2 και 21 προσθέσουμε και την επιπλέον 5, τα επιπλέον 5 λεπτά, μάλλον αφαιρέσουμε τα επιπλέον 5 λεπτά επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση, φτάνουμε στα 2,16 και πάλι η τιμή του ντίζελ κίνησης είναι πάρα πολύ υψηλή.
2: Πολύ.
0: Άρα θα πρέπει να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία από την πλευρά της Ευρώπης, την οποία μέχρι στιγμής την έχουμε δει μόνο να δίνει κατευθύνση για μείωση κατανάλωσης.
1: Ναι, είναι αυτό που το συζητούσαμε χθες με την ανταποκρίτρια μας στις Βρυξέλλες.
2: Το οποίο δεν εξόριξε μόνο τους λαούς, εξόριξε και τις πολλές κυβερνήσεις αυτό.
0: Ναι, ήταν λάθος, εξόριξε τους πάντες, διότι οι πολίτες έτσι κι αλλιώς όταν είναι τόσο ακριβά τα ενεργειακά προϊόντα κάνουν μόνοι τους εξοικονόμηση. Δεν είναι δυνατόν να λες κάντε εξοικονόμηση και δεν βοηθάω καθόλου τις χώρες να μπορέσουν να πάρουν κάποια μέτρα να στηρίξουν τους πολίτες τους.
1: Αυτό. Πενελόπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Επειδή έλεγες πριν για τη Μελώνη.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν το είχα προσέξει. Μου είπε ο Νίκος ο Τσιπλάκης πριν που ήμουν στο στούντιο, κάναμε μια κουβέντα. Και μου είπε ότι η Μελώνη αποφάσισε και για ένα χρόνο αναστέλει την ίσπραξη των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα. Ο Νίκος μου το είπε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ως μέτρο.
2: Μπράβο στην Τζόρτζια.
1: Προφανώς και θα έχει συνυπολογίσει από πού θα πάρει τα έσοδα αυτά. Το λέω γιατί είναι η μόνιμη υποδός. Μάλιστα, να κάνουμε το Α ή το Β ή το Γ μέτρο, αλλά αυτά που θα εκλείψουν από τα ταμεία του κράτους, από πού θα τα βρούμε? Προφανώς η Μελώνη θα έχει κάνει αυτόν τον υπολογισμό. Η Μελώνη βέβαια έχει και αυτή την πίεση του νέου κόμματος που έχει προκύψει εκ δεξιών της, το οποίο είναι πιο δεξιό από την ίδια, εκείνου του ενός στρατηγού.
2: Υπάρχει.
1: Ενός στρατηγού, ενός τύπου, ναι. Υπάρχει. Λοιπόν, και έχει το ενδιαφέρον του. Πάντως, θέλω να πω ότι το θέμα αυτό, επειδή καίει όλη την Ευρώπη, προφανώς, θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή απάντηση. Με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
2: Και γιατί, να μην αργήσει.
1: Γιατί αλλιώς είναι περιορισμένα τα μέτρα που η κάθε χώρα μπορεί να πάρει αφεαυτή σε βάση.
2: Να μην αργήσει αυτή η απάντηση, γιατί βλέπετε ότι εκφράζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτό το πράγμα, η αγανάκτηση, ας πούμε, από την πίεση, η αγανάκτηση των πολιτών. Στην Ισπανία το είδαμε με το θέμα των ενοικίων, που ήταν αφορμή βεβαίως και η γυναίκα αυτή, η αναλγησία που επιδείχθηκε, ας πούμε, σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, πολύ μεγάλη γυναίκα, η οποία τη πήγανε το ενοίκιο στο. Οχταπλασία, σαν να πούμε, για να τη διώξουν από το σπίτι.
1: 16 βαθμούς στη Βέργα Καλαμάτας. Με συννεφούλα και αέρα σε ρηπές, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Σταύρος. 5 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο τριφύλι Γρεβενών. Άντε πες στο τριφύλι Γρεβενών πώς αντιθούν.
2: Αυτό σου λέω. Τι να τους πω εγώ, θα τους πω. Στους ανθρώπους.
1: Κατάλαβες που λέγαμε πριν.
2: Παναγιά μου.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Αγριανή Σερών. Και καλό μήνα. Κύριε Αθανάσια, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από την Ριζούπολη. Αυτό με τα πατίνια που τα παρατάνε όπου να είναι.
2: Ναι, αφήστε το.
1: Τα πετάνε,
2: αφήστε
1: ενοχλούν τους πεζούς σε πεζοδρόμιο στη γειτονιά μου πεταμένο. Δεν μπορούσε πεζός. Ναι, αν δεν το σήκωνε.
2: Αυτό δείχνει, παιδιά, το επίπεδο που έχουμε. Και δείχνει και ένα επίπεδο πολιτισμού.
1: Πολιτισμός είναι αυτό. Αυτό
2: δηλαδή,
1: καθαρά.
2: Όταν εγώ, ας πούμε, έβρισκα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ένα πατίνι παρατημένο μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου, το οποίο είναι σαν διέξοδο. Δηλαδή πήγαινε κάποιος επί τούτου, υπήρχε άπειρος χώρος να τα αφήσει. Και το άφηνε μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου. Ή τα πετάνε κάτω, ας πούμε. Ή τα παρατάνε, κάνουν τη δουλειά τους και τα πετάνε. Αυτό δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού μας. Δεν είναι ούτε θέμα κράτους, ούτε θέμα τίποτα. Είναι θέμα ανατροφής όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Είδα μια φασολάδα τώρα.
1: Ναι.
2: Παιδιά. Εγώ δεν θα πω ποτέ πω να είχα μια φασολάδα.
1: Ναι.
2: Γιατί για να του ευχαριστηθείς τη φασολάδα θέλεις να φας και άλλα 15 γύρω-γύρω.
1: Α, μπράβο. Χωρίς λουκάνικα.
2: Και ψωμί επίσης.
1: Ναι.
2: Ψωμάκι.
1: Και ψωμάκι.
2: Ναι. Αλλά ήταν μια πολύ που τη στείλανε στον Παπαχλιμίτζο που του στέλνουν τα
1: τι
2: φαγητά.
1: Τι του στείλανε,
2: τους
1: στέλνουν φασολάδα.
2: Του στέλνουν τα φαγητά, τις φωτογραφίες, ρε μάνα
1: ναι.
2: μου. Γίγαντες ήταν αυτό.
1: Α, γίγαντες, ναι.
2: Σουπέ αυτό.
1: Οι γίγαντες μ' αρέσουν.
2: Σουπέ ήταν.
1: Φούρνο. Αλλά η φασολάδα όχι.
2: Και κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές.
1: Πάντα.
2: Ωραία.
1: Κάθε εποχή. Αυτά είναι κάθε εποχή. Δεν είναι τώρα με το κρύο.
2: Όχι, τα προτιμώ τώρα. Λέω,
1: αυτά είναι πάντα. Τα κεφτεδάκια είναι must. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε. Θα τα βρείτε από τα 13 δις υπερπλεώνασμα ή μήπως όχι. Εμείς να τα βρούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Αν είχαμε τέτοια αρμοδιότητα θα σας απαντούσαμε. Πάμε παρακάτω.
2: Μας λέει ο φίλος μας ο Χρήστος που τα ξέρει τα οικονομικά πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Πες καλημέρα Χρήστο.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλό μήνα.
2: Ναι. Είναι, λέει ότι το μέτρο που ανακοίνωσε η Μελώνη είναι αντίθετο με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν. Κυκλοφορήστε ελεύθερα.
1: Ναι. Χαίρομαι πολύ. Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Τι άλλο ήθελα να πω.
2: Τι.
1: Είδες τι έγινε με τον Ρονάλντο.
2: Ναι, εσύ.
1: Γιατί φεύγει.
2: Έχει νευρούλια, είχε.
1: Όχι, θα το αποκαλύψει στο μέλλον, αλλά
2: ναι,
1: έφυγε, εγκατέλειψε στη μέση της πορείας
2: της.
1: Την Εθνική Πορτογαλία. Όχι, οριστικά.
2: Οριστικά λέει αποχώρησε.
1: Γιατί όμως θα το έκανε αυτό.
2: Πικραμένος.
1: Πικραμένος είναι.
2: Είχε κόντρα με τον προπονητή, τον Ζορζέ Σεζούς.
1: Γιατί είχαν κόντρα.
2: Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν έξαλλος, λέει. Ήταν έξαλλος, προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν. Πώς το λένε, και τον είχε στον πάγκο, ρε Διονύση.
1: Εντάξει, είναι απώλεια.
2: Όλο το μάτς. Τον είχε στον πάγκο.
1: Είναι απώλεια.
2: Δεν θα έβγες εσύ.
1: Την κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω τους λόγους.
2: Περίμενε. Σε έχει στον πάγκο όλο τον αγώνα.
1: Στην Πορτογαλία διαβάζω ότι λένε πως δεν είναι οριστικό το αντίο.
2: Έτσι λένε εδώ πέρα.
1: Έτσι γράφουν.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, τα μέσα ενημέρωση στα πορτογαλικά.
2: Δεν θέλω να το πιστέψουν, μάλλον.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι η φάση της άρνησης, το στάδιο της άρνησης.
2: Ναι.
1: Λες. Να περνάνε άρνηση. Ναι. Εντάξει. Μετά θα έρθει η αποδοχή, μετά θα έρθει το. Ναι.
2: Θέλει ο Δημήτρης μήνυμα. Δύσκολος ο πάγκος. Κρύος. Ναι. Έχει δίκιο. Τέλος πάντων, δεν τον αφήνει τον Ρονάλντο τώρα στον πάγκο. Όλο το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο είναι. Διάολε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν πρέπει να δοκιμαστούν και κάποιοι.
2: Εντάξει, βάλτε τώρα για 10 λεπτά. Να έχεις πρόβλημα τώρα.
1: Ναι.
2: Τώρα είναι όλοι εναντίον σου.
1: Είναι. Μήπως οι υπόλοιποι παίκτες δεν είναι εναντίον
2: όχι,
1: του.
2: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Δεν το ξέρω.
2: Γιατί,
1: δεν είμαι στα εσωτερικά της ομάδας.
2: Τι τους έκανε το παλικάρι τώρα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ρωτάω. Εγώ
2: δεν είμαι φαν του Ρονάλντο, αλλά είναι ο Ρονάλντο. Πώς θα το κάνουμε.
1: Ερωτήσεις θέτω. Δεν το γνωρίζω.
2: Τίθεις εσύ.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι να κάνω.
2: Ο Χρήστος. Γιατί ασχολείται και με τα ποδοσφαιρικά, όπως ξέρεις. Το ότι είναι 41 ετών ίσως να έπαιξε ρόλο.
1: Ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά.
2: Είναι 41.
1: Και είναι Παναθηναϊκός τώρα. Εντάξει.
2: Καλά κάνει.
1: Για τον Χρήστο το λέω. Δεν το. Ναι. Εντάξει,
2: και ο Ρονάλντο.
1: Παναθηναϊκός.
2: Και ο Ρονάλντο.
1: Βέβαια έχει το καλό ότι παίζει τένις. Οπότε εντάξει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
2: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, έχει επικαιροποιηθεί και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ξέρετε τώρα. Πρωινά.
2: Αυτά δεν ήθελα.
1: Ακούστε, ναι. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, κυρίως νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής 4/10/2026, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επίσης, προσθέτει, τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτή είναι η επικαιροποίηση που μόλις έστειλε μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και εμείς το θέσαμε στην διάθεσή σας. Καλημέρα και στον κύριο Τεό από τη Φλόρινα. 4 βαθμούς, φασολάδα, ρέγκα και ζεστό ψωμί. Εμένα άμα είναι θα με αφήσετε μόνο το ζεστό ψωμί. Τα άλλα δεν.
2: Λοιπόν, έχω νεότερα.
1: Δεν είμαι φίλος. Με συγχωρείτε. Ναι.
2: Ναι. Έχω νεότερα για την εκτέλεση που σας λέγαμε της Κρίστα Πάικ.
1: Έγινε.
2: Όχι. Της κάνανε 2 ενέσεις. Παρενέβη το ανώτατο δικαστήριο, διέκοψε την ύπαινα διακοπή και είναι στο νοσοκομείο.
1: Ναι, γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό είναι μαρτύριο τώρα.
2: Είναι στο νοσοκομείο.
1: Είναι μαρτύριο. Δηλαδή. Πρόκειται περί μαρτύριου. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο.
2: Πάμε, ναι, γιατί πάμε σε τίτλους σιγά σιγά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνους του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο σε κατάσταση Red Code Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Μήνυμα του 112 για την αποφυγή μετακινήσεων στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Το λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιρο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωση κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία εθνικού πρωτότυπου κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκοσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένγιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Πέντε. Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: μετά μεγάλης μας λύπης και με κοινή απόφαση και των δύο, διακόπτουμε το τραγούδι.
1: Γιατί, Διονύση?
0: Γιατί έχουμε τον κύριο Βελισσαράκο, δεν έχουμε τον κύριο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Α, δεν τον έχουμε. Τότε γιατί το διακόψαμε.
1: Δεν ξέρω, εσύ το αποφάσισες.
0: Ας το τραγούδι, συγγνώμη.

0: τώρα. Τώρα θα το διακόψουμε.
1: Ναι, θα το διακόψουμε και θα καλημερίσουμε και θα ευχηθούμε και καλό μήνα στον κύριο Στάθη Βελισσαράκο που είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Επίσης, επίσης.
2: Να είστε
1: καλά. Στον κύριο Στάθη Βελισσαράκο που είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Επίσης, επίσης.

0: ότι είναι περισσότερες δόσεις, άρα είναι η μικρότερη δόση. Ναι. Άρα μικραίνει το ποσό που πρέπει να δίνει κάθε μήνα ο οφειλέτης. Και όταν λέμε για οφειλέτες, εννοούμε για 3,5 εκατομμύρια οφειλέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εφορία και για 900.000 που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ.
1: Άρα είναι, είναι για δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Πολύ είναι σημαντικό. Κοντά στα 4,5 εκατομμύρια. Όλος ενεργός οικονομικός πληθυσμός δηλαδή. Ναι. Περίπου.
0: Ακριβώς. Και οπότε γίνεται μικρότερη η δόση. Η άλλη βασική παράμετρος που αλλάζει είναι ότι σε 72 δόσεις, όσες οφειλές είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, η ημερομηνία ήταν 31/12/23. Σου λέγει ο νομοθέτης, όσες οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες έως 31/12/23, πάνε 72 δόσεις. Τώρα όμως τι λέει, έως 31/12/24. Πρώτο βασικό.
2: Ναι.
0: Οπότε, αν έχεις οφειλές που σου λέει μέχρι 31/12/24, μπορείς 120 δόσεις.
2: Έχει συμπεριλάβει και άλλο, χρόνο μέσα, άλλο ένα χρόνο. Ναι.
0: Ένα χρόνο. Και όσοι είναι από το 25 και 26 που διανύουμε, μπορεί να το βάλει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή έλεγε τέλος του χρόνου των 72 δόσεων, 31 Δεκεμβρίου, ενώ των 120 δόσεων μπορεί να γίνει έως 36 του 27. Άρα δίνει και μια παράταση χρόνου.
1: Ένα τράτο χρόνου, ναι, αυτό.
0: Αυτά τα δύο, αυτά τα τρία είναι πολύ βασικά και είναι η συνουσία οι αλλαγές που γίνονται.
1: Και αφορούν, είπατε, 4,5 εκατομμύρια περίπου χοντρικά, 4.400.000 ανθρώπους.
0: Είναι 3,5 εκατομμύρια στην εφορία και 900.000 στον ΕΦΚΑ. Μπορεί να είναι στα δύο ταμεία να υπάρχουν και κοινοί.
1: Ναι, μην κάνουμε την άθρηση. Είναι αυθαίρετη.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Και όπως είπατε, είναι ο ενεργός πληθυσμός. Να πούμε επιπλέον έτσι, δύο τεχνικά σημεία. Ότι το επιτόκιο παραμένει σταθερό, όπως ήταν και σε 72 δόσεις, 5,84% το χρόνο. Και αυτό το επιτόκιο υπάρχει και για την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τώρα.
1: Αυτό επειδή ήθελα να το ρωτήσω, το γεγονός ότι επιμικρύνονται οι δόσεις από 72 πάνε σε 120, αφήνω τις 24, δεν σημαίνει ότι θα πληρώσω περισσότερους τόκους, δηλαδή θα πληρώνω μεν μικρότερο ποσό αναδόση, αλλά αυτό θα το πληρώσω στο τέλος ως τόκους επιπλέον, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή σε ένα παράδειγμα, μια οφειλή των 10.000 ευρώ, τώρα τα νούμερα θα είναι περίπου, θα πληρώνουμε δόση 160 ευρώ το μήνα σε 72 δόσεις, που σημαίνει ότι θα δίναμε 11.700 όταν γινόταν η εξόχληση, ενώ με τις 120 δόσεις θα γίνει 110 ευρώ το μήνα, αλλά το τέλος θα έχουμε πληρώσει 13.500.
1: Μάλιστα, ναι, οκ. Okay. Μας θέτει ένας ακροατής ερώτημα, αν υπάρχει κάποιο είδους κούρεμα, μπορείτε να ρωτήσετε όποιος ενταχθεί στις 120, θα υπάρχει μείωση ή κόψιμο των προσαυξήσεων από το πραγματικό χρέος? Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο.
0: Δυστυχώς, γιατί εγώ το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι ήταν αναγκαίο να γίνει ένα κούρεμα προσαυξήσεων, ειδικά σε παλιές οφειλές. Εδώ, μέχρι στιγμής, από ό,τι υπόθηκε εχθές, δεν θα γίνει. Περιμένουμε και την ψήφιση των μέτρων αυτών να δούμε.
1: Μήπως υπάρχει κάποια τροποποίηση, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί αυτό θα βοηθούσε πάρα πολλούς οφειλέτες. Και το είδαμε αυτό όταν γίνανε 72 δόσεις. Ενώ περιμένανε από το Υπουργείο ότι θα υπάρχουν γύρω στο 1 εκατομμύριο, υπαχθήκανε μόνο 17-18.000 κόσμος. Μόνο. Ναι. Γιατί δεν είχε το κίνητρο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα. Το μέτρο των 120, υπενθύμησε η Κατερίνα νωρίτερα, ότι των 120 δόσεων προϋπήρχε, δεν είναι καινούριο, μετά μειώθηκαν σε 72 και επανέρχονται σε 120. Είναι έτσι τα πράγματα, αυτό έχει γίνει?
0: Ναι,
1: η προηγούμενη ρύθμιση, δηλαδή οι προηγούμενες 120 δόσεις, ήταν αποδοτικές,
2: βοήθησαν τον
1: κόσμο,
2: ναι.
1: Αυτό.
0: Κοιτάξτε, η πιο αποδοτική ρύθμιση, θυμάμαι, που είχε γίνει ήταν τότε που είχε ανάγκη το κράτος, ήταν το 15 πριν το δύσκολο εξάμεινο του 15, υπήρχε μια ρύθμιση των 100 δόσεων που ανάλογα τις δόσεις που πλήρωνες υπήρχε ένα κούρεμα προσαυξήσεων. Δηλαδή, αν πλήρωνες το ποσό εφάπαξ, σου κούρευε το 100% προσαυξήσεων. Αν το βάζεις 6 δόσεις, το 90%. Πήγαινε κλιμακωτά.
2: Γιατί θέλει να μαζέψουν χρήματα, ναι.
0: Ναι, γιατί θέλανε. Και στην πορεία όμως, από ό,τι θυμάμαι, γίνανε κάποιες άλλες ρυθμίσεις που υπήρχε ένα. Στο μικρότερο κούρεμα προσαυξήσεων. Είχαν ξαναγίνει 120 δόσεις.
2: Ναι.
0: Και ανταπόκριση. Σιγά σιγά όμως ήταν και ένα πάγιο ορίσμα της παλιάς τρόικα των. Ναι.

0: Αλεξανδρών που δεν θέλαμε να κάνουμε ρυθμίσεις. Να ήθελα μια πολιτική να πληρώνουμε. Αυτό σε αρκετούς φορολογούμενους μπόρεσε και τηρήθηκε να πληρώνουν. Αλλά επειδή είχε τα μνημόνια. Ήταν μετά η
1: υγειονομική κρίση με την πανδημία.
0: Αυτό ήθελα να πω πρώτο. Το βασικό ήταν αυτό, το COVID. Και μετά η ενεργειακή κρίση, αυτό έχει οθήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας να πληρώνουν τα βιοποριστικά τους έξοδα αμηνιαία, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι η σύντηση, όπως είναι η ΔΕΚΟ, για να έχουν ρεύμα και αφήνουν πίσω εφορία και ΕΦΚΑ. Γι' αυτό ήταν αναγκαία και είναι πολύ σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, όπως είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Γιατί πρέπει να είχαν αποδώσει.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, και γιατί όπως μας είπατε, για παράδειγμα, όταν είχαν αυξηθεί σε ένα διάστημα μπήκαν μόνο 18.000, γιατί ήταν τέτοια τα κριτήρια και τα λοιπά, δεν είχε, ήταν δώρο-άδωρο, ας πούμε.
0: Ναι, ήταν πολύ λίγοι, γιατί δεν βλέπανε φως στο τούνελ, δηλαδή να μπαίναν στη ρύθμιση να τη χάνανε. Οπότε, τώρα με 120 δόσεις σίγουρα θεωρώ θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί υπάρχει κόσμος, να πούμε εδώ, ότι όταν κάποιος ρυθμίζει, μπαίνει στη ρύθμιση, γίνεται η άρση λογαριασμού, οι κατασχέσεις που έχουν γίνει παγώνουν. Οπότε έχει πολλά θετικά για κάποιον για να ρυθμίσει. Και ειδικά τα 120 δόσεις που μικραίνει και το ποσό της δόσης. Απλώς θα ήταν το ιδανικό και θα βοηθούσε πάρα πολύ και θα έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, εάν υπήρχε και ένα κούρεμα προς αυξήσεων, έστω και μικρό. Γιατί όπως είδαμε και στο παράδειγμα, ότι το ποσό που χρωστάσεις όταν το πληρώσεις σε πολλές δόσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν ήταν 10.000 οφειλεί σε 120 δόσεις, θα πληρώσεις στο τέλος 13.500. Θα πεις είναι σε 10 χρόνια. Φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να μην χρωστάς αυτά. Αλλά εντάξει, λέμε τώρα.
0: Το λέω φυσιολογικό, ορμόμενος από ότι ομόλογα αυτή τη στιγμή την εκτείναξη
2: του τον αποτέλεσμα. Σωστό και αυτό που λέτε.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν την εφαρμογή και να δούμε, έχει σημασία αυτό που είπατε, να δούμε όταν θα πάει για ψήφιση στην Βουλή, μήπως έχουμε κάποια αλλαγή προς την κατεύθυνση που υποδείξατε και εσείς και ζητάει και η αγορά κατά τα φαινόμενα. Αυτό μας λέτε.
2: Γίνονται και δηλαδή, διορθωτικές πολλές φορές.
1: Κάποιο είδους απομείωση.
0: Και ένα τεχνικό για τους ακροατές μας, ότι όσοι έχουν επαχθεί στις 72 δόσεις μπορούν να επαχθούν σε 120. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να επαχθούν.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά. Το ίδιο θα λέμε.
2: Εντάξει, τι να κάνει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελισσαράκο. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, περίμενε, σου έχω νεότερα. Για την εκτέλεση.
1: Το κάνει ήρια λόγω.
2: Εγώ το έχω κάνει ή αυτοί. Που είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο Τενεσί.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, τη κάνανε δύο ενέσεις τη γυναίκα. Έτσι. Για ένα έγκλημα που είχε κάνει το 1995 και είναι ψυχικά ασθενής. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς προχωράμε. Πάμε να την εκτελέσουμε. Λοιπόν, έτερον εκάτερον. Λοιπόν, τη χορήγησαν δύο δόσεις από το φάρμακο το οποίο σε σκοτώνει. Το φάρμακο δεν έπιασε. Η γυναίκα λέει ροχάλιζε, κοιμότανε μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Την πήραν λοιπόν και την...
1: Δηλαδή, συγγνώμη, της δώσαν δηλητήριο και αυτή την έπιασε ως υπνοτικό.
2: Δεν ξέρω, μάλλον, αυτό φαντάζομαι. Την πήραν λοιπόν...
1: Γερή κράση.
2: Την πήραν και την πήγαν στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
2: Οι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί που δεν ξέρουν να κάνουν εκτελέσεις.
1: Μπορεί, ναι.
2: Επίσης.
1: Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν στο περιθώριο της εκπομπής, την ώρα των τηλεοδητήσεων, έχουν ξεχάσει το know-how. Γιατί
2: έχουν
1: 200 χρόνια να εκτελέσουν γυναίκα. Μπορεί να ξεχάσανε,
2: μπορεί,
1: ρε παιδί μου.
2: Μπορεί, ναι, γιατί διαφορετικό πράγμα να εκτελείς γυναίκα από άντρα. Τέλος πάντων, την πήγαν στο νοσοκομείο. Παράλληλα, γινόντουσαν εφέσεις από τους δικηγόρους τους. Τελικά. Το ανώτατο δικαστήριο είπε προχωράμε κανονικά. Από τη στιγμή που δεν έχει χορηγηθεί χάρη, θα γίνει η εκτέλεση και προσδιορίστηκε για νεότερη ώρα.
1: Χάρη μπορεί να δώσει μόνο ο κυβερνήτης. Κανένας άλλος δεν μπορεί να δώσει άλλος χάρη. Έτσι δεν είναι.
2: Δηλαδή,
1: πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο.
2: Πάμε, ναι.
1: Γιατί σαν να δόθηκε χάρη σε 180 επιβάτες μιας πτήσης, ας πούμε, η οποία από τη μια. Καταρχήν ήταν το χάρο με τα μάτια, βουτώντας 18.000 πόδια μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.
2: Και ήταν και μάγκας ο πιλότος.
1: Αλλά από την άλλη, λίγο πολύ αυτό δηλώνανε όταν βγαίνανε. Ότι είχαμε ξεγράψει τη ζωή μας, ας πούμε.
2: Ναι, δηλαδή, βέβαια, αυτό, και εγώ θα την ξεγράφω.
1: Πάμε στον Κωνσταντίνο μας. μας πει γι' αυτό. Κωστή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλομήνα.
0: Καλημέρα. Ναι, ήταν όντως απίστευτη αυτή η ιστορία. Εγώ τους έβλεπα πάνω χθες το βράδυ που βγαίνανε και κάνανε κανονικά δηλώσεις. Τι λέγα, μπράβο.
2: Εγώ σε κενά αέρος πέφτω, δεν πτήσει και
1: χαρά στο κουράγιο τους, ναι.
0: Και μιλούσανε κανονικά, λέω μπράβο, εγώ είχα σε κουραστική κατάσταση. Λοιπόν, όντως φαίνεται ότι ο πιλότος ήταν αυτός, ο Ινδός ήταν τελικά ο πιλότος. Ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Και φαίνεται ότι όντως διαδραμάτισε ένα πολύ έτσι κρίσιμο ρόλο και διασώθηκε αυτό το αεροπλάνο. Είναι πάντως απίστευτη ιστορία, απίστευτο το πώς κατάφεραν, δείχνει καταρχάς το πώς έχουν καταφέρει να διεισδύσουν παντού, και αυτό είναι ακριβώς που λένε στο Ισραήλ σήμερα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε από αυτού, δηλαδή...
1: Αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: αυτό, δηλαδή να τρέμεις για οτιδήποτε κάνεις, ότι μπορεί ξαφνικά... Αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας.
0: Και ακριβώς ακούστηκαν κάποιες φωνές, υπουργός συγκοινωνιών είπε επίσης ότι πρέπει να σταματήσουν οι πτήσεις. Βεβαίως όταν μιλάμε για την υπουργό συγκοινωνιών είναι μια ακραία, είναι μέρα από το Λικούντα, αλλά είναι πολύ ακραίες οι θέσεις της. Γενικά δεν είναι ιδιαίτερα ψύχρεμο αυτή τη στιγμή να λέει κανείς κουβέντες παραπάνω για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο Ισραήλ, γιατί είναι ουσιαστικά ο μοναδικός σύμμαχος.
1: Είναι η μόνη χώρα που έχει μπει στη συνθήκη του Αβραάμ, τη συμφωνία του Αβραάμ, έτσι δεν είναι?
0: Έχουν μπει και άλλες, έχει μπει και το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, αλλά
1: αυτά
0: δεν είναι τόσο
1: μαγικές
0: χώρες. αυτή είναι μια πολύ σημαντική πλούσια χώρα, η οποία έχει κοινά συμφέροντα με το Ισραήλ. Όπως και να έχει το πράγμα, φαίνεται ότι αυτό λειτουργήσε αυτή τη στιγμή ως ένα έτσι, αυτό που λένε wake up call, ξύπνησε ουσιαστικά το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ αυτές τις μέρες είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ήξερε τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια, γιατί εν ώψη των εκλογών, και δεδομένου ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει τη φοβερή έφεση στην αλήθεια, ειδικά όταν έρθει και από την εκλογική περίοδο, ό,τι ερχόταν και ό,τι μαθαίναν ως πληροφορία λέγανε, μα είναι αυτό ή είναι προεκλογικό του Νετανιάχου. Νομίζω ότι μετά από αυτή την εμπειρία ο Νετανιάχου θα την έχει πολύ καλά, θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη.
1: Γι' αυτό εγώ είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής να δεις που θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ο Νετανιάχου το όστησε.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι κάποιοι θα βρεθούν αν δεν έχουν βγει ήδη.
0: Αυτό είναι πολύ τραβημένο. Αυτό είναι πολύ τραβημένο, αλλά εντάξει τώρα η υποψία υπάρχει. Νομίζω ότι απλώς δεν έχει υποθεί μέχρι στιγμή.
1: Πάντως, έχω την πρωτιά.
2: Πάντως, παιδιά, αν είχαν υλοποιηθεί τα σχέδια αυτά, σήμερα θα ήμασταν σε μια πολύ διαφορετική μέρα.
0: Σίγουρα, μιλάμε για 180 ανθρώπους. Δεν θα έχει επιζήσει βέβαια κανείς. Και δεν θα έχει μείνει τίποτα για την ακρίβεια. Και ακριβώς θα ήταν μια πολύ διαφορετική σελίδα για τη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινούσαν άλλα πράγματα.
1: Και για τη Μέση Ανατολή και για τον κόσμο.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι,
1: σκέψου, ας πούμε, είναι ψυχρό έτσι πως το λέω και λίγο κοινικό, αλλά σκέψου πως θα ξεκινούσαν οι αγορές, για παράδειγμα, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα. Θυμίζουμε τα αντίστοιχα που έχουν γίνει στο παρελθόν, έτσι.
0: Και αυτό και το γεγονός ότι το Ιράν μία μέρα προηγουμένως είχε προειδοποιήσει, είχε απειλήσει επί της ουσίας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λόγω της επίσκεψης Νετανιάχου. Είπα ενώ ότι ήταν περίπου τους απείλησαν γιατί να πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οπότε αν γινόταν κιόλας αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιος, θα μπορούσε να έχει σχέση κιόλας με το Ιράν και να είχαμε άλλες εξελίξεις. Είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό για την περιοχή.
1: Οι οποίες πάντως δεν αποκλείονται οι εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί οι δηλώσεις που έχουν γίνει από τον Νετανιάχου είναι υπάρχει μία ένδειξη για το ποιος είναι πίσω από αυτήν την υπόθεση, αλλά δεν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες δεν λέμε κουβέντα. Ακόμα και αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις. Εγώ τουλάχιστον έτσι το διαβάζω.
0: Σίγουρα. σίγουρα. Μπορεί και αυτό. Μπορεί, σίγουρα. Δεν ξέρει κανείς.
1: Αυτό.
0: Καταρχάς, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι Αμερικανοί απέρριψαν την πρόταση του Ιράν για το. Και ίσως βρισκόμαστε σε φάση όπου επίκυνται χτυπήματα. Χθες είχαμε και τη δήλωση του Χάκαμπι το βράδυ του πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι ήταν πολύ. Είναι ο πιο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ το Ισραήλ. Το είχε ξαναπεί, ήμουν στην Ιερουσαλήμ αρχές της εβδομάδας και ήταν η δεξίωση του πρέσβη του Δημάρχου των Ιερουσαλήμων και ήταν εκεί και είχε εκφραστεί επίσης με πολύ. Με θερμά λόγια για το Ισραήλ και για τη συμμαχία με το Ισραήλ και φαίνεται ότι ίσως έρχεται κάτι.
1: Για να δούμε τι έρχεται. Εμείς προσθέτουμε σε αυτά και την πληροφορία που λέγαμε νωρίτερα.
2: Τι θέλαμε να ρωτήσουμε τον Κωστή.
1: Ότι, για την Κύπρο, παιδί μου, θα το ρωτήσουμε μετά γιατί σήμερα έχουν πανηγύρια, έχουν παρέλαση.
2: Ναι. Έχει εθνική βέβαια, γιορτή βέβαια.
1: Και θα είναι και εκπρόσωποι και της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών και πολύ ταραδατζού μεγάλο.
0: Ναι. Είναι μια υπερπαραγωγή και είναι σίγουρα ιστορική, δεν το λέω ειρωνικά βέβαια. Είναι μια ιστορική ημέρα γιατί για πρώτη φορά θα γίνει μια τέτοια παρέλαση. Εξού και είναι εδώ ο ΙΕΦΑ, είναι ο κύριος Ζένδιας κάτω με την ηγεσία του στρατεύματος.
1: Ο αρχηγός του ΓΕΦΑ βέβαια.
0: Ολόκληρος αρχηγός του ΓΕΦΑ, μεγάλη αντιπροσωπεία και ακριβώς θα υπάρξει εκπροσώπηση και από τους αντίστοιχους των ΗΠΑ της Γαλλίας και της Αιγύπτου.
1: Θα γίνει και πρώτη παρουσίαση κάποιων οπλικών συστημάτων που πήρε από το Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
0: Το σημαντικότερο είναι αυτό. Ουσιαστικά το βασικό που θα δείξουν θα είναι τα Μπαράκεμ Εξ, τα οποία είναι ουσιαστικά ο Σιδρούν Θόλος. Αυτό που λέμε το Άρον Ντόουμ είναι ένα κομμάτι αυτής της.
1: Είναι ο πρώτος φλοιός του Θόλου, είναι το Μπαράκεμ Εξ αυτό.
0: Ακριβώς, και είναι δύο συστοιχίες τις οποίες έχει πάρει η Κύπρος. Συζητούν για άλλες δύο, η μία ενδεχομένως από το Ισραήλ και άλλη από τη Γαλλία. Πάντως τις δύο που έχουν πάρει θα τις δείξουν σήμερα. Θα δείξουν γενικά τα όπλα τα οποία έχει αγοράσει η Κύπρος από το Ισραήλ. Θα υπάρξει άγημα από την Αίγυπτο, θα υπάρχει άγγιγμα από τη Γαλλία, θα δείξουν τέλος πάντων όλα.
2: Ωραία.
0: Τα σημαντικά όπλα που έχουν είναι και τα δύο F-16 από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Γενικά θα υπάρχουν εκπλήξεις, μας έχουν πει, και είναι σίγουρα μια παρέλαση που δεν έχει ξαναγίνει στην Κύπρο.
1: Με αυτή την έννοια είπε στην αρχή ότι θα είναι μια υπερπαραγωγή. Όντως, για τα δεδομένα του νησιού θα είναι υπερπαραγωγή.
2: Και αχρίαστα να είναι όλα αυτά.
0: Βέβαια, σαφώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωστή μας. Καλημέρα. Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
1: Μας λέει ο κύριος Παύλος ότι τον Ρονάλντο δεν τον αφήνει στον πάγκο διότι θα τον ζωρίσουν τα αρθρητικά και μπορεί μετά να σηκωθεί.
2: Είναι φίλος του
1: Χριστού. Το συμπλεγματικό φαινόμενο του νεάζοντος γυρεού εξαπλώνεται δυστυχώς και στο ποδόσφαιρο, μας λέει ο κύριος Παύλος. Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο Στοιχείο. Με φούλα αέρα από προχθές και θερμοκρασία τώρα 18 βαθμούς. Μας στέλνει μια φωτογραφία όμορφη, όμως πολύ όμορφη, με τον ήλιο μέσα από τα σύννεφα. Υπέροχη φωτογραφία από την Χίο. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον αδελφό του Γιώργου. Καλημέρα, καλό μήνα να έχετε.
2: It's time to say the traffic. Ήδη η ώρα να πω την κίνηση.
1: Και επειδή λες το traffic, λέει ένας ο κύριος Παναγιώτης ότι δεν είναι η είδηση ότι στον Κηφισό έχει κίνηση. Άμα είναι για τον Κηφισό να πεις όταν δεν έχει κίνηση.
2: Λοιπόν, θα σας πω όμως τώρα ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Εθνική, που δεν έχει όπως κάθε πρωί. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση από το ύψος σχεδόν της γέφυρας Καλυφτάκη. Εσύ την ξέρεις καλύτερα.
1: Πάνω,
2: την περιοχή.
1: Και
2: είναι πολύ πριν δηλαδή τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί κοντά στον κόμβο. Δηλαδή το ποτηριάσμα ξεκινάει από εδώ, από Καλυφτάκη, κατεβαίνει. Νέο τροχαίο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Και μετά το τροχαίο ανοίγει ο δρόμος. Μέχρι εκεί δηλαδή είναι πολύ δύσκολο.
1: Από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους, να έχετε κατά νου. Θα πηγαίνετε σημειωτών.
2: Γι' αυτό λοιπόν το λέω. Ποιος μου είπε να το λέω?
1: Ο κύριος Παναγιώτης.
2: Κύριε Παναγιώτη μου, τα καταλάβατε γιατί είναι δύσκολο. Είναι άνθρωποι στο δρόμο. Λοιπόν, επίσης έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι το κλασικό, το καθημερινό. Η κίνηση ξεκινάει επίσης από το ύψος των Άνω Ηλιοσίων μέσα στην Αττική Οδό, λέω, και επεκτείνεται και φτάνει μέχρι και σχεδόν την, σκεφτείτε το Μαρούσι. Στο άλλο ρεύμα όμως, το ρεύμα προς Ελευσίνα είναι μια χαρά η Αττική Οδό.
1: Μπράβο.
2: Γιατί
1: του.
2: Να μην το πω.
1: Μπράβο το, να το πεις.
2: Η Κηφισίας έχει προβλήματα κατά διαστήματα και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Το ίδιο το γνωστό πρόβλημα έχει η Μεσογείων μόνο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι το Πεντάγωνο. Η Κανελοπούλου και η Κατεχάκη έχουν πάρα πολύ επίσης μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα και στο ρεύμα ανόδου τη Συγκρού όπως κάθε πρωί. Θα είδα την παραλιακή. Στην παραλιακή έχει. Έχει κίνηση.
1: Τέτοια ώρα.
2: Βέβαια.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Βέβαια. Έχει από το, ανάμεσα από Αλίμου μέχρι Πειραιά, μέχρι, βασικά μέχρι το αρχή Νεοφαλήρου και από εκείνο το σημείο μέχρι και την Αλίμου. Δηλαδή σε εκείνα τα τέτοια. Λοιπόν, να σας πω γρήγορα. Παναγία μου πήγε και 57. Ρίχτω. Ηλία, ρίχτω. Τσιπλάκι μου, σε ευχαριστώ. Και η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη.
1: Ούτως ή άλλως. Κούκλα.
2: Ναι, αλλά τώρα
1: κούκλα,
2: έχω πάει στη Χαλκιδική και δεν ξέρω γιατί.
1: Εννοείς και την κίνηση τώρα.
2: Ναι.
1: Εννοείς την κυκλοφοριακά.
2: Ναι. Ναι, εντάξει, δεν έχει μεγάλα προβλήματα. Είναι πολύ καλά. Στο περιφερειακό έχει, εκεί στο ύψος Τριανδρίας ένα προβληματάκι. Κατά τα λοιπά είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε έναν υπέροχο μήνα καταρχήν και μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί που θα είναι και καλά. Παρασκευούλα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες, με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτως το κρουαζιερό πλοίο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Δραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία, αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Κρήτη. Τοπικά θελώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Δηλαδή μπήκαμε Οκτώβρη τώρα.
1: Ναι, βέβαια, πρώτη σήμερα.
2: Καλό μήνα.
0: Καλημέρα.
1: Περίμενα το τσατσούτσα. Εγώ είχα και με φρυδία σου με το πήγε Οκτώβρη. Όχι μόνο Οκτώβρη, και καλό φθινόπωρο.
0: Και καλό φθινόπωρο, μη σου πω και καλό χειμώνα. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Μη σου πω και καλό χειμώνα.
1: Μη με ανταριάζει πρωί-πρωί.
0: Ωραία, τι ωραία λέξη. Παναγιά τη Γοργοϊπικόου σήμερα και Ανανίου εκ των 70 Αποστόλων και Ρωμανού του Μελωδού σήμερα. Στο λέω διότι εσύ δεν τα πας καλά με τα εκκλησιαστικά.
1: Καλά κάνεις και το έχεις αναλάβει πρωί-πρωί αυτό και το καιρό. Και καλά κάνεις. Άρα χρόνια πολλά στον Ανανία. Ε?
0: Ναι, και στο Ρωμανό.
1: Και το Ρωμανό. Χρόνια σας πολλά. Και στους ζυγούς.
0: Στους ζυγούς. Σήμερα
1: στους
0: είμαστε
1: ζυγούς
0: κανονικά.
1: Λύσατε.
0: Του ζυγού λύσατε. Ζυγεί το ωραιότερο, το πιο ζυγισμένο ζώδιο. Όχι επειδή είμαστε εμείς δηλαδή.
1: Με το που από χθες το κοιτούσα, έχω να σου πω Τετάρτη. 28 Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη.
0: Να πάρει ευχή, να πάρει.
1: Γιατί τα παλιά, τα καλά τα χρόνια. Τα έπαιρνε. Ακριβώς. Τα έπαιρνε τη Δευτέρα Τρίτη και θα το έκανε ένα ωραίο εξαήμερο.
0: Ή θα το έπαιρνε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Σωστό και
1: ή θα έπαιρνε Δευτέρα, Τρίτη, ένα ρεκόρ, μια άδεια, μια αναρωτική μετά και θα γινόταν ένα δεκαήμερο χορταστικό.
0: Ενώ τώρα
1: ωραίο.
0: Αυτό δεν γίνεται, λες. Αυτό δεν γίνεται.
1: Να σου λέω εγώ τώρα.
0: Να σου πω, ο μήνας ξεκίνησε με ένα τρελό μποτιλιάρισμα στο Κηφισό. Βλέπω λόγω τροχαίου που είχαμε στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της εξόδου προς το Ήλιον, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η κίνηση ξεκινάει μετά την Κηφισιά, φαντάσου, και πάει μέχρι κάτω. Προβλήματα για τους οδηγούς και στο ρεύμα της ανόδου του Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό άρχισαν τα μισά ώρα από τον κόμβο Φιλίσσο στον κόμβο Κηφισίας, κάνα 10 λεπτάκι στην έξοδο Γιαλαμία και 10 λεπτά περίπου στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Πιο κάτω δηλαδή.
1: Στόχο έτοιμο σε εικόνα, μια ματιά θα ρίξεις. Yeah. Το λες πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ αναλυτικά. Να δεις πόσο ο χάρτης της Αττικής είναι κόκκινος.
0: Στο κατακόκκινο.
1: Σε όλους τους μεγάλους δρόμους. Ναι, στο κατακόκκινο.
0: Στο κατακόκκινο.
1: Για τον Κηφισό δεν το συζητώ και την Αττική Οδό. Γίνεται ένα κόκκινο ποτάμι, βλέπω. Αν μπορείτε να αποφύγετε. Είναι δύσκολο βέβαια. Να αποφύγετε τον Κηφισό, να τον αποφύγετε. Έχει πάρα πολύ κίνηση, ιδιαίτερα στην κάθοδο, όπως είπε ο Βασίλης.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα να πω σε μένα. Γιατί πρώτον είναι Διεθνής Μέρα Καφέ
1: και
0: Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων.
1: Έλα τώρα.
0: Αυτό είναι για μένα. Για σένα που είσαι νέο κορίτσι.
1: Έλεγα, θα τα γνωρίσεις.
0: Χρόνια πολλά. Για σένα χρόνια πολλά. Γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Δεν ξέρω αν είσαι χορτοφάγος, αλλά είσαι τόσο fit.
1: Τρώω και τη σαλατίτσα μου. Αυτό έχω να σου πω μέχρι εκεί.
0: Μου δίνεις την εικόνα ότι μάλλον πρέπει να είσαι χορτοφάγος. Και πιο πέρα και βίγκαν. Να σου πω, οι χορτοφάγοι. Θέλω να μου πεις τη διαφορά των χορτοφάγων από τους βίγκαν. Οι χορτοφάγοι τρώνε και αυγά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Οι βίγκαν
0: και
1: δεν τρώνε.
0: Και γαλακτοκομικά δεν τρώνε. Και γαλακτοκομικά.
1: Οι βίγκαν δεν τρώνε.
0: Ναι. Τι άλλο. Νομίζω. Και μέλι. Τρώνε και μέλι.
1: Ενώ οι βίγκαν δεν τρώνε.
0: Οι βίγκαν δεν τρώνε. Όχι. Με τίποτα.
1: Παράγεται από τις μέλισσες.
0: Επίσης οι vegetarians δεν φοράνε ρούχα γούνινα, ας πούμε, μάλινα, δερμάτινα. Αυτά προέρχονται από σφαγές ζώων, οι βετζετέρια. Ναι. Καλά, οι βίγκαν δεν το συζητώ.
1: Από αυτές τις γούνες όμως τις οικολογικές και τα λοιπά, φαντάζομαι φοράνε. Τώρα, ναι. Αν πεις βρες ένα βετζετέριαν ή ένα χορτοφάγο να το ρωτήσεις. Φαντάζομαι τώρα, λέω.
0: Και σήμερα είναι και Διεθνής Μέρα για την Όσο Γκοσέ. Την ξέρεις την Όσο Γκοσέ?
1: Όχι, δεν την ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω.
0: Είναι μια πολύ σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ανήκει σε μια ομάδα αλλαίη μεταβολικών διαταραχών που ονομάζονται νόση αποθήκευσης λυσοσώματος. Είναι αυτά οργανίδια γεμάτα με ένζημα που διασπούν μεγάλες μοριακές ενώσεις κλπ. Εν πάση τόση, πολλές φορές συσσωρεύονται μέσα στα κύτταρα και οδηγούν τελικά στο θάνατό τους.
1: Έτσι, αυτές οι διεθνείς παγκόσμιες
0: σπάνιες νόσεις
1: μας θυμίζουν πόσες νόσεις, πόσες ασθένειες υπάρχουν. Την υγειά μας δεν έχουμε.
0: Την υγειά μας, πάνω απ' όλα, Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Έτνιους Radio 105,8 ακούτε, πρωινές διαδρομές ακούτε. Στα μικρόφωνα η Μαρία Γεωργίου.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Ξέρεις γιατί κόλλησα, γιατί είδα ότι το Brent είναι στα 96,67 αυτή την ώρα.
1: Πάλι καλά. Κοίτα που φτάσαμε. Να είναι 96,67, 96,70 και να χαιρόμαστε.
0: Τι να κάνω, ρε φιλενάδα. Είναι το πρώτο πράγμα
1: εσύ
0: που μπαίνω και βλέπω, ναι.
1: Βασικά ο Πεζεσκιάν και ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να κάνουν κάτι, αλλά δεν βλέπω να είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Και οι δικοί μας όμως, αν μπορούν λίγο. Πώς τα είδες τα μέτρα τα χθεσινά? Είδα να σας πάρω κι εγώ συνέντευξη. Αυτό είναι πολύ της μόδας το τελευταίο διάστημα, όπου υπάρχουν ντουέτα. Ο ένας παίρνει συνέντευξη από τον άλλον.
1: Ναι, αρκεί ο ένας να μην είναι μανιασμένος, γιατί ακούω. Παιδιά, ήρεμα, να κάνουμε τις εκπομπές μας ήρεμα.
0: Έλα να σου πάρω συνέντευξη.
1: Δεν σας θέλουμε μανία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς μου φάνηκαν τα μέτρα. Για τα καύσιμα τα περιμέναμε, δεν είχε καμία έκπληξη.
0: Γιατί τα άλλα δεν τα περίμενες.
1: 120 δόσεις.
0: Αυτό όχι, δεν το περιμέναμε.
1: Οφείλω να σου πω ότι το περίμενα. Το περίμενα από τη Θεσσαλονίκη να τα ακούσω, γιατί θυμάσαι και θα θυμούνται και οι ακροατές και οι ακροάτριες. Μιλούσαμε με τους επαγγελματικούς φορείς και το έλεγαν όλοι πρώτο-πρώτο. Ναι. 120 δόσεις. Και δεν το ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τώρα, αυτό είναι το πιο βαρβάτο, είναι αλήθεια. Ναι. Το πιο βαρβάτο. Και σήμερα βλέπω ότι υπάρχει και μια ανάλυση, θα την κάνουμε και εμείς εδώ, για τα ψηλά γράμματα αυτής της ρύθμισης σε σχέση με νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι πρέπει να προσέξουν, για ποιο λόγο η ρύθμιση αυτή έχει ωφέλη, αλλά έχει και κάποιες παγίδες και κάποια αγκάθια. Θα τα πούμε
1: και
0: όλα αυτά.
1: Αυτά είναι που πρέπει να προσέξετε.
0: Θα τα
1: γιατί συμπεριλαμβάνει και αυτούς που έχουν μπει σε 72. Θυμάσαι που το λέγαμε ότι 72 δεν είχαν πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, από την άποψη της συμμετοχής, δεν είχαν μπει πολύ σε 72 δόσεις. Ναι. Τις 120 τις ζητούσαν. Για να δούμε, θα μπουν τώρα όσο έχουν. Κάποιες συστάσεις έχουν. Μάλλον επαγγελματικοί φορείς με ικανοποίηση το έχουν δεχτεί, αλλά και πάλι εκφράζουν κάποιες ενστάσεις. Να τις δούμε, θα τις συζητήσουμε συνέχεια της εκπομπής.
0: Το διζελάκι πώς το είδες, 20 λεπτά η επιδότηση ουσιαστικά. Ε?
1: Εντάξει, έχει.
0: Και 10 λεπτά η αμόλυβδη, αν έχει... αυτό, μέχρι τον 10... Οκτώβριο.
1: Εντάξει, στην αμόλυβδη είχαμε τα 10 λεπτά.
0: 20 βάζαμε, 20 τα βάζαμε. Αυτό, ναι, αυτό.
1: Ξέρεις τι είναι 20 όμως, ένα παφ.
0: Ένα τίποτα, ένας λεκές. Ένας λεκές.
1: Ίσα ίσα που ακούς το θόρυβο της Αντιλίας, τίποτα άλλο.
0: Η επιστολή έφτασε.
1: Η επιστολή δεν ξέρω αν έφτασε. Τι απάντηση θα πάρει έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα πάρει καμία απάντηση.
0: Εντάξει, κοίταξε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα αντικειμενικά, νομίζω οι πάντες θα συμφωνήσουν σε αυτό. Έπραξε το αυτονόητο. Δηλαδή αυτό είναι που ζήτησε, δηλαδή μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να βοηθηθούν τα νοικοκυριά από όλη αυτή την κατάσταση.
1: Καλά, λες, αυτονόητο είναι.
0: Ναι, είναι. Τι ζήτησε, δηλαδή, να εξαιρεθούν από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενεργειακή κρίση, ό,τι συνέβη και με το.
1: Και να μην έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σου πει σου λείπουν αυτά τα έσοδα. Mm. Από πού θα τα πάρεις, γιατί αυτό είναι το θέμα. Όχι το OK για να μειώσουμε το φορό, αλλά τα έσοδα που θα χάσουμε από αυτό.
0: Αυτό. Πού θα τα βάλεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ό,τι συνέβη δηλαδή και επί αημνής του εξάρσεως του κορονοϊού.
1: Ναι.
0: Είπα εξάρσεως αημνής του, όχι γιατί ο κορονοϊός. Ζει και βασιλεύει. Βασιλεύει, ζει όμως. Λοιπόν, τότε δεν συνέβη το ίδιο.
1: Και για κρουσματάκια τώρα τελευταία. Κλείνω την παρένθεση. Ναι. Ακριβώς τότε συνέβη
0: τότε
1: το
0: συνέβη
1: τότε
0: το
1: συνέβη
0: ίδιο.
1: Το ίδιο. Ενώ τώρα τι έχουμε. Κάποιες κυβερνήσεις να παίρνουν μέτρα. Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει πάρει ήδη κάποια μέτρα.
0: Ναι.
1: Αλλά τι είναι αυτό. Σε επίπεδο υπουργών οικονομικών, τι είναι αυτό που λέει. Όχι, να μην έχουμε συνολική απόφαση για όλη την Ευρώπη. Μα γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί οι Γερμανοί πάντα νοιάζονται ποιος θα πληρώσει το τέλος το ταμείο.
1: Και έχει ενδιαφέρον στη σύνοδο κορυφής 15-16 Οκτωβρίου τι ακριβώς θα συζητηθεί και τι θα υποθεί. Να μου πεις, άμα είναι τα μέτρα να τα πάρουν την άνοιξη και έχει περάσει ο χειμώνας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, το μεγάλο θέμα της ημέρας παρόλα αυτά, κατά την ταπεινή μου άποψη, κυρία Γεωργίου.
1: Ναι, κυρία Αδαμοπλή.
0: Δεν είπαμε τους υπόλοιπους συντελεστάς.
1: Έλα να τους πούμε και μετά.
0: Και μετά πούμε το μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Τσιπλάκης. Απέναντί μας, ο αγαπημένος μας ο Νίκος, ρυθμίζει τον. Και συμπάσχων Παναθηναϊκός. Τώρα όχι, συμπάσχων.
1: Καλά
0: είμαστε...
1: πήγατε χθες.
0: Καλά,
1: καλά δεν πήγατε.
0: Όχι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ναι, συμπάσχουν για όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να πω. Τώρα έχει αρχίσει και σκάει λίγο το χυλάκι μας. Ναι.
1: Γυρνάει ο τροχός.
0: Ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής. Δεν λέω σήμερα τίποτα για βραχοκολόνες κτλ. Ας τα αφήσουμε.
0: Στο πρωινό μας παρεάκι σας περιμένουμε όλες και όλους με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις. Θα τα διαβάζουμε σήμερα. Δεν θα αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Δεν μας ξεφύγει ο χρόνος. Όπως συνέβη τις τελευταίες δύο μέρες και μας γκρινιάζετε και έχετε δίκιο.
1: Χθες βγαίνοντας από το στούντιο είχαμε την έκτακτη είδηση με το αεροπλάνο.
0: Αυτή είναι
1: μπορούσαμε να την αφήσουμε. Αφήσαμε ακριβώς.
0: Θα τα πούμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό. Earth News η μία, κενό Radio η άλλη.
0: Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δεύτερος τρόπος, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείται με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, τις παρατηρήσεις σας. Και αν επιθυμείτε, εμείς τα μεταφέρουμε και στον αέρα. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο το σηματάκι μας.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να έρθουμε στο θέμα το οποίο, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι το κορυφαίο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας. Έχει να κάνει με αυτή την πτήση thriller που κάποιοι είπαν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί στην 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ και η οποία αποτράπηκε χθες υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται. μέσα σε σενάρια τα οποία και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να τα ακούει με κάποια επιφύλαξη. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε από πρώτο χέρι ενημέρωση και έδωσε και μια συνέντευξη
1: από τον ίδιο τον
0: Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, θες να αφηγηθούμε λιγάκι πώς γίνανε τα πράγματα.
1: Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε χθες. Αυτό που λέγαμε. Βγαίνοντας από το στούντιο, λίγα λεπτά μόλις πριν από τις 10.
0: False alarm λέγαμε χθες βγαίνοντας από το στούντιο, ότι το πράγμα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως φαινόταν. Μάθαμε ότι ένα αεροπλάνο ξεκίνησε να πάει από το Τελ Αβίβ στο. Πού, στο Ντουμπάι, καλά θυμάμαι.
1: Της Fly Dubai ήταν.
0: Της Fly Dubai, ναι, ναι, ναι.
1: Η πτήση γεμάτο Ισραηλινούς και ότι είχε χτυπήσει το σήμα.
0: Από το Ντουμπάι, καλά το θυμάμαι. Από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ. Από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ.
1: Και είχε χτυπήσει το σήμα για αεροπειρατεία. Εμείς βρισκόμαστε χθες αφήνοντας το. Ναι. Φεύγοντας από το στούντιο εκεί. Το αλάρμ που είχε χτυπήσει για αεροπειρατεία.
0: Ναι, όταν. Ναι, όχι. Ναι, όχι. Όταν φύγαμε, είχαμε μια εξέλιξη παραπάνω. Αν θυμάσαι, που έγινε γνωστό από τις Ισραηλινές αρχές ότι τελικά δεν είναι αεροπειρατεία, δεν υπάρχει αεροπειρατεία, ότι υπήρξε κάτι απροσδιόριστο και ότι το αεροπλάνο επιστρέφει κανονικά πίσω στο Τελ Αβίβ. Εκεί μείναμε εμείς.
1: Ναι, εμείς μείναμε. Αυτά μας έλεγε ο Κωνσταντίνος, θυμάσαι, ο Κώστας Κωνσταντίνος.
0: Αυτά μας
1: έλεγε. Ήταν κάποια σενάρια, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτά μας έλεγε. Εκεί μείναμε. Ναι.
1: Κατά τη λοιπόν, από ώρα σε ωρότροπο είχαμε νέα στοιχεία για την είδηση.
0: Ναι.
1: Και εκεί ήταν που αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι παρακολουθούμε μια κινηματογραφική ταινία, θρίλερ.
0: Ναι.
1: Στο τέλος πια είπαμε ότι είναι θρίλερ.
0: Ναι, τι μάθαμε στην αρχή. Μάθαμε ότι υπήρχε μια διένεξη, ένας καυγάς μεταξύ των δύο πιλότων. Μεταξύ του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη. Έλα μου όμως που όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε, έκανε αναγκαστική προσγείωση σε ένα αεροδρόμιο στην Σαουδική Αραβία και κατέβηκαν κάτω Ισραηλινοί επιβάτες, μάθαμε ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά πώς.
1: Τα πράγματα πώς ήταν, ότι ένας πιλότος είχε μαχαιρώσει τον άλλον. Πάνω στον καυγά άνοιξε η πόρτα του πιλωτηρίου, γιατί θα θυμάστε ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου ισχύαν άλλα μέτρα για τις πτήσεις και κλειδώνονται οι πιλότοι στο πιλωτηρίο. Άνοιξε η πόρτα και κάποιοι επιβάτες επενέβησαν και τι έκαναν, ακινητοποίησαν τον πιλότο. Που τραυμάτισε το δεύτερο πιλότο.
0: Ακούστε τώρα τι λένε τα σενάρια.
1: Που είναι πολλά.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε από πρώτο χέρι ενημέρωση από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Καλά το είπα, ή Μπενιαμίν, δεν ξέρω.
1: Εγώ Μπενιαμίν το λέω, αλλά δεν
0: είναι. Πες τον Μπενιαμίνες. Λοιπόν, είπε ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος ερευνάται τώρα, εάν ήταν τρομοκράτης ή αν ήταν ένα πρόσωπο με διαταραγμένη προσωπικότητα, διαταραγμένος, mm-hmm. έτσι.
1: Yeah.
0: Έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Ο οποίος,
1: τον πρώτο πιλότο, αν μπορούμε να το πούμε
0: πιλότο,
1: έτσι.
0: Ο οποίος, από ό,τι μαθαίνουμε, νοσηλεύεται και η κατάστασή του είναι σταθερή. Ένα συνδός πιλότος, έτσι.
1: Yeah.
0: Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταφέρω τώρα μέσα εισαγωγικά, μίλησα επί Μακρόν με τον Νετανιάχου, με τον Μπίμπι, για το περιστατικό. Φαίνεται ότι ο συγκυβερνήτης, όσο ήταν τρομοκράτης και διαταραγμένος, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Ο πιλότος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και από ό,τι καταλαβαίνω, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εξακολουθεί να είναι σε κακή κατάσταση. Αλλά παρά τον τραυματισμό του, είχε την ψυχραιμία να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Την στιγμή εκείνη επενέβη ένας επιβάτης,
1: mm-hmm.
0: ο οποίος ήταν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ένας υδραυλικός, συγγνώμη, υδραυλικός στο επάγγελμα,
1: mm-hmm.
0: χωρίς καμία εμπειρία στο χειρισμό των αεροσκαφών, καθόταν σε ένα από τα μπροστινά καθίσματα της καμπίνας, δηλαδή σε αυτό που λέμε business class.
1: Ναι, στις ναι. πρώτες θέσεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Κατάλαβε την αναστάτωση που υπήρχε στο πιλωτήριο, μπήκε μέσα, τράβηξε τον συγκυβερνήτη από τη θέση του, τον έριξε προς τα πίσω, εκεί επενέβησαν και άλλοι επιβάτες και τον ακινητοποίησαν. Πάντα ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να αφηγείται τι του είπε ο Νετανιάχου, ότι το αεροπλάνο εκείνη την ώρα βρισκόταν σε απότομη κάθοδο, κατέβαινε, λέει, με απίστευτη γωνία. Είχε ξεπεράσει τα επιχειρησιακά του όρια.
1: Ακριβώς. Από την απότομη πτώση, έχουμε μέσα στο αεροπλάνο να επικρατούν συνθήκες βαρύτητας,
0: ναι.
1: όπως το διάστημα. Γιατί έχασε 17.000 πόδια,
0: ναι.
1: μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
0: Συνεχίζω εγώ την αφήγηση, ναι. του Αμερικανού Προέδρου, γιατί έχει μια σημασία, νομίζω. Ναι, καλά κάνεις και παρεμβαίνεις, εννοείται. ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ο υδραυλικός δεν είχε ποτέ εμπειρία αεροσκάφους, αλλά έπιασε το χειριστήριο, είπε.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με όσα του είπε ο Νετανιάχου, το ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Και κατάφερε να επαναφέρει το αεροπλάνο σε οριζόντια πορεία. Δεν το προσγείωσε.
1: Όχι.
0: Δηλαδή το σήκωσε, γιατί έπεφτε αυτό.
1: Ναι, το σήκωσε.
0: Το σήκωσε και το οριζοντοποίησε. Πώς το λέμε, έτσι, ναι, αυτό. Κατάφερε να το ισιώσει, είπε συγκεκριμένα. Έτσι, ναι. Πριν πέσει και στην τριβή. Όταν ρωτήθηκε πώς ήξερε να το κάνει αυτό, απάντησε ότι, και εδώ τώρα ξεκινάει όλη η κουβέντα, απάντησε ότι είχε αποκτήσει ορισμένες βασικές γνώσεις παρακολουθώντας μια τηλεοπτική σειρά, τη σειρά Air Disasters, η οποία παρουσιάζει και αναλύει αεροπορικά δυστυχήματα.
1: Όπως λέγαμε με τη Γιάννα Αρφάνη, και εγώ βλέπω Grey's Anatomy, αλλά δεν θα πάω να κάνω εγχείρηση.
0: Είπε ότι το βλέπει πολύ παρακολουθώντας την εκπομπή αυτό το πράγμα και έμαθε κατά κάποιο τρόπο πώς να πετάει ένα αεροπλάνο. Αλλά βέβαια δεν το προσγείωσε κιόλας.
1: Αυτό είπε.
0: Δεν ήταν ο MacGyver.
1: Όχι.
0: Ούτε ο Ράμπο. Αλλά λέω τώρα εγώ, αλλά άλλοι πιλότοι. Ναι, υπήρχαν άλλοι πιλότοι.
1: Μέσα στην πτήση, δύο πιλότοι.
0: Φυσικά υπήρχαν και μέλη της ασφάλειας του αεροπλάνου που ήταν στο πίσω μέρος. Κατάφεραν να φτάσουν στο πιλότο. Δηλαδή αυτό έγινε, πρόσεξε, δεν έγινε, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν διήρκεσε αυτό κάποια λεπτά. Κάποια δευτερόλεπτα ήταν, έτσι.
1: Μιλάμε για δευτερόλεπτα.
0: Να εξηγήσουμε τι έχει μια σημασία. Αυτό το πράγμα που σταθεροποίησε, οριζοντιοποίησε το αεροπλάνο κλπ. Γιατί ακούγεται μια ιστορία λίγο παράξενη, αν μη τι άλλο. Δεν ήταν μια φάση που διήρκεσε δύο λεπτά, τρία λεπτά. Δεν διήρκεσε ούτε ένα λεπτό.
1: Γιατί αν διακούσε ένα λεπτό, θα καρφωνόταν στο αεροπλάνο.
0: Διήρκεσε κάποια δευτερόλεπτα. Δηλαδή απλά τράβηξε το πιδάλιο προς τα πάνω, αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Το έφερε σε οριζόντια θέση και σε αυτά τα δευτερόλεπτα πρόλαβαν να μπουν οι πιλότοι και να αποκτήσουν τον έλεγχο.
1: Για να καταλάβουμε, έβλεπα τις φωτογραφίες, είναι τόσο μεγάλη και απότομη η πτώση που έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά η ουρά του αεροσκάφους. Δηλαδή, αν δεις τις φωτογραφίες, είναι σχεδόν διαλυμένη.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταφέρω τα λόγια του επιλέξη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, το είπαμε.
1: Έχει ενδιαφέρον το πώς το περιγράφει, γι' αυτό το λες.
0: Ναι, έχει σημασία, διότι. Ναι, έχουμε ακούσει πολλά κατά καιρούς από τον Αμερικανό πρόεδρο. Είπε λοιπόν, νομίζω ότι είναι η πιο απίστευτη ιστορία. Είπε. Φρόντισε κατ' επανάληψη στη διάρκεια της αφήγησής του να διευκρινίσει, να τονίσει, να ξεκαθαρίσει ότι ο ίδιος μεταφέρει πληροφορίες που του δόθηκαν και όχι γεγονότα τα οποία έχουν διασταυρωθεί και από τις αμερικανικές αρχές. Δηλαδή, έλεγε ότι εγώ σας λέω ότι μου είπε ο Νετανιάχου.
1: Κράτα μια επιφύλαξη.
0: Είπε επιλέξει αυτήν την ιστορία που άκουσα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είπε. Αυτή είναι η ιστορία που μετέφερε ο Μπίμπι και κάποιες πρώτες πηγές. Επίσης, επειδή ρωτήθηκε πισταμένα εάν ο συγκυβερνήτης είχε σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο, απαντάει, επιλέξει. Είπαν ότι ήθελε να το ρίξει. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Είπαμε ότι όντως οι έρευνες συνεχίζονται. Βεβαίως η Fly Dubai επιβεβαίωσε ότι ήταν πολύ σοβαρό επεισόδιο και ο ίδιος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι απετράπει μία 11η Φεβρουαρίου. Έτσι δεν είπε,
1: Επετράπει 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Ναι, σωστό, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Επετράπει 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ.
1: Ο οποίος βρισκόταν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τους επιβάτες της πτήσης και τους ήρωες βέβαια αυτής της πτήσης. Χθες το βράδυ ήταν στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι Fly Dubai έλαβε απόφαση να αναστείλει προσωρινά όλες τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης. Είναι γεγονός ότι κανείς, ακόμη και τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωση, δεν μιλάνε καθαρά για τρομοκρατική ενέργεια.
0: Παρ' όλα αυτά, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Έτσι είπαμε.
1: Απόπειρα
0: τρομοκρατικής επίθεσης.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ο Νετανιάχου είπε ότι απετράπει μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Αλλά και οι μαρτυρίες όσων ήταν μέσα στο αεροσκάφος. Και εδώ είναι που θα έλεγε κανείς ότι γέρνει η πλάστιγκα. Γιατί όλοι οι επιβάτες να ήταν συνεννοημένοι σε μια ιστορία.
1: Δύσκολο.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω είναι λίγο δύσκολο, είναι δύσκολο. Έτσι.
1: Από κάποιο θα διαιρέει τώρα, ναι. Δεν τα λέμε.
0: Λοιπόν, όλοι όσοι ήταν μέσα στο αεροπλάνο περιέγραψαν αυτές τις στιγμές, τις δραματικές στιγμές και όσα βίωσαν, την απότομη απώλεια ύψους, την επέμβαση των επιβατών που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη. Τα πλάνα που ήρθαν στο φως δείχνουν τον πιλότο καταματωμένο, ναι. Και τα μέλη της ασφαλείας ματωμένα. Δηλαδή.
1: Και είδα και το βίντεο που ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρέσβυρα του Ισραήλ στην Αθήνα, που ήταν, ναι, ναι. Που ήταν σε αυτή την πτήση, στην οποία μετέδιδε τον πανικό του κόσμου. Λογικό, πολύ λογικό. Τα κλάματα των μωρών, των μικρών παιδιών. Είναι απόλυτα λογικό. Οι άνθρωποι αυτοί τα είδαν όλα μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Ναι. Εντάξει, μια κατάσταση φρικώδης, έτσι.
1: Απλά εμείς να πούμε, το είπαμε και χθες, όταν συζητούσαμε με την Νατάσα την Παυλοπούλου την είδηση, ότι βρισκόμαστε 27 ημέρες πριν τις εκλογές στο Ισραήλ.
0: Βεβαίως. Και
1: μία εβδομάδα.
0: Πριν την τραγική επέτειο.
1: Ακριβώς, σε 7
0: Οκτωβρίου.
1: Τρία χρόνια συμπληρώνονται. Yeah. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν το ενδιαφέρον, το ξεχωριστό ενδιαφέρον τους.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελλώδης άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε Ζωνιανά, Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Αργοσαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 11 θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκοσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός. Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Κρήτη. Θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ, έως 21 βαθμούς. Θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Σαδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας τον ήχο, Σκάτζα Βάρδια, ο Νίκος Ψωμιάδης, η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Γολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μέσω του Messenger, μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο σας. Καλό και ευλογημένο μήνα μας εύχεται ο Βασίλης ο Γιωργάτος και αντευχόμαστε. Την καλημέρα του μας στέλνει και ο φίλος μας ο Σάκης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Νίκος ο Διβάρης στέλνει τις ευχές του από την Άρτα. Γεια σου, Νίκο μου, και καλημέρα σε όλη την Άρτα. Ο Ιωακήμ ο Αναγνώστου. Καλημέρα και καλό μήνα μας στέλνει από τη Θεσσαλονίκη που έχει επίσης κίνηση. Στο Κυφισό τον Μποτιλιάρης με έφτασε 11 χιλιόμετρα. Καλημέρα στο Γιώργο το Γιαλαμά. Έτσι λέει, δοξάστε το Μεσσία. Ευτυχώς που η Ευρώπη έχει τον Κυριάκο. Καθένας με τον πόνο του,
1: Καλά, έστειλε την επιστολή να την κρύψουμε.
0: Να την κρύψουμε, μάλλον.
1: Προφανώς έχουν στείλει και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά τι να κάνουμε.
0: Ο Δημήτρης ο Γιοργανάς λέει ότι πρέπει να αφαιρεθεί ο ειδικός φόρος καυσίμων ως αντίβαρο και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιριών καυσίμων.
1: Εχθές κράτησα από τη συνέντευξη μας με τον κύριο Κιούση αυτό που μας είπε, το θυμάσαι, ότι αν αφαιρούσαμε τον ειδικό φορό κατανάλωσης από το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα στήχιζε, πόσο θα έβγαινε
0: στην αγορά. 1,65.
1: Γνωρίζουμε ότι θα βγει στην, μετά τις παρεμβάσεις, το 1,75. Θα έχει ενδιαφέρον και στα καύσιμα, λοιπόν. Τι θα ίσχυε και τι ισχύει. Ίσως ρωτήσουμε στη συνέχεια. Δηλαδή, αν αφαιρούσαμε τον ειδικό. Ο κύριος Κιούση είπε να μηδενίσουμε τον ειδικό φορό κατανάλωση. Μιλάνε για μείωση, βέβαια, όλοι. Τι θα ίσχυε αν λοιπόν μειώναμε το ειδικό φόρο κατανάλωση και τι ισχύει με τις τιμές που έχουμε τώρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο το Θύμιο από την Καβάλα. 19 βαθμοί εκεί. Καλομήνα, Γιώργο μου, και σε σένα. Και στέλνει τους χαιρετισμούς φανατικούς ακροατές στην Μαρία Τσαβίδου που κάνει έρευνα στο κτηματολόγιο, τον Χρήστο Μαυρίδη που οδηγεί για επαγγελματικό ραντεβού, τον Βαγγέλη τον Αργυρίου που πάει στο ιατρείο του και τον Κώστα τον Παπαϊκονόμου, ο οποίος φροντίζει τα μελίσια του. Όλοι αυτοί είναι εδώ στην παρέα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Σοφό από την Καβάλα και καλό μήνα. Νέος άνθρωπος, βλέπω πολλά νέα παιδιά εδώ στην παρέα και χαίρομαι. Δημήτρης ο Παρίσης και η Ελένη Παπαβασιλείου. Καλημέρα και καλό μήνα. Διαβάζουμε τα μηνύματα γιατί μας γκρινιάζουν και έχουν τα δίκια τους.
1: Βέβαια. Μας είπε ο Γιώργος ότι έχουμε 19 στην Καβάλα, 16 πάντως έχουμε εδώ στην Αγία Παρασκευή τώρα.
0: 16,
1: 16 βαθμούς, ναι.
0: Πάνω Σαλονίκη, είδες, πρόλαβες. 14. Και στον Πειραιά 17.
1: Και στο κέντρο στα Χανιά, που είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.
0: Στο κέντρο της Αθήνας 17.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Μπέσκιος, καλημέρα και καλό μήνα και καλή δύναμη. Ο Αλέξανδρος Μουχλής δίνει το στίγμα της ημέρας. Διαβάζω. Αλέξανδρε, καλημέρα. Συμφωνώ με τον Νετανιάχου, αποφεύθηκε άλλη μία 11η Σεπτεμβρίου στην πτήση της Fly Dubai με 187 επιβαίνοντες, περισσότεροι Ισραηλινοί. Την ίδια ώρα η Ρωσία απειλεί με πυρηνικά τον ΝΑΤΟ έναν αποκλειστή ο θύλακας του Καλίνιγκραντ στην Βαλτική. Κόκκινο σταγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα στη Χανιά και Ρέθυμνο. Δυνατή άνεμη στην Αττική. Καλή εκπομπή μας εύχεται και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπυριδούλα Ναπιώτη, καλό μήνα με υγεία. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία ο Λάνθης στη Σπυριδούλα. Λέει, ναι, είναι μέρα των γερόντων και σήμερα ο Δήμαρχος όλα τα καπί θα μας πάει σε μια ταβέρνα στη Χασιά. Τα καπί, λέει, των Άνω Λιωσίων.
1: Δεν θα εορτάσουν τη μέρα της φωτοφαγίας, όπως καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν θα την τιμήσουν.
1: Δεν μπορούμε να την γιορτάσουμε και όλες τις ημέρες μας.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Ρούλα τη Λάβα που εύχεται καλές διαδρομές, πρωινές σε όλες. Όχι, δεν θα την τιμήσουν.
1: Δεν μπορούμε να την γιορτάσουμε και όλες τις ημέρες μας.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Ρούλα τη Λάβα που εύχεται καλές διαδρομές, πρωινές σε όλες και όλους.

0: Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
1: Είδες που λέγαμε ότι δεν μπορεί να μην αναφερθεί. Αναμενόμενο ήταν.
2: Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά πώς το πω, τράβηξε λίγο ταυτάκι, αλλά όχι πάρα πολύ. Τράβηξε όμως αυτάκια όσον με τη στάση τους και με τη συμπεριφορά τους δείχνουν ότι ενδεχομένως να φωτογραφίζονται πίσω από τις αναφορές για καλαμοκαβαλάριδες. Τόσο, το είπα όσο πιο κομψά μπορούσα. Θες το πω πιο ομά? Σε αυτούς που στεναχωρούν πρώτα και πάνω απ' όλα την ίδια την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας καθημερινά ότι τα φαινόμενα αλαζονίας κάθε άλλο παρά έχουν εκλείψει και μάλιστα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Το είπα τώρα πιο ομά.
1: Φαλτσάρουν.
2: Ναι, φαλτσάρουν. Φαλτσάρουν μόνο, δεν ξέρω. Λοιπόν, ουσιαστικά τι είπε? Είπε ότι θα πρέπει να προσέχουμε το δημόσιο λόγο μας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Αυτό είπε. Είπε ότι θα πρέπει όλοι να βγουν και να υπερασπιστούν συνολικά το κυβερνητικό έργο ανεξαρτήτως του χαρτοφυλακίου.
1: Γιατί υπάρχουν πολλοί υπουργοί που βγαίνουν και μιλούν μόνο για το υπουργείο τους.
2: Πάει κάπου το μυαλό σου, ούτε κατά διάρκεια Πουθενά. Φαντάζομαι.
1: Όχι, έτσι το παγώ τώρα.
2: Και κύριοι.
1: Και κυρίες.
2: Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι.
1: Και τώρα ξέρουν οι ακροατές ότι εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν όχι υπουργοί, πολλοί υπουργοί.
2: Και πολλές.
1: Και πολλές.
2: Πολλές και πολλοί, οι οποίοι εάν τους κάνεις καμιά πολιτική ερώτηση, δηλαδή πολιτική για το γενικότερο πολιτικό σκηνικό, θυμώνουνε.
1: Ναι.
2: Θέλουν ας πούμε να πούνε το πείμα τους πόσο καλά ασκούν τα κυβερνητικά τους καθήκοντα.
1: Και τίποτα άλλο.
2: Και τίποτα άλλο.
1: Και τελεία.
2: Μένει εκεί.
1: Και τελεία.
2: Όχι ότι δεν βρίσκουν φιλικό περιβάλλον. Πάντα υπάρχει ένα φιλικό βήμα για αυτές τις περιπτώσεις. Ανεξαρτήτως κυβέρνησης πρέπει να σου πω. Ανεξαρτήτως χρώματος την κυβέρνηση θέλω να σου πω. Πάντα υπάρχουν τα φιλικά βήματα.
1: Αλλά όταν πλησιάζει στις εκλογές και όλος μιλάει μόνο για το έργο του, είναι ένα πρόβλημα. Νομίζω αν ήμουν πρωθυπουργός έτσι θα το. Ναι. Θα μου πει δεν είσαι, θα μου πει κάποιος.
2: Και έστειλε κι άλλο ένα μήνυμα το οποίο ερμηνεύτηκε. Ποικιλοτρόπος ότι ο μόνος που μπορεί να κρίνει το κυβερνητικό πολιτικό προσωπικό μέχρι τις κάλπες, μέχρι τις εκλογές, είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ότι αυτός μόνο μπορεί να επισημαίνει τα φάουλ.
2: Ναι.
1: Να βγάζει κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
2: Αυτό τώρα κάποιοι το πήραν ως μία έμεση αναφορά προς την κυρία Μπακογιάννη.
1: Η οποία το επεσήμανε πριν από.
2: Και όχι μόνο. Μέρες. Και η κυρία Μπακογιάννη και άλλοι βέβαια.
1: Ναι.
2: Και άλλοι βέβαια.
1: Και άλλοι συμφώνησαν, άλλοι. Σε όλους, εν πάση περιπτώσει, εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει να κρατήσει αυτή τη συζήτηση χαμηλά, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κοινωνικό υπόβαθρο κάτω από αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό βγάζει και τις κίτρινες και κόκκινες κάρτες, για να το συγκρατήσει.
2: Πάντως και ο κύριος Μαρινάκης σε δημόσιες δηλώσεις του είπε χτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι κριτές είναι οι πολίτες, ότι κριτής και αυτός που αξιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη είναι ο Πρωθυπουργός και τα κοινοβουλευτικά στελέχη ο Πρόεδρος του κόμματος. Του εκάστοτε κόμματος και εν προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεωρώ, είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι με ευπρέπεια, με σωστό ύφος να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο.
1: Και όποιος δεν κατάλαβε.
2: Νομίζω δεν υπήρχε περίπτωση να μην καταλάβει κανείς. Το γεγονός ότι έλειψε, το είπαμε και πριν από λίγες μέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια εβδομάδα στις ΗΠΑ και. Υπήρξε όλη αυτή η αντάρα, εσύ δεν είπες τη λέξη, αντάρα, αντάριασε.
1: Ανταριάζομαι που σου
2: το σοκομματικό σκηνικό, ναι, η αντάρα κάτι δείχνει νομίζω.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός να τραβάει αυτιά.
2: Αυτό δεν σου είπα, ότι κάτι δείχνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για τον κόκκινο συναγερμό δεν μου είπες για την Κρήτη, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικεντρώνει την προσοχή της, έχει βγάλει δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων για την Κρήτη, λέγοντας ότι θα έχουμε και πολύ νερό και πολύ βροχή που θα πέσει, πρωτόγνωρα ύψη και θυελώδεις ανέμους. Ήδη ακούσαμε από τη Μιράντα να μας λέει στο δελτίο ότι ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο με το οποίο μεταβαίνουν 2.800 τουρίστες, συν το προσωπικό βέβαια, έχει δέσει στη Σούδα.
2: Ναι.
1: Για λόγους ασφαλείας. Σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και ήδη έχουν αρχίσει οι βροχοπτώσεις. Βλέπω και μήνυμα ακροατή που μας λέει ότι το Ηράκλειο, το μισό Ηράκλειο είναι χωρίς ρεύμα.
2: Ναι. Θέλω να σου πω τώρα κάτι άλλο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και προκαλεί τρόμο, πρέπει να σου πω, παρότι εδώ αξίζει.

0: να επισημάνουμε ότι οι δράστες έχουν συλληφθεί. Είναι δύο παλιόπαιδα, το λιγότερο που μπορώ να πω, και στο Μαρούσι. Ένα 17 και ένα 19 ετών, το οποίο επιτίθενται σε ηλικιωμένες γυναίκες και τους αρπάζουν τις αλυσίδες ή τα κοσμήματά τους από το λαιμό.
1: Από το λαιμό, έτσι. Τα πορταφόλια,
0: τις τσάντες. Αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία την Τετάρτη το βράδυ, όταν αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τους δύο νεαρούς. Έκαναν περιπολία οι αστυνομικοί στην Κηφισιά. Τους κάλεσαν να σταματήσουν για έλεγχο, αρνήθηκαν. Όπως καταλαβαίνεις, ακολούθησε μια καταδίωξη. Τους έπιασαν, τους πήγαν στο τμήμα εξιχνίας εγκλημάτων στην Κηφισιά και εκεί διαπιστώθηκε ότι αυτά ήταν τα καλά παιδιά τα οποία έκαναν αυτή τη δουλειά. Έχει έρθει στο φως και ένα βίντεο που δείχνει ένα στιγμιότυπο από τη δράση τους στην Κηφισιά, πως επιτίθεται σε μια γυναίκα, την πετάνε στο δρόμο, την πετάνε και πραγματικά με κινησμό και ιδιαίτερη σκληρότητα πέφτουν απάνω, τις σαρπάζουν την αλυσίδα κλπ. Ναι, αυτά είναι που λέμε τα κρούσματα της μικρής και μεσαίας εγκληματικότητας, τα οποία σε ένα βαθμό, η αλήθεια είναι, έχουν περιοριστεί, αλλά σε ένα βαθμό, και τα οποία ταλαιπωρούν, ας πούμε, τους πολίτες και την καθημερινότητά τους και τους κάνει να αισθάνονται ανασφαλείς μέσα στις γειτονιές τους. Και τώρα δεν μιλάμε για μια γειτονιά, ας πούμε, να το ξαναλέω το ας πούμε, πόσες φορές θα πω ας πούμε, δεν ξέρω, μέτρεση. Βάλε κοντέρ, ναι. Λοιπόν, δεν μιλάμε για μια γειτονιά που η εγκληματικότητα οργιάζει, μια επικίνδυνη γειτονιά της Αθήνας. Μιλάμε για ένα προάστιο στο οποίο υποτίθεται αισθάνεσαι ασφάλεια. Και...
1: υπάρχει και εμπορική κίνηση, υπάρχουν και επαγγελματικές δραστηριότητες, δεν είναι κάποια περίεργη γειτονιά. Τα τελευταία χρόνια πάντως αυτές οι συμμορίες νεαρών, οι οποίες οργώνουν όχι μόνο τις μεγάλες πόλεις, και στην επαρχία και στην περιφέρεια, και ιδιαίτερα τα υποψήφια θέματα τους είναι ηλικιωμένοι. Και το βλέπουμε αυτό και στις τηλεφωνικές απάτες και στις διαδικτυακές απάτες. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ευάλωτοι οι άνθρωποι. Είναι απίστευτο.
0: Ναι. Επίσης εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω κάτι, Μαρία μου. Θα το πω έτσι με την καρδιά μου, και είμαστε ανοιχτοί σε σχόλια, σε διαμαρτυρίες κλπ. Σαφέστατα, μακριά από μας κάθε διάθεση, έστω και υποψία κριτικής που εκπορεύεται από έναν υποδόριο ρατσισμό. Αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε σε καμία περίπτωση ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι σε αυτήν που αναφέρουμε τώρα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιου είδους μικροκλοπών, πρωταγωνιστές είναι άνθρωποι που ζουν στους καταβλισμούς. Είναι διαπιστωμένο αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινοφανές, ούτε κάτι, ας πούμε, που μπορεί να ανατριχιάζει την κορεκτήλα, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, θα σου λέγα.
0: Ναι,
1: αλλά εδώ το πρόβλημα είναι κοινωνικό. Ναι. Και πρέπει οι κοινωνικές υπηρεσίες να βρουν έναν τρόπο να το λύσουν.
0: Μόνο οι κοινωνικές.
1: Να αφομοιώσουν αυτές τις ομάδες, αυτούς τους συμπολίτες μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να βρεθεί αλλιώς λύση.
0: Ναι.
1: Εκτός του ότι η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της κτλ. Τα έχουμε πει τόσες φορές που νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Όχι ότι, και σε καμία περίπτωση δεν το λέω για να ισορροπήσω, το λέω επειδή είναι η πραγματικότητα. Όχι ότι δεν υπάρχουν λεβεντόπουλα που δεν ανήκουν.
1: Σε συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Έλληνες γκάγκαροι, εδώ ήταν άλλο θα πει. Έλληνες ελληναράδες, λεβέντες, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στο έγκλημα, σε κάθε είδους έγκλημα.
1: Στοιχεία για την εγκληματικότητα αυτό δείχνουν. Αλλά αυτό το θέμα που θέτεις.
0: Επιπλέον να πούμε ότι ακριβώς στην παραβατικότητα η πλειοψηφία, οι πρωταγωνιστές, είναι οι μεδαποί. Οι μεδαποί.
1: Γιατί πολύ συχνά ακούμε ευκολίες είναι έτσι αυτή τη εθνικότητα, τη άλλη εθνικότητα.
0: Αλλά σε ό,τι αφορά αυτή τη μικροεγκληματικότητα, δηλαδή μικροεγκληματικότητα.
1: Γιατί εδώ είναι πιο σύνθετο το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Πάντα το λέγαμε. Ναι. Πάντα το λέγαμε ότι εδώ χρειάζεται κοινωνική πολιτική, χρειάζεται απόπειρα αφομοίωσης σε πάρα πολλά επίπεδα.
0: Είναι πολύ επίπεδο.
1: Ακόμη και αν δεν αποφέρει. Γιατί κάποιος θα πει, μα γίνεται αυτό και δεν έχουμε αποτελέσματα. Και όμως πρέπει να γίνει και να ξαναγίνει. Τι να κάνουμε. Έτσι λειτουργούν οι οργανωμένες πολιτείες.
0: Βλέπω τώρα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τελευταία είδηση. Να τη μεταφέρουμε ότι ισχυρή άνεμη που στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι και 8 μποφόρ, προκαλούν προβλήματα σε ορισμένα δρομολόγια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Σύμφωνα με το λιμενικό, δεν γίνονται μέχρι τις 11 το πρωί τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις και αλλαγές σε ορισμένα δρομολόγια, ενώ για τον Αρκοσαρονικό τα δρομολόγια δεν εκτελούνται από όλα τα ταχύπλοα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα πρέπει πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τα κατατόπιση τουριστικά πρακτορία για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Θα μου πεις τώρα ποιος ταξιδεύει. Πολλοί ταξιδεύουν με πλοία. Γιατί είναι η δουλειά τους, γιατί είναι η ζωή τους.
1: Για κάποιον που το έχει προγραμματίσει είναι πρόβλημα. Και σήμερα το έλεγαν και το πρωί η Κατερίνα και ο Διονύσης, γίνονται μετεμποδίων. Οι μετακινήσεις, γιατί σε κάποια σημεία έχουμε και 9 μποφόρ να πνέουν σήμερα. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Μήπως θέλεις να ρίξουμε μια ματιά σε εφημερίδες.
0: Βεβαίως, αφού στείλουμε την καλημέρα μας στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Ο Γιάννης Μπακαράκης στέλνει την καλημέρα του από τη Ριζούπολη. Γιώργος Καραΐσκος. Δεν είναι ρατσισμός, φίλε μου, αυτό που λες είναι η ομοία αλήθεια, μας λέει. Ελάτε στη Θήβα, που συνέχεια απασχολεί την επικαιρότητα. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Γλίτσο. Λέει, να τρώτε χορταρικά βοηθούν στη δίαιτα. Αλλά πώς γίνονται τόσο ψηλές και παχουλές οι αγελάδες, εντάξει μου. Δημήτρη, αυτό είναι ένα αστείο που το λέγαμε πιτσιρίκια στο Λύκειο, πρέπει να σου πω. Αλλά παραμένει διαχρονικό.
1: Και δεν έχουμε απάντηση. Εδώ που τα λέμε. Γιατί δεν τρως χορταρικά, πεινάς πιο εύκολα και τρως πιο πολλά.
0: Καλημέρα στον Κυριάκο. Κυριάκος γιόρταζε χτες.
1: Αν γιόρταζε, χρόνια του πολλά.
0: Γιατί δεν λέτε τα ονόματα αυτών που φαλτσάρουν. Εμείς θα πούμε, ονόματα αυτών που φαλτσάρουν.
1: Δεν τα είπαμε χτες και προχτές. Μιλήσαμε για τη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη, για την.
0: Τον άλλο τον βουλευτή, πώς το λένε, όλο τον ξεχνάω, ρε παιδί μου. Κάπως τον ξεχνάω.
1: Για τα 10 ευρώ και.
0: Φοβερό, ο βουλευτής ο συγκεκριμένος έγινε γνωστός από αυτή τη. 4 χρόνια κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Δεν τον μάθαμε, αλλά τον μάθαμε από αυτή τη δήλωση. Καλημέρα στον Θοδωρή από τα Λάβαρα του Εύρου. Γεια σου, ρε Θοδωρή, και καλημέρα στον Εύρο. Καλημέρα στον Κώστα το Φανιουδάκη. Το μισό Ηράκλειο, λέει, είναι χωρίς ρεύμα. Ενώ περίμενα την κακοκαιρία. Ναι, απαράδεκτη.
1: Και βέβαια μπορεί να είναι από την κακοκαιρία, χωρίς ρεύμα. Γιατί έχουμε κάπου, έχουν πέσει κάπου δέντρα. Έχουμε προβλήματα ήδη στην Κρήτη.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο που λέει σχετικά με την εγκληματικότητα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά οι θέσεις των κρατουμένων φυλακές έχουν μείνει σταθερές 11.000. Ναι, αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Ξαναφέρνει στην συζήτηση το θέμα του ποινικού κώδικα και τα σχετικά. Μεγάλη αλήθεια και μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, ο οποίος βέβαια έχει αυστηροποιηθεί, πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Αλλά μπορεί να χρειάζεται μια επικαιροποίηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς που σε κάθε περίπτωση λένε να αυξηθούν οι ποινές, να αυστηροποιηθεί ο ποινικός κώδικας.
0: Σου διαβάζω γρήγορα πρωτοσέλιδα. Καθημερινή, ναι. Κύριος τίτλος, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Διαβάζω επίσης, με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα, προγραμματίζεται επίσκεψη του Βάν στις αρχές του 2027 και παρενές και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη προεκλογικής περίοδου. Επίσης, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από μια Ισραηλινή μητέρα με το κοριτσάκι της, έτσι με τον δρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια τους, στο αεροδρόμιο Μπεν Κουριόν στο Τελαβίβ. Τίτλος, η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος.
1: Χθες έβλεπα δηλώσεις που είχαν χάσει τα λόγια τους οι άνθρωποι. Εφημερίδα Τα Νέα. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα. Μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, θρίλερ πτήση 80 λεπτά τρόμου στον αέρα και καρκίνος του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες.
0: Για να μείνουμε λίγο στο θρίλερ πτήση και θα συνεχίσουμε μετά τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, γιατί ο καλεσμένος μας έχει ασφυκτικά πιεσμένο χρόνο. Είναι ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Εμπειρότατος πιλότος, πάντα τον συμβουλευόμαστε, και δήμαρχος των τριών Β, Βούλα Βάρη Βουλιαγμένη, για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο, δηλαδή πραγματικά με την ιδιότητα του πιλότου, του κυβερνήτη, του έμπειρου πιλότου, έτσι, για αυτό όλο που εξελίχθηκε χτες στον αέρα, για το πώς άκουσε όλο αυτό το σενάριο, το οποίο μεταφέρθηκε και από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ που επικοινώνησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντέλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πώς το ακούσατε λοιπόν, για πείτε. Κοιτάξτε,
2: γενικότερα στην αεροπορία, στην αεροπορική βιομηχανία, πλέον τίποτα δεν μας εκπλήσει. Mm-hmm. Διότι κάτι συμβαίνει, κάτι πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, κυρίως με τον επαγγελματισμό που διέπει τους περισσότερους ανθρώπους που βρίσκονται στην αεροπορία. Και να επανασχεδιάζονται νέες διαδικασίες, καθότι τροποποιούνται οι απειλές. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η απειλή μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου ήταν ότι ο τρομοκράτης βρίσκεται έξω από το κόκπιτ. και έπρεπε να τον κρατήσουμε έξω από το κόκκινο να μην μπορεί να μπει μέσα. Βάλαμε θωρακισμένες πόρτες, κάμερες, πληκτρολόγια συνδυασμών. Μετά από λίγα χρόνια άλλαξε αυτό και είδαμε είτε ανθρώπους με κάποια ψυχική ανεπάρκεια, είτε ακόμα και ανθρώπους με τρομοκρατικό background και διάθεση, να έχουμε τον κακό μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης και να μην πρέπει να τον αφήσουμε μόνο του, γιατί θα καταλήξει το αεροπλάνο όπως της German Wings που κατέπεσε πάνω στις Άλπες μετά από ελεγχόμενη πτήση του συγκυβερνήτη, ο οποίος κλείδωσε τον κυβερνήτη έξω από το θάλαμο διακυβέρνησης. Τώρα μπαίνει, μετά από αυτό ξαναμπήκανε άλλες διαδικασίες, όπως ότι όταν βγαίνει ένας κυβερνήτης να ξεμουδιάσει, να πάει στην τουαλέτα κλπ. Ένας πιλότος, αυτομάτως μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης μπαίνει ένα μέλος πληρώματος και μάλιστα κατά προτίμηση Άρεν, για να έχει δηλαδή μια φυσική έτσι,
0: δύναμη
2: και να μπορεί να αντιμετωπίσει πιθανά κάποια αντικανονική, ας το πούμε, συμπεριφορά. Μέχρι τότε να έρθει ο επόμενος κυβερνήτης. Το κάναμε και αυτό και το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Και τώρα βλέπουμε ότι δεν κλειδώνεται πλέον ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης εκτός, αλλά γίνεται επίθεση με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο δεν ξέρουμε καν πώς πέρασε μέσα στο θάλαμο, στο αεροπλάνο, σε μια περιοχή όπου γίνονται πράγματι ενδελεχείς έλεγχοι στο Ντουμπάι. Είναι πολύ γνωστό ότι οι έλεγχοι είναι λεπτομερείς, έτσι. Αν ήταν μαχαίρι, βέβαια. Αν ήταν σουβιάσει δεν το ξέρουμε, πάντως πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι στο θάλαμο διακυβέρνησης σε όλα τα αεροσκάφη υπάρχει ένα ή πολλές φορές δύο τσεκούρια.
0: Ναι.
2: Και τα τσεκούρια αυτά δεν τα έχουμε για να κόβουμε ξυλία, να ρίξουμε στη φουφού. Τα έχουμε για να μπορέσουμε να σπάσουμε τζάμια, να διατρήσουμε πλαστικές επιφάνειες που από πίσω μπορεί να υπάρχει φωτιά και να κάνουμε πυρόσβεση. Έχουμε συγκεκριμένη χρήση και συγκεκριμένη εκπαίδευση. Αυτά όμως ενδιαμέσως είναι σαν το μαχαίρι. Το μαχαίρι μπορεί να στρώσει το βούτυρο στο ψωμί. Μπορεί να σε ξεκυλιάσει.
0: Να σκοτώσει έναν άνθρωπο.
2: Να ρωτήσω εγώ το εξής.
0: Ακούσαμε, διαβάσαμε εμείς εν προκειμένου την αφήγηση του Αμερικανού Προέδρου για τον περίφημο υδραυλικό. Φαντάζομαι και εσείς το όνομα.
2: Το ακούσαμε και εμείς. Ναι. Νομίζω αυτό το οποίο δεν πρέπει να γίνει, να παρεξηγηθούν ίσως κάποιες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που δεν έχουν γνώση. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει γνώση αεροπορίας. Ο άνθρωπος είναι πολιτικός και επιχειρηματίας. Το ότι υπάρχει μέσα στους ανθρώπους που μπήκαν στο θάλαμο διακυβέρνησης για να σταματήσει αυτή η αντιμαχία, να διασωθεί ο κυβερνήτης, ο οποίος είχε καταφέρει ο άνθρωπος να
0: ανοίξει την πόρτα.
2: Βασικά να εκπέμψει τους κατάλληλους κωδικούς και να ειδοποιήσει όλους ότι εδώ είμαστε σε κατάσταση ανάγκης και συνέχεια σε κατάσταση πειρατείας. Ένα. Τη στιγμή που μαχαιρωνόταν. Και τη δεύτερη επιλογή του, ενώ συνέβαινε αυτό που συνέβαινε εις βάρος του, να ανοίξει το διακόπτη και να ανοίξει η πόρτα, ο οποίος φωνάζοντας να προσκαλέσει τους επιβάτες που κάθονταν στις προστινές θέσεις να μπουν μέσα, να τον βοηθήσουν να απελευθερωθεί. Αυτοί που μπήκαν μέσα δεν ήταν το εφεδρικό πλήρωμα. Το οποίο εφεδρικό πλήρωμα ήταν γιατί είχε ρόλο. Ήταν επιβάτες.
1: Ένας
2: από αυτών
0: ήταν υδραυλικός,
2: ένας άλλος ήταν οδοντίατρος.
1: Είναι δυνατόν.
0: Μια στιγμή να ρωτήσουμε αυτό.
2: Είχαν τη φυσική ρόμη προφανώς να απομακρύνουν, γιατί πρώτα πρέπει να απομακρύνεις από τα χειριστήρια τους χειριστές. Γιατί τα χειριστήρια βρίσκονται ανάμεσα στα πόδια μας. Ουσιαστικά είμαστε πολύ κοντά. Ο κορμός μας από το control wheel, από το χειριστήριό μας, είναι απόσταση από το στήθος μας στο χειριστήριο, όχι πάνω από 30 εκατοστά. Άρα πρέπει να απομακρύνεις τους χειριστές από εκεί, να τους φέρεις σε πίσω θέση, να τους δέσεις στην καρέκλα τους με τις ζώνες ασφαλείας ή να τους βγάλεις εκτός cockpit. Και στη συνέχεια ένα αεροσκάφος το οποίο βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο ελιγμό βύθισης, όπου το αεροσκάφος χάνει περίπου 20.000 πόδια το λεπτό. Ελιγμός τον οποίο τον κάνουν μόνο τα F-16 χωρίς να σπάσουν. Γι' αυτό το λόγο έσπασε και το ουρείο πτέρωμα. Άρα τη βύθιση αυτή έρχεται κάποιος ο οποίος έχει βασική νόηση. Και ποια είναι η βασική νόηση? Τραβάμε, ανεβαίνει, σπρώχνουμε, κατεβαίνει. Πιάνει το χειριστήριο σε ένα περιβάλλον όπου προφανώς έχουν απεμπλακεί αυτόματοι πιλότοι του αεροσκάφους και το τραβάει για να διακόψει αυτή τη βύθιση, η οποία δεν έχει φύγει από τα 30.000 πόδια, έχει φτάσει στα 14 και σε ένα λεπτό θα έφτανε στην άμμο, στο χώμα. Αυτό προφανώς δεν είναι το σενάριο το οποίο κάποιοι έτσι βλέπουν, λέγοντας ναι. ότι είχε δει πολλές ταινίες του Hollywood από, ή το Discovery Channel.
0: Απλά ουσιαστικά τράβηξε το πιδάλιο και ανέκοψε την πτώση. Αυτό έκανε.
2: Ανέκοψε την πτώση και πολύ καλά έκανε, γιατί έδωσε ναι. χρόνο. Και αυτός και η σύνδρομη ήταν εξαιρετική. Ναι. Έδωσε χρόνο στους εφεδρικούς χειριστές οι οποίοι ήταν μέσα, όχι γιατί πήγαιναν ταξίδι αναψυχής, τους είχε βάλει η εταιρεία, γιατί αυτές οι πτήσεις οι οποίες γίνονται αυτή την περίοδο στην περιοχή του κόλπου δημιουργούν μεγάλες καθυστερήσεις. Όταν υπάρχουν καθυστερήσεις αυτές και υπερβεί ένα διμελές πλήρωμα τις 11 ώρες πτήσης ή απασχόλησης, πρέπει να διακόψει για ανάπαυση. Ναι.
0: Άρα κύριε Κωνσταντέλο, αυτό διήρκεσε προφανώς δευτερόλεπτα, έτσι. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία πρέπει να ήταν δευτερόλεπτα.
2: Η όλη διαδικασία αυτή ουσιαστικά διανύθηκαν 80 μίλια. Αν δει κάποιος από το flight radar, 80 μίλια είναι περίπου το αεροσκάφος πετάει με αυτό το είδος το αεροσκάφος, επειδή το πετάω το συγκεκριμένο αεροσκάφος, πετάει με 8 μίλια το λεπτό. Άρα για 10 λεπτά το αεροσκάφος είχε γίνει.
0: Για 10 λεπτά, αλλά λέμε τη διαδικασία που ανέκοψε την πτώση. Και
2: είναι δευτερόλεπτα.
0: Δευτερόλεπτα, αυτό λέμε.
1: Και μου έλεγε πριν ο Βασίλης, είναι δυνατόν όμως κάποιος που δεν έχει γνώσεις από πτητική, δεν είναι πιλότος, να το κάνει.
0: Απάντησε ο κύριος Κωνσταντέλος.
1: Είπα. Απάντησε, αλλά ήθελα να ρωτήσω και συγκεκριμένα.
0: Είπε ότι χρειάζεται η στοιχειώδης νοημοσύνη. Είπατε να τραβήξει το.
2: Στοιχειώδης νοημοσύνη,
0: να τραβήξει το πιλωτήριο.
2: Και να δώσει το χρόνο το αεροσκάφος να σταματήσει τη βήθηση. Αυτή η βήθηση είναι τόσο μεγάλη που η επιτάχυνση της βαρύτητας και οι αεροδυναμικές πιέσεις τι έκαναν, ξύλωσαν μέρος της ουράς, ξύλωσαν τη λαγουδαίρα. Δηλαδή η λαγουδαίρα είναι αυτή η οποία ελέγχει έναν από τους τρεις άξονες κινήσεις στο αεροπλάνο, το διαμήκη άξονα. Αυτό το διαμήκη άξονα λοιπόν, οι εφεδρικοί πιλότοι είχαν ένα τραυματισμένο αεροσκάφος, το οποίο του έλειπαν τα πιδάλια ενός από τους τρεις άξονες. Παρ' όλα αυτά κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια. Άρα όσοι ενεπλάκησαν σε αυτή την περιπέτεια, αρχής γενομένης από τον κυβερνήτη τον Ινδό, ο οποίος κατάφερε να υποστεί σοβαρότατους τραυματισμούς και όμως να λειτουργήσει το μυαλό του, να βάλει τους κωδικούς, να ειδοποιήσει το ATC. Γι' αυτό σηκώθηκαν και τα δύο F-16 και περίμεναν στα σύνορα μεταξύ Ιορδανίας και Σαουδικής Αραβίας, γιατί εκεί κοντά, στη βόρεια Σαουδική Αραβία έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό, περίμεναν για να δουν μήπως είναι αεροσκάφος Renegade. Renegade είναι αεροσκάφος σε διαφυγή, αυτά τα οποία τα πειρατεύει κάποιος και πηγαίνει και τα ρίχνει πάνω σε κτίρια και σκοτώνει κόσμο στο έδαφος, όπως έγινε στην 11η Σεπτεμβρίου. Αυτή ήταν η λογική που σηκώθηκαν τα αεροσκάφη, γιατί τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν τον πειρατή να τον θέσουν εκτός μάχης. Η λογική λοιπόν είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
0: Και στη συνέχεια η εφεδρική πιλότη.
2: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βήθηση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωής στο αεροσκάφος και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες, είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη είτε η εφεδρική πιλότη, πολύ καλοί επαγγελματίες. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού. Η μόνη αυτή, το μόνο ας το πούμε εκτός διαδικασίας το οποίο δείχνει να γίνεται είναι πώς έφτασε ένα μαχαίρι αιχμηρό μέσα στο.
0: Αυτό είναι τεράστιο ερώτημα.
2: Που πρέπει να ελεγχθεί και δεύτερον, γιατί η πρόβλεψη που έχει η διμερή συμφωνία μεταξύ κράτους του Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι όσοι πετούν θάλαμο διακυβέρνηση, θάλαμο επιβατών, σε αυτές τους προορισμούς πρέπει να εξαιρούνται αραβικής ηθαγένειας πληρώματα πλην των ανθρώπων που είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί αυτό παρακάμφθηκε και υπήρχε συγκυβερνήτης από το Ομάν. Είναι κάτι το οποίο θα το ελέγξουν οι διερευνητικές αρχές.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα κύριε Κωνσταντέλο. Καλημέρα. Έχουμε βγει εκτός χρόνου 2 λεπτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω καραμπόλας οχημάτων στις τρεις γέφυρες, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος της λεωφόρου της Κηφισιάς. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες, με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Κουινάν με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καλύπτει χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Διαχείρισης της Μετανάστευσης αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, θα αναπτύξει πλήρως την πρόταση ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του, παράλληλα με τη συζήτηση για την επιτάχυνση των επιστροφών. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
3: Καιρός.
4: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Θυελώδης άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 αποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου του 2026. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και στην παρέα όλοι εσείς με πολλά μηνύματα και σήμερα, με σχόλια, με παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που πάντα δίνει τον τόνο και διαμορφώνει τη σκαλέτα της εκπομπής. Εάν θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε μηνύματα είτε στην σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές.
1: Μέσω του Messenger στέλνετε το μήνυμά σας είτε μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.
0: Όπως η φίλη μας, η πολύ αγαπημένη μας η Κωνσταντίνα, η οποία εξακολουθεί να μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από το Ξυλόκαστρο, μοναδικές.
1: Το Ξυλόκαστρο.
0: Και τι ωραίες που είναι οι φωτογραφίες. Mm-hmm. Και μας στέλνει και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα με τις ευχές για καλό μήνυμα. Για καλό μήνα. Και είπα μήνυμα για καλό μήνα και με χαμόγελο. Αν δεν βρίσκεις φως, φτιάξε εσύ το φως. Μια κουβέντα που είχε πει ο Στέλιος Δράμφος. Να σε καλά, Κωνσταντίνα.
1: Μακάρι να μπορείς.
0: Καλημέρα στον Σπύγιο των Ευστράτιου, μια επίσημη καταπληκτική φωτογραφία από τα Ιωάννινα, από τη Λίμνη, υποθέτω, ναι.
1: Καλημέρα στον Ανδρέα το Φαρούπο.
0: Γεια σου, Άντριου.
1: Τον Παναγιώτη το Σαραντόπουλο.
0: Παναγιώτη Σαραντόπουλος.
1: Αναφέρεται στη συζήτηση που κάναμε για την εγκληματικότητα και μικρή κυρίως εγκληματικότητα.
0: Ναι, και στο ίδιο ακριβώς θέμα αναφέρεται και ο Ανδρέας. Στο θέμα δηλαδή της ανάγκης μιας ουσιαστικής ενσωμάτωσης. Ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είτε είναι στο περιθώριο είτε έχουν αυτοπεριθωριοποιηθεί, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις.
1: Βέβαια. Δεν ισχύει για όλους, γιατί βλέπουμε πολλούς να έχουν ενσωματωθεί με τις οικογένειές τους ενταγμένοι πλήρως, αλλά για αυτούς που δεν έχουν ενσωματωθεί πρέπει κάτι να γίνει.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη και καλό μήνα. Υπάρχει, λέει, κάποιο πρόβλημα στο σταθμό της Αργολίδας, το 90,5. Θα το μεταφέρει ο Νικόλας. Για την Αργολίδα, γιατί ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλούς φίλους εκεί που μας ακούνε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα προσέλιδα των εφημερίδων. Ναι. Είχαμε προλάβει να διαβάσουμε νωρίτερα την Καθημερινή και τα Νέα, αλλά πήγαμε στην κουβέντα με τον κύριο Κωνσταντέλο, γιατί ήταν πολύ πιεσμένος ο χρόνος του. Και ο Κωνσταντέλος, ο οποίος μας βοήθησε με την ιδιότητα που έχει ως έμπειρος πιλότος. Έτσι, και υπήρξε και πρόεδρος συνδικαλιστικός τέλεχος επί σειρά ετών.
1: Μας είπε ότι έχει πετάξει και το ίδιο αεροσκάφος σαν και αυτό της Fly Dubai, για το οποίο είναι το λόγος.
0: Μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς ακριβώς μπορεί να εξελίχθηκαν τα πράγματα μέσα στο αεροπλάνο της Fly Dubai. Που παραλίγο, σε μια πτήση thriller που παραλίγο, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να γίνει η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ. Διότι εντάξει, είναι λογικό με βάση και τις αφηγήσεις και το ρεπορτάζ, αλλά και την αφήγηση του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου αργά τη νύχτα, ξημερώματα ώρα Ελλάδος.
1: Μετά οποίος, την επικοινωνία που είχαμε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και περιέγραψε, ο οποίος τι ακριβώς.
0: Και αφού κατ' επανάληψη ξεκαθάριζε ότι αυτά που σας λέω είναι αυτά που έμαθα από τον Μπίμπι και από κάποιες πρώτες πηγές, δεν τα έχω τσεκάρει εγώ προσωπικά.
1: Και έχει σημασία να το λέει αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εύκολα εντυπωσιάζεται, εύκολα μεταφέρει κάτι που του έχουν πει. Έχει ενδιαφέρον το πώς το λέει. Εγώ να σου πω, ακούγοντας τον κύριο Κωνσταντέλο, και γι' αυτό τον ξαναρώτησα κιόλας, δεν το πίστευα αυτό που άκουγα στην περιγραφή του. Ξέρει βέβαια ο άνθρωπος, ναι. Απλώς έτσι μεταξύ μας τον πειραζόμαστε, αυτή την αντανακλαστική κίνηση του ανθρώπου που έσωσε ουσιαστικά το αεροπλάνο από το να καρφωθεί στο έδαφος.
0: Εκείνο που πρέπει να διευκρινιστεί για μία ακόμα φορά, νομίζω, γιατί εντάξει, πάρα πολύ κόσμο είναι λογικό. Δεν έχει γίνει απολύτως σαφές. Σου λέει, κάτσε ρε, ποιος ήταν αυτός ο υδραυλικός, ο τύπος που πήγε.
1: Ο Μπρους Γουίλις.
0: Ο Μπρους Γουίλις, ενώ έπεφτε. Ακριβώς. Ενώ έπεφτε, είχε καρφωθεί προς τα κάτω η μύτη του αεροπλάνου, ας πούμε, και έχανε συνέχεια ύψος. Πήγε, τράβηξε τον μακελάρι, ας πούμε, τον συγκυβερνήτη, έσωσε τον πιλότο. Προσγείωσε και το αεροπλάνο. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα.
1: Δεν το προσγείωσε.
0: Αυτό το οποίο διευκρίνησε και έχει προφανώς προκύψει και από τις αφηγήσεις είναι το εξής. Όταν άνοιξε ο πιλότος, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα.
1: Γιατί ήταν κλειδωμένο το
0: πιλότο από μέσα. Πήγε, τράβηξε
1: το μοχλό.
0: Τράβηξε τον τύπο με το μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Το συγκυβερνήτη,
1: τον απομακρύνει.
0: Εκεί έχουν έρθει και άλλοι επιβάτες οι οποίοι
1: τον κρατάνε.
0: Δεν είναι ο ίδιος δηλαδή. Και απλά τι κάνει, παίρνει το πιλωτήριο, το χειριστήριο και το ανεβάζει προς τα πάνω, αντανακλαστικά.
1: Άρα ανακόπτει την καθοδική πορεία
0: αυτό,
1: του αεροπλάνου.
0: Αυτό έκανε.
1: Οι δύο πιλότοι, οι εφεδρικοί που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, είναι αυτοί που το προσγειώνουν.
0: Που μπαίνουν, προλαβαίνουν, μπαίνουν μέσα και το προσγειώνουν. Αυτό έγινε, έτσι.
1: Εσύ δεν το έκανε. Να τραβήξεις το πιλωτό. Το
0: θα σου,
1: και
0: θα
1: να...
0: σου δώσω την απάντηση που έδωσε, μας έδωσε ο κύριος Κωνσταντέλος.
1: Ναι.
0: Για μένα αυτή είναι η απάντηση. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις όταν σε καθοδηγεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή ο άνθρωπος πολλές φορές, και αυτό το μαθαίνουμε και ο στρατό, κύριε Ψωμιάδη, δεν το μαθαίνουμε. Ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και όρια πολύ πέρα από αυτά που φαντάζεται ο ίδιος ή που έχει δοκιμάσει και ο ίδιος. Όταν λειτουργεί η αδρεναλίνη και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Δηλαδή, εσύ νομίζεις ότι μπορείς, ας πούμε, τα 100 μέτρα να τα τρέξεις σε 2 λεπτά, 2,5 λέω για παράδειγμα. Αν κινδυνεύεις, μπορεί να κάνεις και παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ναι.
1: Τρέμω στην ιδέα ότι θα μπορούσα να ήμουν επιβάτης αυτή την πτήση. Έλα, ναι. Πάμε στην απογευματινή.
0: Τώρα τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά, βέβαια. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δύο βασικά ερωτήματα τα ξαναλέμε. Το πρώτο, πώς βρέθηκε το μαχαίρι μέσα στο. Χειριστήριο, υποτίθε.
1: Περνάνε από εξονυχιστικούς ελέγχους προσωπικό και επιβάτες για να πούμε. Τι λες τώρα. Γιατί πήγαινε Τελ Αβίβ το αεροστάθμιο.
0: Βέβαια, ναι, σε ξεσκονίζουν. Και το δεύτερο που μας το είπε ο κ. Κωνσταντέλος, πώς ενώ απαγορεύεται αυτή την περίοδο ιδιαίτερα όταν εκτελούνται δρομολόγια από τις χώρες περιοχής προς το Ισραήλ να συμμετέχουν στο πλήρωμα. Ιδίως στους κυβερνήτες άτομα από αραβικές χώρες.
1: Πώς
0: εδώ υπήρξε εξαίρεση.
1: Πώς είναι. Ναι. Γιατί εδώ δεν ίσχυε ο κανόνας, δεν ίσχυε η απαγόρευση. Θα περιμένουμε απαντήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Πάμε στην απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα Μητσοτάκης, είναι ο κύριος τίτλος. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. 20 λεπτά αναλύτρω ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυστηρό πλαίσιο για σέρβισερς υπέρ των δανειοληπτών. Και επιστολή στην Ursula von der Leyen, ώστε οι περισπράξεις από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Διαβάζουμε επίσης φραγή στα social από το νέο χρόνο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Και για το αεροπλάνο πτήση τρόμου από Ντουμπάι προς Ισραήλ, πανικός για 180 επιβάτες, ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai, μαχαίρος τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, πώς αποτράπηκε η τραγωδία.
1: Μάλιστα, να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν στο πηλίκον είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων και ακόμη Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα.
0: Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέση του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Και θέμα δεύτερο, η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη. Για πυρηνική απάντηση προειδοποιεί η Ρωσία σε περίπτωση αποκλεισμού του Καλίνιγκραντ από το ΝΑΤΟ.
1: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη προς την κοινωνία, προς την Ευρώπη, προς υπουργούς βουλευτές, προς την αντιπολίτευση. Δεύτερο θέμα, Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8 συν 8 μέτρα για δανειολήπτες. Και ακόμη, θρίλερ τρομοκρατία στον αέρα.
0: Να έρθω στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η εφημερίδα Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται, φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του γενναιόδωρου. Δώρο άδωρο η απλή αύξηση των 72 δόσεων σε 120, όψιμο ενδιαφέρον για τους δανειολήπτες αφού αύξησε ασύντοτα τα φαντς και τους σέρβισες να ελληλατούν περιουσίες, παροδία τα μέτρα για βενζίνη και ντίζελ. Επίσης διαβάζουμε. Κρύβε το πλεύρης για τις μεταμοσχεύσεις. Ανοιχτή πλέον η ενδοοικογενειακή ρήξη. Πήρε τη σκυτάλη από την Ντόρα ο Κώστας Μπακογιάννης. Και ο Φλωρίδης αμετανόητος φορτώνει στον αγοραστό τον μπάζωμα στα Τέμπη.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Φρένο στην ασυνδοσία των σέρβισερς με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ. Ανάσα για οφειλέτες σε 120 δόσεις. Ο τίτλος της εφημερίδας. Ακόμη, ξέσπασε εμφύλαιος Κυριάκου Ντόρας και Θεσσαλονίκη. Συνεχίζει την λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Και η Ιερά Σύνοδος ομολογεί ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία είναι λειψή.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία το πρώτο της θέμα.
0: Το ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα έχει τίτλο. Και νομίζω αυτό είναι και μια καλή αφορμή για να ξεκινήσουμε την κουβέντα με τον επόμενο καλεσμένο μας. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί, είναι ο τίτλος. περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, πολύ δύσκολη ρήτρα διαφυγής. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη και αναμονή της συνόδου κορυφής. Λοιπόν, και φωτογραφία, το γνωστό κολλάζ με τις τιμές της βενζίνης σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και έναν περαστικό να διερωτάτε, να σκέπτετε τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων. Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη. Μάλιστα. Βιτριολικό χιούμορ από το ποντίκι του φίλου Αντώνη Δελατόλα. Λοιπόν, και εμείς πάμε να, με αφορμή αυτό, να συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, για αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χτες, για τα οποία ακούμε πολλές και διάφορες απόψεις. Υπάρχουν πολλές και διάφορες αντιδράσεις, ιδιαίτερα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που χαρακτηρίζει, μάλλον κατηγορεί την κυβέρνηση για υποκρισία, για έλλειψη ουσιαστικής ενίσχυσης των οικοκυριών σε μια περίοδο τόσο έντονης κρίσης, για ατολμία στο να αντιμετωπίσει την ακρίβεια μειώνοντας ουσιαστικά τους φόρους. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Λοιπόν, ακούσατε τον πρόλογο. Εντάξει, υπήρξαν κάποια μέτρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα των δόσεων που πάνε στις 120, που είναι η αλήθεια από πολλοί κόσμο αντιμετωπίζονται ευμενώς, γιατί δίνουν μια κάποια ανακούφιση, αλλά υπάρχουν και τα μέτρα για τα καύσιμα, τα οποία φαίνεται ότι απογοητεύουν.
1: Ναι, κάποιοι τα θεωρούν άτολμα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Πρωθυπουργός και εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών εχθές ανακοινώσαμε τρεις κατηγορίες μέτρων που όλες μαζί ακουμπούν την τσέπη του πολίτη και προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε για να βελτιώσει την καθημερινότητά του όσο γίνεται περισσότερο αυτές τις δύσκολες περιόδους που ζούμε όλοι. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, με τα καύσιμα. Εκεί ουσιαστικά ανακοινώσαμε μια ενισχυμένη επιδότηση στην Αντλία για τον ντίζελ για 15 μέρες και βλέπουμε. Της τάξης των 20 λεπτών. Ανακοινώσαμε, τα δηληστήρια ανακοίνωσαν παράταση της επιδότησης στη βενζίνη κατά 10 λεπτά και την ίδια στιγμή ουσιαστικά παρατηρούμε τις τιμές για το πώς θα εξελιχθούν, για το αν θα χρειαστεί περαιτέρω παράταση για το υπόλοιπο μισό του Οκτωβρίου. Μπήκε δηλαδή το χέρι στην τσέπη του κρατικού προϋπολογισμού και βγήκαν περί τα 30 εκατομμύρια για να στηριχθούν περαιτέρω οι άνθρωποι που κινούνται με ντίζελ, αλλά και η φοδιαστική αλυσίδα. Ναι. Και εκείνες δηλαδή οι γραμμές παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, που αν δεν το κάναμε αυτό θα έχει άμεσα αντανάκλαση αρνητική περαιτέρω στις τιμές των προϊόντων.
0: Δεν θέλω να επαναλάβω τον τίτλο, αλλά με υποχρεώνετε. Και Τσάπαλε, λέει το ποντίκι, άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί. Και αυτό φαίνεται ότι εκφράζει και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου.
2: Εγώ κατανοώ αυτόν τον τίτλο και αυτήν την ανάγκη. Έτσι, αλίμονο, οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες από μια ανακοίνωση για παράταση της επιδότησης στον ντίζελ ή στη βενζίνη. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Προσπαθούμε ως κυβέρνηση να τα μειώσουμε και να τα περιορίσουμε ενισχύοντας το εισόδημα, όπως και έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ή μειώνοντας φόρους, όπως έχει γίνει επίσης με 90 φόρους τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο που να έχει καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πολιτών, πόσο μάλλον σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που βιώνουμε και η οποία έχει τεινάξει όλους τους προϋπολογισμούς σε όλη την Ευρώπη, τους έχει ουσιαστικά αναποδογυρίσει. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ελλείμματα, δεν μπορούν να δώσουν μέτρα στήριξης, δεν μπορούν να δώσουν πακέτα ΔΕΘ.
1: Μείωσαν όμως φόρους, έστω και μείωσαν
2: φόρους στο μέτρο του δυνατού και εκεί υπάρχουν γκρίνιες και εκεί υπάρχουν πρωτοσέλιδα που λένε ναι, καλά τα μέτρα αλλά δεν αρκούν και εκεί υπάρχουν ανάγκες των πολιτών οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν στο έπακρο. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε με βάση τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και το γεγονός, για να έρθω στο δεύτερο κομμάτι των 120 δόσεων, που έρχεται η αντιπολίτευση και μας κατηγορεί για τις 120 δόσεις και μας ασκεί την κριτική. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό λαϊκισμός, τι είναι? Σε όλα τα προεκλογικά προγράμματα όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπήρχαν οι 120 δόσεις. Ήρθαμε και το κάνουμε. Επίσης, σε όλες τις ανακοινώσεις φορέων, εκπροσώπων, συνδικαλιστών και όχι μόνο, παραγωγικών φορέων, σωματείων, ενώσεων, επαγγελματιών κ.ο.κ. υπάρχει ως αίτημα 120 δόσεις. Ήρθαμε και το κάναμε. Ναι. Και βάλαμε και τα χρέη του 2024.
0: Αυτό, πείτε μας λίγο για αυτό το μέτρο, γιατί, για να έρθουμε λίγο στην ουσία.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και παράπονα εδώ. Ναι.
2: Δεν είναι μια απλή διεύρυνση των 72 δόσεων στις 120. Είναι και η διεύρυνση, αύξηση δηλαδή των δόσεων, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό. Εντάσσονται στις 120 δόσεις και οφειλές του 2024. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε για τις 72 δόσεις. Άρα εντάσσεται πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, και το υπόλοιπο που είναι μεταγενέστερο, το 25 και το 26, ρυθμίζεται σε έως 24 δόσεις. Άρα με αυτόν τον τρόπο ευνοούμε πάρα πολύ παλιότερες οφειλές να ενταχθούν σε ένα πολύ μεγαλύτερο δοσολόγιο, με ένα επιτόκιο 5,1% όσο είναι και 24 δόσεις, και ουσιαστικά ερχόμαστε και ανταποκρινόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία για τους πολίτες που θέλουν να αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια από τη μια, αλλά και τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Άρα είναι και αυτό μια έμεση στήριξη των πολιτών εν μέσω αυτής της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.
1: Δύο εξετάσεις υπάρχουν εδώ. Πρώτον, το επιτόκιο που, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο 5,84, λένε ότι είναι υψηλό. Δεύτερον, τι γίνεται με τους τόκους υπερημερίας, οι οποίοι πολλές φορές διπλασιάζουν το ποσό που οφείλει.
2: Είναι, το επιτόκιο κάποιος. Είναι το ίδιο με τις 24 δόσεις και νομίζω ότι είναι και κάτι δίκαιο απέναντι στους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι οποίοι είναι άνθρωποι που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους σε 24 δόσεις. Ένα αντίστοιχο επιτόκιο να υπάρχει και για τις 120. Ξέρετε, πάντοτε όταν ασκούμε πολιτική, πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε και εκείνον ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει, αλλά και εκείνον ο οποίος είναι συνεπής όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να βρει στο τέλος του μήνα χρήματα για να πληρώσει τις δόσεις του. Αυτό πρέπει να κάνουμε πάντα. Γι' αυτό βρίσκουμε μια όσο γίνεται πιο ισορροπημένη ρύθμιση. Τώρα, όσον αφορά τις στόχους υπερημερίας προς αυξήσεις και το καθεξής, αν κάποιος θέλει να τις σβήσει, αν κάποιος πιστεύει ότι βάσιμα μπορεί να τη σβήσει και πρέπει να τη σβήσει, μπορεί να κάνει μια αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εκεί να σβήσουν μέχρι και το 40-50% των προσαυξήσεων και των τόκων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει τρόπος. Αν θέλει κάτι πιο άμεσο, ωστόσο, υπάρχουν 120 δόσεις.
1: Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα των σέρβις.
2: Εντός Οκτωβρίου, να πούμε έτσι, γιατί μας ρωτάει ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη για τη διακοπή. Εντός Οκτωβρίου ψηφίζεται και τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί άμεσα, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο. Τόσο για 120 δόσεις, όσο και για αυτά που θα πούμε για τους services.
1: Ωραία, πάμε τώρα στους services λοιπόν, γιατί και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και στην παρέμβαση που γίνεται εδώ, τις αλλαγές οι οποίες προβλέπονται.
2: Μόνο θετικές εγώ τις βλέπω. Καταρχάς, είναι τρεις βασικές παρεμβάσεις από τις 16, να εστιάσουμε σε τρεις βασικές. Η μία έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπαίνει μια τυποποίηση όσον αφορά τη συναλλαγή μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα και το ξέρετε και εσείς από την εκπομπή σας. Πολιτών οι οποίοι θέλουν να πληρώσουν, θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους και γίνανταν όλα αυτά τα χρόνια ένα κρυφτούλι. Πολύ πιο ευρύ τα προηγούμενα χρόνια και πολύ πιο περιορισμένο τα τελευταία, γιατί ακριβώς βάλαμε νόμους και τάξη σε μεγάλο βαθμό από μεριά των funds και των services. Λοιπόν, αυτό το κρυφτούλι τελειώνει μια για πάντα με τον πλέον αποφασιστικό και καθοριστικό τρόπο μέσω μιας τυποποιημένης διαδικασίας, όπου εντός 6 μηνών πρέπει μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες ο πιστωτής να στείλει πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη, ο οφειλέτης να την εξετάσει εντός ενός μήνα και η όλη διαδικασία απόρριψης ή έγκρισης να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό. Το δεύτερο και πολύ πολύ σημαντικό είναι όταν ένας οφειλέτης θέλει να ξέρει και να μάθει το δοσολόγιο του, τη σύμβασή του, πόσες δόσεις απομένουν, το επιτόκιο, βασικά στοιχεία του δανείου του δηλαδή, από τον σέρβισερ, και ο σέρβισερ καθυστερεί αδικαιολόγητα, τότε αν παρέλθουν 45 μέρες, ο σέρβισερ έχει κυρώσεις. Ουσιαστικά αναστέλλεται η τοκοφορία των δόσεων αυτών. Άρα είναι η πρώτη φορά που ο σέρβισερ έχει πραγματικές κυρώσεις στη τσέπη του όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα στο να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Και το τρίτο και επίσης σημαντικό είναι όταν έχω εγώ δεχθεί ως πιστωτής το αποτέλεσμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, έχω ενταχθεί σε μια ρύθμιση για το δάνειό μου και ο σέρβισερ συνεχίζει παρανόμως στην ουσία και αδικαιολόγητα να μου κάνει διαταγές πληρωμής, να με κυνηγάει και το καθεξής. Εδώ λοιπόν παίρνει και σε αυτό το κομμάτι φρένο και ουσιαστικά του λες δεν μπορείς να το κάνεις πρώτον και δεύτερον αν το κάνεις κινδυνεύεις με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ αλλά και με 5 επιπλέον δόσεις πέναλτι εσύ ως πιστωτής υπέρ του οφειλέτη. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία τα ακούσαμε και από τους πολίτες, τα ήθελε ο κόσμος και ερχόμαστε και τα κάνουμε πράξη για να τελειώνουμε μια και καλή με αυτό το κρυφτούλι, όπως είπα, που κάποιοι συνεχίζουμε και σήμερα να κάνουν εις βάρος του πολίτη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσάπαλε. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Και ο Σωμήρος Τσάπαλος νομίζω απάντησε στα ερωτήματα για αυτά τα μέτρα, τα οποία βέβαια δίνουν ακούφιση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δόσεις, αλλά προκαλούν και αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση στα καύσιμα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές, εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωση κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι απλή διεύρυνση. Εντάσσονται στις 120 όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2024, ανέφερε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζει το μέτρο για τους σέρβισερς και για τις 120 δόσεις και τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε ο κύριος Τσάπαλος. Νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε ζώνια να λιβάδια στον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου τροποποιείς δρομολογίων από Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Στη Λευκοσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη, τοπικά θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα, Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές ταλαιπωρία σήμερα, στην αρχή του μήνα, καλό μήνα σε όλες και όλους, είναι 5η 1η Οκτωβρίου του 2026 σήμερα. Δύσκολες πρωινές διαδρομές για τους οδηγούς, απίστευτο μποτιλιάρισμα στο Κυφισό, πάνω από 11 χιλιόμετρα μαθαίνουμε, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, διοικητή της Τροχέας Αττικής, ακριβώς για να μας πει πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Κύριε διοικητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι γίνεται?
2: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Καλά είμαστε. Σήμερα είχαμε ένα έξι γιοταχή, ένα βαν και ένα φορτηγό στην αριστερή μετά τη γιοσύνη στο κατερχόμενο της Κηφισού. Ήταν λίγο ιδιαίτερο το τροχαίο, με δύο τραυματισμούς επιβενώντων ελαφρά. Ακριβώς. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο γιατί ήταν πολλά τα οχήματα, έπρεπε να γίνει καταγραφή, είχαμε και λάδια στο δόστρωμα. Δημιουργήθηκε μια ανάσκηση, τώρα έχουν απομακρυνθεί, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο κατερχόμενο. Υπάρχει μια συμφόρηση μέχρι αυτό το σημείο, μετά ανοίγει, είμαστε σε καλύτερα επίπεδα. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ομαλοποιείται. Βέβαια και το ανερχόμενο που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά
1: συνηθισμένο. Είναι δύσκολη ώρα και αυτό το ψηλό βροχό έξω που κάνει είναι ακόμη πιο δύσκολη την.
2: Ακριβώς. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρών είναι έτσι ιδιαίτερα προβληματική η κατάσταση. Στα καθημερινά επίπεδα πάντα βέβαια. Έτσι είναι λίγο, υπάρχει μια αυτή η συμφόρηση στο ανερχόμενο. Και σιγά σιγά ομαλοποιείται λίγο η κατάσταση στο κατερχόμενο μετά τη Γιοσύνη που είχαμε το βροχερό ατύχημα.
1: Που είχαμε αυτή. Καραμπόλα ουσιαστικά μας περιμένει.
2: Καραμπόλα, ναι. Έξι αυτοκινήτων, ένα βαν και ένα φορτηγό. 8 οχήματα συνολικά.
1: Δηλαδή τώρα 8. Για όσους μας ακούνε, από πού έως πού στην κάθοδο έχουμε πρόβλημα?
2: Έχουμε πρόβλημα από την Αττική μέχρι και τη Λιωσίνα, από την Αχαρών μέχρι τη Λιωσίνα είναι το πρόβλημα. Έτσι και φυσικά στον ερχόμενο, χωρίς να έχουμε προβλήματα από τροχιά ατυχήματα κτλ. Είναι ιδιαίτερα φορτωμένο το οδικό δίκτυο. Είναι λίγο εκείνης των οχημάτων γίνεται με δυσκολία.
1: Μάλιστα. Υπομονή και προσοχή.
2: Και προσοχή. Ακριβώς. Υπομονή. Ξέρουμε ότι ο Κηφισός δεν είναι εύκολα τα πράγματα στον Κηφισό. Έτσι προσπαθούμε έτσι να όσο γίνεται να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση. Εντάξει, σε λίγο δεν θα είναι ιδιαίτερα φορτωμένο το οδικό δίκτυο, γιατί μετά τις 10 έχουμε μια μείωση των οχημάτων που εισέρχονται στον Κηφισό. Αυτά από τον Κηφισό.
0: Σας
2: καλή δύναμη και υπομονή σε όλους.
0: Να είστε καλά, κύριε διοικητά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Το ποτάμι των στεναγμών. Αυτό λέμε συνέχεια. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, είτε μέσω Viber, όπως η φίλη μας η Εύα, που μας στέλνει την καλημέρα της από το Βόλο και την ευχαριστούμε θερμότατα. Μέσω Viber, πληκτρολογώντας Ethnos Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις Ethnos, η πρώτη, η radio, η δεύτερη.

0: τίποτα για την εθνική σήμερα. Σήμερα παίζουμε την Ολλανδία.
1: Πώς θα θυμάσαι. Είπα να κρατήσω το suspense.
0: Γιατί για το τέλος.
1: Μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλη αγωνία.
0: Βέβαια.
1: Αν και πιστεύω τα παλικάρια μας έχουν τόσο θετική αύρα στα πανιά τους, από την αγάπη και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων φιλάθλων, που δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Δεν μασάνε.
0: Όταν έχει κερδίσει τη Γερμανία, έχει και μια αυτοπεποίθηση, έτσι δεν είναι. Λες τώρα. Τώρα το λέω. Είναι καλή ομάδα της Ολλανδίας.
1: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε ότι στόχος είναι να προκριθούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Μακάρι. Μακάρι.
0: Είπαμε, όλες οι ευχές είναι.
1: Ναι.
0: Είναι θετικές. Και την Κυριακή παίζουμε και με τη Γερμανία.
1: Με τη Γερμανία.
0: Άντε, άλλη μια.
1: Για να δούμε τώρα. Αυτό είναι. Οι Γερμανοί λυσσασμένοι τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Τώρα έχουν υποστεί την πρώτη ήττα, καταλαβαίνεις. Έχουμε τερματίσει πρώτοι στο σύλλογο. Οι Γερμανοί είναι τρίτοι. Θέλουν οπωσδήποτε να αλλάξει. Να πάρουν βαθμούς, να αλλάξει κάπως η κατάταξη.
1: Στην Τούμπα απόψε ο αγώνας, να το πούμε αυτό.
0: 10 παρατέταρτο.
1: Ακριβώς, με στόχο μία νίκη ιστορική.
0: Όλοι με την εθνική μας.
1: Εννοείται όλοι με την εθνική.
0: Τα γενναία και υπέροχα παιδιά.
1: Τα μοναδικά παιδιά, έτσι. Τα λεντάρες όλοι, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να έρθουμε, θα θέλαμε τώρα με τη Μαρία να έρθουμε σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει προκαλέσει ρίγη ανατριχύλας. Έγινε γνωστό πριν από λίγο. Πρόκειτο σήμερα να γίνει... Μάλλον να εκτελεστεί η θανατική ποινή που είχε επιβληθεί πριν από 31 χρόνια σε μία 50χρονη σήμερα, η οποία κατηγορήθηκε και ομολόγησε και η ίδια την δολοφονία μιας 19χρονης κοπέλας, την οποία θεώρησε ερωτική της αντίζηλο. Δεν ήταν. Τη σκότωσε με φρικτό τρόπο. Έμεινε 30 χρόνια στη φυλακή. Η ίδια ευθύς εξ αρχής παραδέχθηκε την ενοχή της, όμως οι δικηγόροι της είχαν μιλήσει για πολύ σοβαρά ψυχικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, δεδομένου ότι από παιδί είχε κακοποιηθεί με πολύ βάναυσο τρόπο και είχε και προβλήματα άλλου είδους.
0: Ήταν 19 χρονών τότε, αν κάνω σωστά την αφαίρεση, τότε η γυναίκα αυτή ήταν 19 χρονών.
1: Ναι, ήταν 19 χρονών. Τότε διέπραξε το έγκλημά της. Ήταν, μάλλον θα ήταν η πρώτη θανατοποινήτησα η οποία θα εκτελούνταν στο Τενεσί εδώ και 200 χρόνια και η πρώτη γυναίκα καταδικασμένη σε θάνατο που θα εκτελούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2023. Λοιπόν, έγινε η διαδικασία.
0: Υπάρχει
1: ένα τεράστιο αλλά το οποίο επαναφέρει στο προσκήνιο με τον πιο φρικτό, φρικαλαίο, δραματικό τρόπο το θέμα της θανατικής ποινής. Τη εκτέλεση θανατικής ποινής. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε δύο θανατηφόρες ενέσεις, αλλά επέζησε. Περισσότερα για την εξέλιξη αυτού του απίστευτου θρίλερ, γιατί νομίζω ούτε θρίλερ στο Hollywood, είπαμε πολλές φορές.
0: Το έχει μοίρα τη εκπομπή να περιγράφουμε θρίλερ.
1: Είναι απίστευτο.
0: Το ένα στο άλλο.
1: Θα μας πει η Νατάσα Παυλοπούλου από το τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του Earth News Radio, που είναι μαζί μας στο στούντιο. Νατάσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Και καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Όπως ακριβώς είπατε, εκτυλίχθηκε χάος στην εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, όπως λέγεται, στην πολιτεία του Τενεσί. Της χορήγησαν δύο θανατηφόρες ενέσεις, όμως η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπάει ακόμη και μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτόλης, όπως ονομάζεται η ουσία. Έχει προφανώς, να πούμε βέβαια ότι σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής η πολιτεία σταματάει, παγώνει τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Η γυναίκα βρίσκεται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Η νομική της ομάδα έχει καταθέσει επείγον αίτημα για τη διακοπή της εκτέλεσης, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη, καθώς είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά στη διαδικασία. Να θυμίσουμε, όπως είπατε και εσείς, ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Colin Slammer. Ένα έγκλημα που είχε διαπράξει όταν ήταν 18 ετών. Είχε πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα η υπόθεση την εποχή εκείνη.
1: Ναι, γιατί τη συνέθλιψε

0: το κεφάλι με ένα κομμάτι ασφάλτου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Φρικιαστικό το έγκλημα, ναι.
2: Ήταν αποκρουστική η δολοφονία. Είχαν χαράξει μία πεντάλφα στο στήθος του θύματος. Αφαίρεσαν ένα κομμάτι από το κρανίο. Είχε, εκείνη την εποχή στον τύπο στην Αμερική ήταν θέμα για ολόκληρες ημέρες. Ήταν αντίζηλός της η 18χρονη.
0: Έτσι πίστευε η ίδια.
2: Έτσι πίστευε η ίδια, ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, είχε πάρα πολλά προβλήματα από παιδί. Είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.
0: Βιασμούς και λοιπά.
2: Βιασμούς. Είχε επανεξεταστεί η υπόθεσή της πολλές φορές, ας πούμε, με το ελαφρυντικό των ψυχολογικών προβλημάτων κτλ. Και το βράδυ της Τετάρτης, στο σοφρονιστικό κατάστημα στο Νάσβιλ του Τενεσί, εκτελήχθηκε αυτό το θρίλερ. Φυσικά ανοίγει πάλι ο φάκελος με τις θανατικές ποινές στην Αμερική. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα ένας άντρας από τη Βιρτζίνια απελευθερώθηκε μετά από 30 νομίζω χρόνια, γιατί βρέθηκε το ότι το DNA του δεν ήταν τελικά, δεν τέριαζε με το...
1: Άλλη ιστορία για αυτή. Πάντως εδώ έχει ενδιαφέρον ότι εκπρόσωπος του τμήματος των σοφρονιστικών καταστημάτων του Τενεσί πάντα δηλώνει στα μέσα ενημέρωσης ότι δεν έχουν γνώση, δεν καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί.
0: Κοίταξε,
1: αποδεικτικό του χάμου.
0: Όλο αυτό το πράγμα, και θα ήθελα να μας τα πει λίγο η Νατάσα, εξελίχθηκαν ανατριχιαστικά. Τώρα δεν έχει νόημα να μπούμε σε λεπτομέρειες, όμως μερικά πράγματα δεν μπορείς και να τα γνωρίσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, Νατάσα, μάθαμε ότι η διαδικασία εκτέλεσης σταμάτησε άρρωνα. Ξέρεις, πάντα είναι σε δημόσια θέα. Πάνε κάποιοι άνθρωποι και παρακολουθούν για να επιστοποιήσουν το θάνατο. Όταν κατάλαβαν ότι η γυναίκα δεν έχει πεθάνει, τους διώξαν άρον-άρον. Για πες μας, Νατάσα.
2: Είπαν, η υπηρεσία σοφρονιστικών καταστημάτων υπερασπίζεται τη διαδικασία. Λέει ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
0: Το
2: πρωτόκολλο της θανατηφόρας ένεσης έχει αποδειχτεί, λέει, σταθερά αποτελεσματικό.
0: Ναι.
2: Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε τι ακριβώς.
1: Γιατί γίνεται.
0: Πάντως, αυτό. Οι δημοσιογράφοι που δεν παρακολουθούν. Δεν κοιμόταν. Βυθίστηκε.
1: Βυθίστηκε σε κατάσταση βαθιός ύπνου.
2: Και όπως είπατε, απομακρύνθηκαν άρον-άρον οι δημοσιογράφοι και το κοινό που παρακολουθεί αυτή την φρικτή διαδικασία.
0: Όταν κατάλαβαν, γιατί πρέπει να πούμε λίγο τις λεπτομέρειες, Νατάσα μου, όταν κατάλαβαν ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η εκτέλεση, τότε παρενέβη το ιατρικό προσωπικό και άρχισαν να παρέχει ιατρική φροντίδα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι διακόπηκε η εκτέλεση. Έτσι, μετά από δύο
1: θανατηφόρες. Έγραψα μια κουρτίνα για να μην γίνεται σε κοινή θέα, βέβαια, όλο αυτό.
0: Τώρα υπάρχει θύελλα αντιδράσεων από ό,τι μαθαίνουμε στον τύπο, τον Αμερικανικό, και κατηγορίες ότι για μία ακόμα φορά το Τενεσί δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει μια νόμιμη εκτέλεση, μια νόμιμη θανατική εκτέλεση. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα μείζον θέμα το οποίο επανέρχεται στο προσκήνιο, που σχετίζεται με θανατική εκτέλεση. Όμως σε πάρα πολλές πολιτείες, έτσι δεν είναι, Νατάσα, των Ηνωμένων Πολιτείων δεν υπάρχει θανατική ποινή. Σε κάποιους όμως εξακολουθεί να υφίσταται.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι 1850 άτομα έχουν εκτελεστεί από τότε που επανήλθε η θανατική ποινή. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και φόβοι για πιθανή μόνιμη εγκεφαλική βλάβη στην θανατοποινή της, αν νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η ουσία που τις χωρίσαν δεν έφτασε ποτέ σε επαρκή συγκέντρωση στο αίμα της, ώστε να προκληθούν άπνοια και καρδιαγγειακή κατάρρευση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα έτος που αποτυγχάνουν να εκτελέσουν κάποιον με τον ίδιο τρόπο. Η προηγούμενη ήταν σε έναν άνδρα ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή και τη δολοφονία τριών συνανθρώπων μας. Τριών Αμερικανών πολιτών το 1994. Και γι' αυτό λες εσύ ότι ασκείτε κριτική στις αρχές εκεί. Τι κάνετε εκεί, τις θανατικές ποινές.
0: Φρικώδη όλα αυτά.
1: Πολύ, πολύ.
0: Φρικώδη. Σε ευχαριστούμε, Νατάσα. Καλή συνέχεια. Φρικώδη και ανατριχιαστικά.
1: Και ξανανοίγουν τη συζήτηση της θανατικής ποινής. Βέβαια τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες την ανοίξει η συζήτηση. Εκεί έχουμε διαφορετικό καθεστώς από πολιτεία σε πολιτεία.

0: Εγώ πάντως, αγαπημένη Μαρία, δεν μπορώ να μη σχολιάσω ότι οι πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, με αφορμή και το γεγονός αυτό, παραμένουν κολοσιαίες σε ό,τι αφορά το αίσθημα δικαίου, θέλω να πω, και την επιβολή του δικαίου. Δηλαδή είναι
1: η μέρα με τη νύχτα.
0: Ναι. Δεν μπορούν η δική μας η λογική να προσεγγίσει αυτές τις καταστάσεις.
1: Βασίλη μου, είναι μεταξύ των πολιτιών η μέρα και η νύχτα.
0: Ναι.
1: Του καθεστώτος που ισχύει από πολιτεία σε πολιτεία. Είναι πολύ μεγάλες πολιτισμικές διαφορές, και όχι μόνο στο θέμα της θανατικής ποινής, αλλά και σε άλλα θέματα. Να σου φέρω για παράδειγμα το θέμα των εκτρώσεων.
0: Βέβαια.
1: Οι διαφορές που υπάρχουν, πάρα πολύ μεγάλες. Των σχολείων, της εκπαίδευσης.
0: Έχουμε πει κατά επανάληψη ότι υπάρχουν δύο Αμερικές.
1: Ακριβώς.
0: Η Αμερική που αγαπάμε και η Αμερική που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε.
1: Η Αμερική
0: που φοβόμαστε, να το πούμε έτσι.
1: Κάποιοι το κάνουν και το διαχωρισμό γεωγραφικά, ο Βορράς και ο Νότος. Ισχύουν όλα.
0: Η Ανατολή, η Δύση, οι ακτές και η ενδοχώρα.
1: Ακριβώς.
0: Να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Οι ακτές και η ενδοχώρα. Υπάρχει, γιατί εγώ θέλω να το παραδεχτώ δημοσίως. Υπάρχει πάντα η Αμερική που αγαπάμε. Η Αμερική που θαυμάζουμε, η Αμερική της τεχνολογίας,
1: την οποία θέλουμε
0: Αμερική
1: να επισκεφθούμε,
0: των ελευθεριών βεβαίως, η Αμερική
1: που είναι πρωτοπόρα στην τέχνη. Γιατί είπες για την τεχνολογία, στην τέχνη.
0: Στην τέχνη και στις επιστήμες γενικά.
1: Βέβαια.
0: Η χώρα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκει τον τρόπο να πρωτοπορεί και στον αθλητισμό.
1: Ναι,
0: ξεκάθαρα.
1: Και υπάρχει η Αμερική και που είναι σκοτεινή,
0: βυθισμένη. Πού τη φοβόμαστε.
1: Στον προηγούμενο αιώνα.
0: Η Αμερική της μόδας, η Αμερική της πρωτοπορίας και η Αμερική η μεσαιωνική, να το πω έτσι. Η Αμερική του ρατσισμού, η Αμερική βυθισμένη, πώς το λέει, στο μεσαίωνα. Υπάρχει, ναι, αυτό.
1: Που φοβάται την επιστήμη, που φοβάται τα φάρμακα, τα εμβόλια, ό,τι πρωτοπόρο υπάρχει στην τέχνη. Η άλλη όψη του νομίσματος.
0: Του ίδιου νομίσματος.
1: Του ίδιου νομίσματος.
0: Του ίδιου νομίσματος. Λοιπόν, για έλατε τώρα να πάμε στον έτερο, τελευταίο καλεσμένο μας σήμερα. Πώς το λέμε, τελευταίο, όχι έσχατο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιάννης Δοξαράς. Ο κύριος Γιάννης Δοξαράς δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο, είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε την πλατφόρμα MedWatch. Αυτή η πλατφόρμα η οποία σαρώνει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ναι, όλες αυτές τις λαμογές και τους κομπογιανετισμούς, με τις φοβερές αυτές απίστευτες διαφημίσεις στον χώρο της υγείας, και έχει βγάλει λαβράκια. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Βέβαια, το αργά το δικό μας είναι πρωτοποριακό για άλλες χώρες. Ξέρεις ότι μας ζητάνε και την τεχνογνωσία. Μας τα πει ο κύριος Δοξαράς καλύτερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δοξαρά.
1: Καλημέρα σας.
2: Έτσι είναι. Επαφορμής ενός τραγικού γεγονότος, δυσπέστηκαν κάθε διαδικασία στο Υπουργείο Υγείας και λανσαρίστηκε αυτή η πλατφόρμα σε χρόνο ρεκόρ, που όπως περιγράψατε κάνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή διαβάζει όλες τις ψηφιακές, τα ψηφιακά ίχνη, να το πω έτσι, δηλαδή τις διαφημίσεις, με τα TikTok, τα sites των ιατρικών δομών, τα social media των γιατρών. Και μετά, έχοντας κατηγοριοποιήσει την κείμενη νομοθεσία, βάζει κάποιες ενδείξεις στα ευρήματα και τα χωρίζει σε κίτρινα και κόκκινα, όπου κόκκινα, για να γνωρίζουν και οι αγροτές σας, σημαίνει ποινικά αδικήματα, δηλαδή ένας γιατρός ο οποίος δεν έχει ειδικότητα ή δεν έχει καν δίπλωμα, γιατί τα έχουμε δει και αυτά, ή ένας γιατρός που εκτελεί πράξεις οι οποίες δεν εντάσσονται στην ειδικότητά του, δεν θα έπρεπε να
0: αυτή λειτουργεί με την τεχνητή νοημοσύνη, με τεχνητή νοημοσύνη δουλεύει την πλατφόρμα.
2: Ναι, χρησιμοποιεί ένα γλωσσικό μοντέλο για να διαβάσει διαφημίσεις, να καταλάβει τη γραφή εικόνα, αν είναι μια εικόνα, να καταλάβει τι λέει κάποιος άνθρωπος σε ένα βίντεο, αν είναι ήχος και βίντεο, ναι, και κατηγοριοποιεί έτσι τα ευρήματα.
1: Ξέρετε τι μας εντυπωσίασε, πώς εξαφανίστηκαν οι διαφημίσεις μέσα σε λίγες ημέρες για όλα αυτά τα κέντρα, ινστιτούτα, ιατρία που μας έταζαν τον ουρανό μετάστρα, ότι θα μπούμε κάπως και θα βγούμε αλλιώς, αγνώριστοι, αγνώριστες.
2: Ισχύει αυτό. Εδώ πέρα να κάνουμε ένα μικρό διαχωρισμό, για να είμαστε και δίκαιοι με τον ιατρικό κόσμο. Το περίπου το 75% των ευρημάτων με 80% δεν αφορούν γιατρούς, να το πω έτσι απλά. Δεν αφορούν δηλαδή δομές υγείας που τρέχουν από γιατρούς και υποπτεύονται τον ιατρικό σύλλογο. Αφορούν κυρίως κλινικές, σπα, μηχάδικα έχουμε βρει κομμωτήρια που κάνανε μπότοξ. Δηλαδή είναι μια κατάσταση θα έλεγα έτσι, χαοτική στην ψηφιακή διαφήμιση. Mm-hmm. Οπότε το πρόβλημα εντοπίζεται πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι της εποπτείας, οι οποίες αυτές τις δομές προστατεύονται από την περιφέρεια και η περιφέρεια του δίνει την άδεια λειτουργία, σε πάση περιπτώσει. Οφείλω βέβαια να πω ότι η ιατρική κοινότητα το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή το συγκεκριμένο πλατφόρμα. Για το δεύτερο λόγο που ήθελα έτσι να θίξω, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και η ιδεοντολογία των ιατρικών συλλόγων για τις ιατρικές διαφημίσεις είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρή. Πρακτικά δεν επιτρέπει τίποτα.
1: Φανταστείτε να μην ήταν.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Οπότε οποιοδήποτε κάνει κάποια διαφήμιση αυτή τη στιγμή, ακόμα και πολλοί επαγγελματίες, είναι στα όρια, είναι σε μια λεπτή γραμμή να χαρακτηριστούν κίτρινοι, ας το πούμε έτσι.
1: Οπότε είναι προσεκτή και οπότε πρέπει να προσέχουν. Πείτε μας μερικές τρανταχτές περιπτώσεις. Αυτές που είναι στο κόκκινο. Αν και καταλαβαίνω ότι και στο κίτρινο είναι αρκετά σημαντικές. Πάμε στις τρανταχτές.
2: Ωραία, ωραία. Θα σας πω. Θα σας πω μερικά παραδείγματα για να καταλάβουν και οι ακροατές. Στο κομμάτι τώρα των Ινστιτούτων και των ΣΠΑ έχουμε βρει πολύ ακραίες περιπτώσεις, όπως διαφημίσεις και επικοινωνία για Botox ένα σημαίνα, Botox τα οποία κάνουν 30 και 50 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε τι εγχύεται μέσα στον οργανισμό. Προφανώς αυτά δεν είναι εγκεκριμένα σκευάσματα για τις πράξεις που γίνονται. Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι. Στο κομμάτι των γιατρών, αυτό που βλέπουμε πιο πολύ είναι που εκεί πέρα επίσης οφείλω να πω ότι γενικά οι κόκκινες περιπτώσεις, αυτές που κοιτάνε λίγο πιο αυστηρά οι ιατρικοί σύλλογοι, επισημαίνω πάλι ότι αυτά πρόκειται για ενδείξεις. Δεν γίνεται αυτόματα πειθαρχική παραπομπή ή έλεγχος στα γιατρία. Αλλά οι κόκκινες περιπτώσεις στους γιατρούς, οι οποίες είναι και μικρότερες από το 1:1000, δηλαδή ένας στους 1000 γιατρούς έχει βρεθεί να κάνει κάτι που είναι μεμπτό ή επιλήψιμο ή θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, άρα και οι γιατροί είναι σύνομοι. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις είναι και αφορούν κυρίως πράξεις που δεν έπρεπε να κάνουν οι συγκεκριμένοι γιατροί βάσει τη ειδικότητά του. Δηλαδή, ένας καρδιολόγος κάνει Botox, ας πούμε. Κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, τα ευρήματα είναι αισθητικής φύσης. Γιατί πιο εύκολα κάποιος, ή όλοι μας θα πηγαίναμε, ας πούμε, σε ένα γιατρό να κάνουμε μια μικρή έτσι, επέμβαση αισθητική για να νιώσουμε και λίγο καλύτερα.
1: Δεν οι άλλοι πάνε στο Νιχάδικο να κάνουν την επέμβαση, δεν θα πάνε σε ένα γιατρό.
2: Κάποιοι πάνε σε Νιχάδικο. Ναι, οπότε αυτό είναι το.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής, θα ήθελα έτσι για να δώσουμε και μια προοπτική πριν κλείσουμε. Αυτή η πλατφόρμα θα μπορούσε ενδεχομένως να επεκταθεί και να εντοπίσει και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή, η βάση, θέλω να πω, λειτουργίας της, να γίνει πιλότος και για άλλες παράνομες δραστηριότητες, όχι μόνο στα ιατρία, αλλά γενικά σε δραστηριότητες που είναι και σε άλλες πτυχές, ας πούμε, της ζωής μας.
2: Ναι, σαφώς. Και μάλιστα το έχουμε προγραμματίσει και το πιο ενδιαφέρον έτσι και που αξίζει να συλληφθεί είναι ότι έχουν έρθει και επαγγελματικοί σύλλογοι και μας έχουν ζητήσει και αυτοί να πέμπουν.
0: Αυτό.
2: Κυρίως για να πει μια τάξη στο πώς είναι το χειριστήριο, όπως για παράδειγμα απροφανή, όπως είναι η οδοντίατρη και η και αυτές οι ειδικότητες από άπτοντα του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά συζητάμε τώρα και με τους φυσικοθεραπευτές, αλλά και τους διαιτολόγους.
0: Και διαιτολόγους, σωστά. Σωστά. Μάλιστα.
1: Το χάνουμε τον κύριο Δοξαρά.
0: Αλλά
1: έχει ενδιαφέρον αυτό που μας είπε.
0: Μας ακούτε?
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Οπότε λέγω θα διευρυνθεί, γιατί τα μητρώα υπάρχουν, οπότε η ταυτοποίηση με το ποιοι είναι επιστοποιημένοι οι επαγγελματίες και έχουν το δίπλωμά τους μπορεί να γίνει, και άρα θα το επεκτείνουμε και σε άλλες ειδικότητες.
0: Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φυσιοθεραπευτές λοιπόν και διαιτολόγους.
0: Και διαιτολόγοι και οδοντίατροι.
1: Και αυτοί κάνουν Botox. Ναι. Και αυτοί έχουν διαφημίσει ότι κάνουν Botox.
0: Καλημέρα στη φίλη μας, κάτσε να πούμε. Πες.
1: Ναι, όχι, έλεγα ότι άκουγα στο ρεπορτάζ εδώ στο Art News ότι το νομικό πλαίσιο επιτρέπει στους οδοντίατρους να κάνουν υαλουρονικά και Botox, λέει, αλλά για θεραπευτικούς λόγους.
0: Για θεραπευτικούς
1: λόγους. Εδώ προκύπτει η σύγχυση. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στη φίλη μας τη Μέρη, στο Γιώργο τον Κοντορούχα από τα Χανιά. Μέχρι τώρα λέει πολύ αέρας, χωρίς βροχή, 18 βαθμοί Κελσίου.
1: Ναι,
0: και επίσης λέει μόνο το Σεπτέμβριο 14.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πλευρά των Ρώσων στον πόλεμο με την Ουκρανία. Πάντα στους πολέμους θρηνούμε θύματα, Γιώργο μου.
1: Αν συνυπολογίσουμε και τους Ουκρανούς, φανταστείτε που θα ανέβει ο ρυθμός και βρισκόμαστε πια στον 4ο χρόνο του πολέμου.
0: Ο Τόνι μας στέλνει καλημέρα από το non-stop raining Ρέθυμνο.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε.
1: Άρα Ρέθυμνο. Βρέχει. Το Ρέθυμνο ξεκινήσει και βρέχει. Και
0: ο Δημήτρης ο Γλίτσος λέει κάθε μέρα το ποτάμι στο κόκκινο, γιατί τόσα ατυχήματα, γιατί είναι στο κόκκινο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό θα πω.
1: Η κίνηση, ο εκνευρισμός. Η έλλειψη προσοχής.
0: Καλημέρα στον Μπαρμπακώστα τον Παπαδάκη. Κότσο καλημέρα. Καλημέρα στην Δήμητρα, τη φίλη μας, τη Δήμητρα τη Γεωργούση. Η οποία μας λέει το τερμάτισε η Αμερική με τη θανατική ποινή. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Αθανασίου, που λέει στην Αλεξάνδρα στα μισά σημεία είναι κλειστά από έργα, τα άλλα μισά από διπλοπαρκάρισμα αυτή την ώρα. Φαντάζομαι ταλαιπωρία και εκεί.
1: Έχει το Λεκανοπέδιο σε πολλά σημεία έργα. Αυτό το διάστημα. Φαντάζομαι τώρα κίνηση, βροχή και έργα. Ας το καλύτερα. Πάμε.
0: Πάμε, αφού σας πούμε ότι πρώτο θέμα αυτή την ώρα στο earthnews.gr. Δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη στο Ερνιούς, μέσα στον Οκτώβριο η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο θέμα.
1: Και αυτό που ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Ερνιούς Radio 105,8.
0: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας το επόμενο δίωρο ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Από τις 12 ως τις 3 θα ακούσετε πολύ όμορφη μουσική.
1: Γιατί υπάρχει μια στάση εργασία.
0: Ναι, και αμέσως μετά στις 3 η ώρα το αναλυτικό μας δελτίο ειδήσεων.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μηλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου, με απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρίες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις, και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε, παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη. Θυελώδης άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 αποφόρου στο Αιγαίο. στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

ωραίο, βροχερό τραγούδι. Λοιπόν, θα είναι μια βροχερή μέρα, όπου κι αν είστε στην Ελλάδα, αλλού θα είναι τα πράγματα μέτρια, αλλού θα είναι κανονικά όπως πρέπει αυτή την περίοδο και υπάρχουν περιοχές όπως τα ορεινά του Ρεθύμνου στην Κρήτη, όπου ήδη έχουμε πλημμύρες και η πολιτική προστασία λέει ότι καλό είναι ο κόσμος να προσέχει για να έχει.

0: Βλέπω εδώ τώρα από το Ηράκλειο που μας στέλνουν μια φωτογραφία από το λιμάνι. Εντάξει, καλά είναι ακόμα τα πράγματα φυσιολογικά, αλλά μέσα οι άνεμοι έτσι όπως πνέουν εμποδίζουν τον απόπλου. Λοιπόν, είδα πριν από λίγο τον πατέρα, ο οποίος χαστούκησε τη δασκάλα στο Ήλιον. Είναι νεαρό παιδί κι αυτός, μικρός, και λέει ζητάω συγγνώμη, αλλά όχι από τη δασκάλα. Έχει ένα επίπεδο αυτός ο οδηγισμός που μπορεί να κάνει. Λοιπόν, δεν έχει καν συνέστηση τι ακριβώς συνέβη. Αυτό το ζητάω συγγνώμη, αλλά έχει από τη δασκάλα, νομίζω έχει μεγαλύτερη ποινή. Λοιπόν, έρχονται οι πρώτες εικόνες, κυρίες και κύριοι, στα Ζωνιανά, που είναι ορεινά του Ρεθύμνου. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια αρκετά, έτσι. Έχουν φτάσει δηλαδή έξω στο ύπαιθρο. Φαίνονται αυτοκίνητα που έχουν παρκάρει στα χωράφια και έχει περάσει στο ύψος του φαναριού σε μερικά, σε άλλα έχει περάσει και το καπό. Ο κύριος Τσαπάκος είναι υπερφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κρήτης. Θα μας τα πει ο ίδιος που τα παρακολουθεί στενά. Κύριε Τσαπάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουμε. Για τους ανθρώπους, έτσι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ωραία. Πρόβλημα. Παρόλο που έχουν γίνει απεγκλωβισμοί, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι όλοι ασφαλείς εδώ. Από εκεί πέρα έχουν γίνει ζημίες. Έχουν γίνει ζημίες στο Μιλοπόταμο, στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού Μιλοποτάμου, στα Ζωνιανά, και η κοκαιρία κατευθύνεται ανατολικότερα της Κρήτης. Έχουμε προβλήματα μέσα στο Ηράκλειο σε κάποια σημεία. Επίσης, Σιτία, Άγιο Νικόλαο, εκεί έχουμε θέματα τα οποία βέβαια αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο.
0: Μάλιστα, δηλαδή προς το παρόν, αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε στα Ζωνιανά κάποιες πλημμύρες που έχει να κάνει τέλος πάντων και με την περιοχή, αλλά όχι κάτι άλλο σε αυτή τη φάση, έτσι, που να είναι πιο σοβαρό.
1: Όχι, προς το παρόν.
0: Εκεί τα νόγια που είναι και αυτά ορεινά, γύρω-γύρω οι περιοχές.
1: Όχι, δεν έχει θέματα, όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας αφήσουμε να κάνετε τη δουλειά σας, γιατί τώρα είμαστε στο κόκκινο. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κρήτης.

Λοιπόν, το αεροπλάνο όπου έγινε το επεισόδιο, το σοβαρό επεισόδιο, χθες έπεφτε, λέει, με 4.500. Έπεσε 4.500 μέτρα σε μισό λεπτό. Τρομακτική κατάσταση, δεν το συζητάω καθόλου. Εντάξει, ακούσαμε ωραία και αναλυτικά τι μπορεί να συνέβη μέσα. Να συμπληρώσω μόνο ότι οι επιβάτες οι οποίοι ακινητοποίησαν τον πιλότο, εφόσον ήταν Ισραηλινοί, έχουν περάσει στρατιωτική εκπαίδευση στο Ισραήλ, όλα τα παιδιά πάνε στο στρατό. Επικαιροποιούν συνέχεια την εκπαίδευσή τους και πάνε και από πάρα πολύ μικρή ηλικία, το οποίο κρατάει μέχρι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι, δηλαδή, όταν λέμε ένας Ισραηλινός επιβάτης, είναι κάποιος ο οποίος περνάει διαρκή στρατιωτική εκπαίδευση. Αν βρεθείτε σε περίοδο κρίση στο Ισραήλ, ας πούμε, και μπείτε, ξέρω πού θέλετε, στην Ιερουσαλήμ, και μπείτε μέσα στον λεωφορείο, θα δείτε να περνάνε τα παιδιά με τα όπλα τους στον νόμο, γιατί έχουν πάει, έχουν κάνει την πρωινή εκπαίδευση και μετά γυρνάνε στα σπίτια τους. Παιδιά εννοώ, 20 χρονών. Είναι μια στρατικοποιημένη κοινωνία εξ ανάγκης και οι γυναίκες. Λοιπόν, τρομερή και ιστορία αυτή που συνέβη στο Τένεσι, όπου μετά από πάρα πολλά χρόνια θα εκτελούσαν μια γυναίκα, αφού της βάλαν την ένεση. Εντάξει, έχει κάνει ένα είδε χθες έγκλημα πριν από 30 κάτι χρόνια. Αποφασίζουν τώρα να την εκτελέσουν. Της χορηγούν την ένεση. Διαπιστώνουν πολύ σύντομο ότι και η καρδιά χτυπάει και η ίδια ακούγεται να ροχαλίζει. Οι δικηγόροι που είναι παρόντες ζητάνε διακοπή της εκτέλεσης και άμεση ιατρική βοήθεια. Τώρα αρχίζει η παράνοια. Θέλουν να την εκτελέσουν. Είναι αποφασισμένο και ταυτόχρονα σταματάνε την εκτέλεση και της παρέχουν ιατρική βοήθεια. Λένε οι δικηγόροι ότι αποτύχατε για άλλη μια φορά να κάνετε εκτέλεση. Δεν είναι, λέει, η πρώτη. Υπάρχει κι άλλοι που έχουν γίνει ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή είναι βασανιστήριο για τον καταδικασμένο αυτό που συμβαίνει. Πείτε μας το πρωτόκολλο. Όμως δεν το κάναμε σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αλλά είναι ημι απόρριτο. Τι σημαίνει τώρα ημι απόρριτο? Πάντως κανείς δεν το ξέρει με ακρίβεια. Εάν τώρα λοιπόν αυτή η κυρία, όπως λένε οι δικηγόροι της, επειδή καθυστέρησε η ιατρική βοήθεια, υποστεί εγκεφαλική βλάβη, έχω την εντύπωση ότι, βέβαια κάθε πολιτεία είναι διαφορετική στην Αμερική, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αν αποτύχει ποινή εκτέλεσης, δεν επαναλαμβάνεται. Τελείωσε αυτή, δηλαδή δεν θα ξαναπάει να περάσει την ίδια διαδικασία, εφόσον επέζησε. Εάν όμως πάθει κεφαλική βλάβη, θα πρέπει το δημόσιο της Αμερικής να την αποζημιώσει. Διότι της προκάλεσε κεφαλική βλάβη, ενώ προσπαθούσε νόμιμα να τη σκοτώσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα σενάρια, έτσι. Δεν τα γράφει κανένας κανονικός άνθρωπος. Σημειωτέων τους κάνανε δύο θανατηφόρες ενέσεις και απέτυχαν και οι δύο.

Χθες ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων από τον Πρωθυπουργό ότι 72 δόσεις θα γίνουν 120. Να πούμε την αλήθεια, το έχει προτείνει το Πασόκ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση συμφωνούν σε ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει λίγο κόσμο. Τώρα, ένας που δεν έχει να πληρώσει 72 θα έχει 120. Μακάρι, τι να πω. Έχει αποδειχθεί πάντως ότι δεν φέρνουν τεράστια την αποτελεσματικότητα που περιμένει κανείς αυτά τα μέτρα.

Λοιπόν, θα εξηγήσουμε αργότερα τι είναι και όλη αυτή η ιστορία με τους servicers. Ποιοι είναι οι servicers, γιατί πράγμα κατηγορούνται, γιατί χρειάστηκε παρέμβαση της κυβέρνησης. Και ήπια μένα μου φαίνονται αυτά που άκουσα, να σου πω την αλήθεια. Έχει ένας το δάνειό μου και θέλει και 45 μέρες για να μου πει τι χρωστάω. Και η ποινή είναι απλά μόνο η τόκη. Εγώ μπορώ να περιφρονώ κάποιον, ας πούμε, στον οποίο έχω μια νομική υποχρέωση, και μόνο αυτή είναι η συνέπεια.

Λοιπόν, θα το δούμε συνέχεια. Πάντως, επειδή κατά καιρούς λένε κάποιοι, ξέρω εγώ, οι τράπεζες είναι κοράκια, ίσως αδικώντας και λίγο τις τράπεζες, υπό την έννοια ότι πολλοί κόσμοι έχουν καταφέρει να αγοράσει σπίτι, να κάνει μια επιχείρηση, να την αναπτύξει, επειδή βοήθησαν οι τράπεζες, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Αν οι τράπεζες είναι κοράκια που τρώνε τους άλλους, οι σέρβισες είναι κοράκια που τρώνε τα κοράκια.

Λοιπόν, βγαίνουν τώρα και διάφορες στατιστικές. Να σας πω ότι έχουν αυξηθεί, λέει, τα ενίκια την τελευταία τριετία 40%. Πώς προκύπτει αυτό το 40%, ότι σε 4 χρόνια αυξήθηκαν τα ενίκια? Έχει κάνει μια ανάλυση στο Πανελλαδικό Κτηματομισθητικό Δίκτυο. Μάλιστα. Γιατί να έχουν ακριβήνει πάνω από 40%. Κοιτάνε, λέει, τις αγγελίες και άλλες πληροφορίες. Άμα κοιτάμε αυτό, το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ. Τόσο δηλώνεται στην εφορία, ότι με μέσο όρο 250, δηλαδή υπάρχουν ενίκια με 120, 130, 140, και επειδή υπάρχουν και κάποια με 300, 350, βγαίνει ο μέσος όρος 250.

Λοιπόν, είναι στην Ακαδημία Αθηνών για να μιλήσει στο Athens Democracy Forum ένας δημοσιογράφος από την Αμερική, ο Thomas Friedman, ο οποίος έχει βρεβευτεί τρεις φορές με Pulitzer. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο στην Αμερική, όπου δίδεται πραγματικά σε ανθρώπους που κάτι έχουν κάνει εκείνη τη χρονιά τη συγκεκριμένη. Ο ίδιος λέει χαρακτηρίζει την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, ότι θα τις χωρίσει λέει παντού, θα γίνει ένας εμπορικός εφιάλτης, θα πρωταγωνιστήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, θα είναι λέει ένα δεύτερο Big Bang. Το Big Bang το πρώτο ήταν αυτό υποτίθεται που δημιούργησε την ανθρωπότητα. Και για να βγει σαφής είπε, έχουμε πια τη δύναμη να χωρίσουμε την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν και οι 10 εντολές.

0: Λοιπόν, πάμε στην άνθρωπο Φανή Καλαθάκη στο Ηράκλειο να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση, γιατί φαίνεται από όλη την Ελλάδα εκεί είναι η επιδείνωση και οι συνέπειες πιο εμφανείς. Φανή.
1: Λοιπόν, καλημέρα από το Ηράκλειο. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη νύχτα και συνεχίζει σε πολλές περιοχές να είναι και μια δύσκολη μέρα. Προβλήματα έχουμε σημαντικά στο Ηράκλειο, στην Φοινικιά και στις Μαλάδες εκεί, ο ποταμός Δρακουλιάρης έχει ξεχυλήσει και έχουν πέσει καλάμια με αποτέλεσμα να έχει φρακάρει ο ποταμός και να υπερχυλίζει στο δρόμο. Στη Χερσόνησο έχουμε προβλήματα. Εκεί ο χήμαρος που...
0: Τι χάσαμε τη συνάδελφο, ναι, Φανή. Okay, πάμε στην... επειδή είναι καθοδόν στο ρεπορτάζ, προφανώς περνάει από περιοχές που είναι δύσκολα τα πράγματα. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Όλγα Παπαυγούλη, θα μας πει τώρα τα υπόλοιπα. Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, πήγα να πω. Εντάξει, καλημέρα. Όντως, βρίσκεται σε επιδείνωση η χώρα μας. Έχουμε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πω ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Ανόγια έχουμε φτάσει τα 288 χιλιοστά βροχής. Βρίσκεται στο επίκεντρο η Κρήτη μας και πρέπει
0: ρίχνει
2: να δώσει...
0: τώρα στα Ανόγια, γιατί πριν από λίγο μας έλεγε ο αντιπεριφερειάρχης για τα Ζωνιανά.
2: Ναι, ναι, ναι. Όμως συγκεντρωτικά ο όγκος νερού που έχει πέσει έχει φτάσει τα 288 χιλιοστά βροχής. Γι' αυτό το ανέφερα, γιατί προς το παρόν εκεί καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσό ιετού. Θέλω να τονίσω ότι μέχρι και την Κυριακή η Κρήτη, ιδιαίτερα τα βόρεια τμήματά της, θα δέχεται συνεχόμενες κατά διαστήματα ισχυρές ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες και βροχοπτώσεις. Μέχρι και περίπου τα ισχυρά θα είναι μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Από εκεί και έπειτα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν τα φαινόμενα. Θα έχουν λιγότερη ένταση και θα συνεχίσουν μέχρι και τη Δευτέρα. Καταλαβαίνουμε ότι αναμένεται να πέσει πολύ μεγάλος όγκος νερού και για να δώσουμε πόσο υπέρογκο είναι αυτό το ποσό, ολόκληρο το χρόνο στην Αθήνα πέφτουν 378 χιλιοστά βροχής. Δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες στο νησί, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματά του, θα ξεπεράσει το ποσό βροχής που πέφτει σε ένα ολόκληρο χρόνο στην Αθήνα. Χρειάζεται προσοχή, το έδαφος θα υπερκορεστεί, όλο αυτό λειτουργεί σωρευτικά, από ένα σημείο και μετά δεν θα μπορεί να απορροφεί το νερό. Επομένως την προσοχή μας στην Κρήτη. Να πούμε επίσης ότι έχουμε θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Πολύ θυελλώδεις, τοπικά φτάνουμε και τα νέα μποφούς.
0: Φανή, μισό λεπτό, συγγνώμη, Όλγα, επειδή έχουμε πάλι τη Φανή και είναι καθοδόν στο ρεπορτάζ, μένει στη γραμμή, να της δώσουμε προτεραιότητα. Φανή.
1: Ναι, σας ακούω. Τώρα λοιπόν να με ακούτε κι εσείς.
0: Ωραία, ναι, ναι. Μας έλεγες για τη Χερσόνησο. Τώρα...
1: Στη Χερσόνησο κάποια αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί προς τη θάλασσα. Κάποια έχουν σταματήσει εκεί δίπλα στην ακτή. Κάποια όμως έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν σε κάποια από αυτά επέβαινε κάποιος άνθρωπος. Φαίνεται να ήταν σταθμευμένα οχήματα, αλλά ακόμα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση γι' αυτό και το ευχόμαστε. Δεν είναι σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τώρα στο Δρακουλιάρη, σας είπα, στο Γιώφυρο, επίσης πλημμυρικά φαινόμενα, στο Ηράκλειο είναι αυτά τα δύο σημεία. Η Χερσόνησο, σοβαρό πρόβλημα. 308 χιλιοστά βροχής, επειδή λέγατε για τα χιλιοστά, στον προφήτη Ηλία, και αυτό στο Δήμο Ηρακλείου, ορεινό χωριό. Πάρα πολύ μεγάλη όγκη νερού. Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές και στο Ηράκλειο, όπως είναι το Κυπαρίσι, η Αγία Πελαγία, το Φόδολο, ο Προφήτης Ηλίας, ο Δήμος Μηνό, που είμαστε και εμείς τώρα. Ο δρόμος για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου έχει κλείσει επίσης. Δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα αντιπλημμυρικά έργα έτσι και αλλιώς εδώ. Είχαν το πρωί εγκλωβιστεί κάποιοι αγρότες στις περιουσίες τους. Όμως απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και έχουν επιστρέψει από ό,τι μαθαίνουμε ως τώρα. Έχει χύσει το 112. Δημήτρη, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Έχει χύσει το 112 και έχει το Δήμο Μηνό απεδιάδος, προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις, να περιορίζονται. Και στον Άγιο Νικόλαο επίσης είχε το 112. Ενώ θυμίζω ότι πολύ νωρίς το πρωί είχε χύσει και στα Ζωνιανά, που εκεί ο χήμαρος που δημιουργήθηκε μπήκε στο χωριό, άνοιξε σε ένα σημείο ο δρόμος. Πλημμύρισαν πολλά σπίτια και καταστήματα, υπόγεια. Και βέβαια γενικά η πυροσβεστική έχει πολλές κλήσεις για απάντηση υδάτων, κυρίως από το Ηράκλειο. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω εγώ για το Ηράκλειο και την Ανατολική Κρήτη. Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο θα ήταν πιο ισχυρά τα φαινόμενα. Δεν έχω τώρα εικόνα να σας δώσω όμως ακριβώς.
0: Φανή, σε ευχαριστούμε. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις την περιοδία και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγη υπομονή στην Ρόγα Παπαυγούλη, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη, νέο 112 καλεί τους πολίτες να αποφεύγουμε τα κινήσεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου στα Ζωνιανά. Υπερχείλησε ποταμός, πλημμύρισαν σπίτια, εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Έως το τέλος Οκτωβρίου θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια το απόγευμα της συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ο καιρός, βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στο Earth News Radio σε 105,8. Μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη, αλλά να δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η μετεωρολόγος Όλγα Παπαυγούλου είναι κοντά μας. Όλγα.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Πριν να πω πρώτα για τους
0: φιλόδοξους. Είχαμε μείνει στα Μποφόρ.
1: Ναι, ήταν 8 με 9 μποφόρ λοιπόν και οι ρηπές ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα ακόμα και στο νομό Αττικής. Στην Πεντέλη έχουμε ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Να πούμε λοιπόν ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε το ίδιο μοτίβο καιρού. Δηλαδή, στη δυτική και βόρεια χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια και καλές καιρικές συνθήκες. Τα ανατολικά προσύνεμα από το ύψος της Ανατολικής Θεσσαλίας μέχρι και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε βροχοπτώσεις. Με πιο πολύ έμφαση να δώσουμε στην Εύβοια, γιατί και εκεί αναμένουμε αρκετό όγκο νερού, όχι με την ίδια δυναμική φυσικά. Με αυτή που θα πέσει στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου προς το νότιο Αιγαίο, ειδικά προς τα Δωδεκάνησα, θα έχουμε καταιγίδες. Τώρα, να ολοκληρώσω για την Κρήτη. Θεωρώ αυτή τη στιγμή όντως τα πιο ισχυρά φαινόμενα έχουν επεκταθεί ανατολικά. Συνεχίζουν βέβαια να υφίστανται και στο δυτικό κομμάτι, αλλά ο ισχυρός πυρήνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανατολικά στην Κρήτη. Όμως, μέχρι και την Κυριακή, πραγματικά, με έμφαση περισσότερη πρέπει να δώσουμε στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου. Εκεί φαίνεται να επιμείνουν αυτά τα φαινόμενα. Βέβαια, όλο το νησί θα αφορά φυσικά αυτή η κακοκαιρία, το επαναλαμβάνω αυτό, ιδιαίτερα το βόρειο κομμάτι. Αλλά μέχρι και την Κυριακή φαίνεται να εμφανίζει μια αιμονή εκεί η κακοκαιρία.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι σήμερα για την Αττική, τώρα που μας ακούει αρκετός κόσμος στους δρόμους κτλ. Θα συνεχιστεί με βροχές, πότε θα βρέχει, πότε θα σταματάει, πώς θα πάμε.
1: Σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, συννεφιά και τοπικές βροχές, ιδίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Ήδη έχει ξεκινήσει να βρέχει στο νομό Αττικής, κυρίως εκεί προς την Ιπποκράτειο πολιτεία. Και μέχρι και την Κυριακή θα είναι επαναλαμβανόμενο αυτό το μοτίβο. Νεφώσεις, τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στα βόρεια και στα ανατολικά. Επίσης, θα έχουμε θυελλώδεις ανέμους. Στα ανατολικά τμήματα φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Είπαμε, οι ρηπές έχουν ξεπεράσει 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το θετικό είναι ότι από το απόγευμα του Σαββάτου φαίνεται λίγο να εξασθενούν αυτοί οι άνεμοι, να φεύγουν πλέον από τα πίσω.
0: Πάντως, να πω κάτι. Το ακούω σαν μια κακοκαιρία του φθινοπόρου, έτσι δηλαδή. Δεν είναι για.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Επειδή έχουμε μάθει να τρομάζουμε πολύ εύκολα. Λες 100 χιλιόμετρα ρηπή. Εντάξει, αυτή είναι στην Πεντέλη ρηπή, είναι βουνό.
1: Ισχύει, σε ορεινούς όγκους καταγράφονται ισχυρές ρηπές. Ωστόσο, αυτή η κακοκαιρία και λόγω των θερμοκρασιών και λόγω της διάταξης στην ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο συνηθισμένη για τον μήνα που βιώνουμε. Πιο πολύ αυτές οι συνθήκες παραπέμπουν σε προχωρημένο φθινόπωρο, μην πω και αρχές την χειμώνα.
0: Ναι, είσαι νέα, γι' αυτό εμείς θυμόμαστε τέτοια φθινόπωρα το Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει, εγώ μιλάω σε τα μετεωρολογικά στοιχεία που βλέπω και την ατμόσφαιρα. Αλλά ναι, ισχύει. Είναι ένα καλό φθινόπωρο από τις παλιές εποχές, να το θέσω.
0: Λοιπόν, πάμε στην κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Κλάδο στην Κρήτη, τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, που εκεί πέρα εστιάζεται, όπως μας περιέγραψε τον Ήτανε και η Όλγα Παπαυγούλη, η καρδιά της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Κύριε Κλάδε. Κύριε Κλάδε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μας ακούτε, πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας?
2: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Δηλαδή.
2: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Mm-hmm. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι, έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία, έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μυλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι και ευτυχώς είναι ζωντανοί και πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, άρα λέτε ότι οι επαρχιακοί δρόμοι, οι αγροτικοί έχουν καλυφθεί με το νερό, έτσι αυτό εννοείται.
2: Αντιλιοστάσια, βιολογική, δίκτυα, έχει κάνει τεράστιες ζημίες. Αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, ο πιο χτινοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι χτινοτρόφοι να πλησιάσουν τα ποιμιοστάσια τους. Μάλιστα. Έχει εξαφανιστεί το οδικό δίκτυο, η αγροτική οδοπία εντελώς.
0: Στο Δήμο Μυλοποτάμου, τώρα τι περιοχές περιλαμβάνει?
2: Έχουμε είμαστε περίπου 100 οικισμοί.
0: Μάλιστα. Είσαστε.
2: Με έδρα το πέραμα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πάντως δεν έχει κινδυνεύσει άνθρωπος από ό,τι καταλαβαίνουμε και τα λοιπά. Έτσι, μέχρι.
2: Έχουν κινδυνεύσει δύο άνθρωποι που γκρεμιστήκαν από τη γέφυρα που έπεσανε.
0: Ναι.
2: Είναι στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλωρίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει.
0: Και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι την Κυριακή.
2: Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μιλοποδάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές. Και χθες ευτυχώς είχαμε πάρει την απόφαση να κλειστούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε πολύ πιο δύσκολη θέση. Χθες μαθητές. Και χθες ευτυχώς είχαμε πάρει την απόφαση να κλειστούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρά 20. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Παναγνίδη επιλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Συντονισμένοι στους 105,8 είστε εσείς. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω Viper, Earth News Radio, και μετά γράφετε το μήνυμα. Και τώρα πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο Δήμαρχος Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος χθες στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, απένιμε το βραβείο της πόλης των Αθηνών για το 2026 στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Υπέροχη Μαδρίτη αυτή την περίοδο, πραγματικά, και ο καιρός είναι καλός και ο τουρισμός δεν σε καταπλακώνει, ό,τι πρέπει είναι. Στο νούμερο 9, συγγενής ασθενούς στην κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα. Ο συγγενής κατήγγειλε ότι δεν έδινα νερό και φαγητό στον ασθενή, έχασε και πάρα πολλά κιλά. Αν τα άκουγε κανείς αυτά πριν από κανένα μήνα, δεν νομίζω. Και με τα λύπη μας λέμε ότι ο Μαζονάκης θα σώσει πολύ κόσμο. Δεν ξέρουμε πόσους, υποθέτουμε ότι θα σώσει καταρχήν όσους δεν θα πάνε πλέον σε παπατζίδες για να γίνουν καλά και όσους θα καταφέρει να ανακαλύψει το κράτος. Στο νούμερο 8, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει, λέει, καμπάνια πόρτα-πόρτα στην Αττική. Θα δώσει έμφαση στους νέους, γιατί εκεί διαπιστώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Και τι θα τους λένε πόρτα-πόρτα? Ιδέα δεν έχω. Υπάρχει όμως μια πρόταση. Μια πρόταση, λέμε τώρα, ό,τι νομίζουν να σκάνουνε. Θα χτυπάς την πόρτα και θα ανοίγει ο νέος και θα του λες: «Νέος, για ρώτα τον πατέρα σου που μεγάλωσε με ΠΑΣΟΚ, τι ώρα να βάλει τα θερμοσύμφωνα για να βγουν το Σάββατο?» Μπορεί και να το ακούσει. Στο νούμερο 7, ο κύριος Μπακογιάννης έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι δεν είναι βέβαιος αν θα ξανακατέβει για δήμαρχος, αλλά παρουσίασε και 10 προτεραιότητες για κάθε συνοικία της Αθήνας. Που δεν κολλάνε αυτά τα δύο, έτσι. Για τον κύριο Δούκα είπε ότι είναι part-time δήμαρχος μερικής απασχόλησης. Και οι κακές γλώσσες λένε ότι με το part-time ήδη του έχει διπλασιάσει το ωράριο. Στο νούμερο 6, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σχεδιάζουν νέο μαχητικό. Αφού υπάρχει το F-35, θα το λένε F-36. Όχι, θα το λένε F-47. Γιατί? Γιατί ο Τραμπ είναι 47ος πρόεδρος. Έτσι από το 35 θα πάμε κατευθείαν στο 47. Κάθε φορά νομίζεις ότι έχουμε τερματίσει με τον Τραμπ και κάθε φορά διαπιστώνουμε ότι είμαστε στην αρχή. Στο νούμερο 5 έχουμε μια απορία. Πώς γίνεται μια κυβέρνηση να κάνει προεκλογική εκστρατεία λέγοντας ότι δεν θα δώσει ελαφρύσεις, δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν θα μειώσει το ΦΠΑ, και παρά αυτό το γεγονός ο δεύτερος με τον τρίτο? Εάν αθροίσεις τα αποτελέσματά τους στα δημοσκοπικά, δεν φτάνει τον πρώτο. Αυτό μας λέει κάτι για την κυβέρνηση ή για την αντιπολίτευση? Στο νούμερο 4 διαβάζαμε χθες ένα χρηστικό άρθρο για το πώς οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη 48 ή 52 ετών. Όντως, έστω και με μειωμένη σύνταξη, μπορεί κάποιος να βγει στα 48? Το συνεχίζουμε ακόμη αυτό το παιχνίδι? Βγαίνει 48, 50, 52 χρόνια στη σύνταξη. Παίρνεις μικρότερη και μετά για τα υπόλοιπα 30 χρόνια απλά γκρινιάζεις ότι δεν σου φτάνουν τα λεφτά να περάσεις. Και εύχομαι να είναι τα υπόλοιπα 50, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στο νούμερο 3. Ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθήνας, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Η σύζυγός του,

είχε καρκίνο και, όπως είπε ο ίδιος, επέλεξε να κάνει πλασμαφαίρεση σε μια εταιρεία που ήταν σε ένα, μάλλον με σκοπιανή εταιρεία ή με υποκατάστημα Θεσσαλονίκη ή με μαγαζί στα Σκόπια, δεν μπορούσε και ο ίδιος να καταλάβει. Τέλος πάντων, στη Θεσσαλονίκη έκανε και η σύζυγός του πλασμαφαίρεση και μεταξύ άλλων της έλεγαν, αυτό είπε το ίδιο με τα μάτια του, ότι τις είχαν θερμοφόρες στα πόδια για να τις αλλάξουν το DNA. Αλλάζει το DNA από τα πόδια. Με θερμοφόρα. Είναι τόσο απλό. Να το σταματήσουμε, γιατί εγώ δεν θα το αλλάξω το δικό μου. Στο νούμερο 2, ο γιατρός της Καρνεάδου που λέει: δεν έχω καμία σχέση με το Μαζονάκη, δεν είχα καμία σχέση ούτε που τον ήξερα. Ναι, αλλά δεν κατηγορείται για τις γνωριμίες του. Κατηγορείται επειδή στο ιατρείο που ήταν στο όνομά του και στην αδειά του λειτουργούσε παράνομα μηχάνημα. Δεν χρειάζεται να είσαι και κυβαντικός δικηγόρος για να το καταλάβεις. Και στο νούμερο 1, ο κύριος Μπαλάσκας αυτοπροσδιορίζεται ως αστυνομικός αναλύτης. Εντάξει. Για την περίπτωση της νηπιαγωγού είπε στην τηλεόραση: αν το είχε κάνει στο δικό μου παιδί, θα την πήγαινα μαλλί τσιμέντο. Προσπερνάμε ότι ως αστυνομικός γνωρίζει πως αυτό λέγεται λιτζάρισμα και απαγορεύεται από τον νόμο. Προσπερνάμε το αισθητικό κομμάτι ενός άντρα να κάνει δημόσια τον ταΐ. Αντιλαμβάνεται τουλάχιστον ότι προκαλεί τον κόσμο να ασκεί βία σε βάρος των εκπαιδευτικών. Αν κρίνουμε από τη γενική εικόνα που εκπέμπει στην τηλεόραση, το συμπέρασμα είναι πάντα το ίδιο. Όταν η ερώτηση έχει το παθητικό ρήμα «αντιλαμβάνομαι», η απάντηση είναι πάντα όχι.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Νικονακόπουλο. Είναι δικηγόρος και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι οι services, τι είναι η ρύθμιση ιδιωτικού χρέους και τι είναι αυτά τα οποία ανάγκασε μια κυβέρνηση να πάρει μέτρα σε βάρος τους. Κύριε Νικονακόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Τι είναι ο servicer?
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Ο servicer τι είναι?
1: Είναι ο διαχειριστής του ξένου φαντ που έχει πάρει το δάνειο μετά από μεταβίβαση από την ελληνική τράπεζα. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: έχουμε μια ελληνική τράπεζα, το πουλάει σε ένα συνήθως αλλοδαπό φαντ που είναι στο Δουβλίνο ή στη Σουηδία και τη διαχείριση στην Ελλάδα την έχει ο servicer.
0: Ωραία. Ο servicer λοιπόν, ένα από τα προβλήματα, αν είχα καταλάβει καλά, ήταν ότι τον ρώταγες, μπορείς παρακαλώ να μου πεις... Κύριε Νικολακόπουλε, θα ξαναδοκιμάσουμε, θα σας ξαναπάρουμε. Γιατί κάνει... υπάρχουν ένα πρόβλημα με το τηλέφωνο, οπότε θα σας ξανακαλούμε. Λοιπόν, πηγαίνανε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα σπίτια και τα λοιπά και ήταν στο servicer και έπρεπε να πληρώνουν τις δόσεις. Έτσι είναι αυτοί που σε παίρνουν και σε ενοχλούν για τη δόση. Να ρωτήσουν τα υπόλοιπά τους. Και δεν τους απαντούσαν.

0: Έχουμε πάρει τον κύριο Νικονακόπουλο, ο οποίος είναι δικηγόρος. Κύριε Νικονακόπουλε, λοιπόν, αυτό που είχα καταλάβει είναι ότι ο σέρβισερ δεν απαντούσε.
1: Ακριβώς, η επικοινωνία ήταν πολύ δύσκολη. Δηλαδή, να το πω απλά, ότι προσπαθείς να βρεις συμβατική λύση ή να μάθεις το αυτονόητο, πώς είναι το υπόλοιπο και πώς έχει διαμορφωθεί αυτό. Και σε παρέπευαν από τον ένα στον άλλον, σου έλεγα να μπεις σε ένα site που εκεί θα μπορούσες να δώσεις, θα έπρεπε να δώσεις προσωπικά δεδομένα, αλλά και πάλι η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική. Γενικότερα η επικοινωνία ήταν και είναι πολύ δύσκολη. Ακόμα
0: ωραία,
1: και
0: να ρωτήσω κάτι. Και τι έγινε που είναι δύσκολη η επικοινωνία? Μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή να έχει ένα δάνειο και να ρωτάει αυτός που έχει πάρει το δάνειο, πες μου το υπόλοιπό μου, πες μου τους στόχους μου, πες μου πώς εξελίσσεται μήνα με μήνα η σχέση μας, και να μην το απαντάει?
1: Όχι, είναι παράνομο και συγκεκριμένα με νόμο που έγινε και πέρυσι από την κυβέρνηση, υπήρχαν και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Είναι παράνομο, πάντα πρέπει να ενημερώνει τον δανειολήπτη σε οποιαδήποτε αίτηση κάνει προς το φαν, προς το σέρβισερ για την οφειλή του. Και τώρα πλέον γίνεται πιο αυστηρό με αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, πιο αυστηρό το πλαίσιο. Αν στις 45 μέρες δεν έχουμε την σωστή απάντηση, υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα και υπάρχει...
0: Και θέλει τόσες μέρες για να σου δώσει την απάντηση 45.
1: Κύριε Πεδρόπουλε, σωστά το λέτε, αλλά δυστυχώς σε αυτή τη χώρα, μάλλον αντιμετωπίζοντας τις καταχρηστικές και παράνομες συμπεριφορές των φαντ, οι 45 μέρες είναι ικανοποιητικές όταν βλέπουμε ότι εξοφλούμε και κάνουν μήνες να μας δώσουν εξοφλητική απάντηση, εξοφλητική επιστολή. Όταν κάνουμε σύμβαση ρύθμισης και αποφεύγουν να μας δώσουν τη σύμβαση. Είναι μια σειρά καταχρηστικών πρακτικών που επιτέλους πιστεύω ότι προς σωστή κατεύθυνση είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού να λυθούν αυτά με αυστηρά πρόστιμα, διότι κακά τα ψέματα, αν δεν υπάρχει η ποινή, δεν υπάρχει το πρόστιμο το άμεσο, το fund και ο σερβισερ δεν συμμορφώνεται.
0: Κύριε Κονακόπουλε, έχουμε περάσει σε μια εποχή που αν καθυστερείς 45 μέρες να πληρώσεις τηλέφωνο ΔΕΗ και τα λοιπά, ή δύο μήνες, δεν θυμάμαι, αρχίζουν και τα κόβουνε. Αυτή είναι η ποινή για μένα, αν είμαι αμελής, όχι 45, νομίζω 60. Και στον άλλο τι, του παγώνουμε τους τόκους που δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι? Και πώς θα ξέρω αν παγώσαν, αφού δεν έχω ιδέα για τα ποσά και το ένα και το άλλο?
1: Ακριβώς, κύριε Πεδρόπουλε.
0: Δηλαδή, εγώ για ποινή τη βρίσκω λίγο μαζεμένη.
1: Είναι πράγματι μαζεμένη. Η δικιά μου θέση είναι ότι οι εξαγγελίες είναι προς σωστή κατεύθυνση, αλλά θέλουν βελτιώσει σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι αυτό που λέτε. Πρώτον, πρέπει να είναι λεπτομερώς καθορισμένα στο νόμο και οι διαδικασίες και όλα, δηλαδή αυτό που λέτε, πώς θα παγώσουν τόκοι και πώς θα αποδειχθεί ότι έχουν παγώσει και για αυτή τη ζημία. Το γεγονός, όταν δεν τηρεί μια ρύθμιση που προβλέπεται πρόστιμο μέχρι 500.000 ευρώ και μια αποζημίωση στον δανειολήπτη 5 δόσεων, πίστοση 5 δόσεων, και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, ότι ακόμα και όταν ο δανειολήπτης δεν έχει στα χέρια του την πρόσθετη πράξη σύμβασης ρύθμισης, αλλά έχει τα mails. Χθες δίκαζα μια τέτοια υπόθεση που δεν είχαμε τη σύμβαση γιατί δεν μας την είχαν δώσει και προσπάθησα στο δικαστήριο να αποδείξω ότι υπήρχε ρύθμιση και πληρώναμε από το 18, 8 χρόνια τώρα, ρύθμιση με βάση τα mail και την έγκριση που είχαμε από την τράπεζα. Και η τράπεζα λέει ότι εφόσον δεν είχε τη σύμβαση δεν υπήρχε ρύθμιση και όμως 8 χρόνια έπαιρνε τα χρήματα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μάλιστα. Και πόσο καλό είναι αυτά να αυτοματοποιηθούν εντός εισαγωγικών, δηλαδή να, όπως είπαμε, να είναι λεπτομερής ο νόμος, να μπαίνουν άμεσα τα πρόστιμα, να μπαίνουν άμεσα οι κυρώσεις, τις πάυσεις τοκοφορίας κτλ, ώστε το fund, ο servicer, να είναι συνεπής.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νικολακόπουλε, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ,
0: να είστε καλά. Λοιπόν, προς τη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα της κυβέρνησης, είναι καταπληκτικό αυτό το τι μπορούσε να κάνει ένα σέρβις. Δηλαδή, ακούσατε ένα παράδειγμα, ας πούμε, να πηγαίνει μετά από 8 χρόνια που εισέπρα τα λεφτά στο δικαστήριο και να λέει: μπα, όχι, δεν νομίζω, γιατί δεν είχατε υπογράψει τους όρους, μα δεν μας τους δώσατε. Μας τους παίρνατε.

Και καμιά φορά που σας λέμε ότι η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μας, περιορίζεται στο να πηγαίνουν στελέχη και να κάνουν κοκορομαχίες στα κανάλια, πιστεύω ότι αυτό είναι αντιπολίτευση. Ακριβώς το εννοούμε αυτό που ακούσατε τώρα, ότι αυτά που τον αφορούν τον πολίτη, που είναι παρανομίες σε βάρος του πολίτη, αυτά πρέπει να μαζεύει, σε αυτά να δίνει έμφαση και με στοιχεία, όχι αερολογίες, να τα φέρνει με αιμονή και επαναληπτικότητα στην επικαιρότητα. Έτσι πιέζεις και αυτόν το σέρβισερ, τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση, και την κυβέρνηση, και βοηθάς και τον πολίτη και το αναγνωρίζει. Το να πάμε να δούμε ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ξυπνάδα στη Βουλή ή στα παράθυρα, ξέρετε πόσο απλό είναι. Ένα κουμπάκι είναι στο τηλεκοντρόλ και να γυρίσει να δει ένα κανονικό σύνολο και όχι ένα ψεύτικο. Λοιπόν, έρχονται συνέχεια εικόνες που είναι πολύ άσχημες, ειδικά από τα ζωνιανά που έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Να επαναλάβουμε ότι, όπως μας είπε ο δήμαρχος του Μυλοποτάμου, έχει πέσει μια γέφυρα. Ένα ζευγάρι απεγκλωβίστηκε και είναι στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Και βέβαια συνέχεια στέλνονται προειδοποιητικά 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου να μην μετακινούνται. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, το ασφαλέστερο για κάποιον είναι να κάτσει σπίτι του.

Στην Τουρκία έχουν αρχίσει να τα μέσα που στηρίζουν τον Ερντογάν να δημοσιεύουν άρθρα στα οποία προτείνουν να κατασκευάσει τεχνητά νησιά και θαλάσσιες πλατφόρμες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κατασκευάσει τεχνητό νησί. Όπως θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κάποιος πήρε μπάφο που να αρχίσει να γράφει.

Πάμε κυρίες και κύριοι για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, να δούμε άλλα θέματα της επικαιρότητας και να παρακολουθούμε την επικαιρότητα έτσι λόγω της κακοκαιρίας που με εξαίρεση εκεί στο Μυλοπόταμο, στα Ορεινά, στην υπόλοιπη Ελλάδα, όσο έντονη και αν είναι, δεν είναι ανησυχητική.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει αρκετές περιοχές του νησιού. Δύσκολη κατάσταση στο Μυλοπόταμο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνδρες να πέσουν στην κήτη του ποταμού, να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές, οι υποδομές και καλλιέργειες. Πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρα και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μηνώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης καταβλισμού Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στην Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.30 με τίτλους ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 8 λεπτά μετά από τις 11 ως 105,8 στο Earth News Radio. Μια μέρα η οποία σε όλες τις περιοχές έχει μια ελεγχόμενη κακοκαιρία, αλλά στην Κρήτη, ειδικά στα ορεινά και στο Μελιοπόταμο, τα πράγματα είναι, θέλουν προσοχή. Μέχρι στιγμής έχει πέσει μια γέφυρα, δύο άνθρωποι έχουν πάει στο νοσοκομείο γιατί ήταν μέσα σε ένα τσιπάκι και τους απεγκλώβησαν. Κατά τα λοιπά, ζωικό κεφάλαιο, ανθρώπινο κεφάλαιο, όλα καλά. Η κυρία Χρυσή ρωτάει για τη Fly Dubai, λέει τα δικά τους πληρώματα δεν περνάνε από έλεγχο χειραποσκευών στα X-ray machines κτλ. Φυσικά αυτό ξέρουμε ότι περνάνε, είναι ένα ερωτηματικό πώς κατάφερε να βάλει μαχαίρι μέσα ο ένας πιλότος. Πάμε στα Ανόγια τώρα, ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης είναι δήμαρχος, να δούμε, τα Ανόγια είναι σχετικά κοντά στα Ζωνιανά, σχετικά, τα οποία έχουν τεράστιο πρόβλημα, να δούμε τα Ανόγια αν έχουν. Καλημέρα κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση σας?
1: Ήταν μια δύσκολη βραδιά με πάρα πολύ νερό, με αρκετούς πόντους νερό, πρωτόγνωρο στα χρόνια τουλάχιστον που εγώ μπορώ να...
0: Μας είπανε 288 χιλιοστά που είναι πάρα πολλά, σε ένα χρόνο πέφτουν 350.
1: Ναι, είναι 30, μπράβο, είναι 30 πόντοι που πέσανε σε μια μικρή περιοχή, δηλαδή ο ορεινός όγκος των Ανογείων, όπως είπατε το Ζωνιανό δίπλα και το Λιβαδίο, είναι σημαντικός, αλλά οι 30 πόντοι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και η... και η επίδραση που έχουν στις υποδομές.
0: Είστε, πολύ απλά να το πω, είστε κατηφόρα, έτσι, οπότε παίρνει περισσότερη ορμή. Απ' την άλλη φεύγει όμως ταυτόχρονα.
1: Το καλό είναι ότι φεύγει. Αν έχω λάβει καλή γνώση στα Ζωνιανά εκεί, το θέμα είναι ότι μπήκε το νερό μέσα στο χωριό, μέσα από τον ποταμό και δημιούργησε τα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία είχαμε στα Ανόγια, αλλά όχι σε τόσο έντονη μορφή. Κυρίως καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
0: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο Ανόγια.
1: Ναι, ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν δύο ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι κτηνοτρόφοι στο...
0: Καταλαβαίνω πάντως ότι πρόβλημα άλλο σοβαρό δεν αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Προσέξτε, ναι, αλλά δεν είναι μια κατάσταση η οποία πέρασε και τελείωσε.
0: Όχι, θα πήγε, πάει μέχρι την Κυριακή.
1: Έτσι. Οπότε αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και όσο παίζει. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, δήμαρχος Ανογείων. Τα Ανόγια είναι, δεν είναι δίπλα, αλλά είναι σε αυτή την περιοχή με τα Ζωνιανά. Ξέρω πάνω, νομίζω έχουν κανένα μισά ώρα απόσταση μεταξύ τους. Για τον καιρό δίπλα είναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή δεν πέρασε ποτάμι από μέσα όπως έγινε στα Ζωνιανά, κάτι μικροπροβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν κυρίως με τους επαρχιακούς δρόμους να μπορέσουν να βγάλουν τα αποτελέσματα των κατολισθήσεων. Ο κύριος Τσουγκάνης δέχτηκε μήνυμα από ΑΔΕ ότι οφείλω τέλη κυκλοφορίας από το 2021. Είμαι σίγουρος πως έχουν πληρωθεί. Γνωρίζετε αν έχουν γίνει λάθη στην αποστολή μηνυμάτων? Θα το ψάξουμε. Αλλά καλό είναι να βρείτε και εσείς το αποδεικτικό σας. Λοιπόν, ο κύριος Τόνι εδώ λέει για ένα ωραίο, κάνε ένα ωραίο αστιάκι με το Μελοπόταμο. Εντάξει, για μεταξύ μας είναι αυτά. Ευχαριστούμε που τα στέλνετε.

Ο κύριος Κουτρουπής εδώ κάνει μια ανάλυση για τον IDF, το στρατό του Ισραήλ, με νούμερα, τον Ατάλο και τα λοιπά, και καταλήγει ότι η κρατική ραδιοφωνία είναι ποιητική μαζί του. Ό,τι πείτε.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι βγαίνει, τι ειδήσεις έρχονται στο φως σχετικά με την ιστορία στο αεροπλάνο. Δεν ξέρουμε και πώς θα την πούμε. Τρομοκρατική, αεροπειρατεία, είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ο κύριος Βίκτορας Ηλιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιντιώτα Κρονό, θα μας βοηθήσει, που παρακολουθεί και τα Ισραηλινά μέσα, τα οποία προφανώς κάνουν πιο, ανανεώνουν συνέχεια την είδηση με τις πληροφορίες. Καλημέρα, κύριε Ηλιέζερ.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Υπάρχει και κάτι νεότερο το τελευταίο τρίωρο, ας πούμε, που μπορεί να έχει γίνει γνωστό σχετικά με τα κίνητρα του πιλότου?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο πιλότος έχει συλληφθεί από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας και ανακρίνεται, ενώ ταυτόχρονα οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ προσπαθούν να διαλευκάνουν την ενδεχόμενη ύπαρξη κάποιας σχέσης είτε με τρομοκρατικές οργανώσεις είτε με το Ιράν, προκειμένου να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα για την αποτροπή μιας νέας απόπειρας.
0: Εφόσον το κίνητρό του είναι ότι ανήκει σε μια τρομοκρατική οργάνωση.
1: Βεβαίως, γιατί υπενθυμίζω ότι οι σχέσεις των Εμμυράτων με το Ισραήλ είναι εξαιρετικά καλές, σε πολύ ψηλό σημείο, και υπάρχουν πτήσεις καθημερινές που μεταφέρουν εκατοντάδες Ισραηλινούς, άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Προς τις
0: εδώ πέρα υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ότι ο πιλότος, ο ένας ήταν Ινδός της Fly Dubai, ο άλλος από το Oman, και ακούω ότι υπήρχε συμφωνία να μην είναι πιλότης αυτές τις πτήσεις από αυτές τις περιοχές. Ισχύει αυτό, το έχετε δει να γράφετε?
1: Κοιτάξτε, όντως ισχύει αυτό, αλλά ταυτόχρονα στις Ισραηλινές εφημερίδες αποκαλύφθηκε ότι στο παρελθόν υπήρξαν πιλότοι από το Oman που προσγειώθηκαν στο Ben Gurion. Και αυτό άλλωστε αποτελεί, αν θέλετε, μία ένδειξη της εμπιστοσύνης που υπήρχε, ενώ πλέον θα υπάρχει σχολαστικός έλεγχος έτσι ώστε να τηρηθεί η συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ Μάλιστα. του Ισραήλ και των Εμμυράτων.
0: Και το άλλο είναι πως έβαλε μαχαίρι σου για, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα στο πιλωτήριο, γιατί και αυτοί περνάνε, και οι πιλότοι και το πλήρωμα περνάνε κανονικότατο έλεγχο όπως οι επιβάτες, νομίζω.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Απλούστατα όλα αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται και μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμής δηλαδή, δεν έχει αποκαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο μπόρεσε να περάσει αυτό το μαχαίρι, εν πάση περιπτώσει, για να φέρει τόσο πολύ ισχυρά πλήγματα στον δεύτερο πιλότο, τον Ινδό.
0: Το άλλο, κύριε Ηλιέζερ, είναι ότι οι επιβάτες ήταν αυτοί που ακινητοποίησαν τον πιλότο. Λείπαμε εμείς νωρίτερα, βέβαια, ότι όταν λέμε για έναν επιβάτη από το Ισραήλ, μιλάμε ότι και άντρες και γυναίκες εκπαιδεύονται από νεαρή ηλικία, ανανεώνουν διαρκώς την εκπαίδευσή τους. Είναι μια στρατικοποιημένη κοινωνία. Δεν είναι ένας επιβάτης. Είναι ένας επιβάτης με στρατιωτικές γνώσεις.
1: Ναι, θα αντέστρεφα λίγο. Απλούστατα, ο στρατός του Ισραήλ είναι ένας λαϊκός στρατός, γιατί από τα 18 τους χρόνια άντρες και γυναίκες υπηρετούν στον Ισραηλινό στρατό, μέχρι τα 45 τους που υπηρετούν τουλάχιστον ένα μήνα κάθε χρόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να σας πω ότι έδειξαν, αν θέλετε, αυτό αναδεικνύεται από τον Ισραηλινό τύπο, αναδείχθηκε η γενναία πλευρά της Ισραηλινής κοινωνίας, με την έννοια του ότι ένας υδραυλικός, γιατί περί υδραυλικού πρόκειται, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο τραυματισμένος πιλότος άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου, όρμησε μέσα, άρπαξε τον Ομανό πιλότο από το λαιμό, τον τράβηξε έξω.
0: Καλά, κύριε Ηλιέζερ, έχουμε και δημοσιογράφοι μερικές φορές πάρει διαζύγιο με την κοινή λογική. Προφανώς προτιμάς να μπει ένας υδραυλικός να τα κάνει όλα αυτά παρά ένας ακαδημαϊκός. Δηλαδή και το αυτονόητο το παρουσιάζουμε, δεν ξέρω, ότι είναι ο Σούπερμαν, ας πούμε. Εσείς ποιος θα θέλατε να μπει να τον ακινητοποιήσει, ας πούμε, τον καθηγητή φιλολογίας στη φιλοσοφική σχολή ή τον υδραυλικό?
1: Θα σας πω το εξής. Γιατί ο υδραυλικός, που έτυχε να είναι υδραυλικός, γιατί θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.
0: Γι' αυτό δεν τους βρίσκουμε, ταξιδεύουμε.
1: Ακόμη και ένας υδραυλικός έχει το θάρρος, γιατί περί αυτού πρόκειται, να μην φοβηθεί, να Αυτό, το,
0: αυτό δεν λέγαμε ότι στο Ισραήλ όλοι οι πολίτες από 18 χρονών κάνουν την κανονική θητεία και μετά ένα μήνα. Τώρα, εντάξει.
1: Αλλά να σας πω και το άλλο, κύριε Πετρόπουλε, ότι υπήρξε εκεί και ένας οδοντίατρος. Ο οδοντίατρος ο οποίος έσωσε τη ζωή του Ινδού
0: από
1: την μεγάλη αιμορραγία. Από τα τραύματα τα οποία είχε υποστεί. Και ταυτόχρονα υπήρχαν και δύο πρώην πιλότοι που κατάφεραν να οδηγήσουν το αεροπλάνο μέχρι το αεροδρόμιο στην Σαουδική Αραβία.
0: Για τους πιλότους ήταν υποχρέωσή τους να είναι μέσα, έτσι, γιατί είχε να κάνει με το ωράριο, ότι ανέλυγε το ωράριο λόγω καθυστερήσεων. Τα εργασιακά δικαιώματα των πιλότων που πετούσαν επέβαλαν να ξεκουραστούν. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω. Τέλος, ας πούμε καλό, όλα καλά, οι άνθρωποι ζουν όλοι όσοι ήταν μέσα, και να δούμε πώς όλα αυτά μπορούν. Κάθε φορά κάτι αλλάζει όταν έχουμε τέτοια, έτσι, κάτι αλλάζει στα προληπτικά μέτρα και στην ασφάλεια.
1: Ακριβώς αυτό είναι, διότι κανείς δεν μπορεί τελικά να εγγυηθεί μια ασφάλεια 100%, άρα εκείνο που όλοι πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι η ασφάλεια είναι κάτι σχετικό, άρα δεν οφείλουμε να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες ασφαλείας, όσο σχολαστικοί και αν μας φαίνονται, όσο και αν υποκείμεθα σε μια ταλαιπωρία. Είναι τελικά για την ασφάλεια τη δική μας, των συνεπιβατών μας, των οικογενειών μας.
0: Λέζερ, μιας και σας έχουμε και έχουμε και λίγο χρόνο, μπορώ να ρωτήσω για κάτι, αν το ξέρετε, έτσι. Βλέπω ένα σύριαλ και εγώ θα το έχουν δει πάρα πολύ, το Χάος, που υποτίθεται είναι μια μυστική υπηρεσία του Ισραήλ που διεισδύει στην Παλαιστινιακή κοινότητα και τα λοιπά, γιατί είναι και πώς το πούμε, μιλάνε τα αραβικά σαν μητρική γλώσσα.
1: Η Φάουντα.
0: Η Φάουντα, ωραία. Λύστε μου αυτή την απορία. Υπάρχουν όντως Ισραηλινοί στο θρήσκευμα που έχουν μητρική γλώσσα τα αραβικά, ή Ισραηλινοί στην εθνικότητα που έχουν το Ισλάμ ως θρησκεία?
1: Θα σας πω, κύριε Πετρόπουλε, ότι τα αραβικά είναι η δεύτερη επίσημη γλώσσα στο κράτος του Ισραήλ. Όλοι οι μαθητές έχουν την ευχέρεια επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας. Η πρώτη είναι τα αγγλικά και η δεύτερη είναι τα αραβικά από το δημοτικό. Κατά συνέπεια δεν είναι καθόλου αξιοπερίεργο το γεγονός ότι πάρα πολλοί Ισραηλινοί μιλούν αραβικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πάνω από το 50% των Ισραηλινών προέρχονται από αραβικές χώρες, έχουν καταγωγή από αραβικές χώρες, οι οποίοι πρόγονοί τους, οι γονείς τους και οι προγονείς τους εκδιώχθηκαν από τις αραβικές χώρες το 1948 έως το 1960. Είτε πρόκειται από το Μαρόκο, από τη Τινησία, από τη Βόρεια Αφρική γενικότερα, τη Λιβύη, το Ιράκ, τη Συρία. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι διατήρησαν την γλώσσα, την κληρονόμησαν στις επόμενες γενιές και μέχρι σήμερα στους δρόμους του Ισραήλ, και ιδιαίτερα άμα μπει κάποιος μέσα σε ένα ταξί, πάρα πολύ συχνά θα ακούσει να μιλάει ο οδηγός ή η περίοικη αραβικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Άραβες, μπορεί να είναι και Άραβες Ισραηλινοί, αλλά μπορεί να είναι και Ισραηλινοί Εβραίοι που έχουν καταγωγή από αραβικές χώρες.
0: Okay. Άραβας Ισραηλινός που είναι μουσουλμάνος.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει.
1: Φυσικά.
0: Καλά, υπάρχουν και στη Βουλή, βέβαια. Υπάρχουν και στη Βουλή, νομίζω, έτσι.
1: Προφανώς. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια Άραβες, Ισραηλινοί Άραβες, μουσουλμανικού θρησκεύματος, που ζουν στο Ισραήλ, έχουν γίνει υπουργοί, κατέχουν θέσεις και στο ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ. Και να υπενθυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα ήταν Ισραηλινός Άραβας μουσουλμάνος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιέζερ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Είναι τόσο πολύπλο κατά πάντα στη Μέση Ανατολή. Και καμιά φορά τόσο απλά.

Διαβάζαμε μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα που μας έστειλε πριν από λίγο το μήνυμά σας. Λέγεται force flag operation, όπως λένε και οι Αμερικάνοι που ξέρουν από αυτά. Για ποιο πράγμα τώρα το στείλατε αυτό? Επιχείρηση force flag, τι? Λάθος σημαία, λάθος alert, ξέρω. Οι Αμερικανοί κάπως το λένε στη γλώσσα τους. Θέλετε να μου στείλετε πώς το λέμε στη δικιά μας? Μου θυμίζει αυτό που οι συνάδελφοι μεταδίδουν τα παιχνίδια και λένε, όπως λένε και οι Αμερικανοί, είναι short shoot. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή, όπως λέμε στην Ελλάδα, ήταν άστοχο. Ούτε short, ούτε long. Λοιπόν, αθλητικά θα έχουμε σε λίγο. Ο κύριος Τσακυρόπουλος λέει για τους Ρωμά ότι ο χθεσινός, λέει, έκανε και βιντεάκια εξηγώντας γιατί τη χτύπησε και φυσικά είναι ελεύθερος, γιατί πέρασε το αυτόφορο. Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους Έλληνες. Και όπως ξέρετε όλοι, όταν κάνουν τέτοιες ενέργειες παράνομες, την κοπανάνε όσο κρατάει το αυτόφορο και εμφανίζονται μετά.

Ο κ. Τσιμπερίδης λέει για το ίδιο θέμα ότι το ζητάω συγγνώμη λόγια από την δασκάλα που είπε ο πατέρας που την χτύπησε. Είναι το στρώσιμο, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Ποιος είναι αυτός ο κύριος Ανδρέας, μάλιστα. 20 βαθμούς λέει στη Λευκάδα με ήλιο, τρομερή μέρα. Έναντι να απολαύσετε, σας εύχομαι τα καλύτερα. Σε μιλιόμενα από το 86 το 17ο Δημοτικό Καλαμαριάς και μας στέλνει και ένα ρεπορτάζ εδώ ένας φίλος. Θα το δούμε λοιπόν, γιατί όχι. Η Καλαμάτα, συγγνώμη, η οποία Καλαμάτα είναι σε μια τρομερή άνθηση οικονομική και τουριστική, πια έχει γίνει ένας προορισμός. Τον Αύγουστο πρέπει να την έχεις λίγο την τσεπούλα φουσκωμένη για να πας. Δεν μπορεί να είναι σε λιόμενο τα παιδιά ταυτόχρονα.

Λοιπόν, επιχείρηση προβοκάτσας λέει σημαίνει το force flag operation και τα λοιπά. Λέτε ότι είναι όλο αυτό που είδαμε συνωμοσία, είναι σενάριο που το έστησε CIA και Mossad, μάλιστα. Ακόμα αρέσει αυτό το σενάριο με υδραυλικό, δοντίατρο, ινθό, από το ΟΜΑΝ, αεροπλάνο, επιβάτης, δεν κακό. Καλή συνωμοσία μου ακούγεται, για φτιάξτε το λίγο ακόμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αλλαγή στην ομάδα. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Παρανίδου λέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στην Κρήτη, δύσκολη κατάσταση στον Μυλοπόταμο. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου στα Λιβάδια. Άπανο τα μηνύματα από το 112. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και στο Ηράκλειο, κυρίως στους δήμους Μινώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργό Σαλονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστούν, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, τοπικά θυελώδεις άνεμοι στην Αττική. Πιθανότητα βροχών έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, έχουμε πει ότι σήμερα έχουμε θεματάκια με την κακοκαιρία, κυρίως όμως στην Κρήτη. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Ο κύριος Ατσαλάκης είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα κύριε Ατσαλάκη. Κύριε Ατσαλάκη.
1: Αχ, αν είναι για τη δικιά μας γραμμή, είμαι ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας από το νομό Ηρακλείου.
0: Έχετε δει, και εγώ τα μπέρδεψα. Ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Κύριε και κύριε, yeah. Μινώα Παιδιάδος, λοιπόν. Δώστε μας λίγο την περιοχή περίπου. Εκεί κοντά, γύρω-γύρω από τα Ζωνιανά, δεν είστε κι εσείς? Ή κάνω λάθος?
1: Όχι.
0: Πείτε μας λίγο πού είναι η συγκεκριμένη περιοχή.
1: Από τα Ζωνιανά. Εμείς είμαστε εκεί που κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και στο σεισμόπληκτο Αργαλογόρι.
0: Πώς είναι η κατάσταση σε εσάς?
1: Λοιπόν, εδώ είναι δραματική. Τέτοια νεροποντή η οποία δεν έχει κοπάσει, δεν έχουμε δει πολλές δεκαετίες. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Μας είχαν πει χτες στο συντονιστικό ότι τα φαινόμενα θα είναι Ρέθυμνο, Χανιά, αλλά τελικά ο Δήμος μας πλήττεται με βιαιότητα. Έχουμε πρόβλημα επιπλέον εμείς, γιατί κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο, κατασκευάζεται, αλλά τα αντιπλημμυρικά, τα προβλεπόμενα γύρω από το αεροδρόμιο, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλοι οι σεισμοί γύρω από το αεροδρόμιο έχουν τεράστιο πρόβλημα τώρα με αυτή την πολύ έντονη κακοκαιρία.
0: Μάλιστα. Γιατί
1: έχουμε κλείσει δρόμους, επαρχιακούς δρόμους έχουμε κλείσει, τους έχουμε ανακοινώσει. Ζητήσαμε και χτύπησε alert για να μην γίνονται μετακινήσεις, μόνο για λόγους υγείας και επίγουσες να γίνονται. Διότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε απεγκλωβισμούς οχημάτων από δρόμους πλημμυρισμένους. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε απαντλήσεις υδάτων κλπ.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από ό,τι έχω καταλάβει, στην περιοχή σας δεν έχει απειληθεί ανθρώπινη ζωή ή ζωικό κεφάλαιο.
1: Όλοι, το ζωικό κεφάλαιο δεν έχει αναφερθεί, ούτε φυσικά και ανθρώπινη ζωή. Έχουμε τους κινδύνους που έχουν με εγκλωβισμούς μέσα σε οχήματα που είτε δεν έσβησαν γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν πλέον, είτε που το νερό είναι τόσο ψηλά που μπήκαν χωρίς να το σκεφτούν σε Ιρλανδικές, σε άλλες διαβάσεις, παρότι έχει γίνει απαγόρευση, παρότι έχουν μπει κορδέλες, παρότι έχουν μπει σήματα. Δυστυχώς είναι αυτή η κατάσταση. Δεν έχουμε κίνδυνο για ζωή.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια περιοχή στην ευρύτερη περιοχή σας που είναι χειρότερα από τις άλλες?
1: Βέβαια, είναι Καστέλι και Θραψανό, στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χειρότερη από τις υπόλοιπες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργλού. Να είστε καλά, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Φουντουλάκη, είναι ο ανταποκριτής ΣΕΡΤ στα Χανιά. Βασίλη, πώς είναι η κατάσταση?
2: Είμαστε στο Μιλοπόταμο. Στο πέραμα τώρα που βρεθήκαμε και μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κλάδο, μας είπε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά στα ορεινά χωριά του Μιλοποτάμου, δηλαδή πιο πάνω από το πέραμα, γιατί το πέραμα είναι το πρώτο χωριό που συναντάμε. Δηλαδή, ειδικά στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και σε κάποια άλλα μικρότερα χωριά, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Έχουν κλείσει οι δρόμοι λόγω των κατολιστήσεων που υπάρχουν, που προκλήθηκαν φυσικά από τις έντονες βροχοπτώσεις. Πολλά σπίτια, ειδικά στα Ζωνιανά, έχουν πλημμυρίσει και ένα σπίτι σε ένα μικρότερο χωριό, τα Κυνηγιανά, έχει πέσει. Ήταν ένα παλιό σπίτι το οποίο έχει πέσει λόγω της εντάσεως των βροχοπτώσεων και των κατολιστήσεων που προέκυψαν στη συνέχεια. Υπήρξε και ένας τραυματισμός ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, το οποίο καθώς ήταν πάνω σε μια γέφυρα κοντά στο χωριό Λιβαδιά, με ένα αγροτικό όχημα 4x4, εκείνη την ώρα που έπεσε η γέφυρα λόγω των κατολιστήσεων και της έντονης βροχόπτωσης, τέλος πάντων, ήταν πάνω στη γέφυρα και έπεσε μέσα στο χήμαρο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά. Ήταν άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων. Μεταφέρθηκαν στο Παγνί και από ό,τι μαθαίνουμε είναι ένα ζευγάρι άντρας και γυναίκα. Δηλαδή είναι καλά στην υγεία του και τους έχουν αποκτήσει βοήθειες. Τώρα είναι σε εξέλιξη, σε εξέλιξη το φαινόμενο, το καιρικό φαινόμενο εδώ στο Μιλοπόταμο. Από ό,τι μαθαίνω, βέβαια, η πρόγνωση του καιρού λέει ότι το φαινόμενο μεταφέρεται ανατολικότερα, δηλαδή πάει προς Ηράκλειο και προς Αγγελικό. Στο Μιλοπόταμο. Από ό,τι μαθαίνω, βέβαια, η πρόγνωση του καιρού λέει ότι το φαινόμενο μεταφέρεται ανατολικότερα, δηλαδή πάει προς Ηράκλειο και προς Αγγελικό.

0: Λοιπόν, Δέσποινα Σεριοπούλου, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Τι έχουμε, Δέσποινα?
1: Να ξεκινήσουμε από το Μαρόκο. Ναι. Με ένα ιστορικό γεγονός, όπως χαρακτηρίστηκε, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία της χώρας. Λοιπόν, η 50χρονη λοιπόν Φατιμά Ελ-Μανσούρη είναι η νέα πρωθυπουργός, την διόρισε ο βασιλιάς. Κέρδισε το κόμμα της στις εκλογές, το κόμμα της αυθεντικότητας και του εξυγχρονισμού ουσιαστικά είναι.
0: Άρα δεν τη διόρισε, την όρκησε.
1: Κάτσε, περίμενε. Εδώ είναι λίγο περίεργο το Σύνταγμα
0: το
1: τώρα.
0: Ξέρω, το Μαρόκο είναι μεγάλο μπέρδεμα, αλλά ακριβώς. Κάνει εκλογές όμως.
1: Κάνει εκλογές και έχει την. Θα διορίζει ως πρωθυπουργό τον επικεφαλής του πρώτου κόμματος. Οπότε.
0: Αν θέλει.
1: Τώρα, αν θέλει. Αν θέλει. Παρ' όλα αυτά όμως τη διόρισε. Διόρισε μια γυναίκα. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και μάλιστα μια γυναίκα η οποία έχει πολύ καλό background. Τελείωσε, σπούδασε νομική, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Γαλλία, εξειδικεύτηκε στο δίκαιο, στο επιχειρηματικό δίκαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει διατελέσει υπουργός Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Στέγασης. Έχει γενικότερα αρκετά μεγάλη εμπειρία και έχει γίνει και δήμαρχος στο Μαρακές. Λοιπόν, καλείται τώρα να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα δούμε βέβαια αν θα σχηματίσει και καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, παράλληλα να διαχειριστεί δισεκατομμύρια δολάρια εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου το 2030.
0: Που διοργανώνει το Μαρόκο.
1: Ακριβώς.
0: Να θυμίσουμε και τα προβλήματα με την Ισπανία
1: και Πορτογαλία. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, το γεγονός ότι όλοι αυτοί θέλανε να φύγουν τόσες χιλιάδες νέοι από το Μαρόκο, κάτι σημαίνει για τη χώρα.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Μεγάλη
1: σίγουρα.
0: Προκλήσεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τουρκία και στο δίκτυο ΤΑΦ 24, το οποίο.
0: Είναι ενημερωτικό δίκτυο. ΤΑΦ 24.
1: Ακριβώς, είναι ενημερωτικό. Σύμφωνα με απόφαση λοιπόν του τουρκικού δικαστηρίου, έκλεισε μαζί και με τους λογαριασμούς του στα social media. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας κυβερνητικής επιχείρησης, η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Να σου πω τώρα τι είναι αυτό.
0: Γιατί οι οικογένειες δεν ήταν ασφαλείς εξαιτίας αυτού του δικτύου?
1: Περίμενε.
0: Σύμφωνα
1: γιατί,
0: με την κυβέρνηση.
1: Γιατί ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση, ξεκίνησε στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2026 και έχει στο επίκεντρο οργανώσεις, ακτιβιστές και άτομα που σχετίζονται με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Και μάλιστα το δίκτυο αυτό το κατηγορεί για προπαγάνδα και μάλιστα επισημαίνει ότι υπάρχει 118 δημοσιεύματα μέσα σε ένα χρόνο που προωθούν
0: τα δικαιώματα των και την ελευθερία τους κτλ. Άρα απειλούν την τουρκική οικογένεια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και έτσι επίσης, όπως βλέπετε, βρήκαμε και αυτά που μας ενώνουν με τους Τούρκους. Έχουμε κάτι κόμματα που με χαρά θα λέγανε τι ωραία πολιτική του Ερντογάν. Γιατί δεν την εφαρμόζουμε και εδώ. Άλλο θέλει να κάνει κόμμα για αυτό το λόγο.
1: Ωραία. Για να δούμε πώς θα
0: και ταυτόχρονα θέλει και να την πέσουμε και στην Τουρκία. Πρέπει να το λύσουμε λίγο αυτό.
1: Έχουν γίνει όμως διαδηλώσεις Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Σμύρνη και επίσης υπάρχουν οι οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες αντιδρούν.
0: Διαδηλώσεις υπέρ του ΤΑΦ 24.
1: Ναι.
0: Okay. Ναι, είναι σημαντικό για την Άγκυρα, γιατί η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη ως παραλιακές πόλεις είναι πιο δυτικές. Η Άγκυρα που είναι στο βάθος έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα δεν είναι. Και με όλη αυτή την επιχείρηση που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει βάλει στο στόχαστρο 162.

0: 2 άτομα, 9 οργανώσεις και 13 επιχειρήσεις σε 15 επαρχίες σε όλη την Τουρκία.
1: Μάλιστα, καθάρισε.
0: Απλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε στην, ξεκινήσουμε με την Anthropic, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία φτιάχνει το φάκελό της για να μπει στο χρηματιστήριο. Μάλιστα, αυτός ο φάκελος διέρευσε στα αμερικανικά μέσα, στο CNN. Και είναι ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο φάκελος αυτός της κατάθεσης είναι 261 σελίδες. Το ενημερωτικό δελτίο προς κατάθεση. Οι 80 σελίδες αφορούν τους κινδύνους και τα ζητήματα ασφαλείας της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι σε αυτές τις 200 και πλέον σελίδες ουσιαστικά θα ήταν όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία είναι τεράστια, έτσι. Οι αριθμοί ψιλοζαλίζουν όταν βλέπουμε τι επενδύσεις και μόνο η δέσμευση ότι μετά από στα επόμενα χρόνια θα πρέπει η Anthropic να δαπανίσει πάνω από 520 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν είναι και λίγο το ποσό.
1: Το ποσό είναι τεράστιο και διάβασα και χθες μια έρευνα που έλεγε το εξής, ότι αυτές οι εταιρείες, τα social media, το Zuckerberg, το Musk και τα λοιπά, ήταν πάντοτε ταλιρομηχανές. Δηλαδή βγάζαν λεφτά. Μπροστά στις επενδύσεις που χρειάζονται για τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορούν να το κάνουν. Ζητάνε από την Αμερική, τελειώνει το χρήμα στην Αμερική και έρχονται να ζητήσουν από την Ευρώπη. Για να αντιληφθούμε τα μεγέθη, τα οικονομικά για την τεχνητή νοημοσύνη, σε βαθμό που λες, OK, μήπως να μην το κάνουμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν ρουφήξεις όλο το χρήμα της Αμερικής και της Ευρώπης, οι άλλες επιχειρήσεις, οι άλλες οι μικρομεσαίοι, οι βιομήχανοι, από πού θα αντλήσουν χρήματα.
0: Κάπου δεν θα βρουν.
1: Και μετά, άμα αντλείς τέτοιου είδους δάνεια, το μισό τρισεκατομμυρίου και τα λοιπά, τι προσδοκάς? Να βγάλεις πόσα?
0: Έλα μου ντε. Γιατί τώρα, μάλιστα με, με βάση τη δημόσια αυτή εγγραφή, θα μπορούσε, λέει, να αποτιμηθεί η εταιρεία περισσότερο από 2-3 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, να αποτιμηθεί, αλλά τα ζητάει αυτά τα λεφτά.
0: Βέβαια
1: δεν
0: τα ζητάει. Τα ζητάει. Mm. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση πέρα από αυτό, γιατί μια εταιρεία τώρα κολοσσός, η οποία έχει μπει και είναι τόσο πρωταγωνιστή σε όλο αυτό το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, να κάθεται να αναφέρεται στο μισό του ενημερωτικού δελτίου προς σε έναν οικονομικά οργανισμό για να μπει στο χρηματιστήριο για τους κινδύνους.
1: Νομίζω πρέπει να υπάρχει και αυτή στο δελτίο, πρέπει να υπάρχουν και αυτοί οι δυνητικοί, αλλά θα έχει και αλλά η ανθρώπινη είναι αυτή που λέει ότι, ότι υπάρχουν ζητήματα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Πληρώστε μας να τα λύσουμε.
0: Είναι αυτοί που... εντάξει, φοβούνται μήπως ξεφύγει το μοντέλο. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μαζί με την Νάταλι Χάρπ, βοηθό του, τον ανθρώπινο εκτυπωτή, όπως την ονόμασαν τα αμερικανικά μίντια, υπάρχει μια φωτογραφία.
1: Υπονοώντας ότι είχαν και κάποιο σχέση.
0: Ναι, αλλά.
1: Υπονοώντας.
0: Μόνο ως σπόνια. Λοιπόν, δείχνει μια φωτογραφία που είναι σκυθροπός ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντί της, αυτή χαμογελάει. Μάλιστα, εκεί ήταν μετά την παρουσίαση του America.gov. Είναι μια επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ένας ενιαίος ψηφιακός κόμβος, ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δώσει απαντήσεις σε οποιοδήποτε ερώτημα κάνει κάποιος. Το θέμα είναι όμως ότι συγκεντρώνει την επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης ή την επίσημη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος π.χ. για να πάρει, για να γίνει Αμερικανός πολίτης.
1: Είναι ένα εργαλείο κυβερνητικό. Και τι έγινε σε αυτό το εργαλείο?
0: Λοιπόν, σε αυτό το εργαλείο έγινε μια ερώτηση κάποια στιγμή για τις εκλογές του 2020, ποιος τις πήρε. Και λέει ο Τζο Μπάιντεν. Αυτό βέβαια δεν άρεσε.
1: Αν ήταν νόμιμες, νομίζω, οι διαδικασίες.
0: Η διαδικασία. Λοιπόν, και μετά, αφόσον άρχισαν και μπήκανε να κάνουν και άλλες ερωτήσεις, το μηχάνημα απέφυγε να πάρει θέση για πολιτικές απαντήσεις.
1: Γιατί? Γιατί το προγραμματίσανε να σταματάει να ανταπαντάει για πολιτικά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που η τεχνητή νοημοσύνη που υποτίθεται ότι έχει δική της νοημοσύνη. Δεν είναι. Κάποιος πατάει τα κουμπιά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α,
0: κάτι είχαμε άλλο. Και να πούμε
1: πάμε,
0: και ένα άλλο.
1: Ναι, για να
0: την Νίκη Μιζάμπ, μια ράμπερ στιχουργός, ηθοποιός, μοντέλο, η οποία είναι από το Trinidad. Δεν είναι Αμερικανίδα, δεν έχει την υπηκότητα την αμερικανική. Έκανε ωστόσο μια πολιτική παρέμβαση σε μια εκπομπή στο Fox News και είπε vote red. Δηλαδή ψηφίστε κόκκινα. Το κόκκινο είναι των Ρεπουμπλικάνων. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη έχει εκφράσει την στήριξή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την νεαρή την νεολαία να ψηφίσει υπέρ του Αμερικανού Προέδρου
1: στις επερχόμενες. Και το χρειάζεται ο Τραμπ, γιατί γενικά οι καλλιτέχνες είναι εναντίον του.
0: Οπότε
1: όποιον βρει μαζί
0: έτσι,
1: του καλός είναι. Ευχαριστούμε πολύ Δέσποινα. Πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Δημήτρη Καϊμά για τα αθλητικά. Δημήτρη.
2: Χαίρετε, κάνουμε.
1: Vote blue.
2: Δύσκολα πράγματα. Γιατί είναι City, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι. Τώρα, βέβαια, έχουμε και την εθνική μας. Τι θέλει να πούμε τώρα για εθνική.
1: Είπα,
2: για...
1: vote blue. Λοιπόν, αλλά. Πάμε για την εθνική, δηλαδή.
2: Ναι, γιατί. Ναι, ό,τι θέλεις. Λοιπόν. Ματσάρα απόψε.
1: Με την Ολλανδία, 10 παραδείγματα. Και η Γερμανία με τη Σερβία, ίδια ώρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι αν κερδίσει η Σερβία και εμείς την Ολλανδία, τελειώσαμε. Δηλαδή το στόχο μας το πιάσαμε και με το παραπάνω.
2: Ναι, ο στόχος είναι να βγούμε τρίτη. Που σημαίνει ότι δεν υποβιβαζόμαστε. Αυτός είναι ο αρχικός στόχος. Τώρα, βέβαια, όσο τρως, μεγαλώνει και η όρεξη πολλές φορές. Έρχεται η όρεξη και δείχνει ότι μπορεί έτσι, να κάνει πράγματα η Ελλάδα. Παίζουμε τώρα συνδύος με εγχώρια παιχνίδια, με Ολλανδία και με Γερμανία. Αν όχι σημερινές υπερδυνάμεις, δύο ομάδες με πάρα πολύ βαριά φανέλα.
1: Εντάξει, υπερδυνάμεις δεν είναι βέβαια.
2: Ναι, λέω τώρα δεν είναι, αλλά όμως η Γερμανία ήταν ποδοσφαιρική υπερδυνάμη. Τώρα δεν πάβει όμως αν μία φανέλα και η Ολλανδία που είναι πολύ βαριά, με καλούς παίχτες. Δεν τους αχρηστεύουμε εμείς επειδή κερδίσαμε την Γερμανία.
1: Ωραία, δύσκολα παιχνίδια και θα δούμε ωραίο ματσάκι. Εντάξει,
2: μακάρι, okay. Μακάρι έτσι και δεν είναι να κερδίσει ο καλύτερο, είναι να κερδίσει η Ελλάδα. Έτσι. Ας μην παίξουμε πολύ καλά και να κερδίσουμε. Το ποδόσφαιρο έτσι.
1: Καλά, προφανώς. Πολλά χρόνια τώρα.
2: Το λέω όχι εθνικά, το λέω οπαδικά ποδοσφαιρικά. Έτσι, είτε σε συλλόγους είτε σε εθνικές ομάδες, το βασικό είναι να κερδίσεις.
1: Δημήτρη, εντάξει, αν δεν παίζεις δεν κερδίζεις, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει, μπορεί να παίζεις λίγο πονηρά.
1: Και μία φορά στα 100 παιχνίδια να κερδίσει, ο χειρότερος μπορεί να συμβεί. Αλλά άμα δεν παίζεις δεν κερδίζεις. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και έχουμε και αυτή την ιστορία με τη Μάντσεστερ, όπου κρίθηκε για 114 κατηγορίες, τέλος πάντων, ότι δεν μπορεί να
2: παίξει. 115, έτσι. Mm-hmm.
1: Και το ερώτημα είναι τι μέλη γενέστε. Χθες διάβασα σενάρια ότι μπορεί να παίξει του χρόνου ή στη Β' Εθνική ή στην Τέταρτη Εθνική, ή αντί να τους πούνε σου αφαιρούμε 50 βαθμούς, 5 κάθε χρόνο για τα επόμενα 10 χρόνια. Τα έχουμε ακούσει όλα και τα έχουμε διαβάσει.
2: Δηλαδή, ακόμα και πάλι με αφαίρεση βαθμών, σε μικρότερο, σε 3 χρόνια, να έχεις 20 βαθμούς. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνεις τίποτα, έτσι, με μείον 20 βαθμούς στην Αγγλία, όσο καλός και να είσαι. Γενικότερα η City το πήγε λίγο τσαμπουκά, να το πω πολύ λαϊκά. Δηλαδή, προσπάθησε να το τρενάρει όσο μπορεί. Δηλαδή, έβαλε, πήγε στα δικαστήρια την Πρέμιερ, γιατί δεν μπορεί να πάει στο ΚΑΣ. Το ΚΑΣ είναι ένα ανώτερο δικαστήριο που πάνε πολλές φορές ομάδες για
1: εντάξει,
2: να...
1: Εντάξει, Δημήτρη, είχε ένα καλό δικηγόρο που πέταγε την μπάλα από το γήπεδο. Τώρα η μπάλα είναι μέσα στο γήπεδο.
2: Τελείωσε. Ναι. Ακόμη για την...
1: Άρα μένει να δούμε την ποινή.
2: Η ποινή είναι σίγουρη. Είναι κάτω σίγουρη και ακόμη και μέσα στις τάξεις της ομάδας, στα αποδυτήρια, υπάρχει σημερινό ρεπορταζάκι που γκρινιάζουν πολλοί παίχτες και είναι έτοιμοι να φύγουν. Όχι ότι δεν θα πληρώνονται, αλλά ένας Χαλάντ, δεν είπε ότι θέλει να φύγει ο Χαλάντ, θέλει να παίζει και σε μια ομάδα που θα αγωνιστεί, παίζει Champions League, που παίρνει πρωταθλήματα, δεν θέλει ούτε να είναι στην 11η θέση της Πρέμιερ αναγκαστικά, ούτε περισσότερο νομίζω ότι η City θα της συνέφερε ένας υποβιβασμός για ένα χρόνο.
1: Ναι. Να πέσει η Β' Εθνική.
2: Και μετά επιστρέφει πάλι στα κλασικά.
1: Έχει γίνει και με άλλες ομάδες. Στη Γιουβέντους, να θυμίσουμε.
2: Στη Γιουβέντους, ναι.
1: Η οποία Γιουβέντους τη χρονιά που έπεσε στη Β' Εθνική κράτησε κανονικά όλους τους σούπερσταρ και τους είπε: εδώ θα παίξετε σε όλη τη χώρα. Και έγινε το αδιαχώρητο που έπαιζε, έτσι. Ήταν λαϊκό προσκύνημα τα παιχνίδια.
2: Το βλέπει και πατριωτικά. Δηλαδή, ναι, θα μείνουμε. Ρε παιδάκι μου, βουβαστήκαμε, θα μείνουμε.
1: Πατριωτικά είναι άμα παίζει τσάμπα. Δεν παίζουν τσάμπα αυτοί.
2: Πατριωτικά είναι ότι να παίζει στην Β' κατηγορία είναι για ένα Χάλαντ, είναι πατριωτικό. Να παίζεις
1: καλά, παίζει στην Νορβηγία. Τι είναι η Νορβηγία για το, σε επίπεδο εθνικών ομάδων?
2: Βγήκε τέταρτη στο Μουντιάλ. Στις πρώτες, καλύτερες στο Μουντιάλ.
1: Τέταρτη δεν νομίζω.
2: Εντάξει, στις πρώτες της, στην οκτάδα του Μουντιάλ ήταν.
1: Λοιπόν, ωραία. Οπότε σήμερα έχουμε, κυρίες και κύριοι, θυμίζουμε στη Θεσσαλονίκη με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί σε χρόνο μηδέν.
2: Στο γήπεδο. 100.000 περίμεναν έτσι στο διαδίκτυο για εισιτήριο.
1: Λογικό τώρα. Η Εθνική είναι στα καλύτερά της. Ο Γιωβάνοβιτς νομίζω έχει καταφέρει κάτι που ούτε στο όνειρό μας. Γιατί λέμε για τους παίχτες, αλλά τι να τους κάνεις άμα δεν έχεις προπονητή. Τα έχουμε ζήσει.
2: Εντάξει, υπάρχει και μια τετράδα που δεν νόμιζε να υπάρχει στην Ευρώπη αντίστοιχη. Μπορεί να μην είναι ο σούπερ στάρ, αλλά τέσσερις μαζεμένοι επιθετικοί, first class, δεν νόμιζε να υπάρχει σε εθνική ομάδα. Δηλαδή με τον αρχηγό του τον Παυλίδη, υπήρχε μια ομάδα που τον είχε αποκτήσει, τον Παυλίδη, ελληνική, θα λέγαμε, έλα μωρέ, ποιος ο Παυλίδης, και αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους κόρες στην Ευρώπη. Διαφορά από τον τρίτο.
1: Ο Παυλίδης δεν έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα, γι' αυτό.
2: Έτσι, όχι, και γι' αυτό νομίζω είχε και την ανάλογη εξέλιξη, που τα λέμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είστε καλά.
2: Χαιρετώ, για χαρά.
1: Για χαρά. 10 παρατέταρτο, κυρίες και κύριοι, το παιχνίδι με την Εθνική. Δεν είπαμε τίποτα για τον Παναθηναϊκό που έπαιζε χθες με τη Βίλερμπαν. Εντάξει, τώρα νομίζω από τα πιο βαρετά παιχνίδια που έχεις δει ποτέ. Δηλαδή, δεν πρόλαβε να ξεκινήσει και ήταν 20 πόντους διαφορά. Βαρέθηκε κάποια στιγμή ο Μπράντοβιτς στο τρίτο δεκάλεπτο και σήκωσε. Πρωτοφανές ο Μπράντοβιτς δεν τα κάνει αυτά. Σήκωσε τα χέρια σου φουλά, σου λέει: φωνάξτε λίγο, θα κοιμηθούμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα η Παρίκη Βιλερμπάν ποιο είναι το επίπεδο τους φέτος. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Για την ώρα ήταν δύο εύκολες νίκες για τον Παναθηναϊκό, παίζοντας με Ματσούκα και Καλαϊτζάκη πεντάδα. Υπήρξε σημείο στο γήπεδο που ήταν μέσα ο Μωραΐτης, ο Ματσούκας, ο Καλαϊτζάκης, ο Ρογκαβόπουλος και ένας ξένος. Το Ματζούκα και τον Καλαϊτζάκη, ο Αταμάν, είχε στείλει τον ένα στο κολέγιο να σπουδάσει και τον άλλον έξω δεξιά στον πάγκο, ας πούμε. Και τώρα παίζουν 25 λεπτά ο καθένας. Αλλά αυτός είναι ο Μπράντοβιτς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εμείς τώρα θα σας αφήσουμε. Για τις επόμενες 3 ώρες, 12 με 3 δηλαδή, υπάρχει στάση εργασίας της Παρμισιτέ και θα ακούσετε πολύ ωραία τραγούδια που έχουν διαλέξει εδώ οι συνάδελφοι μουσικοί επιμελητές. 3 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Από τις 10 ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Νίκο Τσιμπλάκη ρύθμισαν τον ήχο, Ήρα Παναγίου διάλεξε τα τραγούδια, Βασιλική Κολτσίδα είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ρίχνω μια ματιά αν έχουμε μηνύματα, αλλιώς φεύγουμε τώρα. Έχουμε, αλλά είναι πολλά, δεν τα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, αύριο, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρί, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρί. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Εκτάκτως σήμερα, αυτή την ώρα, μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 3 και όχι στις 2, λόγω στάσης εργασίας που πραγματοποίησαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγωδία στο Ρέθυμνο από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε πολύ κοντά στο πυμνοστάσιό του, κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα έως αύριο το μεσημέρι, οπότε θα υπάρξει εκ νέου επιδείνωση μέχρι και το Σάββατο. Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων. Από τον Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρικων για Αργοσαρονικό. Για τα βραδινά, από τις 8 έως τις 10, η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά το νέο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στις 6 το απόγευμα. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει σε Ραφίνα και Λαύριο μέχρι νεοτέρα. Στις 5.30 αναμένεται ενημέρωση για το θεολόγος από τη Ραφίνα προς Κυκλάδες και για Λαύριο αναμένεται νεότερη ενημέρωση σχετικά με το δρομολόγιο των 6.30. Δεν τίθεται θέμα άδειας για το καλώδιο. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, το οποίο υποστηρίζει ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία μία διαδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, αναφορικά με την πρόθεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία, όπου εκπροσώπησε τη χώρα μας στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και τις εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Και τέλος, να αποδεσμεύσουν δίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας, να επαναλάβουμε μία ώρα αργότερα σήμερα, όχι στις 2 αλλά στις 3 το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio, λόγω της τάσης εργασίας που είχαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά στο έλεος της κακοκαιρίας, με ισχυρά φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα σε σπίτια, καταστήματα και καλλιέργειες. Κατολιστήσεις και φερτά υλικά δυσχεραίνουν την κυκλοφορία, ενώ η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε red code. Μηνύματα του 112 για περιορισμό μετακινήσεων έχουν σταλεί σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών. Τραγική κατάληξη είχαν δυστυχώς οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης που στήθηκε στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει από την Κρήτη ο Βασίλης Φουντουλάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Βρίσκεται στις καρίνες του Ρεθύμνου. Θα μας μεταφέρει την εικόνα, αλλά και τι ακριβώς συνέβη με τον κτηνοτρόφο.
1: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου Μελοποτάμου, εκεί όπου πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα από το πρωί, με κατολισθήσεις φερτών υλικών, με κλεισίματα δρόμων, επαρχιακού δικτύου και αγροτικού δικτύου, πλημμύρες σε σπίτια, κάποιο σπίτι μάλιστα γκρεμίστηκε σε κάποιο χωριό μικρό χωριό του Δήμου Μελοποτάμου, χωρίς φυσικά να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Από το πρωί ο Δήμαρχος Μελοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, είναι σε άμεση επικοινωνία τόσο με το συντονιστικό της περιφέρειας Κρήτης, όσο και με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να λάβει την απαιτούμενη ενίσχυση, ούτως ώστε τα συνεργεία να δράσουν στον τόπο που έχουν προκληθεί οι ζημιές. Ήδη έχει αιτηθεί ο ίδιος να κηρυχθεί ο Δήμος Μιλοποτάμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ώστε να λάβει και έξτρα ενίσχυση σε ό,τι αφορά τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολλά χωριά, κυρίως οι ζημιές έγκυται στα χωριά Ζωνιανών, Λιβαδίων και ενδεχομένως και στην Αξό, κυρίως όμως τα Ζωνιανά, όπου τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να υπάρχουν, υπάρχει έντονη βροχόπτωση στην περιοχή. Υπάρχει μια σχετική ύφεση σε σχέση με τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν στο σημείο αρκετά έντονα. Από εκεί και πέρα είναι σε πλήρη εγρήγορση όλο το σύστημα της πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Κάπου αλλού δεν έχουν διαπιστωθεί ζημιές. Είχαμε όμως βέβαια και την τραγική είδηση στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου ένας βοσκός χθες πηγαίνοντας να ταΐσει τα ζώα του στο ποιμνιοστάσιο του, επιστρέφοντας για το σπίτι του, ήταν κοντά το ποιμνιοστάσιο από το σπίτι του, θέλησε να περάσει απέναντι από ένα ρέμα, να διασχίσει ένα ρέμα για να πάει στην απέναντι όχθη. Δυστυχώς το ρέμα τον παρέσυρε και ενώ αγνοούνταν από χθες το βράδυ, σήμερα το νωρίς το μεσημέρι βρέθηκε νεκρός κάτω από φερτά μάλιστα υλικά από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου.
0: Πραγματικά ανίποτη τραγωδία λοιπόν. Νεκρός εντοπίστηκε, ακούσαμε, το 80χρονος αγνοούμενος κτηνοτρόφος. Φέρεται ότι καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. Γνωούνταν ο άνθρωπος από χθες το βράδυ. Είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Με αποτέλεσμα, σημάνει συναγερμό στις αρχές και να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ακούσαμε, το ανταποκριτή μας εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του, κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή. Στον Μιλοπόταμο, μεγάλες είναι ζημίες στο οδικό δίκτυο, ενώ γέφυρα κατέρευσε, παρασύροντας αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Ανογείων τώρα, Σοκράτης Κεφαλογιάννης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και απευθύνε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
2: 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και οι επίδραση που έχουν στις υποδομές. Κυρίως κατά πτώση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
3: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
2: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν 2 ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
0: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχαν να δουν οι άνθρωποι εκεί από το 1986.
4: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχουν πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μιλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και τσιπάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, του Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο. Μάλιστα. Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μιλοποτάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
0: Λοιπόν, πάμε και στα Χανιά όμως. Εκεί και εκεί, μάλλον, οι ισχυρές βροχές έχουν προκαλέσει προβλήματα στο νόμο. Ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ανταποκριτή μας Περικλή Κουκουλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, Περικλή.
5: Μιλάμε ότι είναι καμία σχέση με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις. Δεν έχουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχει το Ρέθυμνο φυσικά, ούτε καν το Ηράκλειο και το Λασίθι. Είναι από τις υπηρότερες περιοχές αυτή των Χανίων, κυρίως βέβαια το βόρειο παραλιακό μέτωπο, έτσι. Από εκεί και πέρα, στην ενδοχώρα και στα νότια έχουν πέσει κάποιες σημαντικές βροχοπτώσεις και βέβαια από χθες το βράδυ έχουν γίνει στο σύνολο σχεδόν του νομού ένα σημαντικό βροχομετρικό δεδομένο υπάρχει. Βέβαια δεν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε διακοπή στις κυκλοφορίες, ούτε εκτροπές όπως γίνεται στους άλλους νομούς, ούτε έχει υπάρξει κάποια σοβαρή απάντηση υδάτων, πλημμύρα. Οι χήμαροι όντως έχουν τα ρέματα φουσκώσει. Υπάρχει μια συνεχή γρήγορση και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και από τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας και των κατατόπων δήμων και της περιφέρειας Κρήτης, ενώ υπάρχει βέβαια και η πρόγνωση για αύριο, που δεν είναι τόσο ευίωνη όσο το πέρασμα το σημερινό της κακοκαιρίας από την Δυτική Κρήτη, καθώς φαίνεται πως σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των κατατόπων σταθμών, ενδεχομένως από αύριο το πρωί να έχουμε μια νέα ένταση, κυρίως προς τις δυτικές και βόρειες περιοχές της Κρήτης. Βέβαια μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό, διότι και χθες είχαμε μια όμοια πρόβλεψη και την ώρα που μιλάμε τώρα δεν πέφτει το σταγόνα, κυρίως στο μισό, το βόρειο μισό του νομού.
0: Πάντως σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ισχύει αυτό που λες, δηλαδή υπάρχει μια μικρή ανάπαυλα για λίγες ώρες, μέχρι αύριο και από αύριο θα έχουμε ένα φαινόμενο.
5: Ακριβώς, τώρα ότι είναι σε ύφεση προς καιρή. Σε πολλές περιοχές το φαινόμενο. Τα σχολεία προληπτικά έκλεισαν χθες και υπάρχει η σκέψη, βέβαια θα το δουν ξανά και θα το διπλό και τριπλό τσεκάρουν σήμερα οι αρμόδιοι για να δουν αν και εφόσον θα κλείσουν και πάλι για όλο το νομό ή για κάποιες περιοχές που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Και βέβαια τα φαινόμενα, όπως είπες, θα είναι από αύριο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής για τα βροχομετρικά δεδομένα, για τις έντονες δηλαδή βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις κατατόπους. Ενώ υπάρχει και η επισήμανση και μάλιστα βγήκε και μια σχετική ανακοίνωση από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι άνεμοι δεν είναι αμεληταίοι, θα είναι εξαιρετικά ισχυροί έως τυελώδεις εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ σε πολλές περιοχές και ρηπές που μπορεί να ξεπερνάνε και τα 9 μποφόρ. Οπότε και από εκεί χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση και μέρημνα τόσο από τους πολίτες όσο και από τους αρμόδιους φορείς.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τι γίνεται στα Χανιά, ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στο Ρέθινο. Πάμε και στο Ηράκλειο όμως, και εκεί η κατάσταση ήταν δύσκολη, τουλάχιστον νωρίτερα τις πρωινές ώρες. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας. Πλημμυρικά φαινόμενα υπήρχαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ άλλων στη Φοινικιά, όπου έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Και αυτή ακριβώς η περιοχή που αναφέρει Δημήτρη, η περιοχή δηλαδή όπου ρέουν τα νερά του Δρακουλιάρη, μιλάμε για την περιοχή της Φοινικιάς όπου βρίσκονται πάρα πολλές βιοτεχνίες αλλά και κατοικίες στις εκβολές του στο Γιώφυρο που πάντα έδινε πλημμυρικά φαινόμενα και στο παρελθόν μάλιστα υπήρχαν πολύ σοβαρές καταστάσεις λόγω των ορμητικών νερών. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα των αρμοδίων που προσπαθούν να καθαρίσουν τον ποταμό και κυρίως εκεί όπου στενεύει, εκεί όπου υπάρχουν μικρά γεφυράκια. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό, σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης και όπως αναφέραμε νωρίς το πρωί μέσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου, από το ραδιόφωνο, η περιφέρεια Κρήτης έχει στείλει το σχετικό αίτημα για να εγκριθεί η διαδικασία του καθαρισμού των ρεμάτων από τον περασμένο Μάρτιο και δεν έχει ακόμα την απόφαση από το ελεκτικό συνέδριο. Αυτό μας το μετέφερε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ο Γιάννης Ολονταράκης, μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα, μηχανήματα εργολάβων έχουν βγει τις τελευταίες ώρες και προσπαθούν να καθαρίσουν κάποια επικίνδυνα σημεία. Η αγωνία των κατοίκων και των επιχειρηματιών είναι έντονη, καθώς τα νερά βγήκαν από τον ποταμό και έχουμε ήδη αρκετές ζημιές σε καλλιέργειες, σε βιοτεχνίες, χωρίς όμως η κατάσταση να έχει ξεφύγει. Ωστόσο, τα όσα ακούμε από τους μετεωρολόγους κυρίως για την αυριανή ημέρα είναι τα στοιχεία που κάνουν τους αρμόδιους και όλους τους εμπλεκόμενους να ανησυχούν. Από εκεί και πέρα η ενδοχώρα του Ηρακλείου και κυρίως οι περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, δηλαδή το Αρκαλοχώρι, το Καστέλιο που κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο και που εκεί υπάρχει ζήτημα έτσι κι αλλιώς με τα μη εκτελεσμένα αντιπλημμυρικά έργα. Οι περιοχές της Χερσονήσου και των Γουβών που έζησαν εικόνες του 2020 είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον νομό Ηρακλείου. Στο Λασίθι είχαμε προβλήματα στον Άγιο Νικόλαιο, είχαμε και το 112. Πρέπει να σας πω ότι σε πάρα πολλούς δήμους είχε το 112 καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Γιατί νωρίς το πρωί βγήκαν αρκετοί να δουν τις περιουσίες τους σε τι κατάσταση ήταν από τη δυνατή βροχή της χθεσινής νύχτας. φοβήθηκαν με τα αυτοκίνητά τους σε διάφορες περιοχές και καλούσαν την πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικά σας αναφέρω τα 361,4 χιλιοστά βροχής στα Ανόγια, ενώ σε όλες τις περιοχές σχεδόν έχουμε πάρα πολύ υψηλή βροχόπτωση. Παρακολουθούν οι εμπλεκόμενοι το φαινόμενο και την εξέλιξή του. Σήμερα είχαμε και απανωτές συσκέψεις των οργάνων πολιτικής προστασίας. Υπάρχουν εκ περιτροπής διακοπές στην κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο, καθώς πρόκειται για δρόμους που είτε πλημμυρίζουν είτε συγκεντρώνονται φερτά υλικά, οπότε θα πρέπει να καθαριστεί ο δρόμος για να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Γενικά είναι ένα τετραήμερο μέχρι και την Κυριακή, το οποίο θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και βέβαια ο μηχανισμός της αυτοδιοίκησης, σώματα ασφαλείας και όλοι εμπλεκόμενοι με την πολιτική προστασία είναι κυριολεκτικά στο πεδίο.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ακούσαμε τον Γιώργο Λαμπρά και ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ και από το Ρέθινο και από τα Χανιά. Πάμε και στον Άγιο Νικόλα τώρα, να δούμε εκεί πώς είναι τα πράγματα με την κακοκαιρία. Άσονα Σταυλάς θα μας ενημερώσει. Άσονα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από το Ροπέδιο Λασπεστίου, όπου είχαμε 191 χιλιοστά νερού μέχρι πριν από 3 ώρες, οπότε έχει δημιουργηθεί μια λίμνη ουσιαστικά. Καταστράφηκε όλη η παραγωγή της πατάτας εκεί στην περιοχή. Τώρα ανακατεύουμε στα κάτω να πάμε στις λίμνες, όπου εκεί λόγω των έργων που γίνονται στο ΒΟΑΚ είχε ως αποτέλεσμα να κλειστεί ουσιαστικά το ρέμα, να σκεπαστεί το ρέμα με υλικά, να υπάρχει υπερχείληση. Οπότε, σύμφωνα στις πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει ζημιά στο βιολογικό καθαρισμό λόγω των τεραστίων ποσοστών των νερών που υπερχείλησε εκεί το ρέμα. Τώρα, να πούμε ότι στο δρόμο του βόρειο δικό άξονα, στο νέο δρόμο, είχαμε φερτά υλικά και πέτρες οι οποίες έπεσαν στο δρόστρωμα και κόπηκε η κίνηση για κάποιο διάστημα μέχρι να καθαριστεί. Και βέβαια, τα ποτάμια μέσα που τα ρέματα περνάνε μέσα από τον Άγιο Νικόλαο και στις παρυφές της πόλης υπερχείλησαν, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καταστήματα, να πλημμυρίσουν σπίτια. 25 κλήσεις είχαμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο, την περιβαλλοντική υπηρεσία, προκειμένου να απαντηθούν. Είδατε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Ελούντα, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο γίνεται ακόμη απάντηση υδάτων. Και επίσης είχαμε δύο περιπτώσεις που είχαμε εγκλωβισμό δύο οδηγών, μία στην Ελούντα και μία στην Θητεία. Να σας πω ακόμη ότι στο Παλέκαστρο νωρίς το πρωί, γύρω στις 8 η ώρα, είχαμε πάρα πολύ νερό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας οδηγός εκεί στο πάρκινγκ της περιοχής. Και βέβαια, ουσιαστικά το πρόβλημα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο όλο το παρκιακό δίκτυο από μικρές κατολιστήσεις που δημιουργούν κινδύνους. Γιατί οι οδηγοί βρίσκονται μπροστά σε πέτρες ανά πάσα στιγμή.
0: Ασφαλώς. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε όλη την Κρήτη. Άσονα Ταβλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η εικόνα και από το Άγιο Νικόλαο και από το Ηράκλειο και από το Ρέθυμνο και από τα Χανιά. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα και πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να ξεκινήσουμε από την Κρήτη. Τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι, γιατί μας είπαν και οι ανταποκριτές μας ότι παρατηρείται κάποια ύφεση προς το παρόν αυτές τις ώρες.
8: Ναι, Γρηγόρη, όχι σε όλες τις περιοχές. Mm-hmm. Ένα κομμάτι εκεί στα ορεινά του Λασιθίου έχουμε τώρα καταιγίδες σε εξέλιξη. Mm-hmm. Προφανώς στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει μια ύφεση, αλλά να μην υπάρξει εφησυχασμός, διότι κατά διαστήματα και σήμερα και τις επόμενες ώρες θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα. Οι καταγραφές στο νησί είναι βιβλικές στο θέμα του νερού που έχει πέσει. Στα Ανόγια ξεπερνάμε τους 370 τόνους νερού, αναστρέμα νερό αρκετών μηνών μέσα σε ούτε δύο ημέρες. Και όπως είπα, τα φαινόμενα συνεχίζονται. Αύριο Παρασκευή ίσως υπάρχει μια κάμψη σε αυτή την ακρότητα του φαινομένου και πάλι όμως θα βρέχει όλη τη μέρα στις περισσότερες περιοχές. Θα προστίθεται λοιπόν νερό. Και να πω ότι αύριο θα βαρύνει ο καιρός περισσότερο σε Εύβοια και Αττική, πάλι με βροχές και καταιγίδες. Ναι. Και από το βράδυ της Παρασκευής έρχονται τα χειρότερα και για την Κρήτη, διότι πάμε πια σε ανέμους 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, σε νέες ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις. Κάθε σημείο μπορεί να είναι παγίδα, κάθε ριάκι, κάθε χήμαρος, κάθε δρόμος. Μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή.
0: Βέβαια. Και μάλιστα ακούσαμε νωρίτερα και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, ο οποίος είπε εδώ στο News Radio 105,8 για αυτό που είπες για την ένταση της βροχόπτωσης, ότι είχαμε να δούμε, λέει, τέτοια βροχή εδώ στην περιοχή από το 1986.
8: Ακριβώς, και πιθανώς θα δούμε και άλλο τόσο νερό να πέφτει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οπότε καταλαβαίνεις ποιες εικόνες μπορεί να αντικρίσουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Στην Αθήνα, τι έχουμε να περιμένουμε, να επαναλάβουμε λίγο και να κλείσουμε με αυτόν τον
8: Νικολέτα. Ναι, να πούμε ότι στην Αττική αύριο θα βαρύνει ο καιρός, θα έχουμε περισσότερες βροχές, πιθανώς και κάποια καταιγίδα στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Πάντα με τον θυελώδη βοριά στα ανατολικά του νομού ως 8 μποφόρ και χαμηλές θερμοκρασίες. Και έτσι θα πορευτούμε τουλάχιστον έως το Σάββατο με μια εξασθένιση των φαινομένων από την Κυριακή στην Αττική.
0: Νικολέτα Ζεκοπούλη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς απλά να προσθέσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων πνέων στα Πελάγη. Από τον Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων για Αργοσαρονικό, ενώ για τα βραδινά από τις 8 έως τις 10 η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά τις 6 το απόγευμα. Επίσης, απαγορευτικό από όπου ισχύει σε Ραφίνα και Λαύριο μέχρι νεοτέρας.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 3 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8, εκτάκτο σήμερα, μία ώρα αργότερα στις 3, λόγω της τάσης εργασίας που γνωτοποίησαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός σύνορων. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης στο πιλωτήριο του αεροσκάφου της Fly Dubai, που εκτελούσε πτήση προς το Tel Aviv. Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος πραγματοποίησε την αιματηρή επίθεση κατά του κυβερνήτη, ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ξεκίνησαν έρευνα και για την πιθανότητα απόπειρας τρομοκρατικής επίθεσης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ηρωικές ενέργειες του πιλότου και επιβατών απέτρεψαν μια επίθεση ανάλογη με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου, Έλενα.
10: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις νεότερες δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που γίνονται αυτή τη στιγμή στο αμερικανικό δίκτυο Fox News. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λοιπόν, είπε ότι ο δράστης της επίθεσης στο πιλωτήριο, συγκυβερνήτης δηλαδή, ήταν ισλαμιστής ριζοσπάστης. Είχε υποστεί μια ισλαμική ριζοσπαστικοποιημένη κατήχηση, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι αυτή τη στιγμή από που έχει αυτές τις πληροφορίες, και επίσης ανέφερε ότι σε λίγες μέρες θα είναι σε θέση να πει στον Ισραηλινό λαό, με συγχωρείτε, αν πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται το Ιράν. Και όλα αυτά βεβαίως γιατί το Ισραήλ θεωρεί ότι αυτή ήταν μία απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Πρόσφατο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ιράν ή κάποια άλλη χώρα μπορεί να βρεθεί πίσω από μία τέτοια επίθεση κατά του Ισραήλ, και εν όψη της μαύρης επετείου για το Ισραήλ της 7ης Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε λίγες ημέρες βέβαια είναι η μαύρη επετείος.
10: Που ξεκίνησε όλη αυτή την κατάσταση πριν από 3 χρόνια στην Μέση Ανατολή, και εν όψη και των Ισραηλινών εκλογών αυτό το μήνα. Αυτά είχε δηλώσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε δηλώσεις του προηγουμένου στο CNN και στο CBS είχε πει ότι αυτή τη στιγμή δεν είχε καμία πληροφορία ότι αυτό που συνέβη εχθές ήταν μια τέτοια επίθεση, δηλαδή επίθεση του Ιράν ή κάποιας άλλης χώρας. Ωστόσο, ότι ερευνάται το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας βεβαίως. Τώρα, όπως είπες, ο ύποπτος δράστης, ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στο πιλωτήριο κατά του κυβερνήτη, βρίσκεται υποκράτηση στη Σαουδική Αραβία και ο ίδιος έχει τραυματιστεί και ανακρίνεται, όπως έχουν πει οι Σαουδαραβικές αρχές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ξεκίνησαν έρευνα σήμερα, η Γενική Εισαγγελία της χώρας, και για πιθανότητα βεβαίως τρομοκρατικής ενέργειας, ερευνούν μεταξύ άλλων αν, εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο γεγονός, αν ήταν ένας μοναχικός λύκος ή εάν αν έδωσε μόνος του δηλαδή, ή αν είχε εντολές από κάποιο άλλο πρόσωπο ή αν είχε συνεργό.
0: Αλλά υπήρχε κάποια ομάδα υποστήριξης.
10: Βεβαίως, όλα αυτά εξετάζονται, αλλά δεν είναι το μόνο που εξετάζεται και το ενδεχόμενο να ήταν ένας διαταραγμένος άνθρωπος, όπως ακριβώς είπε στις δηλώσεις του και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά ερωτήματα. για αυτή
10: ακριβώς.
0: την υπόθεση.
10: Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Υπάρχει το ερώτημα πώς βρέθηκε καταρχάς να πετάει ως κυβερνήτης σε αυτή την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, προς το Ισραήλ δηλαδή, ένας υπήκος Ομάν, όπως έχει επιβεβαιώσει και το Ισραήλ, λόγω των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών που δεν υπάρχουν και απαγορεύεται αυτό. Πώς βρέθηκε στην κατοχή του αυτό το μαχαίρι ή ακόμα αν ήταν το τσεκούρι, όπως είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με το οποίο χτύπησε τον Ινδό πιλότο. Όλα αυτά βεβαίως διερευνώνται, Γρηγόρη, και αν ήταν η πρόθεσή του να ρίξει το αεροσκάφος και ακόμη και στο έδαφος του Ισραήλ, και γι' αυτό ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε για μία νέα 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ακριβώς, είναι φορτισμένη η δήλωσή του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τους συνειρμούς σε αυτή την συγκυρία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μιλάει για μία επίθεση ανάλογη με αυτή της 11 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για το αεροσκάφος με 174 επιβάτες, να θυμίσουμε, Έλενα, που είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ.
10: Ακριβώς, το αεροσκάφος.
0: Και τα συγκλονιστικά τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους επιβάτες μέσα από την καμπίνα, δηλαδή μέσα από το αεροσκάφος.
10: Βεβαίως, Γρηγόρη, και έχουμε και σήμερα νέα βίντεο που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Να πούμε λίγο το χρονικό αυτής της επίθεσης. Το αεροσκάφος, όπως είπες, απογειώθηκε από το Ντουμπάι περίπου 2 ώρες μέσα στην πτήση, και ενώ κατευθυνόταν προς το Ισραήλ, υπήρξε μια εκτροπή του από τον ενέργο χώρο της Ιορδανίας προς Σαουδική Αραβία, μια απότομη πτώση του 4.000 μέτρα, δηλαδή από τα 4.000 στα 17.000 πόδια, με τον πανικό βεβαίως να επικρατεί μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους και τους επιβάτες πραγματικά, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους αργότερα, να λένε ότι νόμιζαν ότι θα πεθάνουν κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν που ακολούθησε ήταν μέσα στο πιλωτήριο ο συγκυβερνήτης επιχείρησε, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους για να το ρίξει, όπως λένε οι μαρτυρίες. Ο ηρωικός αυτός πιλότος κατάφερε να ξεκλειδώσει το πιλωτήριο, γιατί να πούμε σε αυτό το σημείο, Γρηγόρη, για τους ακροατές μας, ότι τα πιλωτήρια είναι κλειστά, κλειδωμένα, ανοίγουν μόνο από μέσα, και αυτό είναι ένα πρωτόκολλο που ισχύει από την 11η Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Και μετά από τις επιθέσεις αυτές. Ξεκλείδωσε, κατάφερε λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος, να ξεκλειδώσει την πόρτα. Σε αυτό το σημείο εισέβαλαν στο πιλωτήριο 3 επιβάτες και κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη, να τον βγάλουν έξω δηλαδή. Ένας από αυτούς κατάφερε να ανεβάσει το πιδάλιο και να σταματήσει την ανεξέλεγκτη πτώση του αεροσκάφου. Στη συνέχεια, 2 πιλότοι που βρίσκονταν, ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά ήταν 2 πιλότοι στο αεροσκάφος, μπήκαν στο πιλωτήριο και ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Έτσι, κατόρθωσε το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση και να σωθούν οι 174 επιβάτες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός των άλλων, είχαν και τύχη βουνό.
0: Ακριβώς, είναι το τουλάχιστον τύχη βουνό. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στο θάλαμο διακυβέρνησης, αυτό εξηγήσει ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
3: Και στη συνέχεια οι εφεδρικοί πιλότοι. Ναι.
11: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βήθηση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωής στο αεροσκάφος, ναι, και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν, είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη ή η εφεδρική πιλότη, πολύ καλοί επαγγελματίες. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
0: Στα πρόσωπα της ημέρας λοιπόν στο Ισραήλ, και όχι μόνο, ο Ινδός πιλότος του αεροσκάφους, Ινδός ήρωας πιλότος, όπως το αποκαλούν πλέον οι Ισραηλινοί. Ποιος είναι ο Ινδός ήρωας πιλότος? Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
12: από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες. Ο ειδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai, Smit Manjar, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Manjar γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Manjar είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και, όταν χρειάζεται, η αλλαγή πορείας ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου.
0: Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το προφίλ του Ινδού ήρωα πιλότου. Ακούσαμε τη Δέσποινα Σιριοπούλου. Τώρα για τον πιλότο από το Ομάν που μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του και επιχείρησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους της Fly Dubai. Λίγα πράγματα είναι γνωστά μέχρι στιγμή, η ταυτότητα και το κίνητρο του διερευνώνται. Προς το παρόν ανακρίνεται, όπως ακούσαμε, από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
13: Ενώ η έρευνα για την απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο προφίλ του δράστη. Ποιος είναι ο συγκυβερνήτης από το Ομάν που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές 174 επιβατών, βυθίζοντας μια πτήση ρουτίνα στο απόλυτο χάος? Ο άνθρωπος που, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήθελε να προκαλέσει μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, μαχαιρώνοντας εν πτήση τον Ινδό κυβερνήτη, εργαζόταν στον αερομεταφορέα μόλις 9 μήνες. Σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του που μεταφέρθηκε από το Ισραηλινό κανάλι 16, ήταν θρησκευτικός εξτρεμιστής, συνήθιζε να προσεύχεται πολύ και δεν έδινε τα χέρια σε γυναίκες. Οι Ισραηλινές αρχές ερευνούν τώρα πως ένας πολίτης του Ομάν, μιας χώρας χωρίς διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εξασφάλισε άδεια πτήσης, εξετάζοντας αν υπήρξε παραβίαση της αεροπορικής συμφωνίας από την πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ή αν πρόκειται για άτομο με διπλή υπηκότητα. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου και ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος.
14: Γιατί η πρόβλεψη που έχει η διμερή συμφωνία μεταξύ κράτους του Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι όσοι πετούν θάλαμο διακυβέρνηση, θάλαμο επιβατών σε αυτές τους προορισμούς πρέπει να εξαιρούνται αραβικής ηθαγένειας πληρώματα πλην των ανθρώπων που είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι. Γιατί αυτό παρακάμφθηκε και υπήρχε συγκυβερνήτης από το Ομάν. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το ελέγξουν οι διερευνητικές αρχές.
13: Τα κίνητρα του συγκυβερνήτη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η Fly Dubai έχει πλέον καθυλώσει όλα τα αεροσκάφη της από και προς το Ισραήλ, καθώς διερευνά το περιστατικό.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 3 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 το μεσημέρι. Εκτάκτως σήμερα, μία ώρα αργότερα στις 3 ξεκινήσαμε, λόγω στάσης εργασίας νωρίτερα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να περάσουμε στα εθνικά θέματα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μέσω των ελληνοτουρκικών ζητημάτων και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Την ώρα είχαμε τις εκδηλώσεις. Την ώρα που είχαμε τις εκδηλώσεις για την Κυπριακή Ανεξαρτησία στη Λευκωσία, με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, θα πάμε σε λίγο στην Κύπρο για να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, λοιπόν, η Άγκυρα, η οποία δεν κρύβει την ενόχλησή της για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, πορεύει σήμερα το πρωί σε νέα πρόκληση. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διαστόματος, το εκπροσώπου του, υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, όπως αναφέρει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Πάμε στην Τουρκία για την ανταποκρίτριά μας, Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελβίρα, Τι αναφέρει το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Αναφέρει αυτό ακριβώς, ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά. Και βέβαια, κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα, την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Τώρα, για να διευκρινίσουμε κάτι, δεν είναι ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι η καθιερωμένη κάθε Πέμπτη ενημέρωση συντακτών και δεν ήταν στα θέματα τη αρχική ατζέντα. Απάντησε ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την πόντιση του καλωδίου. Αυτό που έχει αξία όμως να αναφερθεί επίσης είναι ότι στην τοποθέτηση που κάνει λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας και δημοσιεύει και στην επίσημη ιστοσελίδα του άλλωστε, κάνει λόγο ευρύτερα για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει διαμορφωθεί, όπως ισχυρίζεται, μέσα των συμφωνιών οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που έχει συνάψει και με τα κατεχόμενα και με τη Λιβύη. Κάνει λόγο στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτή είναι όμως, να πούμε εδώ, και αυτό είναι το σημαντικό, η πάγια θέση της Άγκυρας σε σχέση με την πόλη του καλωδίου, που εκφράζεται σε όλους τους τόνους όλες αυτές τις ημέρες. Τι λέει η Άγκυρα? Ότι δεν έχει πρόβλημα με την πόντιση του καλωδίου, αρκεί να μην είναι ουσιαστικά στην υφαλοκρηπίδα της, και άμα είναι πρέπει να απευθυνθούν και η γαλλική εταιρεία που θα αναλάβει κατά πλειοψηφία το έργο στην Άγκυρα για την άδεια. Τώρα είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Να πω μόνο αυτό, είναι ένας δείκτης και των σχέσεων των ελληνοτουρκικών. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και πόσο ψηλά θα σηκώσει η Άγκυρα την ένταση.
0: Ελβίρα Κρυθαρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα για τη ρητορική ψηλών τόνων της Άγκυρας μίλησε μεταξύ άλλων νωρίτερο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης για την στάση της Άγκυρας, Άγιε?
17: Καλό μεσημέρι. Τι θέλει λοιπόν να σχολιάσει την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης υπενθύμησε τις σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, επαναλαμβάνοντας πως δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο, είπε, θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον προγραμματισμό όπως έχουμε πει. Δεν θα ζητηθεί καμία άδεια για ένα τέτοιο έργο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατέληξε δε τονίζοντας πως Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκή σημασία έργο, στηρίζουν το έργο αυτό, η εκτέλεση του οποίου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα με βάση το σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα λοιπόν είχαμε νωρίτερα, όπως λέγαμε, μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία με νέα μη επανδρομένα συστήματα, σύγχρονα οπλικά μέσα και συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από άλλες χώρες. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την παρέλαση, γιορτάστηκε η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση λοιπόν συμμετείχαν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στρατιωτικά τμήματα, όμως αγήματα από την Αίγυπτο, επιβεβαιώντας τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
18: Ένα ισχυρό μήνυμα έστειλε από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, λέγοντας ότι η ελευθερία, η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Μιλώντας μετά το πέρας της παρέλασης στη Λευκοσία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον. Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χρυστοδουλίδης, συνέδεσε ευθέως την ενίσχυση της αποτροπικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συνεχιζόμενη κατοχή και με το στόχο, όπως πάντα, της απελευθέρωσης και της επανένωσης. Ήταν μια ιδιαίτερη παρέλαση γιατί είχαμε για πρώτη φορά την παρουσίαση του Μπαράκ Εμέξ, του νέου Ισραηλινού συστήματος αεράμυνας της Εθνικής Φρουράς, ενώ παρουσιάστηκαν επίσης οι νέοι Exocet MM40 Block 3C, STV drones και άλλα μη επανδρομένα συστήματα. Πάνω από τη Λευκοσία, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε γιατί ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, πέταξαν δύο ελληνικά F-16 Viper, τα οποία δεν ήρθαν από την Ελλάδα αλλά σταθμεύουν μόνιμα στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και πέταξαν οπλισμένα. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, και αυτό το σημείωσε και ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στην ομιλία του, ότι ο ίδιος και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου προσήλθαν πεζοί και ο κόσμος που βρισκόταν εκεί επιφύλαξε μια πραγματικά πολύ ενθουσιώδη υποδοχή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην παρέλαση πρέπει να πούμε ότι συμμετείχαν στρατιωτικά τμήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Αίγυπτο, ενώ ο Νίκος Χρυστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία του ένδειξη των συνεργασιών της Κύπρου και της αναβάθμισης του διεθνούς ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Με την παρουσία λοιπόν δύο ελληνικών F-16 Viper στον κυπριακό ουρανό, ακούσαμε στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου αεροπορικού συστήματος και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από 4 ξένες χώρες. Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη Λευκοσία η παρέλαση για την 60η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τη Μεγαλόνισο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου.
19: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
0: Εν τω μεταξύ, πυρετόδες είναι η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη στη χώρα μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Μια συγκυρία με δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Τι περιμένουμε τώρα από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας?
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σας πω καταρχήν ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία. Mm-hmm. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αναμένεται την Τρίτη να έρθει στην Αθήνα. Τώρα, στις 7 του μηνός, την Τετάρτη, είναι προγραμματισμένο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος στρατιωτικού στην Αθήνα. Τώρα, στις 7 του μηνός, την Τετάρτη, είναι προγραμματισμένο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος στρατιωτικού

0: ότι από την ελληνική και την αμερικανική αντιπροσωπεία δύο συμφωνίες. Η μία θα αφορά τις συνεργασίες τους τομείς της άμυνας και η δεύτερη σε θέματα πολιτισμού.
1: Εδώ μεταξύ, Κατερίνα, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για ένα μήνα Ελλάδα στο πλαίσιο της διετούς θητείας της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Μια πολύ δύσκολη συγκυρία αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς, είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχε προεδρεύσει τον περασμένο Μάιο του 2025 η Ελλάδα στο πλαίσιο της θητείας της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη διετία 2025-2026. Είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η προεδρία, αφού κορυφαία θέματα είναι η ανάδειξη και η εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, οι εξελίξεις, οι ραγδαίες στρατηγικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή, στα στενά του Ορμούς και στην Ουκρανία σε χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει σήμερα ότι η Ελλάδα, με γνωστή την δυνατότητά της να λειτουργεί ως γέφυρα ενότητας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θα προσπαθήσει και θα διαχειριστεί αυτά τα κορυφαία θέματα με προοπτική την αναβάθμιση του ρόλου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Εν τω μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, 5:30 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο Μαξίμου από την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κατερίνα.
0: Ακριβώς το απόγευμα αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα συζητηθούν οι ραγδαίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα της παρουσίας των ασπίδων, της πρωτοβουλίας, της αποστολής που υπάρχει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και βεβαίως επίσης υπάρχουν πληροφορίες ότι αναμένεται να τεθεί και το θέμα των Patriot.
1: Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 3:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από τη Γαλλία, γιατί εκεί συνεχίζονται και κλιμακώνονται μάλιστα οι καταλήψεις και κινητοποιήσεις σε σχολεία σε όλη τη Γαλλία. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί σημαίνει αυτό, Έλενα?
3: Να πούμε καταρχάς ότι όντως, Γρηγόρη, κλιμακώνονται πολύ επικίνδυνα, θα λέγαμε, και όλες οι καταλήψεις στα σχολεία και τα επεισόδια ανάμεσα σε μαθητές και την αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις και σε διάφορες χώρες της Γαλλίας. Να ξεκινήσουμε από την Μασσαλία, όπου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μαθητές έριξαν βενζίνη σε διευθυντή του λυκείου Βίκτορ Ουγκό, ο οποίος τραυματίστηκε. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση. Στην ίδια περιοχή οι μαθητές έβαλαν φωτιά σε δύο σχολεία αλλά και σε πυροσβεστικό όχημα που έσπευσε να κατασβέσει τις φωτιές. Επίσης, στο Παρίσι, στο 16ο διαμέρισμα, η εφημερίδα Le Figaro αναφέρει ότι οι μαθητές επιτέθηκαν αστυνομικούς της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν από αυτούς, ενώ επεισόδια σημειώνονται και σε άλλες πόλεις όπως την Ρεν και την Νάντ. Αυτές οι καταλήψεις ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στις σχολικές αίθουσες, για τους πολλούς μαθητές που βρίσκονται σε κάθε σχολική αίθουσα, για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ψύξη, θέρμανση και ειδικά το καλοκαίρι, ότι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με τους καύσονες. Και μέχρι στιγμής να σου πω επίσης ότι έχουν συλληφθεί πάνω από 400 μαθητές, 400 άτομα, και έχουν τραυματιστεί επίσης τουλάχιστον 70 άνθρωποι. Και επίσης, κλείνοντας να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι καταλήψεις άρχισαν να επεκτείνονται και σε πανεπιστημιακές σχολές της χώρας.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα, εντωμεταξύ, για να μείνουμε εκτός συνόρων, σ' άλλο έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, στο Τενεσί των ΗΠΑ η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόκειται για την Κρίστα Πάικ, 50 ετών, η οποία απέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις έως το τέλος του έτους. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει νεότερα για την υπόθεση αυτή. Νατάσα.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, ακριβώς, η υπόθεση της Κρίστα Πάικ κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, ανοίγοντας ξανά το φάκελο της θανατικής ποινής της ΗΠΑ. Η πρώτη γυναίκα εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια που είχε καταδικαστεί σε θάνατο στην πολιτεία του Τενεσί, δέχθηκε δύο φορές ένεση με θανατηφόρο φάρμακο, αλλά δεν κατέληξε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα

0: το νοσοκομείο. Να πούμε ότι στο φως έρχεται και η ουσία που χρησιμοποιήθηκε στη φυλακή υψής της ασφαλείας, πεντοβαρβιτάλι όπως λέγεται, η οποία σε υψηλές δόσεις προκαλεί βαθιά καταστολή και ανεπάρκεια και θάνατο. Να σημειώσουμε ότι είχε απαγορευτεί επί προεδρίας Biden. Οι αρμόδιες αρχές στο Τενεσί λένε ότι ακολουθήθηκαν κανονικά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Να σημειώσουμε όμως πως είναι η δεύτερη φορά φέτος που μια εκτέλεση στο Τενεσί δεν πήγε όπως ήταν προγραμματισμένο. Το Μάιο ένας ακόμη θανατοποινήτης έλαβε αναστολή ενός έτους, καθώς το ιατρικό προσωπικό αδυνατούσε για πάνω από μία ώρα να βρει την κατάλληλη φλέβα. Να θυμίσουμε και την υπόθεση της θανατοποινήτησας. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Colin Slemmer, την οποία είχε γνωρίσει σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης για προβληματικούς νέους. Η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς βρέθηκε το θύμα άγρια βασανισμένο και είχε ξυλοκοπηθεί. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι από το 1976, όταν το ανώτατο δικαστήριο επανέφερε τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν εκτελεστεί 1.681 άνθρωποι.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, μέσω της οικονομίας, δείκτη προστασίας για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος επιχειρεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση με τη δέσμη μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση επιδότηση του πετρέλαιου κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, αλλά και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε λοιπόν εντάχει ότι νοικοκυριά, επιχειρηματίες, επαγγελματίες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 δόσεις. Εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, 1.200.000 ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες που θεωρητικά βρίσκονται στην περίμετρο της ρύθμισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τον επανασχεδιασμό του μέτρου, της αρχικής δηλαδή έκτατης ρύθμισης των 72 δόσεων, οι δόσεις τώρα γίνονται 120, ελάχιστο ποσό 30 ευρώ. Την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.600 ευρώ, από εκεί και πάνω σιγά σιγά ανεβαίνει και η δόση. Στις 120 δόσεις μπορούν να ενταχθούν οφειλές από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2024 και οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Έχουμε δηλαδή περισσότερο χρόνο, έχουν στην διάθεσή τους περισσότερο χρόνο οι οφειλέτες από ό,τι με την προηγούμενη ρύθμιση. Τώρα, όσον αφορά στον εξοδικαστικό, αυτό που αλλάζει και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν μια εταιρεία διαχείρισης τέτοιων δανείων παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη ακυρώνεται και επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Αυτόματα ο πολίτης πιστώνεται 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας και σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, υπάρχει ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή.
1: Και να πούμε και μια κουβέντα, Κώστα, για τις 120 δόσεις, για τη νέα ρύθμιση αυτή.
2: Ναι, αυτό είπα για τις 120 δόσεις. Θα πούμε τώρα για τα καύσιμα. Συνεχίζεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτά συνολικά στο δίζελ. Μία άλλη επιδότηση συνεχίζεται από τα δηληστήρια για τις βενζίνες. Αλλά σήμερα, για να κλείσουμε με αυτό, Γρηγόρη, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επιμένει και τάσεται υπέρ των στοχευμένων και όχι των οριζόντιων μέτρων, προκειμένου να αυληθούν οι πιέσεις στα νοικοκυριά, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις από την εντυνόμενη ενεργειακή κρίση. Και μάλιστα τάχθηκε και κατά, θα έλεγα, των ρητρών διαφυγής που εφαρμόζει η κοινότητα σε πολλές περιπτώσεις, ενεργειακές, αμυντικές, γιατί αυτό λέει ότι
1: ας μείνουμε σε αυτά.
2: Λύτει την αξιοπιστία της Ευρώπης.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για τους σερβισερς, ο κ. Περακάκης ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο αναμένει να έρθει στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφισή του. Ο ίδιος ρωτήθηκε ποιος θα ελέγχει αν τηρούνται αυτά που ζητά το Οικονομικό Επιτελείο.
3: Είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεγάλο ρόλο. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τον εποπτικό του ρόλο. Θα αυξηθεί η εποπτεία με το πλαίσιο το οποίο φέρνουμε. Αν έπρεπε δηλαδή να το κωδικοποιήσω απλά για τον κόσμο που μας βλέπει, ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες. Και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Και αυτό είναι με απλά καθημερινά παραδείγματα που ακούμε και που άκουγα και εγώ τόσο καιρό. Αλλάξαμε την προκαταβολή. Π.χ. ζητούσαν σε μια ρύθμιση services μια πολύ υψηλή προκαταβολή σε κάποιες περιπτώσεις. Μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Να χρωστάς 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε τα μισά μπροστά στη ρύθμιση. Yeah. 50.000 ευρώ. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο λειτουργούσε εκ των πραγμάτων. Πόσος κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Βάλαμε λοιπόν ένα πλαφόν 15%. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι πράγματα που επίσης φτάνουν σε εμάς καθημερινά ως περιπτώσεις, να μην υπάρχει τυποποίηση, να μην είναι ένα συγκεκριμένο τρόπο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονοδιάγραμμα που να σου απαντάει ο σερβισερ για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τώρα μπαίνει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει, μέσα σε έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει όλα και να έχει απαντηθεί με έναν πολύ κωδικοποιημένο τρόπο. Το ναι να είναι ναι και να τηρείται. Το όχι να είναι όχι τεκμηριωμένα. Να ξέρεις γιατί είναι όχι. Και βέβαια είχαμε και κάποιες περιπτώσεις, εγώ δεν είχα πω πολλές, σπάνιες, αλλά να τηρείς τη ρύθμισή σου. Να είσαι τυπικός και ταυτόχρονα να ξεκινάει η κατάσχεση πληστεριασμός, επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα.
1: Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Ερνιούς Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις και την κριτική που δεν είναι τολμηρά τα μέτρα και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ακρίβεια στα καύσιμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Ναι. Δεν είναι μια απλή διεύρυνση των 72 δόσεων στις 120. Είναι και η διεύρυνση, αύξηση δηλαδή των δόσεων, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό. Εντάσσονται σε 120 δόσεις και οφειλές του 2024. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε για τις 72 δόσεις. Άρα εντάσσεται πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και το υπόλοιπο που είναι μεταγενέστερο, το 25 και το 26, ρυθμίζεται σε έως 24 δόσεις. Ανακοινώσαμε μια ενισχυμένη επιδότηση στην Αγγλία για τον ντίζελ για 15 μέρες και βλέπουμε της τάξης των 20 λεπτών. Ανακοινώσαμε, τα δηληστήρια ανακοίνωσαν παράταση της επιδότησης στη βενζίνη κατά 10 λεπτά και την ίδια στιγμή ουσιαστικά παρατηρούμε τις τιμές για το πώς θα εξελιχθούν, για το αν θα χρειαστεί περαιτέρω παράταση για το υπόλοιπο μισό του Οκτωβρίου.
5: Πάμε τώρα στους services λοιπόν, γιατί και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και στην παρέμβαση που γίνεται εδώ, τις αλλαγές οι οποίες προβλέπονται.
4: Είναι τρεις βασικές παρεμβάσεις από τις 16, να εστιάσουμε σε τρεις βασικές. Η μία έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπαίνει μια τυποποίηση όσον αφορά τη συναλλαγή μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη, όπου εντός 6 μηνών πρέπει μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες ο πιστωτής να στείλει πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη, ο οφειλέτης να την εξετάσει εντός ενός μήνα και η όλη διαδικασία απόρριψης ή έγκρισης να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών.
1: Τώρα, τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό ρόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, θέσε στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις Συναφείς Γνωστικές Διαταραχές. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγιο.
6: Πρόκειται λοιπόν για ένα στρατηγικό βήμα που σας ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την συνολική προσπάθεια για την ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων για τους ασθενείς με άνοια. Μονάδες οι οποίες βρίσκονται στα Γιάννενα, το Κυλική, στην Καστοριά, τη Ροδόπη αλλά και την Αθήνα και το συγκεκριμένο στο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι θα είναι ουσιαστικά ένα πλέγμα φροντίδας για όλες αυτές τις μονάδες. Ένας στους 10 Έλληνες βιώνει με κάποιο τρόπο άνοια νοσώντας ή ο ίδιος ή βοηθώντας έναν δικό του άνθρωπο και αυτό θα αυξηθεί λόγω δημογραφικού. Μήνυρος ο Πρωθυπουργός και αυτό το κέντρο θα βοηθήσει την προώθηση γιατί οι αλλαγές συμπεριφοράς σήμερα θα καθορίσουν βέβαια και τη ζωή μας τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια. Να σημειώσουμε πως το Εθνικό Κέντρο θα αποτελέσει την αιχμή της ευρύτερης εθνικής παρέμβασης για τη φροντίδα με άνοια, Αλτσχάιμερ και συνεχείς διαταραχές και θα συνεργαστεί σε χώρο 724 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι, σε κτίριο παραχωρείται από την Ιεράν Μητρόπολη Περιστερίου. Αυτό θα λειτουργήσει μέσα στο 27 και η μονάδα θα προσφέρει μέρημνα για να προδώσει στάδια της νόσου αλλά και καθοδήγηση στους φροντιστές και ενημέρωση στους επαγγελματίες υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγιο Βαγιάνο. Έχουμε μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς έχουμε άλλη μια παραίτηση δικηγόρου. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας ενημερώσει. Άννα, τι ακριβώς συμβαίνει?
7: Είναι η δεύτερη παραίτηση μέσα σε λίγες ημέρες. Σήμερα λοιπόν εισέβαλε την παραίτησή του ο κύριος Αλεξανδρής, που είχε αναλάβει την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε, αυτό που αναφέρει ότι αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο. Και προς το παρόν ο γιατρός μένει χωρίς νομική υποστήριξη.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλη βραδιά απόψη για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Αντρών.
9: Ακριβώς στις 10 παραδέρτο στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη υποδέχει την Ολλανδία για το Nation League. Η Εθνική μας Ομάδα θέλει να κάνει το 3-3, έχει κερδίσει Σερβία, Γερμανία εκτός, και τώρα θέλει στην έδρα της να κερδίσει την Ολλανδία. Πολύ μεγάλη ομάδα, θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια και χαμηλά η μπάρα, το πούμε ποδοσφαιρικά, για να φτάσει σε μια ακόμη επιτυχία, την τρίτη στη σειρά στο Nation League, και παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην ίδια επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιο του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μηλοπόταμο. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Τη διακοπή της συνεργασίας του με την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πριν από 3 ημέρες. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό του γραφείο. Ο δικηγόρος δεν δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιώντας ακόμη και με ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Η Κομισιόν δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο αίτημα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv, χθες το πρωί έδωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποσαφινιστεί αν είχε συνεργούς ή διασυνδέσεις με το Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει τεκμηριωθεί ιρανική εμπλοκή.
8: Ο καιρός.
10: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
12: Ο υπέροχος κόσμος, του Σαρλ Αζναβούρ.

Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει σήμερα έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές του 20ου αιώνα, Σαρλ Αζναβούρ. Αυτός έγραφε μικρές κινηματογραφικές ιστορίες. Τα τραγούδια του έχουν χαρακτήρες, σκηνές και μια ολοκληρωμένη πλοκή. Αυτό που λείπει πια εδώ και χρόνια από το νέο τραγούδι, από όλες τις χώρες. Μέσα σε λίγα λεπτά, όσο ήταν το κάθε τραγούδι, μπορούσε να αφηγηθεί έναν έρωτα, έναν χωρισμό ή μια ολόκληρη ζωή. Μιλούσε με σπάνια ειλικρίνεια για την ανθρώπινη ευαλότητα. Τραγούδισε τη μοναξιά, τη ζήλια, την αποτυχία, τα γυρατιά, τον ανεκπλήρωτο έρωτα, την κοινωνική περιθωριοποίηση. Δεν παρουσιαζόταν σαν ο ακαταμάχητος εραστής, αλλά συχνά σαν ο πληγωμένος ή αποτυχημένος άνθρωπος. Μία επιλογή από το πρώτο μέρος των τραγουδιών που θα μεταδώσουμε σήμερα θα δώσει το στίγμα για όσους δεν γνωρίζουν το πόσο μεγάλος είναι ο Αζναβούρ. Τα μηνύματά σας και πάλι, αν θέλετε σήμερα, μια και που είναι σε απευθείας μετάδοση, να το λέμε αυτό ώστε να δικαιολογήσουμε κάποιο ίσως λάθος που μπορεί να γίνει, αλλιώς είναι οι ηχογραφημένες εκπομπές, είναι χωρίς λάθη. Εδώ γίνονται και λάθη βέβαια, γιατί είμαστε σε απευθείας και είναι προγράμματα τα οποία θα πρέπει να είναι ηχογραφημένα, αλλά δεν πειράζει, έχουμε πάρει το κολλάι. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε ήταν το La Bohème. Θα σας λέω μέσα σε λίγα σε 2-3 γραμμές, ας πούμε, το περιεχόμενο των τραγουδιών. Ένας ηλικιωμένος ζωγράφος επιστρέφει νοερά, στο τραγούδι που ακούσαμε εννοώ, στη νεότητά του, στη Μονμάρτη, πείνα, φτώχεια, τέχνη και μεγάλοι έρωτες. Η φράση που ακούγεται «Είμασταν νέοι, είμαστε τρελοί» συνοψίζει όλη την ιστορία του τραγουδιού. Είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Αζναβούρ και ένας αποχαιρετισμός στην παλιά μποέμικη Μονμάρτη, γιατί πια η Μονμάρτη δεν είναι το ίδιο. Έχει χάσει την ατμόσφαιρά της εδώ και δεκαετίες. Έρχεται τώρα ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του χωρισμού. «Πρέπει να ξέρεις, να φεύγεις με αξιοπρέπεια, να κρύβεις τα δάκρυά σου και να μην δείχνεις πόσο υποφέρεις». Το μεγαλείο του βρίσκεται στη σύγκρουση ανάμεσα στην ψυχραιμία των στίχων αυτών και την φωνή του που προδίδει τον πόνο.

ήταν σπουδαίος στιχουργός. Χρησιμοποίησε απλή γλώσσα, αλλά με μεγάλη δραματουργική ακρίβεια. Το Γέρον Χορ που θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, είναι μια συγκλονιστική εξομολόγηση κάποιου που συνειδητοποιεί ότι σπατάλησε τη ζωή του. Δεν είχε σημαντικά αυτό που λέμε μεγάλη φωνή, και εξάλλου ποιος τραγουδοποιός έχει μεγάλη φωνή? Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε ο Ντίλαν. Δεν έχει σημασία. Αλλά αυτή η βραχνή εύθραστη φωνή του, που αρχικά είχε θεωρηθεί μειονέκτημα, τελικά έγινε το μεγάλο του όπλο. Επειδή ερμηνεύει το κάθε στίχο σαν ηθοποιός. Η Edith Piaf ήταν αυτή από τους ανθρώπους που τον αναγνώρισαν νωρίς και τον βοήθησαν να εξελιχθεί. Να λοιπόν τώρα το τραγούδι που σας είπα. Ένα από τα τραγούδια που έχουν ορίσει δεκάδες ερμηνείες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Το Year Encore είναι ίσως ένα από τα οριμότερα τραγούδια του. Ένας ηλικιωμένος άνδρας θυμάται ότι μόλις χθες ήταν 20 ετών και συνειδητοποιεί πως σπατάλησε τα νιάτα του, πιστεύοντας ότι είχε απεριόριστο χρόνο.

Ο Αζιναμπούρ ήταν πραγματικά ένας διεθνής καλλιτέχνης, με τεράστια επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός του ότι τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν πάρα πολλούς, στα αγγλικά βέβαια, αλλά έκανε συνεχόμενες εμφανίσεις εκεί και στις μεγάλες αίθουσες των μεγάλων πόλεων. Τραγούδησε σε πολλές γλώσσες και απέκτησε ένα τεράστιο κοινό με αυτόν τον τρόπο. Το τραγούδι «Σι», θα το ακούσουμε αργότερα, έγινε παγκόσμια επιτυχία και τραγουδήθηκε από τον Elvis Costello, τον Sinatra, τον Ray Charles, τη Σίλι Μπάσεϊ. Θα το ακούσουμε από τον ίδιο σε λίγο. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που βασίζεται σε ένα παλιό ρώσικο τσιγκάνικο τραγούδι που συνδέεται με τις αρμενικές και ρωσικές μουσικές μνήμες της οικογένειάς του. Δύο κιθάρες καλούνται να παίξουν δυνατά, πιο δυνατά, ώστε ο αφηγητής να πνίξει στο κρασί και στη μουσική τη θλίψη του.

Σαάλ Αζναβούρ σήμερα, το πρώτο μέρος. Ο Αζναβούρ που είχε μια εκπληκτική διάρκεια. Η σταδιοδρομία του ξεπέρασε τα 70 χρόνια. Δεν ήταν ένας εκπρόσωπος μιας παλιάς εποχής αφού ξεκίνησε από το 50. Από το Παρίσι εκείνης εποχής. Παρέμεινε ενεργός και αγαπημένος σε διαφορετικές γενιές. Μέχρι και το θάνατό του σχεδόν έκανε εμφανίσεις. Θα ακούσουμε τώρα το Εσπεράντσα, έναν άλαφρο τραγούδι με έντονο ισπανικό και έτσι Latin χρώμα. Το όνομα σημαίνει ελπίδα και ο Αζναβούρ το χρησιμοποιεί σαν όνομα γυναίκας αλλά και σαν σύμβολο της ελπίδας που συντηρεί τον έρωτα. Πάντα στίχη του Αζναβούρου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Νεκρός μέσα σε ρέμα βρέθηκε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ποτάμια λάσπη σε Ηράκλειρο και Ερέθυμνο. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει πριν από 3 μέρες. Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση, σημειώνει ο κύριος Αλεξανδρής. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια σε Γιάννενα, Κιλκίς, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την παρουσίαση της σύμβασης για το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμική ριζοσπαστική κατήχηση, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Fox News. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε με τον Αζναβούρ. Ο Αζναβούρ που έφυγε από κοντά μας το 2018, σε ηλικία 94 ετών. Σούπερσταρ όχι μόνο του γαλλικού τραγουδιού. Το επόμενο τραγούδι αναφέρεται στους ηθοποιούς, στα μπουλούκια, όπως ήταν παλιότερα και στη χώρα μας, που έκαναν περιοδίες στην επαρχία. Άφηξε λοιπόν σε μία μικρή πόλη ενός περιοδεύοντος Θιάσου. Ο Θίασος, η ταινία εκείνη, η δικιά μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνει ολόκληρη την πόλη. Κινήσει, χρώμα, θεατρικότητα, που το τραγούδι αυτό θυμίζει τις παιδικές εμπειρίες του Αζναβούρ, ο οποίος μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια ηθοποιών και καλλιτεχνών.

0: και τώρα ένα μοναδικό τραγούδι του. Δηλαδή έχει 20-25 τραγούδια, όχι πρώτης κατηγορίας, περισσότερο από πρώτης κατηγορίας. Αυτό τώρα είναι ένα τραγούδι που εμένα μου φαίνει στη μνήμη 2-3 ιταλικές ταινίες που έχω δει μια ανάλογη σκηνή. Τι περιγράφει τώρα εδώ στο τραγούδι αυτό? Είναι μια ιταλική ατμόσφαιρα, μια οικογενειακή σκηνή. Όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από μια μητέρα που πεθαίνει. Αποφεύγει έτσι τον εύκολο όμως συναισθηματισμό μέσα από τους στίχους και παρουσιάζει το θάνατο μέσα από μικρές καθημερινές εικόνες, συγγενείς, παιδιά, φαγητά, αναμνήσεις. 1 εκατομμύριο αντίτυπα μόνο στη Γαλλία.
1: Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce

Έτσι, για να μην μας λέτε ότι μόνο Ιταλούς τραγουδοποιούς παρουσιάζουμε, Ιταλούς καλλιτέχνες, θα πάρουν σειρά και οι μεγάλοι Γάλλοι. Και ο Μπεκό και ο άλλος φοβερός και τρομερός, Ζακ Μπρέλ. Θα τα πούμε στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Είναι κρίμα που οι νεότερες γενιές αγνοούν το καλό γαλλικό τραγούδι και το ιταλικό τραγούδι. Είναι κρίμα που δεν μεγάλωσαν ακούγοντας και τα σπουδαία ελληνικά τραγούδια και τα αμερικάνικα και τα αγγλικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Το πόσο σπουδαία ήταν η δεκαετία 50, 60, 70 είναι ότι τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που ακούτε είναι της δεκαετίας του 60. Το ένα μετά το άλλο, και όχι μόνο αυτός, δεκάδες καλλιτέχνες σε όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αμερική, την Αγγλία, παντού. Είναι μια εποχή που τελείωσε. Τώρα ένα άλλο γνωστό γαλλικό τραγούδι του Αζναβούρ, που έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως το προηγούμενο, ας πούμε, έχει μπει μέσα στα 20 πρώτα της Αγγλίας από τον Ματ Μονρό, αυτό που ακούσαμε πριν. Ο Ματ Μονρό είναι αυτός που είπε το τραγούδι στην δεύτερη ταινία του James Bond, από τα δημοφιλέστερα ονόματα της Αγγλίας τότε. Το τραγούδι λοιπόν είναι ένα ρομαντικό τραγούδι για τη δύναμη που έχουν, που έχει το βλέμμα και την αγάπη που πολλές φορές καταλαβαίνει κανείς μόνο από ένα βλέμμα.

Και σήμερα μπορεί να ακούγονται αρκετά άβολα με τη νέα τάση πραγμάτων αυτά που λέει. Όμως το τέλος, η επίθεση αυτή που κάνει, μετατρέπεται σε παράκληση να ξαναγίνει η γυναίκα του αυτή που είχε αγαπήσει. Είναι ένα μικρό θεατρικό μονόπρακτο. Περισσότερο είναι ένα μονόπρακτο παρά ένα συμβατικό ερωτικό τραγούδι.

πολύ σωστά ο Κωνσταντίνος μου γράφει ότι τραγούδια μονόπρακτα έγραφε και ο Ατίκ. Και βέβαια έγραφε ο Ατίκ. Μην ξεχνάς, Κωνσταντίνε, και οι υπόλοιποι ότι ο Ατίκ ήταν στη Γαλλία για χρόνια. Όπως και ο Σπανός αργότερα. Και μετά ήρθε και έκανε τη μάντρα κτλ. Επηρεασμένος από αυτό το γαλλικό τραγούδι, όπως και ο Αζναβούρ από τους παλαιότερους τραγουδοποιούς της Γαλλίας. Άλλο ύφος τραγουδιού. Ένα καθαρά αντιπολεμικό τραγούδι. Ένας νέος, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, αναρωτιέται γιατί να θυσιάζει τη ζωή του και τα νιάτα του στον πόλεμο, όταν θα μπορούσε να τα αφιερώσει τον έρωτα. Γράφτηκε για μια ταινία του 61 και 60-61 κάπου εκεί ήταν, και απαγορεύτηκε από την γαλλική κρατική ραδιοφωνία τότε.

Και άλλη μία από τις τεράστιες επιτυχίες που γνώρισε ο Αζναβούρ. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με τον Αζναβούρ στο γαλλικό τραγούδι. Αυτό ξεκίνησε στη δεκαετία του 50. Η Edith Piaf, όπως σας είπα, τον βοήθησε κάπως. Κάπως, πάρα πολύ τον βοήθησε. Το 60 αλλάζει το γαλλικό τραγούδι με τη νέα γενιά, το νέο κύμα που ήρθε τότε, με τον Χαλιντέι, τη Σιλβί Βαρτάν, τη Φαρσουά Ζαρντί και όλους αυτούς που ήταν οι νεότεροι. Όμως αυτός και ο Μπεκό και δύο-τρεις άλλοι, όπως ο Σινάτρα στην Αμερική, η Έλα Φιτζέραλντ, παρέμειναν και συναγωνίστηκαν με τα τραγούδια τους στις πρώτες θέσεις του γαλλικού Hit Parade στη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ένας άντρας αποφασίζει να φύγει παρόλο που εξακολουθεί να αγαπά τρελά τη γυναίκα του. Όλη η δύναμη του τραγουδιού βρίσκεται μέσα σε αυτή την αντίφαση. Λέει σε κάποια στιγμή «Θα σε εγκαταλείψω και όμως αγαπώ μόνο εσένα».

Πολύ σωστά μου γράφει εδώ ο Κώστας ότι θα βγει κάπου εδώ και ο Λευτέρης να μας πει μια καλησπέρα. Έκανε συνεχόμενα αφιερώματα στο γαλλικό τραγούδι στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να τα ακούει εκεί που είναι. Θα ολοκληρώσουμε με άλλο ένα από τα φοβερά τραγούδια του και θα συνεχίσουμε με ένα δεύτερο μέρος. Δεν ξέρω αν θα είναι την άλλη Πέμπτη ή την μεθεπόμενη Πέμπτη, σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Ο έρωτας εδώ παρουσιάζεται σαν μια μέρα. Γεννιέται το πρωί, φτάνει στο φως του μεσημεριού και αργά σβήνει το βράδυ. Από τα πιο ποιητικά μελαγχολικά τραγούδια του, για το εφήμερο της αγάπης.

0: Ο Θάνος Γιουμέγκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο Μιλοπόταμο, που αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρος του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κ. Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτάσει την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνήγορού της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Έγινε αισθητή και στην Αττική. Ακολουθούν ασθενείς μετασεισμοί.
1: Ο καιρός.
2: Και αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

0: νομίζω πολύ ωραία ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει ωραία σε ό,τι αφορά τις βροχές, τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τη σφοδρότητα των φαινομένων, ειδικά πάνω από την Κρήτη. Σχεδόν ετοιμάζομαι να το πάρω πίσω αυτό που σας έλεγα χθες για το φθινόπωρο. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι βέβαια το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Παίρνουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης ακριβώς από εκεί που την αφήσαμε, πάντοτε εδώ σε συνεχή ροή στην πραγματικότητα, παρακολουθώντας και τα πιο έκτακτα φαινόμενα και πράγματα, αλλά και τις ειδήσεις στην τρέχουσα επικαιρότητα. Όσο και να αγαπάμε αυτή τη δουλειά, έρχονται μέρες και στιγμές που λες δεν γίνεται να έρχονται όλα μαζί, και κυρίως τα δυσάρεστα, ειδικά όταν επιβεβαιώνονται χειρότεροι φόβοι, είτε για την απώλεια ανθρώπινης ζωής, είτε για καταστροφές περιουσιών και για επικείμενο κίνδυνο στις περιοχές που έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι για ακραία φαινόμενα. Μέχρι στιγμής λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, η κακοκαιρία έχει χτυπήσει για τα καλά στην Κρήτη και μάλιστα στα ορεινά σημεία και μάλιστα στον ομό Ρεθύμνης. Οπότε πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως το Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σας ακούσαμε σήμερα και στις εκπομπές εδώ του Earth News Radio, αλλά θέλουμε να δούμε έτσι λίγο την εξέλιξη του φαινομένου, σε ποια κατάσταση είναι τώρα ο Δήμος και αν έχετε λάβει απάντηση που έχετε ζητήσει να κηρυχτείτε σε έκτακτη ανάγκη.
1: Ο Δήμος κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό έχει προχωρήσει. Με συνεργασία με μένα, με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό Ζωνιανά και βρέχει. Πάλι, δεν σταματά καθόλου. Τα μηχανήματα είναι στους δρόμους. Έχουν τόσες πολλές καταστροφές γίνει που δεν μπορεί να τις βάλει το δρόμο στο μυαλό.
0: Τόσο
1: αυτό
0: πολύ.
1: Που γίνει εδώ είναι άνευ προηγουμένου.
0: Έτσι λένε και αυτό παρακολουθήσαμε και εμείς, συμπολίτες σας και συμπολίτες μας και κάτοικοι.
1: Ο Δήμος Μυλοποτάμου αυτό το πράγμα έχει να το ζήσει από ό,τι λένε οι παλιοί μας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον 40 χρόνια, από το 1986.
0: Μάλιστα.
1: Θυμούνται δηλαδή η πιο μεγάλη μια καταστροφή παρόμοια.
0: Τώρα από άποψη έτσι δικτύων, υποδομών, γεφυρών, δρόμων.
1: Έχω καταλέψει το οδικό δίκτυο, στο επαρχιακό τρομερές ζημιές, στους χωματόδρομους, στους δρόμους που οδηγούν στα πνημιοστάσια, γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και έχουν αποκοπεί κτηνοτροφικές μονάδες. Το πρόβλημα εδώ είναι τεράστιο. Τεράστιο. Ευτυχώς είχαμε πάρει απόφαση να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Ναι. Για σήμερα και θα ισχύσει και για αύριο. Και για αύριο νομίζω.
1: Και για αύριο. Μιλούμε τώρα για 2.500 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε τώρα να ήταν σε αυτό το πεδίο του Μυλοποτάμου τώρα τα παιδιά και οι δασκάλοι και οι καθηγητές.
0: Μην το συζητάτε. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Άρα ναι. Το είχατε σκεφτεί, είχατε πάρει βέβαια τις προγνώσεις και τα μέτρα σας.
1: Δεν περίμενε κανείς όμως. Αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτό το...
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ.
0: Ναι, είναι σοβαρά. Θα μιλήσουμε τώρα και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Υπάρχουν, είπατε, μηχανήματα έργου και προσπαθείτε να...
1: Μηχανήματα της περιφέρειας, μηχανήματα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Όλα για να φτιάξουμε τα κεντρικά, τις κεντρικές αρτηρίες. Δεν έχουμε μπει ακόμη στα στενά και στα μικρά χωριά. Καταλάβατε.
0: Βέβαια ούτε το καταλαβαίνω.
1: Στο,
0: ναι.
1: Ναι, ούτε στους χωματόδρομους, στην αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία έχει διαλύσει. Έχουν φύγει χιλιόμετρα αποχετευτικά δίκτυα, έχουν εξαφανιστεί. Μαζί με τα δίκτυα ίδρυψης. Ρεύμα. Χαμός.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ρεύμα η περιοχή.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν 20 λεπτά είδα το ρεύμα, μετά κόπηκε πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί φτιάχνουν ζημίες, δηλαδή. Τώρα πάλι έχει ήρθει. Δεν ξέρω για πόση ώρα. Εν τω μεταξύ το φαινόμενο βρέχει. Και η γη έχει χορτάσει νερό και με λιγότερο νερό μπορεί να συνεχιστεί η καταστροφή. Κατάλαβες.
0: Ναι. Και ενώ έχει πει η Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα ηρεμήσει λίγο αύριο, το Σάββατο επανέρχεται το κύμα.
1: Σάββατο και
0: θα έχετε...
1: Κυριακή επιδεινώνεται.
0: Ναι.
1: Μιλήσει για 90% βροχή.
0: Τι να πω, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά πρώτα απ' όλα αυτό που πήρατε την απόφαση λοιπόν για όλες τις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, για αύριο Παρασκευή κλειστές, είναι πολύ σωστό.
1: Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, ευτυχώς.
0: Ναι. Κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε, μια συνδρομή που θα θέλατε να ζητήσετε από την πολιτεία?
1: Όχι, έχουμε ανεβάσει, εννοείται πως θέμε τη βοήθεια της πολιτείας. Έχω μιλήσει προσωπικά με τον Υπουργό 2-3 φορές σήμερα.
0: Ναι, τον κύριο Τουρνά που είπατε.
1: Τον κύριο Τουρνά, ναι.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι όλοι δίπλα μας, γιατί δεν φτάνουν τα συνεργεία του Δήμου και της περιφέρειας. Mm-hmm. Είναι για τα κεντρικά. Εδώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να πούνε και εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεωτικά στο πεδίο. Εδώ έχουμε χιλιάδες νοοτρόφους που δεν μπορούν να πάνε στα...
0: Ιδιώτες λέτε.
1: Να πάνε στα ημιοστάσια τους.
0: Ιδιώτες λέτε, έτσι. Για ιδιώτες,
1: ναι, ναι. Υποχρεωτικά δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κρατικός μηχανισμός πού να αντέξει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους και δεν μπορούμε.
0: Για τα ποιμνιοστάσια που λέτε, φαντάζομαι δεν ξέρω αν είναι σε θέση να μας ακούσουν και να επικοινωνήσουν, να ακούσουν την σύσταση. Επειδή είχαμε και αυτό τον καημένο τον 80χρονο που εντοπίστηκε τελικά νεκρός στη στάνη του. Καλό είναι να μην πηγαίνουν ή αν βρίσκονται εκεί.
1: Σαν Δήμος Μελοποτάμου ανεβάσαμε στα ΜΜΕΣ του Δήμου.
0: Ναι.
1: Την προσοχή των ανθρώπων, των κτηνοτρόφων, να μην απομακρύνονται τα σπίτια, να μην πήραν τα αυτοκίνητα. Γιατί και πριν μερικά χρόνια είχε πάρει ένα ποτάμι στο Πέραμα ένα κτηνοτρόφο και τον έπνιξε. 35χρονο.
0: Από την άλλη, κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνετε την αγωνία των ανθρώπων που θέλουν να δουν σε τι κατάσταση είναι η στάνη τους, τα ζώα τους.
1: Τα ζώα, εκεί είναι όλη την περιουσία. Εδώ ο Δήμος είναι κτηνοτροφικός. Και να μην μπορεί. Αλλά τώρα εμείς δίνουμε βάρος στους ανθρώπους.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θα εγκλωβίσουμε τα χωριά, θα φτιάξουμε την κατάσταση και προχωρούμε για τα ποιμνιοστάσια επί τόπου. Γι' αυτό θα είμαι και εξωτερικούς συνεργάτες.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε νομίζω το εγκυρότερο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περιοχή σας.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι. Στο Δήμο Μελοποτάμου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε 100 χωριά τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχουν σοβαρό πρόβλημα.
0: Εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλύτερα τις επόμενες ώρες και μέρες. Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
1: Εμείς τώρα ευχόμαστε να μην συνεχίσει η βροχή. Να μην συνεχίσει. Αν συνεχίσει, το πρόβλημά μας θα επιδεινωθεί.
0: Σας καταλαβαίνω. Σας χαιρετώ προς το παρόν.
1: Να είστε καλά, ναι. Γεια σας.
0: Ο Δήμαρχος Μελοποτάμου λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, που όπως καταλαβαίνετε περιέγραψε με πολύ μελανά και αδρά χρώματα ακριβώς αυτό που συμβαίνει τώρα στην περιοχή. Νομίζω, όπως θα μας πει και ο επόμενος καλεσμένος μας, φαντάζομαι θα μας πει, ότι αυτή τη στιγμή είναι το χειρότερο σημείο, το πιο επικίνδυνο σημείο που έχει χτυπήσει κακοκαιρία στο Δήμο αλλά και γενικότερα στην Κρήτη. Ας πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα από τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, που είναι ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας. Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μελοποτάμου, ήταν πραγματικά απελπισμένος. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είναι το πιο δύσκολο σημείο εκεί που έχετε εντοπίσει, ή έχουμε και σε άλλα σημεία προβλήματα?
2: Έχουμε σε άλλα σημεία, αλλά τα προβλήματα στα υπόλοιπα σημεία είναι διαχειρίσιμα, είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τον Μελοπόταμο, ο οποίος έχει πάρα πολλές πηγές αυτή τη στιγμή. Δέχτηκε πολύ μεγάλο πλήγμα από την καταιγίδα που πέρασε. Έχουν πληγεί υποδομές τόσο στο οδικό δίκτυο, δημοτικό και αγροτικό, αλλά και κύριες υποδομές του Δήμου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα που πληγήκαν ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου, η οποία τα ουγγερία αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζει στην περιοχή του Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Αγίου Νικόλαο.
0: Από άποψη ηλεκτροδότησης δικτύων άλλων υποδομών, τι μαθαίνετε, κύριε Περιφερειακή?
2: Είχαν προβλήματα, έχει ενεργοποιηθεί για να αποκαταστήσει όπου υπάρχει θέμα. Δουλεύουν τα συνεργεία και θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα έχει αποκατασταθεί μεγάλο μέρος. Θα έχουν αποκατασταθεί βλάβες.
0: Μέσα στη μέρα, είπατε.
2: Ναι, μέσα στη μέρα πιστεύω ότι θα έχουν καταφέρει να αποκατασταθούν οι βλάβες στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Βέβαια, ο Δήμαρχος Μιλβωτάμου μας είπε, όπως είναι λογικό, ότι όσο και να τρέχουν και δεν φτάνουν τα συνεργεία, τα του ΔΔΕ και τα υπόλοιπα και τα μηχανήματα. Οπότε ουσιαστικά ζήτησε τη συνδρομή και ιδιωτών. Έχει υπάρξει τέτοιο πλάνο?
2: Την έχει τη συνδρομή ιδιωτών. Ήδη έχουμε ενισχύσει και ως περιφέρεια και την περιοχή, αλλά θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Το σκέφτεστε, δηλαδή να σύντομα να.
2: Να τους ενισχύσουμε όπως μπορούμε.
0: Ναι.
2: Με κάθε τρόπο.
0: Καλώς, κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Δεν ξέρω
2: καλά
0: αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι που έχουμε παραλείψει εμείς.
2: Όχι, η κακοκαιρία από ό,τι φαίνεται θα έχει μια μικρή ύφεση μέχρι αύριο το βράδυ.
0: Mm.
2: Από αύριο το βράδυ, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που έχουμε τώρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα και θα επικρατήσει μέχρι την Κυριακή. Κάνω έκκληση ακόμα μια φορά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν τις έσκοπες μετακινήσεις εφόσον στις περιοχές τους έχουν έντονα φαινόμενα, για να βγούμε όλοι ασφαλείς και από αυτή την κακοκαιρία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Το ευχόμαστε και εμείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.

Από την άλλη πλευρά, σας είπα, τα παρακολουθούμε όλα παράλληλα σήμερα. Βγαίνουν πολλά παράθυρα εδώ στις οθόνες, στις οθόνες ενημέρωσης, το λέω βέβαια λίγο συμβολικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, άφησε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που πρόσθεσε στη συνέντευξη, ότι η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν ήταν αρκετή και ότι έτσι εξετάζονται όλα τα σενάρια. Η συνέντευξη δόθηκε πριν από λίγες μέρες, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μας μήνα κιόλας. Καλό μήνα Οκτώβριο να έχουμε. Αυτό σας το ανέφερα, δηλαδή ότι δεν ήταν ικανοποιητική η πρόταση του Ιράν, άρα θα λάβει άλλα μέτρα, αλλά μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, καταλαβαίνετε γιατί το είπα. Γιατί έχω εδώ συγκεντρώσει τα χειρότερα που μας περιμένουν, δηλαδή το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, μετά την ενέργεια και τα καύσιμα, έρχεται και το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σιτηρά Ουκρανίας, κυριολεκτικά στοιχιώνουν τα ράφια μας, τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

0: Βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος και γενικά η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε, έκανε ένα βήμα παραπέρα και είπε ότι και στους, στους Ευρωπαίους και στους, νομίζω στους Γάλλους και στους Ισπανούς, αλλά γενικότερα στους Ευρωπαίους, ότι αποδεσμεύστε από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε περιορισμούς στις εξαγωγές. Και αυτή την πρόταση, παύλα πίεση, την επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν πριν από λίγο. Δηλαδή ότι ναι, υπήρξαν επαφές και είναι σε εξέλιξη επαφές και διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική κυβέρνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποδεσμευτούν από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Και μιλάμε για αυτά τα λεγόμενα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή ο Τραμπ αυτό είπε, αυτό έχει κάνει ήδη στη δική του την χώρα και την Ήπειρο, στη δική του αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, και ζητάει να κάνει το ίδιο και η Κομισιόν. Ο ρόλος της Κομισιόν, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος, είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Ουφ! Ξέρω, δεν μπερδεύεστε, κανείς μας δεν μπερδεύεται. Στην πραγματικότητα όλοι τα καταλαβαίνουμε όλα. Απλώς έχει αρχίσει να γίνεται λίγο γαϊτανάκι η υπόθεση, λίγο χαλασμένο τηλέφωνο, και νομίζω πως και έτσι θα παραμείνει. Με ένα αποτέλεσμα που το ξέρουμε όλοι, που το λουζόμαστε όλοι, και έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος που έρχεται τώρα και προσγειώνεται, όπως είπαμε, όχι μόνο στα ράφια, αλλά γενικότερα στα γαλακτοκομικά. Τι να σας πω τώρα. Διάβαζα το πόσο έχουν ακριβήνει τα γαλακτοκομικά εδώ και 6 χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, από το 2020 ως και σήμερα. Και είναι σοκαριστικό, πραγματικά. Και λέμε μετά πώς διαφεύγουν τα χρήματα από την τσέπη μας, πώς υπάρχουν αυτές οι διαρροές, και ενώ, ξέρω εγώ, μπορεί να παίρνουμε, όσοι παίρνουμε ένα μισθό, μια σύνταξη κτλ., πώς εξανεμίζεται. Και με αυτά φτάσαμε στις 5 και 25 και δεν έχω πει ακόμη ποιοι είμαστε. Είπα μόνο την εκπομπή «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε και μας παρακολουθείτε και στο Earth Echo, και live και on demand, δηλαδή και ζωντανά, αλλά και μετά από παραγγελία δική σας και επιλογή. Πώς το είπαμε, Earth Echo. Και φυσικά υπάρχει και στις συσκευές σας, κυρίως στα ραδιόφωνα που διαθέτουν μια τέτοια εφαρμογή, ένα τέτοιο μηχανισμό, το, πώς το έχουμε πει, το Plus, Dab Plus, κόλλησα κι εγώ, το Dab Plus για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Με απελπισία με κοιτάζει απέναντι ο Θάνος Σιμέκας, που φροντίζει σήμερα τον ήχο, σου λέει κάτι, κολλάει από εδώ, κολλάει από εκεί, δεν πάει καλά αυτή. Κι όμως προσπαθώ να πηγαίνω καλά και να παρακολουθώ τα πάντα μαζί με εσάς. Μην νομίζετε, έχει πολύ γούστο εντός πολλών εισαγωγικών, όταν όλα όσα ή αρκετά από όσα καταγγέλλονται, σχολιάζονται, δημοσιοποιούνται, ερευνώνται στις εκπομπές, καμιά φορά, ξέρετε, πέφτει τόσο πολύ πάνω και σε ένα δικό σου βίωμα, σε μια δική σου εμπειρία. Θα πω μόνο μία φράση. Servicers, fans, ο νέος νόμος, όποτε έρθει αυτός, Πιερακάκη, όλα αυτά που έχετε ακούσει από το πρωί και εδώ στο Earth News Radio και στα άλλα ραδιόφωνα, γενικώς στις ενημερωτικές εκπομπές, για το τι συμβαίνει με τα δάνεια, τα οποία μπορεί να έχουν και εξοφληθεί, και όμως μπορεί να έρθει στο σπίτι σου ένας ωραίος δικαστικός επιμελητής και να σου πει το χρωστάς ολόκληρο και πάμε σε, πώς το είπαμε, σε διαταγή πληρωμής ή κάτι χειρότερο. Παιδιά, είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Πιστέψτε με, προσπαθώ να κάνω ρεπορτάζ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα κάτι πάνω σε αυτό. Την ίδια ώρα, χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις, μαθαίνω και διαβάζω. Πάνω από 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες. Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές, γιατί διαμαρτύρονται άραγε, μία λέξη θα πω. Ελλείψεις, ελλείψεις. Και η Λουίζα Μαραβελάκη με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Χαράζω στα σκοτάδια.
0: Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.
1: Σκέψη του σκελερού.
0: Και όλοι εσείς στο Viber για την επικοινωνία μας.

Ή καλύτερο από τα φωτογραφικά που μου έχετε στείλει. Θα διαβάσω σε λίγο μετά τις και μισή τα μηνύματα και θα σας τα παρουσιάσω. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στις και μισή στους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: καταπληκτικό και ατμοσφαιρικό, έτσι μη μου πείτε. Επίτηδες το βάλαμε και το αφήσαμε να παίζει, να το απολαύσει και λίγο η καλεσμένη μας, γιατί πολύ σωστά είπε στη συνάδελφό μου ότι για το ραδιόφωνο, για το απόγευμα, για τέλος πάντων για την ακρόασή μας, μερικά θέματα είναι αρκετά βαριά, επειδή είναι οδυνηρά από πολλές απόψεις. Και είναι η κυρία Χρύσα Σαρδέλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία χαιρετώ και ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Κυρία Σαρδέλη, ο λόγος που είστε εδώ είναι γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε, όσο και αν είναι το θέμα αρκετά έτσι ανατριχιαστικό, σοκαριστικό, με την θανατοπινίτισσα, την Κρίστα Πάικ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρά τη χορήγηση, το λέω περισσότερο για τους ακροατές μας, παρά τη χορήγηση διπλής δόσης της ουσίας αυτής, μας εξηγήσετε εσείς, πεντοβαρβιτάλης, δεν θανατώθηκε. Και είναι πολύ σοκαριστικό, έχει κινήσει διαδικασίες αναστολής όλων των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αυτό είναι και λίγο εμπίπτει στο νομικό ποινικό κομμάτι. Εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να συνέβη με τη χορήγηση αυτής της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές όταν μιλάμε για φάρμακα, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό το λόγο δίνουμε τόσο μεγάλο βάρος και δεν πρέπει να παρακάμψουμε τις διαδικασίες και έγινε όλη αυτή η φασαρία με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Οι διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων προβλέπουν συγκεκριμένες δοκιμές. Οι δοκιμές, όσο καλές και να είναι, πριν αρχίσουμε να δίνουμε άδεια σε ένα φάρμακο και το διαθέτουμε ευρέως σε έναν άνθρωπο, και η πεντοβαρβιτάλη, παρότι χρησιμοποιήθηκε εδώ πέρα ως μέσο θανάτωσης ενός καταδικασμένου ανθρώπου, παραμένει φάρμακο και μάλιστα ένα φάρμακο που έχει σχεδόν 100 χρόνια ιστορία, ανακαλύφθηκε το 1930. Τα φάρμακα λοιπόν τα δοκιμάζουμε σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τον μειώνουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν μας δίνουν όλες τις πληροφορίες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, οι οποίες μας χρειάζονται για να ξέρουμε την πλήρη ταυτότητα ενός φαρμάκου όταν το χρησιμοποιήσουμε ευρέως στην κοινωνία. Τώρα, η πεντοβαρβιτάλη είναι ένα φάρμακο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των βαρβιτουρικών. Είναι αυτά τα ελεγχόμενα φάρμακα. Χρησιμοποιούνται μόνο με. Είναι ένα είδος ναρκωτικού, να το πω έτσι λαϊκά κάπως.
0: Ναι, ναι.
1: Χρησιμοποιούνται και χορηγούνται μόνο με ειδικές ιατρικές συνταγές. Και χρησιμοποιήθηκε στην αναισθησία ή σε κάποιες επίγουσες καταστάσεις όταν δεν δουλεύουν κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα. Ακριβώς όμως επειδή είχε αρκετά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή όταν υπερβούμε στη δόση του, ειδικά αν συγχορηγηθεί με άλλα φάρμακα, προκαλεί αναπνευστική καταστολή και τελικά καρδιακή ανακοπή και θάνατο. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο το προωθούν οι εταιρείες. Έχει αλλάξει τρεις διαφορετικές εταιρείες, ξέρετε, στην Ευρώπη που το κατασκευάζαμε. Γιατί έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται ως φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θανατική ποινή, όταν φύγανε από το τελείως απάνθρωπο καθεστώς, όπου πείτε είναι
0: ανθρώπινο
1: το καθεστώς, ακριβώς, ηλεκτροσόκ ή ακόμη και τα κρεμάσματα, τέλος πάντων, που κάνανε. Η χρήση βρόγχων. Θεωρήθηκε αυτό λίγο πιο ανθρωπιστικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Λιγότερο απάνθρωπο, μάλλον, καλύτερα να το πούμε. Αλλά βέβαια χρησιμοποιείται η πεντοβαρβιτάλη όλο και περισσότερο και στην Ευρώπη ως μέσο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.
0: Α, μάλιστα. Άρα, δηλαδή, μου αρέσει που το αναλύεται τόσο πολύ το θέμα, γιατί έχει όντως πολλές διαστάσεις, όχι μόνο φαρμακολογικές. Πιάνουμε πια και το κοινωνικό.
1: Απολύτως κοινωνικό ζήτημα, και τίποτα στην ιατρική δεν είναι αποκομμένο ούτε από τη νομική επιστήμη, ούτε από τη βιοειθική και τη γενικότερη κοινωνική ζωή.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε, αυτό τώρα που μπορεί να πήγε λάθος, και το έχω ήδη πει σήμερα σε ένα συνάδελφό σας, σε ένα άλλο μέσο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί, ο ρόλος μας είναι να σώζουμε ζωές και όχι να αφαιρούμε ζωές. Οπότε ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος και οι σύλλογοι νοσηλευτών και ανθρώπων που ασχολούνται με τα παραϊατρικά επαγγέλματα απαγορεύουν, εδώ θα βάλουμε ένα ερωτηματικό που αν θέλετε αν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε μετά, απαγορεύουν στα μέλη τους να παρίστανται σε θανατώσεις κρατουμένων ακόμη και αν αυτές είναι νόμιμες.
0: Σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας, ας πούμε. Ναι,
1: ακριβώς, ναι, και είναι νόμιμες και έχει μεσολαβήσει δικαστική απόφαση και είναι όλα, έχουν τελεσυδικήσει κτλ. Δεν μπορώ να τους ψέξω, γιατί πραγματικά, ξαναλέω, ο ρόλος των γιατρών είναι να σώσουν ζωές και όχι και να απαλύνουν τον πόνο και όχι να αφαιρούν ζωές. Το θέμα είναι όμως ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων, που συνήθως γίνεται ενδοφλεβίως, τουλάχιστον για τις θανατώσεις καταδικασμένων ανθρώπων, απαιτούν η ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων, απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και όλοι οι νοσηλευτές αδειοδοτημένοι ακόμη και στη χώρα μας να χορηγούν φάρμακα.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι πιθανό να μην ήταν παρόν κάποιος γιατρός ή αναισθησιολόγος.
1: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήταν. Απολύτως βέβαιο, για την ακρίβεια. Δεν παρίσταται γιατρός σε αυτή την κατάσταση. Είναι υπάλληλοι των φυλακών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ που παρίστανται. Με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να μην καταφέρουν να βρουν την κατάλληλη οδό και να εγχύονται τα φάρμακα εκτός της οδού που πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν εγχύονται ενδοφλεβίως, προφανώς δεν επέρχεται ο θάνατος.
0: Ναι, προφανώς. Είναι φανερό.
1: Αλλά υπάρχει και το ένα μικρό αλλά, και μάλιστα αυτή η γνώση μας έρχεται από την Ελβετία, όπου χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο ευρέως, όπως σας είπα, για ιατρικός ή μη ιατρικός υποβοηθούμενες αυτοκτονίες, δηλαδή αυτοκτονίες εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ευθανασία, ας πούμε.
1: Ευθανασία, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό το φάρμακο, λοιπόν, ξέρουν και αναγκαστήκανε να ανεβάσουν τις οδηγίες τους, να αυξήσουν κατά 50% τη χορηγούμενη δόση, διότι οι άνθρωποι μεταξύ μας, και γι' αυτό σας λέω, είναι απαραίτητες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων για να βρούμε αυτή την κατάλληλη δοσολογία, το δοσολογικό σχήμα να καταλήξουμε κάποιο. Κάνουμε σε εισαγωγικά πειραματιζόμαστε, όχι σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Αν δεν έχουμε επαρκή γνώση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια δόση προκαλεί τι αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό. Και αυτό που κατάλαβαν εδώ και μερικά χρόνια σε αυτή την δεκαετία, είναι ότι χρειάζεται να αυξήσουν τη δόση στο 50%, διότι, κατά 50% με συγχωρείτε, διότι αν δεν είχαν αυξήσει τη δόση και μείναν στην παλιά χαμηλότερη δόση, κατέληγαν οι άνθρωποι να μένουν σε κόμμα αρκετές ώρες και να μην πεθαίνουν. Και είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη κρατούμενη, καταδικασμένη γυναίκα, να έχει κάποιο συγκεκριμένο γενετικό προφίλ, το οποίο, δηλαδή, είναι πολλά τα σενάρια, δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναλύσουμε παραπάνω.
0: Όχι, ήσασταν σαφέστατοι, πραγματικά μας διαφωτίσατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Φαντάζομαι θα επανέλθουμε, γιατί είστε, μπορώ να το πω, εμπίπτεται μέσα στα αγαπημένα με εντός εισαγωγικών θέματα. Δηλαδή, ναι, αυτό. Αλλά για τώρα μας το εξηγήσατε επαρκέστατα, οπότε έχουν εμπλέξει τώρα οι άνθρωποι εκεί της εκτέλεσης της ποινής, γιατί προφανώς έχει μείνει, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, φυτό η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, το οποίο για μένα είναι τρομακτικό, και αν μπορώ να προσθέσω κάτι, σας ξαναλέω, μήπως ήρθε η ώρα, γιατί συζητιέται και στη χώρα μας, έρχεται κοντά μας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το ζήτημα της ευθανασίας. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποια στιγμή συζητήθηκε και σε κυβερνητικό επίπεδο, επιλέξανε να μην το
0: προχωρήσουν.
1: Να μην το προχωρήσουν. Αλλά θα σας πω κάτι. Είναι ανθρώπινο ή ανθρωπιστικό αυτό που συνέβη σε αυτή την κρατούμενη, δηλαδή σαν κοινωνίες, ακόμη και αν επιλέγουμε συγκεκριμένες τιμωρίες για τους πολίτες, τους συμπολίτες μας. Θα πρέπει αυτές οι τιμωρίες να μην είναι απάνθρωπες. Και πραγματικά καταλήγω και αναρωτιόμουν σήμερα όλη μέρα, όταν και εγώ πληροφορήθηκα για αυτό το γεγονός, αναρωτιέμαι αν τελικά ένας γιατρός που αρνείται να συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία που καταλήγει σε αυτό το βανδανισμό ενός ανθρώπου, έτσι. Εάν και τον ανίατο τραυματισμό του, αν ισχύουν όσα μου μεταφέρεται, πραγματικά αν κάνει το καλύτερο δυνατό για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.
0: Αυτό είναι τώρα το θέμα. Είναι, όπως είπατε, αυστηρά βιοηθικό και πολύ πολύ σοβαρό. Και όχι μόνο για τα θέματα θανατικής ποινής, που το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας το έχει αφήσει πίσω του, αλλά και για τα θέματα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελαττώνουν και πολλές πολιτείες φεύγουν από αυτό, οπότε και εκεί καταργείται σιγά σιγά και έχει όλο και λιγότερες εκτελέσεις.
0: Αλλά και για το ζήτημα που είπατε της υποβοηθούμενης αποχώρησης από τη ζωή, να το πω έτσι, που είναι επίσης ένα ευαίσθητο θέμα, γι' αυτό εννοούσα νωρίτερα. Ας πούμε, πρόσφατα είδαμε ένα, νομίζω, 2 ετών παιδί που στην Ολλανδία βοηθήθηκε στο να... Ναι, οπότε γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί. Για τώρα σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαρδέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς,
1: καλά.
0: Και εσείς. Σας χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Thank you. Λοιπόν, με την κυρία Χρύσα Σαρδέλη συζητήσαμε λοιπόν το θέμα της θανατοπινίτης σας Κρίστα Πάικ, που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε το ότι τελικά δεν εκτελέστηκε. Το συζητήσαμε από άποψη περισσότερο βιοηθική και κοινωνική, αν θέλετε, με την χορήγηση της, τελικά με την ελλειπή ή λάθος χορήγηση δόσης. Πολύ σοβαρά ζητήματα είναι όλα αυτά και εμπίπτουν γενικότερα στα θέματα υγείας και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Και βλέπετε τώρα, σας το πάω σιγά σιγά για να το συνδέσω με το επόμενο θέμα και τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι, με πολύ χαρά σας τον παρουσιάζω, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης είναι καθηγητής πολιτικής υγείας και κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πω την αλήθεια, είχα σχεδιάσει να σας αφιερώσω περισσότερο χρόνο, αλλά ενεπλάκημεν με το θέμα της θανατοποινήτης σας και της μη εκτέλεσης τελικά της ποινής, οπότε είμαστε πάντως εδώ να συζητήσουμε, κύριε Σουλιώτη, λίγο όλο αυτό τη συζήτηση που γίνεται και τα μέτρα που προσπαθεί η πολιτεία τώρα να λάβει γύρω από το λεγόμενο MedWatch, δηλαδή ελέγχους. Από τη συζήτηση που γίνεται και τα μέτρα που προσπαθεί η πολιτεία τώρα να λάβει γύρω από το λεγόμενο MedWatch, δηλαδή ελέγχους.

0: αναγκαζόμαστε, σε εισαγωγικά η λέξη, να κινητοποιηθούμε, να σχεδιάσουμε δράσεις, επειδή συνέβη ένα τραγικό σημάν. Τώρα, αυτό το μέτρο το οποίο έχει εξαντληθεί και λειτουργεί, πιστεύω ότι θα περιορίσει πάρα πολύ τις διαφημίσεις και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα που βλέπουμε ότι ειδικά στο διαδίκτυο τελούν αυθονία. Δηλαδή, στον χώρο της υγείας, πάρα πολλοί άνθρωποι, επαγγελματίες, υπόσχονται πράγματα που δεν είναι σε θέση να τα υπόσχονται ή δεν πρέπει να τα υπόσχονται γιατί δεν ισχύουν.
1: Μάλιστα.
0: Και η παραπληροφόρηση στο τομέα της υγείας είναι μια πάρα πολύ σοβαρή
1: υπόθεση. Όσο εγκληματική είναι και το ίδιο το έγκλημα.
0: Ακριβώς. Ναι. Και είχαμε ακούσει και για μια πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ που την περιμένουμε, γιατί πιστεύω ότι και αυτή θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, με τον έλεγχο της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Mm. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν αφορά διαφήμιση ή όχι, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και παρέχονται συμβουλές υγείας χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Εδώ μιλάμε για μια άλλη περίπτωση, οι οποίες όμως είναι παντελώς ανακριβείς και καθόλου έγκυρες. Και αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι μια αρχή, αυτό το εργαλείο, εντάξει, στην εποχή μας και η έλεγχη είναι πιο εύκολο να διενεργηθούν, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Η δυνατότητα που έχουμε χάρη στην τέχνητη νοημοσύνη και όχι μόνο να ελέγχουμε και να διασταυρώνουμε πληροφορίες με πολύ μεγάλη ταχύτητα, είναι ένα πλεονέκτημα για την κεντρική διοίκηση.
1: Πάντως δεν σας κρύβω, ναι παρακαλώ.
0: Ομοίως γρήγορα μπορούν να διακινούνται πληροφορίες εντελώς ανακριβείς και επικίνδυνες. Άρα, βλέπετε ότι μεγαλώνει η δυνατότητά μας να το ελέγχουμε, αλλά μεγαλώνει και η δυνατότητα κάποιου να διακινούν αυτές τις πληροφορίες. Οπότε το πρόβλημα καθίσταται όλο ένα και μεγαλύτερο.
1: Mm-hmm. Δεν σας κρύβω, κύριε καθηγητά, ότι με αφορμή την πολύ τρομερή, βέβαια, συγκλονιστική υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη, εγώ ως δημοσιογράφος με αρκετή εμπειρία, δεν πίστευα ότι θα αποκαλυφθεί ότι είμαστε τόσο. Να το πω έτσι με τον πιο ευγενικό τρόπο, διάτρητοι, ότι είμαστε τόσο απροστάτευτοι και ως πολίτες και ως κοινωνία. Δεν το ήξερα αυτό. Με έχει σοκάρει αυτό το γεγονός.
0: Θα σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να φανταστεί ότι κάποιος άνθρωπος οδηγεί και περνάμε κόκκινο, παραβιάζει φωτεινό σηματοδότη και εμπλέκεται σε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί να περάσει κανείς με κόκκινο? Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική, έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, έχει ένα νόμιμο ιατρείο, να προβαίνει σε πράξεις που δεν επιτρέπονται, που δεν είναι συμβατές με την ειδικότητά του, που δεν έχουν αδειοδοτηθεί και δεν έχουν εγκριθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό τι μας δείχνει? Επειδή η αυτορύθμιση δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην αυτορύθμιση.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Πρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις. Άρα, ένα συμπαγές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όμως θα ανανεώνεται. Αυτό που έχω πει είναι ότι ξέρετε, εξελίσσεται ραγδαία ο τομέας υγείας. Πολύ πιο γρήγορα από τη δυνατότητά μας να τον ρυθμίζουμε και να τον οργανώνουμε. Mm-hmm. Άρα, περιοδικά και σε τακτάχρονικα διαστήματα, επαναρρύθμιση και νέοι μηχανισμοί ελέγχου. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε ηλεκτρικό μηχανισμό πάνω από κάθε σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας 24 ώρες 24 ώρες. Είναι αδύνατο. Αλλά μπορούμε να οργανώσουμε ελέγχους, να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πιο τακτάχρονικά διαστήματα, να συνεργαστούν οι ιατρικοί σύλλογοι με κάποια όργανα που έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου. Είναι η αρχή διαφάνειας, να ενισχυθεί, να εκπαιδευτεί το προσωπικό της που θα ασχολείται με τον έλεγχο στον τομέα της υγείας και να μεγαλώσει και το αίσθημα εμπιστοσύνης του πολίτη. Απέναντι σε αυτό που λέγεται σύστημα υγείας, παροχή υπηρεσιών υγείας κλπ. Συμφωνώ μαζί σας, είναι σοκαριστικό το πως κάποιοι επαγγελματίες παραβιάζουν τόσο εύκολα τον κώδικα. Ο κώδικας είναι σαφής σε αυτά τα θέματα. Mm. Και το θεσμικό πλαίσιο. Εδώ μιλάμε για σαφή παραβίαση.
1: Εγώ αυτό λέω ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει. Δεν είναι
0: μιλάμε για μια ακροβασία.
1: Ναι, ναι.
0: Παίρνω ένα μηχάνημα και το χρησιμοποιώ χωρίς να έχω αδειοδοτηθεί προς τούτο.
1: Ναι.
0: Πώς σταματάει αυτό?
1: Ναι.
0: Δηλαδή αύριο μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Χειρουργία μέσα σε ιατρία. Πώς σταματά αυτό?
1: Θέλει
0: πολύ αυστηρό μηχανισμό ελέγχου, αυστηρή τήρηση του κώδικα και κατά την άποψή μου, όταν έχουμε τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις, να γνωστοποιούνται και τα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας στα οποία έχουν επιβληθεί σχετικές ποινές. Πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να τον φαρακίσουμε.
1: Να μην υπάρχει.
0: Γιατί αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης, ο άνθρωπος που είπε αυτό το τραγικό, έτσι. Όχι, δεν είναι ιατρικό λάθος εδώ. Δεν μιλάμε για ιατρικό λάθος, εδώ μιλάμε για κάτι, για μια παράνομη πράξη. Και αυτή η κατάληξη, εγώ φοβάμαι ότι σήμερα στο ιατρείο το συγκεκριμένο θα εξακολουθούσαν να γίνονται αυτές οι πράξεις που απαγορεύονται να γίνονται.
1: Μα ήδη από ό,τι μάθαμε στο διπλανό δωμάτιο ήταν μια άλλη ασθενής που υποβαλόταν στην ίδια εξέταση.
0: Όταν
1: δεν μάθαμε τη δική της την πορεία, αν ολοκληρώθηκε ή κάτι τέτοιο. Και φυσικά, έχετε δίκιο που είπατε νωρίτερα με τη συνδρομή και των ιατρικών συλλόγων της χώρας, οι οποίοι από μόνοι τους θα έπρεπε να επιμένουν, φαντάζομαι ότι επιμένουν σε αυτό. Και οι ίδιοι προστατεύονται, προστατεύουν το ίδιο το λειτουργήμά τους τελικά. Και προστατεύονται.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό που συνέβη εν προκειμένου και σε άλλες περιπτώσεις μάλλον, αδικεί τους τόσους καλούς επιστήμονες που έχουμε στον χώρο της υγείας, που είναι σοβαροί, είναι εκπαιδευμένοι, δεν λένε ότι

0: κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν και σίγουρα δεν κάνουν κάτι άλλο από αυτό που επιτρέπεται να κάνουν. Εδώ πρέπει να αυτοπροστατευτεί ο κλάδος. Ναι, οι ιατρικοί συλλόγοι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτοί αδειοδοτούν όλα τα ιατρία άλλωστε και το κάνουν σωστά. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ένα πράγμα είναι η αδειοδότηση και ένα άλλο πράγμα είναι τι κάνω με την άδεια που μου δίνει ο αρμόδιος ιατρικός σύλλογος. Τι κάνω με αυτή την άδεια. Υπερβαίνω αυτά που η άδεια μου επιτρέπει. Προφανώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι το υπερβαίνω. Και γιατί? Η συγκεκαλυμένη διαφήμιση, γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στο τομέα της υγείας, ναι. Επιτρέπεται η ενημέρωση. Mm-hmm. Αλλά με το μανδύα της ενημέρωσης γίνεται και διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Και με αυτά τα απίθανα πράγματα που υπόσχονται κάποιοι, βλέπουμε ότι υπάρχει και προσπάθεια προσέλκυσης πελατείας. Κακά τα ψέματα.
1: Και είναι και πολύ εύκολο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι ευκολόπιστοι και όχι τόσο πολύ ευκολόπιστοι. Για παράδειγμα, ας πούμε τώρα, λέω ότι πέρα από τις πολύ σοβαρές, όπως είναι η πλασμαφαίρεση ή η χορήγηση χημειοθεραπείας που είδαμε στην κλινική στη Θεσσαλονίκη και άλλα τέτοια, πέρα από αυτά, νομίζω ότι είναι καθημερινή πρακτική σε ιατρία, οδοντίατρια, δερματολογικά ιατρία κλπ. Να γίνονται διάφορες χαμηλότερες επικινδυνότητας επεμβάσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Σουλιώτη?
0: Σωστά το έχετε πει. Σημαίνει αυτό προκύπτει.
1: Γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή είναι κάτι. Δηλαδή και λέω μετά, τι ήταν κοινό μυστικό τώρα δηλαδή και πώς θα συμμορφωθεί και ο ιατρικός κόσμος και οι ασθενείς και οι άνθρωποι είναι που πάνε εκεί και το πληρώνουν και το ζητάνε.
0: Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων που μας έφερε εδώ. Ένα είναι η άγνοια κινδύνου. Μπορεί να μην είχαμε υποτιμήσει ως χώρα τον κίνδυνο που προκαλούν όλα αυτά και να τα θεωρούσαμε εν πωλής λίγο ανεκτά στο πλαίσιο αυτού που λέγεται ευεξία κλπ. Που εντάξει, δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε όλο τον κλάδο, αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που δεν πρέπει, πρέπει να απομονωθούν. Είναι δεδομένο αυτό. Έξω και τα μέτρα αυτά που λαμβάνει η πολιτεία. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κοινομιστικό όσο είχαμε και μια άγνοια κινδύνου για το πόσο σοβαρά μπορεί να εξελιχθεί κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν πολύ καλές επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα, μιλάω για τις επίσημες επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες μπορεί να οριοθετήσουν τα της επιστημονικής περιοχής τους. Δηλαδή αυτή η ειδικότητα κάνει αυτά με αυτόν τον τρόπο και υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει και μια σήμανση. Επίσης, τα βιογραφικά των γιατρών. Γιατί είδαμε και κάτι απίθανο να επικαλούνται ειδικότητες που δεν υπάρχουν και δεν είναι αναγνωρισμένες πουθενά. Κοινό βιογραφικών των ιατρών, όλων των ιατρών αναρτημένων στο διαδίκτυο. Ας αποστασίσει τη δομή του το ιατρικός σύλλογος. Οι απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να είναι αναρτημένες όπως πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι έχει μια ειδικότητα σε ένα αντικείμενο που δεν υπάρχει αντιστοιχή ειδικότητα. Μπορεί να λέει ότι έχω κάνει μια μετεκπαίδευση, ότι έχω κάνει ένα σεμινάριο. Ότι έχω παρακολουθήσει κάποια κόρσης. Okay, αλλά δεν θα λες ειδικότητα. Δεν μπορεί να παραπλανά στον κόσμο.
1: Πολύ σωστά.
0: Και ξέρετε, είναι αυτό που είπατε και πριν. Ένα είναι η απελπισία. Κάποιος άλλος πονά. Κάποιος άλλος που θέλει να νιώσει καλύτερα και έχει δοκιμάσει τα πάντα και δεν βρίσκει αυτό που περιμένει προσδοκά, μπορεί να παρασυρθεί εύκολα. Υπάρχει ματαιοδοξία. Αυτά όλα τα ελιξίδια της νεότητας είναι ελκυστικά κατά ψέματα για όλους. Το θέμα να μην πείθεσαι από. Τόσο εύκολα τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας και όλα τα θέματα πολιτικής της υγείας που ήρθαν στην επιφάνεια, δηλαδή η πολιτική της υγείας και στη συνέχεια τα οικονομικά της υγείας, της δημόσιας υγείας, ήρθαν στην επιφάνεια από τον κορονοϊό και μετά.
0: Καλά, τα ανακαλύψαμε και με την οικονομική κρίση. Αν μου επιτρέπετε ένα καταληκτικό σχόλιο.
1: Βεβαίως.
0: Η υγεία αποτελεί ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Ένα 85% του πληθυσμού κάνει συστηματικά χρήση υπηρεσιών υγείας. Και τα χρήματα για την υγεία ποτέ δεν είναι αρκετά. Δεν έχουν περισσέψει ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου χρήματα που έχουν δεσμευτεί για την υγεία, ας πούμε σε μία χρήση, να πούμε ότι ξοδέψαμε τελικά λιγότερα και μεταφέρουμε στην επόμενη. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τις κοινωνίες, σωστό, λογικό και αναμενόμενο, και πόσο μεγάλη πίεση ασκεί στους κρατικούς και κοινωνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και στους ατομικούς. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Μας αρέσετε πολύ με αυτό που λέτε, είναι πεντακάθαρο, σαφέστατο και να το ακούσουν αυτοί που πρέπει να το ακούσουν. Γιατί στην πραγματικότητα είναι θέμα εφαρμογής των υπαρχόντων νόμων ή θέσπισης καινούριων
0: και,
1: με πολύ και αυστηρή
0: εποπτεία. Και πλουτισμού του πλαισίου, τουλάχιστον με έναν ρυθμό που να μπορεί να παρακολουθήσει έστω και από μακριά τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις.
1: Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.

Τραγουδάρα, με έχει συνεπάρει, αλλά πρέπει να πάω και λίγο στα μηνύματά σας. Όχι πρέπει, θέλω να πάω. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μήνα, λέει, με υγεία. Πω, τραγούδι. Για την αρχή το είπες, δεν ξέρω για ποιο απ' όλα. Καλό μήνα και σε σένα.

0: ασυτό.
1: Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει: καρτέλ στις τράπεζες, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Μας ληστεύουν καθημερινά. Όσες επιστολές και να στείλει, δεν τρώμε άλλο σανό. Αχα. Τώρα εγώ τι να πω, όχι. Αφού μόνη μου σας την κλάω. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο μας στέλνει μία καλησπέρα και μας δίνει τιμές πετρελαίου και βενζίνης τώρα, πριν από λίγο, από τη Βουλγαρία.
0: Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
1: Λοιπόν, θέλεις να μας μελαγχολείς απογευματιάτικα εσύ, Γιώργο, λοιπόν, βλέπω τη σούπερα μόλυφτη, αυτή την κατοστάρα, όπως τη λένε, 1,89. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν σας λέω καν την τιμή στο LPG που είναι 0,65, άντε την είπα. Ενώ εδώ ακόμα και αυτή είναι στο 1 ευρώ περίπου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μήνυμα λέει στέλνει για τις ξεγεύσεις στη Λιόν με καθηγητές σου που έκυγαν την είσοδο του σχολείου, λέει, και όχι μόνο στη Λιόν, αλλά σε πολλές γαλλικές πόλεις.
0: Δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη.
1: Αντώνη, καλησπέρα. Δεν μπορώ να το μεταδώσω, αλλά είναι πολύ εύστοχο. Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέει. Το Double Plus δεν λειτουργεί στην περιοχή Αργυρούπολη, Ηλιούπολη. Φυσικά και θα το μεταφέρω, αν και έχω την εντύπωση, επειδή περνάω καθημερινά από την περιοχή, ότι είναι θέμα σήματος, όχι σήματος δικού μας. Είναι και το διαδίκτυο χάλια εκεί, κόβονται όλα. Θα το δω. Αριστίδη, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε σένα και τα άψογα ελληνικά σου, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ και σε σένα και στην Μεγαλόπολη. Μίτσο, άνθρωποι εκτελεστές της θανατικής ποινής, μεγάλη συζήτηση. Γιάννη, καλησπέρα. Θανάση μου επίσης, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες γύρω από το αντιεπιληπτικό και κατασταλτικό φάρμακο για το οποίο συζητήσαμε.
2: Μέχρι να έρθει.
1: Εδώ σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Και μέσα

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτήν την ώρα στην Κρήτη, μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο, νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιο στάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μυλοπόταμο, όπου αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να κινδυνεύει η ζωή κανένα. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν κληθεί επανειλημμένα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου από αύριο το μεσημέρι και έως το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι σύμβατα με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Υψηλοί τόνοι επικράτησαν σήμερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρός του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κύριος Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνηγόρου της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστή υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα, το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή?
2: Άκουσε να δεις.

0: Όντως ήρθε ο Οκτώβρης και είμαστε στην πρώτη μέρα του. Καλό μήνα, καλό απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε.
1: Και κάτω από τα βλέφαρα δυο σύννεφα.
0: Όλες τις εκδοχές του καλού σε επίθετο, σε επίρρημα θα τα πούμε εμείς καθώς ξεκινάει ο μήνας. Δύσκολα βέβαια ξεκίνησε, ελπίζουμε όμως ότι σταδιακά θα πιάσει.

Παρόλο που ο Οκτώβριος είναι ο αντιαπαγορευτικός μήνας, γιατί δεν έχει μη, είναι Οκτώβριος, το μεγάλο όχι, Οκτώβρη το είπαμε. Θα έρθει και το μεγάλο όχι, θα έρθει και ο Αηδημήτρης, όλα θα έρθουνε. Ήρθε και ο Γιώργος Σκεύης, που είχαμε καιρό εδώ να τον δούμε να συνεργαστούμε στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Μέθοδοι επικοινωνίας τουλάχιστον τρεις. Στο Viber, Earth News και No Radio, στέλνετε το μήνυμα, φτάνει, εδώ εμφανίζεται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Θέλετε στο Facebook με το Messenger για να μην αλλάζετε πλατφόρμες αν έχετε δουλειές κτλ. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής και όταν μπείτε σε αυτήν, ο Messenger θα στείλει τα μηνύματά σας σε εμάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605.

0: μεγάλο κακό στην Κρήτη, πραγματικά μεγάλο κακό. Άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένας άνθρωπος έχει χαθεί. Ξέρετε, είναι συγκινητικό το ότι ενώ οι προειδοποιήσεις λένε αυτό, εκείνο το άλλο, ο άνθρωπος βγήκε να πάει στο μνημοστάσιο του, πήγε στα ζώα του, πήγε να τα φροντίσει, να τα πάρει, να τα προστατέψει, δεν ξέρω, αλλά πήγε. Δυστυχώς δεν γύρισε. Σήμερα, μεταξύ άλλων ημερών, γιατί είναι και Διεθνής ημέρα καφέ. Έλα ρε παιδιά, φτιάχτε ένα, ελάτε, κεράστε ένα καφεδάκι, θα σας κεράσουμε εμείς ραδιοφωνικό καφέ. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Γιορτάζουν ο Ρωμανός και ο Ανανίας. Εκτός από αυτό είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Γιατί η εποχή της μακροζωίας είναι εδώ. Και όλο και μεγαλώνει. Τώρα, μακροζωία ή αιμονή με την νεότητα? Να ζήσουμε πολύ ή να φαινόμαστε ότι δεν? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικά πρακτικά ζητήματα. Το ασφαλιστικό, το αν γερνάνε οι κοινωνίες, ο τρόπος διαβίωσης, οι αντιλήψεις στη Γαλλία είναι από τα πολύ μεγάλα θέματα. Τι θα κάνουν με το κράτος πρόνοιας και τα λοιπά. Και σιγά σιγά εμφανίζεται όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, της οποίας ο πληθυσμός, όπως και της Ελλάδας, γυράσκει, όχι πάντα ήδη διδασκόμενος όμως. Λέω εγώ στα παιδιά, σβήστε κανένα φως εδώ να κάνουμε οικονομία. Μου λένε όχι, άκου τι θα σου πούμε εμείς.
1: Άναψε μου το φως σε σκοτάδι πυκνό, τα όνειρά μου δεν μπορούν να σταθούν.
0: Η Ελπίδα, ωραία φωνή, μεγάλη μουσική διαδρομή, γεννήθηκε σαν σήμερα. Αυτό, αν δεν με απατάει έτσι κι αλλιώς ασθενής μνήμη μου, πρέπει να είναι η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1976. Τώρα, άμα το πήγαινες αυτό σε ένα φεστιβάλ, θα ερχόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σου λέγε κόβεται. Ακού, άναψέ μου το φως, δεν τρέπεσαι.

0: Η ζωή είναι ασπρομαύρο και κανείς δεν θέλει βέβαια να βλέπει το μαύρο κομμάτι, αλλά εμείς είναι δουλειά μας να καταγράφουμε την επικαιρότητα, και αυτό περνάει η Κρήτη, είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης είναι ο δήμαρχος των Ανογείων. Να μας δώσει μια εικόνα, αυτή που εκεί αντιμετωπίζουν. Εμείς απλώς περιγράφουμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Ανογεία.
0: Πώς είστε εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
1: Προσέξτε να δείτε, τα πράγματα είναι καλά, θα έλεγα, με την έννοια ότι έχουμε πλέον μια ομαλή ροή της βροχής.
0: Άρα τηρουμένων των αναλογιών, δεν
1: σωστά.
0: Είναι, μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο έκανε το βράδυ όμως και πραγματικά τρόμαξε όλους, ήταν μια τρομερή ποσότητα νερού η οποία έπεφτε, και λόγω και της μορφολογίας του εδάφους που έχουν τα Ανογεία, αντιλαμβάνεστε ότι η ορμή αυτών των νερών ήταν πολλαπλάσια της κανονικής. Είχαμε καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ευτυχώς καταφέραμε το πρωί να μετακινήσουμε τις πέτρες και ό,τι είχε φερτά φέρει ο δρόμος και να είναι ασφαλής για τους ανθρώπους που μετακινούνται.
0: Υπέροχος στιγμή... ο Ψιλωρίτης, αλλά δύσκολος. Δεν είναι τώρα.
1: Δύσκολος.
0: Περάσατε και φωτιές εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Από την δυτική πλευρά. Από
0: μάλιστα.
1: Την δυτική πλευρά. Εμείς εδώ, λόγω
0: γιατί αυτό
1: της
0: πάντα
1: δυσκολεύει.
0: Να
1: είμαι ειλικρινής, έχουμε μια πολύ καλύτερη διαχείριση.
0: Ότι θα ήταν
1: αυτό το.
0: Ότι θα έκανε καλό η υπερβόσκηση, είδατε. Καμιά φορά δεν είναι απλά ευθείες τα πράγματα. Ναι.
1: Μπορεί το κακό να είναι
0: αμοιγές του καλού.
1: Είναι πραγματικά αυτό που, δόξα τω Θεώ, και να μην το ματιάσουμε με το βουνό μας, που γίνεται, είναι σημαντική η χρήση του ζωικού κεφαλαίου πάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη ιστορία όμως, η μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, θα την κάνουμε κάποια στιγμή με μια καλή αφορμή, όχι με τα δύσκολα. Πάντως μας λέτε ότι τώρα είναι ομαλοποιημένα τα πράγματα. Βέβαια
1: έχουν
0: έχει χαθεί ένας άνθρωπος ήδη από αυτούς που πήγανε να στηρίξουν τα πλάσματα, τα δικά του, τα ζώα του. Έτσι δεν είναι, στο ποιμνιοστάσιο πρέπει να πήγαινε ο άνθρωπος?
1: Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Προφανώς στο νομό Ρεθύμνου.
0: Ναι, στο νομό Ρεθύμνου.
1: Είναι σε άλλο σημείο, δεν το έχω. Αλλά για αυτό που είπατε για το ότι οι κτηνοτρόφοι, γιατί καμιά φορά με ρωτάνε αν συνεργάζονται οι χωριανοί μου στο κομμάτι αυτό των κανόνων της πολιτικής προστασίας. Ξέρετε, ο κτηνοτρόφος με τα ζώα του έχει σχέση. Το νιώθει ως μέρος
0: βαθιά
1: του,
0: υπαρξιακή του. Εμείς εδώ,
1: σωστά.
0: Όχι εσείς, εμείς εδώ των πόλεων που έχουμε ένα οικόσιτο ζωάκι βέβαια, δεν μπορούμε να νιώσουμε τι πράγμα. Είναι μια ενότητα.
1: Ο
0: κτηνοτρόφος, το κοπάδι, η γη, όλο αυτό είναι ένα ενίο. Σας έχουν πει τώρα αν τα φαινόμενα θα αγριέψουν άλλο ή...
1: Τα φαινόμενα, όπως η τελευταία ενημέρωση έχει έρθει, είναι ότι θα ομαλοποιηθούν μέχρι και αύριο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπως έχουν ενημερώσει, θα ομαλοποιηθεί. Και τώρα έχει αρχίσει πάλι να ρίχνει δυνατά, έντονα. Και θα επιδεινωθεί πάλι η κατάσταση αύριο το απόγευμα.
0: Α, έχετε και δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα.
1: Έτσι τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί.
0: Εντάξει, θα κρατάμε και εμείς επαφή. Η εικόνα που μας δίνετε τώρα είναι πιο ήπια, είναι πιο αισιόδοξη. Και θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Ανογείων. Μια τέτοια μέρα που λέτε, 1η Οκτωβρίου ή Οκτώβριο, ό,τι σας αρέσει, το 1873 κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Η Εφημερής». Εκδότης ήταν ο Δημήτριος Κορομιλάς. Το 1946 τέτοια μέρα εκδόθηκε η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 Ναζί εκεί που είχαν πάει στο δικαστήριο καταδικάστηκαν σε θάνατο σε εγκληματίες πολέμου. Και το 1960, 1η Οκτωβρίου, η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Και μια μια τέτοια μέρα στο χωριό Μουργιές, λέει, της Νότιας Γαλλίας. Φαντάζομαι Μουργιές θα είναι η απόδοση προφοράς, εκτός αν τις λένε Μουργιές όντως. Εκεί γεννήθηκε ο, κάτσε να δεις, δεν το έχω όλο τώρα το κρίμα το όνομα, είναι ο Σάρλας Ναβούρ βέβαια. Dans les cafés voisins, nous étions quelques... Ο Σαχνούρ Βαχινά Γκαζναβουριάν. Μεγάλη διαδρομή. Ο πατέρας του τραγουδούσε σε εστιατόρια και αργότερα άνοιξε εστιατόριο, όχι μουσική σκηνή. Η μητέρα του ήταν ηθοποιός. Ο Σάρλας Ναβούρ είχε στρατευτεί στην υπόθεση της Αρμενίας. Προσπαθούσε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των συμπατριωτών του από τους Τούρκους και μάλιστα το τραγούδι «Έπεσαν», στα γαλλικά δεν προσπαθώ να το πω για να μην το σκοτώσω, το είχε γράψει ακριβώς για να στηρίξει αυτή την υπόθεση. Έφυγε 1η Οκτωβρίου, με συγχωρείτε μήπως έχω πει κάτι λάθος, του 2018. Έφυγε στα 94 του. Οπότε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί τότε ήταν 18, ναι, πόσο μάλλον τώρα που είναι 26, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, η διαπίστωση ότι η μακροζωία είναι παρούσα. Αλλά τι σημαίνει αυτό για τις κοινωνίες, και είναι άλλο πράγμα η μακροζωία και άλλο η αιμονή που έχουμε νομίζω πια να φαινόμαστε νέοι. Για να συζητήσουμε κάποιες πτυχές αυτού του τεράστιου θέματος, ελπίζω να προλάβουμε τα βασικά, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Είναι άμεσος επίκουρος καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Ερίκος Δινάν. Γιατρέ, κύριε πρόεδρε, κύριε Καραϊτιανέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, καλό μήνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην πολύ ωραία εκπομπή σας και χαίρομαι πάρα πολύ που το χαλί ήταν ο Σαρλ Αζναβούρ, γιατί είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους επερχόμενους, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος έμεινε μέχρι το βαθύτατο γύρος του δραστήριος, εξαιρετικά ενδιαφέροντα
0: και αξιοπρεπέστατος και στην τέχνη του.
2: Αξιοπρεπέστατος και χωρίς να κάνει πολλά lifting και τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Που είναι σήμερα της μόδας, όπως το υπενιχθήκατε προηγουμένως.
0: Διάβασα ένα πολύ ωραίο δελτίο τύπου δικό σας, για να σας πω την αμαρτία μου, και έχω κλέψει τις καλύτερες ιδέες. να μας πείτε 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έβλεγα εγώ ότι η Ευρώπη, όπως και η Ελλάδα, γυράσκουν, όχι σίγουρα οι διδασκόμενες, αλλά είναι πραγματικότητα ότι η δημογραφική γύρανση είναι πολύ έντονη στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας.
2: Έχετε δίκιο, πράγματι έχει υπολογιστεί ότι σε περίπου 5 χρόνια θα έχουμε έναν στους 5 Ευρωπαίους στην ηλικία άνω των 60 ετών. Μάλιστα. Που είναι ένα βασικό στοιχείο. Και όπως βλέπετε και η ελληνική κοινωνία γυράσκει, και εδώ έχουμε πλέον έναν στους 4 Έλληνες σε ηλικία άνω των 65 ετών. Βλέπετε όμως ότι ενώ η κοινωνία γυράσκει και υπάρχουν τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν κάθε μέρα και συνεχώς και θα προκύψουν και στο μέλλον ως προς την φροντίδα των ανθρώπων αυτών, ως προς την υγιή γύρανση που είναι το κυριότερο σημείο, δηλαδή ο στόχος δεν είναι μόνο η μακροβιότητα που πραγματικά...
0: Αλλά και η ποιότητα της ζωής. Αυτό είναι βασικό. Όχι το να κοροϊδεύουμε να κάνουμε τους νέους, αλλά αυτό φαίνεται ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω ότι στη Γαλλία ένα κυρίαρχο ζήτημα που έχει αναδυθεί δεν είναι μόνο οι συντάξεις, αλλά είναι το σύστημα υγείας, το κράτος πρόνοιας, γιατί έχει άλλες απαιτήσεις όταν ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτό πρέπει να μας φοβίζει νομίζω και στη χώρα μας.
2: Έχετε δίκιο, και μπορώ να σας πω ότι το σύστημα της υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας, είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση με άλλες χώρες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο παραδείγματος χάρη. Γιατί η Γαλλία μέσα σε όλα τα αρνητικά που έχει, όπως παραδείγματος χάρη το ότι θέλει να κρατήσει την ηλικία συνταξιοδότηση στα 60 και στα 62 χρόνια, που είναι πραγματικά και ανέφικτο και ανεδαφικό στην ηλικία αυτή, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιβιώνουν στα 80, στα 90 και στα 100 χρόνια και αυξάνονται. Ξέρετε, ο αριθμός των, ανθρώπων άνω των 100 ετών θα υπερδιπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 10
0: Μάλιστα.
2: χρόνια.
0: Άρα δεν μπορεί να πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι εισφορές από τα 60 ενός ανθρώπου, άμα ζήσει άλλα 50, δεν αντέχει το σύστημα, δεν είναι θέμα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, και ναι. ο εργασιακός βίος των ανθρώπων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, παρατείνεται αυτομάτως, γιατί σήμερα ένας 65 και 67 χρόνων άνθρωπος είναι ένας δραστήριος άνθρωπος με πολύ καλή, εφόσον έχει και καλή σωματική και πνευματική υγεία, είναι χρήσιμος και μπορεί να παραταθεί
0: Βέβαια.
2: Ο εργασιακός του βίος πολύ περισσότερο.
0: Αλλάζουν και τα τραγούδια. Αυτό που λέγε ο πενηντάρης είναι ένας νέος της εποχής, τώρα μάλλον θα πρέπει να λέμε ο εβδομηντάρης, γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή 50 λες είσαι μικρό παιδί ακόμα, ανώριμο. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Και αυτό που επισημαίνεται δεν είναι παρακμή το να μεγαλώσεις. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής που έχεις και εφόδια, έχεις βέβαια και μειονεκτήματα, δεν το συζητάμε.
2: Έχεις όμως και θετικά στοιχεία, ναι. παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχεις πολλές φορές την πίεση που έχει η καθημερινή, η καθημερινότητα, η εργασιακή και τα σχετικά.
0: Και ανασφάλεια και το τι θα γίνει, έχεις βάλει σε έναν δρόμο τη ζωή και είναι σε εσένα να τις δώσεις περιεχόμενα. Αλλά πολλοί όμως δεν θέλουν να πούν ότι έχω μεγαλώσει και ζω αλλιώς. Θέλουν να υποδίονται τους νέους, που είναι μια άλλη κατάσταση. Όσο σε καλή κατάσταση και να είσαι, ο νέος ναι. είναι νέος. Και βλέπουμε να όλα αυτά που γίνονται τώρα με τις θεραπείες, με όλες αυτές τις κλινικές που υπόσχονται ότι δεν θα γεράσεις ποτέ. Αυτά έχουν έδαφος, αυτό κύριε καθηγητά είναι... ή κύριε πρόεδρε, και τα δύο καλά, γιατρέ.
2: Θα σας πω το εξής, ότι από τις ύπαρξεις του ελληνικού του ανθρώπινου γένους, όλοι θέλαμε να έχουμε την αθανασία και την αιώνια νεότητα. Είναι φυσικό αυτό και είναι ακριβώς ευεξήγητο το ότι θέλουμε να είμαστε όλοι νέοι και ακμαίοι και τα σχετικά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι η σωματική και η πνευματική υγεία και διάβγεια είναι πολύ κρίσιμα στοιχεία αν τα φροντίζει κανείς από την παιδική και την εφηβική και την νεότερη ηλικία.
0: Άρα χρειάζεται και μια όχι μόνο κουλτούρα, μια εκπαίδευση των ανθρώπων πια, ότι θα ζήσουν σε άλλη διάρκεια, με άλλο τρόπο, και πρέπει να προετοιμαστούν από νωρίς πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μου λέτε.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, το οποίο πρέπει να περάσει, ότι η υγιής γύρανση και η προσπάθεια για αυτή, να το κατακτήσουμε αυτό το πράγμα, δεν αρχίζει στα 65 και στα 70. Αρχίζει από τότε που θυμόμαστε τον κόσμο και γνωρίζουμε ότι είμαστε κύτταρα της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή από τη νεότητα, όταν έχουμε σωστή διατροφή, ότι έχουμε σωματική άσκηση με καλό σωματικό βάρος και όχι παχυσαρκία, όταν δεν καπνίζουμε, δεν καταναλώνουμε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και κάνουμε τα εμβόλια μας και γενικά.
0: Γιατί αυτά θα έρθουν μετά να μας βρουν όλα. Μπορείτε
2: Ακριβώς.
0: να μου δώσετε μια επικεφαλίδα, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα
2: Βεβαίως.
0: Τελειώσει η συζήτηση μας, να κρατήσουμε έτσι ένα...
2: Ναι, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα έχουμε κατακτήσει την μακροζωία, αλλά το ζητούμενο είναι πλέον η καλή ποιότητα ζωής. Και εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι και μια πρόκληση για τους κυβερνώντες. Γιατί η κοινωνία και η Ευρώπη γυράσκει, αλλά
0: χρειάζεται επανασχεδιασμός. Ναι.
2: Ναι, δεν
0: έχουν προσαρμοστεί.
2: Ακριβώς που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να επανασυσταθεί τα συστήματα υγείας, πρόνοιας και πρόληψης των νόσων.
0: Κύριε Καραϊτιανέ, γιατρέ, κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: 1η Οκτωβρίου του 1947, εκεί στην Αγγλία, γεννήθηκε ο συνιδρυτής, πρώην μπασίστας, τραγουδιστής και συνθέτης των θρυλικών Wishbone Ash. Ο Μάρτιν Τέρνερ. Το Argus ήταν μια μαγική δουλειά των Wishbone Ash. Εγώ εκείνη την εποχή άκουγα πιο ελαφριά ακούσματα και αυτά. Ένας φίλος μου όμως που λάτρευε αυτές μου λέει, να σου βάλω να ακούσει ένα δίσκο, και είχα μείνει με το στόμα και το αυτί ανοιχτό. Lord, και βέβαια το μήνυμα το αντιπολεμικό, έτσι. throw down the sword. Πέτα κάτω το ξύφος, κοίταξε προς τα πίσω αυτά περιγράφει, αυτά που σου έχουν λείψει, πώς θα γυρίσεις τη ζωή σου, στις εποχές που ζούμε, νομίζω άκρος επίκαιρο. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στη Κρήτη μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, αφήνει η Επιτροπή. Ωστόσο, τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Ουρουκ Ρέις για το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων, κάνοντας λόγο για μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρίου. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στις οποίες συμμετέχουν επίσης φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Πέντε. Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Η Πέπη έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μου έχει στείλει φωτογραφίες με ένα σωρό γνωστούς και διάσημους εδώ και με το Σαρλ Αζναβούρ. Με τον Κόκοτα έχεις βγάλει καμιά φωτογραφία, Πέπη? Σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 22, εκεί στο Ασκληπείο έφυγε ο Σταμάτης Κόκοτας. Χαρακτηριστικές οι φαβορίτες του είχαν γίνει θρυλικές. Ήταν ο παδός του Παναθηναϊκού Γιώργος Κεύβη ο Σταμάτης Κόκοτας και λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Του άρεσαν πολύ τα γρήγορα αμάξια.

0: Η Αλεξάνδρα προτείνει να διαβάσουμε το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι μια τέτοια μέρα, γιατί είναι άλλο πράγμα να ζεις πολύ και άλλο να εξαιμονεί με την νεότητα. Ο Στέργιος από Πειραιά. Δεν πιστεύω ότι ο Κατσιμίδη Στέργη έχει κάποια σχέση με τη Δάφνη, γιατί λες είναι πάνω λέει από τη Δάφνη το Κατσιπόδι. Η Δάφνη και το Κατσιπόδι είναι η ίδια περιοχή. Το Κατσιπόδι ήταν ένα μέρος που μετά το είπανε Άνω Δάφνη. Καλό μην εύχεται ο Στέργιος, ανταποδίδουμε. Ο Σπύρος, να το δούμε αυτό το θέμα. Είμαι λέει τυφλός, έχω κάνει έτσι για διάβαση πεζών στο Δήμο Ιτέας. Από τον Οκτώβριο του 25, κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί. Να το δούμε αυτό Σπύρο μου. Ο Βαγγέλης από Καλαμάτα, καλό μήνα. Επίσης Παναγιώτης από Κομωτινή, ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Σου φίλο, μη μου φωνάζεις.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης που πάντα μας στέλνει πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Διαβάζω μία Γιάννη μου για να προλάβω, ότι 1η Οκτωβρίου του 1966 ο Τζίμι Χέντριξ πραγματοποιεί την πρώτη ζωντανή του εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος παίζοντας μαζί με τους Cream στη συναυλία που έδωσα στο London Polytechnic, μάλιστα. Α, και ο Elton John το 1977 έγινε ο πρώτος μουσικός που τιμήθηκε στο Madison Square Hall of Fame της Νέας Υόρκης. Έχει κι άλλα, αλλά δεν θα προλάβουμε τα άλλα μηνύματα, οπότε πάω γρήγορα στο Μιχάλη. Γεια σου Ανδρέα, καλό μήνα, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ, καλό μήνα να έχουμε. Το ίδιο και η Φραντσέσκα, καλό μήνα αγαπημένε μας. Υπέροχο τραγούδι το πρώτο, είναι από το καλεντάρι που είναι για τους μήνες. Κάθε πρωτομηνιά βάζουμε το σχετικό τραγούδι του μήνα, του Κατσούλη, στοίχειο θαλασσινό, το τραγούδι σου. Ο Μίτσος, για να δούμε τι. Οχ, γιατί έστειλες τέτοιες. Α, όχι, αυτές οι φατσούλες είναι από πιο πριν. Άνθρωποι λέει οι εκτελεστές της. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Τι άλλο θα γίνει? Γι' αυτό καταδικάζανε δύσεις θάνατον. Μήπως το φάρμακο δεν πιάσει την πρώτη? Οι καταδικασμένοι πόσες φορές θα εκτελεστεί? Sorry Ανδρέα, το γεγονός με συγκλώνησε. Το καταλαβαίνω απολύτως Μίτσο μου, γιατί είναι τεράστια ευθύνη για το ανθρώπινο είδος να τελειώνει αυτό τη ζωή ενός ατόμου του είδους του. Απ' την άλλη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ένα τρομακτικό υπαρξιακό δίλημα αυτό, αν κάποιος αφαιρέσει με τον τρόπο που το έκανε η συγκεκριμένη και καταδικαστεί τη ζωή ενός άλλου μέλους, τι πρέπει να κάνεις? Είναι απ' την άλλη η θανατική ποινή είναι ότι δεν έχει περιθώριο και άμα μετά λέει βρεθεί ότι ένα στοιχείο ήταν λάθος και τι κάνεις? Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι πολύ σκληρό πράγμα. Και αυτό το δραματικό που συνέβη, ότι δεν μπόρεσαν ούτε με δεύτερη ένεση να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία αφού την άρχισαν, το κάνει ακόμα πιο τραγικό. Μια απλή αλλά δυνατή ευχή με υγεία και αγάπη μας στέλνει Ευδοξία, που είναι καλόγνωμη μόνο και μόνο από το όνομά της, ο Παναγιώτης. Λέτε και η προβατίνα να μας επιβαρύνει μακροπρόθεσμα, επειδή λέγαμε πριν με τον γιατρό, τον κύριο Καραϊτιανό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, ότι το πώς φερόμαστε στον οργανισμό μας από νωρίς βγαίνει μετά. Ειδικώς τώρα για την προβατίνα, Παναγιώτη μου, δεν ξέρω. Πρέπει να σου πω όμως ότι πρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή ισορροπία. Γιατί αν είναι για να ζήσουμε πολύ και καλά όταν γεράσουμε, να μην ζούμε καθόλου πριν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή μεταξύ ποσότητας και ποιότητας πρέπει να βρεθεί το μέτρο. Ο Δημήτρης δεν θα έστελνα μήνυμα, μάλιστα. Καλά τα λέει ο γιατρός, αλλά πρώτα πρέπει να γυρίσουν τα χαμένα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων πίσω και μετά να βγούμε στα 80 σύνταξη. Και εγώ 50, αλλά ακόμα νιώθω την εργασιακή ανασφάλεια. Δεν είναι όλοι οι γιατροί, πείτε του γιατρού, να περνούν για μια πλασμαφαίρεση 6.000 δυστυχώς. Εντάξει, αυτό που είπε ο γιατρός, και ο καθένας μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, είναι ότι πρέπει να δούμε τις νέες συνθήκες και να δούμε τι θα κάνουμε. Ότι πρέπει να κάνουμε, πρέπει. Η αδράνεια δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Η Γαλλία ανεβάζει το δανεισμό της σε δυσθεώρητα ύψη για να καλύψει αυτό το κράτος, το κοινωνικό και τις παροχές υγείας όπως είναι, αλλά μία, δύο, τρεις μετά δεν έχει. Άρα εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βγαίνουμε στα 100, Πρέπει όμως να δούμε τι θα κάνουμε και να την ξεκινήσουμε τώρα την κουβέντα, όχι όταν φτάσει στο απροχώρητο, μπορεί να είμαστε και ένα βήμα. Μαριάννα και Μπέμπης Νικολής, με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και επίδομα παιδιού στα 70 το μήνα, μόνο στο γύρας θα μείνουμε, γιατί δεν φτάνει βενζίνη για δεύτερο παιδί. Αχ Μαριάννα μου, εσύ κάνεις ό,τι μπορείς για να στηρίξεις την πατρίδα και το δημογραφικό, αλλά πρέπει και η πατρίδα, όχι μόνο εσένα, πρέπει να αντιδράσει. Καλό μήνα από εμάς, από Πύργο Ηλίας.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Τούμπα να τους φέρουμε τους Ολλανδούς, όπως τουμπάραμε τους Γερμανούς. Θα μας πει τώρα τεχνικές, Άσι Μπαράι, Δράκου και ανατροπές και αυτά τα ξέρει ο καημάς. Είναι ειδικός στις πολεμικές τέχνες, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για μπάλα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καταρχήν η προβατίνα δεν κάνει κακό.
0: Ίσα-ίσα. Βελτιώνει την υγεία, ομορφαίνει την επιδερμίδα και το πρόσωπο.
2: Οπότε φάτε ελεύθερα.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
2: Πριν να έχουμε το παιχνίδι αυτή τη στιγμή της Εθνικής Ελπίδων, της παλαιότερης Εθνικής Ελπίδων.
0: Ναι. Καλά πάμε. Ναι.
2: Είναι...
0: Ή όχι.
2: Ναι, καταρχήν απόψε κερδίζουμε 2-1. Είναι μόλις 30 λεπτό.
0: 2 ή 3-1.
2: Α, θα μπει και τώρα που μιλάμε.
0: Φαντάζομαι. Δεν προλαβαίνει να βγει στο ράδιο και η εθνική μα βάζει γκολ. Μπράβο τα παιδιά.
2: Είναι στο, τώρα στο είναι 40 περίπου.
0: Η κάτω των 21 είναι.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτό λέει πάλι από την Ελπίδων.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά.
0: Και με ποιου παίζουμε,
2: με τη Λετωνία.
0: Α, όχι με του Ολλανδού.
2: Όχι, όχι,
0: να τους έχουμε ίδιο, πάρει.
2: Όχι, δεν έχει ίδιο
0: δεν
2: πρόγραμμα.
0: Δεν πέφτουνε, δεν είναι ίδια η ίδια ομιλή.
2: Είναι άλλος όμιλος,
0: ναι,
2: είναι
0: κρίμα.
2: Για το Euro. Αλλά κατά τύχη είμαστε ίδιο όμιλο με τη Γερμανία, ισοβαθμούμε. Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν χάσει από εμάς και εμείς από τους Γερμανούς. Αυτές είναι μόνο νίκες και νίκες μεγάλες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι μεγάλες νίκες, 2-0 και πάνω.
0: Έχουμε ωραία φουρνιά, έτσι.
2: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά παιδιά είναι. Πολύ καλά, πολύ
0: καλά. Καλοί ποδοσφαιριστές, ναι. Γιατί ήταν παλιά που λέγε να κάνουμε μια μεταγραφή, να πάρουμε λέει τον καημά. Ξέρει καλή μπάλα, καλό παιδί. Άμα άκουγες έτσι, σημαίνει κλωτσάω
2: όπου
0: να είναι. Μπράβο.
2: Οπότε πάμε μετά το βράδυ 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Δύσκολο παιχνίδι, θέλει προσοχή. Και έχουμε και όχι υπερβολικές, αλλά... Να είμαστε και λίγο εγκρατείς. Είναι η Ολλανδία, έτσι. Γιατί...
2: Εμείς οι απ' έξω είμαστε.
0: Ναι.
2: Εμείς
0: γιατί ακούω είμαστε, κόσμο. Ναι, καλά, οι παίχτες μας ξέρουν τώρα, δεν. Αλλά ακούω που αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην απογοητευτούμε αν έρθει, ας πούμε, ισοπαλία. Που σε άλλη φάση.
2: Είναι πολύ πιθανό και να χάσουμε.
0: Όχι, άστα αυτό. Κάτσε, ρε Δημήτρη. Δεν θα τα λες αυτά.
2: Εγώ τα λέω όπως είναι. Δεν σημαίνει
0: μετά το παιχνίδι να τα λες όπως είναι.
2: Υπερομάδα, ούτε ότι είμαστε τη πλάκα.
0: Είμαστε καλή ομάδα. Ναι, είμαστε καλή
2: αλλά
0: επειδή,
2: ναι, αλλά από την άλλη παίζουμε μια ομάδα που είναι πάντα καλή ομάδα ή πάρα πολύ καλή ομάδα ή καλή ομάδα. Πάντα όμως, έτσι. Mm-hmm. Είναι βήματα μπροστά από εμάς.
0: Καλά, εντάξει.
2: Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς.
0: Είναι και η χώρα που δίδαξε το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
2: Όλα αυτά που λέω δεν δικαιολογώ ότι μπορεί να χάσουμε.
0: Όχι,
2: δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς. Οι ήττες μας συνήθως είναι με μεγάλα σκορ, δηλαδή μας έχουνε. Μέχρι χτες.
0: Μας είχανε. Μας είχανε, μας λέει ο φιλόλογος. Θα χρησιμοποιείτε.
2: Σήμερα όμως αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Θέλω να πιστεύω, θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Μπροστά σε μία γεμάτη τούμπα. Και πριν από αυτό υπάρχει μπασκετάκι, Ευρωλίγκα, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Θέλει να κάνει το 3-3 Ολυμπιακός που είναι εξαιρετικός για μια ακόμη χρονιά.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το φαβορί έτσι κι αλλιώς σε όλα αυτά που συμμετέχει. Αλλά θα δείξει συνέχεια, μην απογοητευθούν οι οπαδοί των άλλων ομάδων, μεταξύ των οποίων και τη δική μου. Λοιπόν, τι ώρα είπε στο παιχνίδι, πε το μάλλον μια φορά να το σημειώσω εδώ.
2: Η εθνική ομάδα είναι 10 παραδέρτο.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός είναι και μισή και το παιχνίδι τη Ελπίδος το βλέπουμε έρθει ο σπορ.
0: Είναι ήδη. Α, ναι, βέβαια, έρθει ο σπορ. Μα το έχω εδώ μπροστά στα μούτρα μου. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ Δημήτρη Καρμά.
2: Χαιρετώ.

ξέρω σε ποιες χορδές μέσα μου βρίσκει το ηχόχρωμα και οι τονικές αυτής της φωνής, οι συχνότητες. Σαν σήμερα το 1983, 1η Οκτωβρίου δηλαδή, να πούμε άλλη μια φορά καλό μήνα, το τραγούδι Total Eclipse of the Heart είναι του Jim Steinman αυτό. Μπήκε στην πρώτη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε, λέει, την Bonnie Tyler να είναι η πρώτη ουαλικής καταγωγής τραγουδίστρια που κατέκτησε την κορυφή των charts. Να είναι η πρώτη ουαλικής καταγωγής τραγουδίστρια που κατέκτησε την κορυφή των charts.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα από τα αγαπημένα θέματα της προεκλογικής περίοδου, είτε αυτή είναι άτυπη, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει άνοιξη του 27, παιδιά. Αλλά έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν βέβαια οι δημοσκοπήσεις. Που τι είναι οι δημοσκοπήσεις? Είναι μετρήσεις της κοινής γνώμης για τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, για τις επιλογές του σε σχέση με τα κόμματα και τα πρόσωπα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Προσφάτως προέκυψε ένα, θα το χαρακτηρίσω, περίεργο ζήτημα, διότι έγινε μία καταγγελία από έναν δικηγόρο, τον Άρη Παπαδόπουλο, το κρατάμε αυτό, για μια δημοσκόπηση της Interview, η οποία έλεγε στα στοιχεία ότι θα διεξαχθεί από μέχρι 28 Σεπτεμβρίου και βράδυ λέει 27, είχε ήδη μεταδοθεί. Πώς γίνεται? Δηλαδή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το να πάρουν τηλέφωνο, πρόλαβαν να επεξεργαστούν, να κάνουν αναγωγές και τα λοιπά. Με λίγα λόγια, τι έλεγε? Ότι έχω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κάποιες δημοσκοπήσεις είναι στημένες, γιατί η δημοσκόπηση μπορεί να είναι ενημερωτικό εργαλείο, αλλά μπορεί να είναι και εργαλείο χειραγώγησης. Γιατί άμα διαβάσω εγώ ότι όλοι ψηφίζουν το σκεύη, ας πούμε, κάποια στιγμή λέω και εγώ, α, ψηφίσω το σκεύη ρε παιδί μου, τώρα δεν πάω όμως άλλο Νικολύπτη, δεν μπορώ και τα λοιπά. Εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα, γιατί μετά έχει προκύψει ένα ζήτημα αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο που έκανε την καταγγελία, αλλά αυτό είναι δύο ζητήματα. Αν η καταγγελία εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία, έχει στείλει πάρα πολλά και ψηφιακά και άλλα στοιχεία, και το δεύτερο, αν δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, πώς ξεκίνησε. Το τρίτο όμως και καθοριστικό είναι τι γίνεται αν βρούμε ότι μια δημοσκόπηση, ρε παιδί μου, είναι, ας το πούμε, στημένη. Τι γίνεται με αυτή την εταιρεία, πού πάει, πώς πάει ο καταγγέλων, θα δούμε αν υπαρκτό πρόσωπο, προσέφυγε λέει στο ΕΣΟΥΡΟΥ, που έχει αρχείο των εταιριών δημοσκοπήσεων, η οποία όμως αυτή η εταιρεία δεν ανήκει στον ΣΕΔΕΑ, δηλαδή στο Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Επειδή είναι πολύ μπερδεμένα όλα αυτά, ζητήσαμε από τον κύριο Θεόδωρο Χατζηπαντελή, ο οποίος είναι αφιπηρετής σας, καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Αριστοτέλειο, αλλά είναι ο πρόεδρος της ελεγκτικής αρχής, δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου Δημοσκοπήσεων του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, να μας ξεκαθαρίσει 2-3 πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηπαντελή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλό μήνα σε όλους και όλες που μας ακούν, σε εσάς.
0: Λίγο μπερδεμένη όλη αυτή η ιστορία. Αυτή είναι μια ιστορία που μια επιτροπή όπως η δική σας μπορεί να ασχοληθεί από μόνη της, να πει κάτσε να δω τι έγινε εδώ ρε παιδιά?
1: Κοιτάξτε, η ελεγκτική αρχή δεν ασχολείται αυτό δίκαια ή από μόνη της.
0: Μάλιστα.
1: Ενεργεί μετά από συγκεκριμένο αίτημα και τη σχετική συμφωνία με κάποιον που ζητά τον έλεγχο μιας έρευνας. Αυτή είναι
0: άρα
1: η
0: πρώτον,
1: διαδικασία.
0: Δεν είστε εισαγγελία. Δεύτερον, όταν λέτε όμως ότι κάποιος πρέπει να προσφύγει, ποιος μπορεί να το κάνει? Μπορεί να έρθω εγώ στην επιτροπή σας?
1: Οποιοςδήποτε θεωρεί ότι έχει λόγο να προσφύγει. Και κοιτάξτε να δείτε, ο έλεγχος που ασκούμε εμείς,
0: μάλιστα,
1: είναι έλεγχος ο οποίος αφορά το αν η έρευνα αυτή έχει γίνει ακριβώς όπως λέγεται, όπως περιγράφεται και γράφεται στο δημόσια.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά είναι υποχρεωμένος όποιος ελέγχεται να παραδίδει τα αρχιακά υλικά και όλα
0: βάσει των οποίων έβγαλε τα αποτελέσματα.
1: Ακριβώς, όπως έχουν

0: έχουμε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν και στο παλαιότερο και στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Φυσικά δεν ανακοινώνονται δημόσια τα αποτελέσματα του ελέγχου που γίνεται κτλ.
1: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε ο σύλλογος των εταιρεών δημοσκόπησης, όχι εσείς.
0: Φυσικά το ξέρω, ο σύλλογος το ξέρω.
1: Ναι, αλλά αν μια εταιρεία συστηματικά παραβιάζει, ας πούμε, τα επιστημονικά δεδομένα ή τα στοιχεία που έχει δώσει, δεν θα πρέπει να το ξέρει και η κοινή γνώμη, με την έννοια ότι...
0: Καλά, άμα το κάνει συστηματικά, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, και ο ΣΕΔΕΑ στην Ελλάδα, αλλά και η ΕΣΟΜΑΡ, που είναι η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρεών.
1: Μάλιστα.
0: Αν υπάρξει τέτοιο ζήτημα, το βλέπει και ασχολείται τώρα, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα την πρόσφατη και παλαιότερη ιστορία στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα. Ίσα-ίσα οι ελληνικές εταιρείες γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι καλές. Και θα μου επιτρέψετε να πω για το εξής, κάνοντας και λίγο πλάκα. Όπως οι αναρχικοί λένε, αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν
1: τον κόσμο,
0: θα ήταν παράνομες. Έτσι και εμείς λέμε ότι αν οι έρευνες μπορούσαν να καθορίσουν το αποτέλεσμα, θα είχαν απαγορευτεί. Γιατί, ξέρετε, και
1: είναι
0: στην
1: ωραίο,
0: Ελλάδα...
1: Αλλά το ότι δεν το καθορίζουν δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν και τάσεις.
0: Όχι, προσέξτε, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο,
1: μάλιστα,
0: οι έρευνες που κάνουμε για την επίδραση των ερευνών γνώμης δείχνουν ότι το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Δηλαδή δεν αλλάζουν το τελικό αποτέλεσμα.
1: Έχει γίνει σχετική δημοσκόπηση.
0: Κάνουμε
1: που λέει ότι αν οι δημοσκοπείς λένε αυτό, εσείς ας πούμε θα επηρεαστείτε, και
0: ναι,
1: ο κόσμος λέει
0: όχι. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι πολύ πιο σύνθετη η έρευνα όπως γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς εκείνο που βλέπουμε είναι ότι δεν επιδρούν, δεν αλλάζουν το ποσοστό. Γιατί συμβαίνει αυτό, να σας πω το εξής, για να γίνει και λίγο πιο κατανοητό. Πέστε λοιπόν ότι κάποιοι σκέφτονται να ψηφίσουν το κόμμα τάδε και κάποιοι το κόμμα δυνατό σκέφτονται, δεν είναι αποφασισμένοι. Βλέποντας π.χ. ότι το κόμμα τάδε ανεβαίνει, λένε κάποιοι από αυτούς, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, ας ψηφίσω το άλλο που είναι πιο κα... Και τελικά το αποτέλεσμα κατά μέσο όρο είναι το ίδιο. Αυτό έχουμε βρει πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν έχει σημασία, οι έρευνες γνώμης δεν είναι κάτι που μας καθορίζει τι θα κάνουμε ο καθένας και κάθε μια από μας. Εκείνο το που είναι χρήσιμες αφενός μεν για τα κόμματα, ώστε να βλέπουν τι συμβαίνει και να καθορίζουν την πολιτική τους.
1: Αυτές είναι και κάποιες που γίνονται και δεν δημοσιεύονται. Το έχετε ακούσει και όλο αυτό το...
0: Φυσικά
1: οι κρυφές δημοσκοπήσεις και τα λοιπά.
0: Όχι, φυσικά γίνονται έρευνες, οι οποίες δεν σημαίνει ότι είναι για δημοσίευση. Όσο αφορά εμάς τον καθένα και την καθεμία που βλέπουμε μια έρευνα, μπορούμε να δούμε την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία και πιθανόν, ξέρετε, μερικές φορές λέμε, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, η μεγάλη πλειοψηφία, οι πολλοί πιστεύουν κάτι, εγώ πιστεύω κάτι άλλο, μήπως κάνω λάθος, και το ξανασκέφτεσαι.
1: Εντάξει, αλλά ότι αυτό... δημιουργείται μια εικόνα, και ζούμε σε μια εποχή που καμιά φορά, ξέρετε, οι πολλοί έλκονται από το σου λέει, άμα είναι πολύ εκεί, αυτό το λέγαν παλιά και οι παλιοί μαγαζάτορες.
0: Καλά,
1: δηλαδή έπαιζε σένα μια καταπληκτική κλασική
0: αυτά
1: ορχήστρα και δίπλα ένα πολύ σουξεδιάρικο και το ένα ήταν φουλ γεμάτο και στα
0: καλά,
1: άλλα.
0: Φυσικά, πάντα
1: έλκει. Οι πολλοί έλκουν και τους περισσότερους. Να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Επειδή έχει δημιουργηθεί τώρα και ένα θέμα με το αν υπαρκτό πρόσωπο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εσύ μας είπατε ότι η ελεγκτική αρχή που είναι στον ΣΕΔΕΑ πρέπει για να λειτουργήσει να γίνει η καταγγελία.
0: Προφανώς.
1: Αυτός, βλέπω εδώ την απάντηση του κυρίου Βασιλιάδη της ίντερβιου, που λέει ότι αν θέλει, λέει, να μας καταγγείλει κάποιος, να πάει στην ελεγκτική δημοσκοπήσεων, σε εσάς δηλαδή, στον κύριο Χατζηπαντελή, να πει ότι ο Βασιλιάδης έχει μια στημένη δημοσκόπηση και να πληρώσει το παράβολο των 500 ευρώ. Είναι τόσο το παράβολο πρώτα απ' όλα.
0: Το παράβολο είναι πράγματι τόσο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος του ελέγχου είναι 500 ευρώ. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο.
1: Πολύ μεγαλύτερο. Ο συγκεκριμένος, αν υπάρχει, γιατί το στείλε στο ΕΣΟΡΟΥ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, παντού τέλος πάντων στα μίντια, και δεν το στείλε σε εσάς, δεν ήξερε, λέτε.
0: Δεν μπορώ να πω, να σκεφτώ, ούτε ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κλπ. Και γιατί το δεν το προσέφυγε. Θα μπορούσε.
1: Το ΕΣΟΡΟΥ δεν μπορεί να σας το προωθήσει.
0: Το ΕΣΟΡΟΥ, κοιτάξτε, το ΕΣΟΡΟΥ δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα. Το ΕΣΟΡΟΥ
1: μπορεί να ελέγξει ένα κανάλι, αλλά το κανάλι.
0: Ούτε κανάλι.
1: Δεν το
0: ΕΣΟΡΟΥ, σύμφωνα με το νόμο,
1: μάλιστα,
0: όσο αφορά τις εταιρείες ερευνών, ελέγχει την εταιρική σύνθεση, ελέγχει το αν είναι πραγματό, ότι είναι νομικά πρόσωπα, είναι ανώνυμες εταιρείες, τι είναι. Και εκείνο που είναι το κυριότερο για το ΕΣΟΡΟΥ.
1: Αυτό πείτε μου, γιατί είδα ότι έρχεται το δελτίο ειδήσεων και πρέπει να φύγουμε. Αλλά ναι, ξεχάστηκα με την κουβέντα.
0: Το κύριο για το ΕΣΟΡΟΥ είναι, ναι, το αν είναι συνδεδεμένη μια εταιρεία με,
1: μάλιστα,
0: κάποιο μέσο ενημέρωσης. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: αν η τάδε εταιρεία είναι με το ΔΥΝΑ μέσο, δεν πρέπει να δημοσιεύονται πράγματα στο άλλο, σε,
1: μάλιστα,
0: άλλο κλπ. Αυτό είναι όλο.
1: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηπαντελή, νόμιζα θα ξεμπερδεύαμε 2-3 κουβέντες, αλλά μπήκαμε σε πολύ ωραία θέματα και εσείς, επειδή μας τα δώσατε και συγκροτημένα, ξεχάστηκα κι εγώ. Σας ευχαριστούμε.
0: Σας, όποτε θέλετε,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή.
0: Και εγώ να είστε,
1: Πρόεδρε,
0: καλά, και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε, σωστά. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι έτοιμος ο Θάνος Σιαφάκας, παιδιά? Είναι έτοιμος να μπει να ενημερώσει? Μπράβο, Θάνο. Οπότε να φεύγω εγώ στα γρήγορα, αφού σας θυμίσω όμως ότι ο Albert Collins, ο περίφημος αυτός κιθαρίστας και τραγουδιστής του blues, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1932, και από ό,τι λέει εδώ, too many dirty dishes, αφήσαμε πολλά απλή τα πιάτα. Αφήστε, τα πλύνουμε αύριο, παιδιά. Γεια σας.

0: in this kitchen. Pots and pans everywhere. That's pitiful. Look at all these glasses laying all up on the sink. Look like she done had a party up in here, too. You wait till I see this woman when she get home.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωνική κακοκαιρία στην Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Ξεχύλισαν ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια. Μπαράζ 112 σε Μυλοπόταμο, Ζωνιανά, Λιβάδια. Από το 1986 είχαμε να δούμε τόσο νερό, λέει ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου στο Earth News Radio. Έρχονται τα χειρότερα, μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή. Προειδοποιούν οι ειδικοί, καταιγίδες αύριο και στην Αττική. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είπε ακόμη ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρχει εικόνα για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν. Ποιο είναι το προφίλ του δράστη και ποιο το προφίλ του πιλότου ήρωα? Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη για την ενέργεια. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στοχευμένη ευελιξία όπως στην άμυνα και την ενέργεια, απάντησε ο εκπρόσωπός της σε ερώτηση για την πρόταση του Πρωθυπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, υποστηρίζει προκλητικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Διπλωματικές πηγές για τουρκική ναύτεξ. Παράνομες οι έρευνες σε κυπριακά ύδατα. Μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είπε ο Νίκος Δένδιας, με ελληνικά F-16 Viper, η 66η επέτειος της ανεξαρτησίας. Μέσα στον Οκτώβριο η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers δηλώνει στο Earth News ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τι φέρνει ο Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, μια επίσκεψη με πολλά μηνύματα. Για δεύτερη φορά μένει χωρίς δικηγόρο ή γιατρός. Παραιτήθηκε και ο Νίκος Αλεξανδρής. Το δικηγορικό γραφείο επικαλείται τις τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης για την διακοπή της συνεργασίας. Και τέλος, αναστολή εκτελέσεων στο Τενεσί ως το τέλος του έτους. Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, της χορήγησαν δύο φορές πεντοβαρβιτάλι και επέζησε. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη, εικόνες καταστροφής και έναν νεκρό άφησε πίσω του το πρώτο κύμα που σάρωσε την Κρήτη και ιδιαίτερα τα χωριά του Ρεθύμνου πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και μαγαζιά, κατέρευσαν γέφυρες ενώ και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.
5: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
6: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλιάξει το χωριό.
7: Πλημμυρίσαν σπίτια.
6: Ναι, ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
8: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατέβει στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους ο ποταμός.
6: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
9: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
10: Έχει πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
4: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης η οποία στήθηκε στην περιοχή. Πάμε ευθύς αμέσως στην Έλενα Καραθάνου, θα μας μεταφέρει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενα, οι συγγενείς του ηλικιωμένου κτηνοτρόφου τον παρακαλούσαν να μην βγει από το σπίτι. Δυστυχώς δεν τους άκουσε. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Θάνο, και πράγματι δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και οι φόβοι τους. Χθες το απόγευμα ο οποίος αποφάσισε να πάει να ταΐσει τα ζώα του όπως τους είπε, πού πας του είπαν οι συγγενείς του βλέποντας τον να φεύγει μέσα στην βροχή, εκείνος τους αγνόησε γιατί πίστεψε ότι θα τα καταφέρει όπως τους είπε, εγώ ξέρω το δρόμο και θα επιστρέψω. Ήταν τα τελευταία λόγια, όπως φαίνεται να είπε ο 80χρονος κτηνοτρόφος, προσπάθησε να πάει να ταΐσει τα ζώα του γιατί σκέφτηκε ότι εάν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Κρήτη, δεν θα μπορέσει να πάει τις επόμενες ίσως μία, δύο, τρεις μέρες να τα ταΐσει. Ο φόβος ήταν αυτός, ήθελε να σώσει τα ζώα του. Προσπάθησε να διασχίσει λοιπόν ένα σημείο που λόγω της νεροποντής είχε μετατραπεί σε χύμαρο, ήταν ρέμα εκείνο το σημείο, αλλά πιθανότατα θέλοντας να φτάσει στο ποιμιοστάσιο του προσπάθησε να το διασχίσει και ζαλίστηκε. Και όπως φαίνεται σήμερα το πρωί που βρέθηκε εκεί η κλιμάκια της πυροσβεστικής, η αστυνομία, γιατί ανησυχούσαν οι συγγενείς του από χθες και προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν, αλλά μάταια. Σήμερα λοιπόν το πρωί και οι συγχωριανοί λοιπόν του 80χρονου επιχείρησαν στην ευρύτερη περιοχή να τον αναζητήσουν και δυστυχώς βρέθηκε πράγματι σε αυτό το σημείο. Αυτό δηλαδή που είχαν οι συγγενείς του στο μυαλό τους δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, βρέθηκε μέσα σε αυτό το ρέμα, σε αυτό το χύμαρο, όπου δυστυχώς είχε παρασυρθεί, έχασε τις αισθήσεις του και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος καλυμμένος και από τα κλαδιά, όπως παρασύρθηκαν και αυτά από τα ορμητικά νερά στο σημείο. Πήγε δηλαδή να σώσει τα ζώα του και δυστυχώς δεν επέστρεψε στο σπίτι του, Θάνο.
4: Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Έλενα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζουμε, πιστεύουμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, ότι είμαστε πάνω από τις δυνάμεις της φύσης και αγνοούμε τα φαινόμενα.
11: Βέβαια πρόκειται και μία απόσταση την οποία ο άνθρωπος έκανε κάθε μέρα, διέσχιζε εκείνο το σημείο κάθε μέρα. Προφανώς όχι με τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως ακριβώς λες και εσύ, θεώρησε ότι θα είναι άλλη μία μέρα με δυνατή βροχή που θα τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως προσπάθησε να διασχίσει τα νερά και ξέρουμε πολύ καλά πως όταν είναι τα νερά της βροχής που έρχονται ορμητικά, δεν μπορείς εκείνη την ώρα να πατήσεις το πόδι σου μέσα σε αυτά τα νερά, γιατί δεν ξέρεις ούτε και το ύψος του νερού και δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος αν θα καταφέρεις πράγματι να το περάσει ή όχι.
4: Έλενα, θερμά να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Εμείς συνδεόμαστε και με τον Γιώργο Παπαδάκη που βρίσκεται στον φουσκωμένο γιόφυρο του Ηρακλείου για να μας μεταφέρει την γενικότερη εικόνα εκεί από εκεί. Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Θανό. Ο Γιόφυρος όντως είναι το πιο κρίσιμο σημείο το οποίο συνδέεται με την ίδια την πόλη του Ηρακλείου, γιατί διασχίζει τουλάχιστον 4 από τις δυτικές της συνοικίες. Και είναι το ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει φωνικές πλημμύρες. Το 1937, όσο και αν φαίνεται μακρινό, είχαν πνιγεί 19 άνθρωποι. Είχε δημιουργηθεί και ένας καταβλισμός προσφυγικός. Παρέσυρε, ήταν τέτοια η ορμή του νερού που παρέσυρε τα πληθόκτιστα σπίτια των μικρασιατών προσφύγων. Στη συνέχεια, το 1968 είχαν πάλι πλημμύρα με 4 νεκρούς και πολύ πολύ πρόσφατα, στα τέλη της δεκαετίας του 80, πάλι πλημμύρα με 3 νεκρούς. Εκεί λοιπόν επικεντρώνεται, Θάνο, η προσπάθεια της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας στο να μείνει το ρέμα καθαρό. Το ρέμα αυτό, το ποτάμι, γιατί στην ουσία ποτάμι είναι, και μάλιστα από τα λίγα της Κρήτης που έχουν όλο τον χρόνο νερό, καθώς προέρχεται από τις πηγές του Ξυλωρίτη το νερό του, έγιναν από τη νύχτα και σήμερα το πρωί, δηλαδή και πριν και στη διάρκεια της νεροποντής, γινόντουσαν καθαρισμοί συνεχώς. Mm-hmm. Ωστόσο τα υλικά, τα φερτά υλικά που έρχονται από τα μικρότερα ρέματα και σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσαν δυστυχώς από την περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια ατάκτως, όχι σε κάδους. Αυτά λοιπόν δημιούργησαν πρόβλημα, ανέβηκε η στάθμη περί το 1,5 μέτρο, αλλά ευτυχώς πρόλαβαν τα μηχανήματα της περιφέρειας να καθαρίσουν το ποτάμι. Στα σημεία δηλαδή που πήγε να δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί υπάρχουν τρία σημεία, τρεις μικρές γέφυρες, όπου μπορεί...
4: Βρέχει τώρα, Γιώργο, αυτή τη στιγμή πώς είναι ο καιρός, βρέχει?
12: Αυτή τη στιγμή, Θάνο, είναι καλός ο καιρός, όπως είχαν προβλέψει και οι μετεωρολόγοι, έτσι.
4: Το λέω αυτό γιατί μας έλεγε η Νικολέτα Ιζιακοπούλου ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας.
12: Ακριβώς.
4: Και έρχονται δύσκολα 24 ώρα και υπάρχει συναγερμός και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή μέχρι το πρωί της Κυριακής τουλάχιστον.
12: Σωστά, πολύ σωστά. Αύριο ενδεχομένως θα έχουμε μια ύφεση, όχι ότι θα σταματήσει η βροχή, αλλά δεν θα έχουμε τη ραγδαιότητα που είχαμε τα ξημερώματα, γιατί ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου μέσα σε 2,5 ώρες έπεσαν 220 χιλιοστά νερού, δηλαδή μια ποσότητα νερού που πέφτει στην περιοχή του Ηρακλείου, πάντα που μιλάμε, σε διάστημα 3 μηνών. Έτσι, και αυτό έπεσε σε 2 ώρες. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που μείναμε εντός εισαγωγικών σε αυτά τα μικροπροβλήματα που δημιουργήθηκαν. Πρόλαβε βέβαια και η πολιτική προστασία, είχαν προσέξει περισσότερο και κάτι, γιατί το λένε και 2 και 3 μέρες νωρίτερα. Έχουμε προειδοποιήσεις, προσοχή και στις μετακινήσεις και τυχόν κάποια υλικά πρέπει να ασφαλιστούν, κάποια αυτοκίνητα να μην είναι κοντά σε ρέματα κλπ.
4: Είμαστε έτοιμοι όμως για κάτι αντίστοιχο, γιατί αυτό έλεγε η Νικολέτα το πρωί. Θα πέσει κάτι αντίστοιχο σε νερό. Σε ποσότητα νερού.
12: Θα πέσει και ενδεχομένως και περισσότερη, και ειδικά το Σάββατο. Αύριο μπορεί να υπάρξει μια ύφεση, αλλά το Σάββατο έρχονται τα μοντέλα τα μετεωρολογικά, από ό,τι ξέρω κι εγώ, στο ρεπορτάζ, δηλαδή στο πλαίσιο του ρεπορτάζ πάντα, δείχνουν πολύ έντονη βροχόπτωση και μάλιστα σε μεγάλο ύψος. Μεγάλο ύψος σε χιλιοστά εννοώ. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε όντως πολύ πιο έντονα φαινόμενα από αυτό που είχαμε ένα 2ωρο ή 3ωρο σήμερα τα ξημερώματα. Και απόψε πάλι περιμένουμε βροχόπτωση, όχι όμως την ίδια ένταση που θα έχει το Σάββατο. Και γι' αυτό παραμένουν σε πλήρη, σε απόλυτη επιφυλακή όλες οι δυνάμεις που σχετίζονται με την πολιτική προστασία. Δηλαδή είτε οι υπηρεσίες της περιφέρειας, των Δήμων, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει ενισχυθεί συνολικά στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί αυτό.
4: Ναι.
12: Εκτός από την τοπική τρίτη ΕΜΑΚ, έχει έρθει ακόμα μια ΕΜΑΚ από την Αττική, μαζί με ειδικά επιστηριοφόρα οχήματα και την ειδική ομάδα διάσωσης σε ποτάμια, με λέμβους δηλαδή.
4: Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού,
12: να μην πάμε σε κάτι τέτοιο.
4: Σε επιφυλακή, ολόκληρη η Κρήτη, ολόκληρο το νησί. Να ευχηθούμε ότι θα αντιμετωπιστεί και το δεύτερο κύμα αυτό της κακοκαιρίας. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Θα είμαστε σε επαφή για το ενδεχόμενο που κάτι προκύψει. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Παπαδάκη. Τώρα, ο Δήμαρχος Ανογίων Σοκράτης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, απίφθινε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
7: Η 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και οι επίδρασεις που έχουν στις υποδομές. Κυρίως καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
4: Ο δρόμος είχαμε... είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
7: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν 2 ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
4: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχε να καταγραφεί στην περιοχή από το 1986.
13: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχουν πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μυλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και τσιπάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, του Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
4: Μάλιστα.
13: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στο μεγάλο θέμα των ημερών θα πάμε τώρα. Το μυστήριο του θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας πυκνώνει σχετικά με τη χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στο πιλωτήριο της πτήσης της Fly Dubai, και μάλιστα στην οποία επέβαιναν δεκάδες πολίτες του Ισραήλ. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Θάνο.
4: Πολλά τα σενάρια.
15: Πολλά τα σενάρια.
4: Το Ισραήλ επιμένει ότι είναι, πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατίας, έτσι. Mm-hmm. Και ο κύριος Νετανιάχου επιμένει σε αυτό και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί
15: λόγο
4: ότι υπάρχει και το Ιράν πίσω από αυτή την απόπειρα.
15: Πολύ σωστά. Τώρα, ο συγκυβερνήτης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποκτήσει μόνο όταν το Ισραήλ αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Τώρα, ο κύριος Νετανιάχου τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ αναφορεί με το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ινδός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του κόπηκε σχεδόν στα δύο. Μάλιστα, μιλώντας στο Fox News, είπε ότι ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία. Στο μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αναστέλει όλες τις πτήσεις κοινού κωδικού με τη Fly Dubai από και προς το αεροδρόμιο του Τελαβίβ μέχρι νεοτέρα, μετά την αναστολή των πτήσεων της Fly Dubai από το Dubai προς το Τελαβίβ στη διάρκεια της έρευνας. Εδώ αξίζει θάνατο να σημειωθεί ότι αν και δεν επιτρέπονται απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, το Βασίλειο επιτρέπει από το 2022 τη χρήση του εναέριου χώρου του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προ ή από το Ισραήλ. Την ώρα που οι Ισραηλινές πηγές, όπως το δίκτυο Channel 16, μιλούν για θρησκευτικό εξτρεμιστή, η πλήρης ταυτότητα του φερόμενου δράστη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος παραμένει αδιευκρίνηστη. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι υπήκοος του Ομάν, με το οποίο επίσης το Ισραήλ δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις. Επομένως, είναι εύλογο το ερώτημα πώς ο πιλότος από το Ομάν έλαβε άδεια να πετάξει στο Ισραήλ όπου κατευθυνόταν
4: το
15: αεροσκάφος.
4: Είναι ένα ερώτημα, το ακούω από εχθές.
15: Ένα κενό ασφαλείας.
4: Δεν ξέρω αν είναι κενό ασφαλείας. Mm-hmm. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Τώρα, το άτομο αυτό, ο δράστης, είχε σκοπό την αεροπειρατεία ή να το ρίξει το αεροσκάφος, το αεροπλάνο?
15: Αν ρωτάς εμένα, θεωρώ, η προσωπική μου αυστηρά γνώμη είναι ότι ήθελε να το ρίξει το αεροσκάφος και όχι να κάνει αεροπειρατεία.
4: Γιατί το Ισραήλ ούτως ή άλλως μιλάει για μια νέα 11η του Σεπτέμβρη.
15: Γι' αυτό το λέω.
4: Και με άξονα την μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου και με άξονα τις εκλογές της 27 του μηνός
15: Οκτωβρίου,
4: Οκτωβρίου ακριβώς, που εκεί η αντιπολίτευση σχεδόν έρχεται στα ίσα με τον συνασπισμό του
15: βαθιά διχασμένος
4: Νετανιάχου,
15: λαός αυτές τις
4: έτσι, 52 έδρες,
15: ναι,
4: δίνουν
15: ναι
4: οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί όλο αυτό το περιστατικό να είναι άσχετο με τη συγκυρία.
15: Ναι, με τις εκλογές δεν ξέρω κατά πόσο σχέση έχει. Σίγουρα όμως με την σφαγή των Ισραηλινών από την Χαμάς είναι πολύ λογικό να έχει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι πάντα το Ισραηλινό κανάλι Channel 16 ανέφερε ότι ο συλληφθής προσευχόταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και αρνιόταν να δώσει το χέρι σε γυναίκες, ενώ σημειώνει ότι ο συγκυβερνήτης είχε προσληφθεί από τη Fly Dubai μόλις πριν από 8 μήνες. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι στις έρευνες μετέχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, και ανακοίνωσαν ότι είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για να επιβεβαιωθεί ή όχι το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Αν και η εταιρεία Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ζήτησε να αποφευθεί οποιαδήποτε πρόωρη εικασία για το συμβάν, οι Ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής τζιχαντιστικής επίθεσης με στόχο κυρίως τα Εμμυράτα και βέβαια τι άλλο τις συμφωνίες του Αβραμ, χάρη στις οποίες η χώρα εξομάλυνε το 2020 τις σχέσεις της με το Ισραήλ.
4: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία του δελτίου. Mm-hmm. Τώρα, για το πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στον θάλαμο διακυβέρνησης, εξήγησε ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
16: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
15: Και στη συνέχεια η εφεδρική πιλότη. Ναι.
16: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βήθηση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωή στο αεροσκάφος, ναι, και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν, mm-hmm, είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες, είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη ή οι εφεδρικοί πιλότοι, πολύ καλοί επαγγελματίες. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
4: Για το ποιος είναι ο Ινδός ήρωας κυβερνήτης του αεροσκάφους, ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
17: Από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες, ο Ινδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai, Smit Manjar, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Μαντζάρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Μαντζάρ είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και, όταν χρειάζεται, η αλλαγή πορείας ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες προσεγγίσεις που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο όμως αναδεικνύεται αυτό που είπε όταν ρωτήθηκε με μία λέξη πώς θα περιέγραφε το συνέστημα που νιώθει πίσω από το επάγγελμα του πιλότου, και απάντησε: ευλογημένος. Σήμερα βρίσκεται στο νοσοκομείο Ταμπούκ και, σύμφωνα με την Ινδική Πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, η κατάστασή του είναι σταθερή. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι το χαρακτήρισε ήρωα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξήρε τη στάση του και τον καθοριστικό του ρόλο στην αποτροπή μιας μεγαλύτερης τραγωδίας.
4: Και εμείς θα περάσουμε στο μέτωπο της ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου.
18: Ναι, εγώ σας ακούω. Δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
4: Καλησπέρα, Έλενα. Πώς υποδέχεται η Επιτροπή Κομισιόν τις προτάσεις και της Μελόνι και του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας με άξονα τι άλλο την ενέργεια?
18: Ναι, η Κομισιόν ρωτήθηκε σήμερα, Θάνο, για τις δύο επιστολές που έχουν σταλεί από τον Έλληνα και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό προς την πρόεδρο του Φόντερ Λάιν και αφορούν τα αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν υψηλές τιμές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουσβάρη, έδωσε αρχικά ένα πλαίσιο, λέγοντας πως υπάρχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο τραπέζι ήδη από τις αρχές καλοκαιριού και μιλώντας ουσιαστικά για τη ρήτρα διαφυγή στην ενέργεια και την άμυνα. Αυτό που είπε είναι ότι υπάρχουν προτάσεις και εισηγήσεις από πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει να σας πω ότι και η Τσεχία και θυμόμαστε και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας έχουν αποστείλει επιστολές στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλα αυτά, όπως είπε, θα συζητηθούν στην επόμενη σύνοδο κορυφής στις 15-16 Οκτωβρίου. Αυτό που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο χώρες, οι δύο επιστολές τους για αρχηγή κροτών, ζητούν ακριβώς, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι, ζητούν ακριβώς μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να περάσουν τα μέτρα αυτά στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης το ότι η Τζόρτζια Μελόνι στην επιστολή της ζητάει από τη συνεδρίαση του ECOFIN και του Eurogroup, που είναι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, να συζητήσουν και να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί και αναμένεται να υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά είναι και εσωτερικό όλων των κρατών μελών, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να απομισθούν αυτό το ενεργειακό κόστος.
4: Ναι, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο μοιάζει οικονομικό, αλλά είναι βαθιά πολιτικό και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί και πού μπορεί να οδηγήσει ένα ενδεχόμενο καθολικής άρνησης σε μια δημοσιονομική ευελιξία και πόσο θα αξιοποιηθεί αυτό από τα άκρα, έτσι δεν είναι, Έλενα?
18: Ακριβώς, και Θάνο, θα σου έλεγα ότι έτσι, η απάντηση σήμερα του εκπροσώπου της Κομισιόν ήταν πολύ τεχνοκρατική. Δηλαδή, υπήρξαν τεράστιες πιέσεις να ακούστηκε κάτι άλλο. Δηλαδή, σχεδόν 20 ερωτήσεις σήμερα από τον briefing της Κομισιόν ήταν μόνο για την ενέργεια. Υπήρξε πίεση να ακούστηκε κάτι άλλο. Η απάντηση ήταν σε ένα πλαίσιο τελείως τεχνοκρατικό και παραπέμπουν κυρίως αυτά τα μέτρα ευελιξίας, τα οποία όμως να θυμίσουμε τη δυνατότητα που έδωσαν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα για μπαταρίες, για αποθήκευση ενέργειας, ναι, όχι στο διατάφτα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτό ζητούν.
4: Η αίσθησή σου είναι ότι εκπρόσωπος της Επιτροπής το άφησε ανοιχτό ή ότι το παραπέμπει στην συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου?
18: Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες πιέσεις, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι αδύνατο να κάνει τέτοια οπισθοχώρηση η Κομισιόν. Εγώ θα σας πω ότι, όπως είπες και εσείς πολύ σωστά, Θάνο, είναι πολύ μεγάλη πολιτική πίεση και είναι πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη εσωτερικά. Δεν έχουν πολλά περιθώρια στην Κομισιόν, καθώς υπάρχει τεράστια δυσφορία. Και να σου πω ότι, δίνοντας το κλίμα του τελευταίου άτυπου Συμβουλίου Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο, το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό, από ό,τι μου είπε αξιωματούχος. Υπήρξαν πολύ έντονοι διάλογοι προς τον Επίτροπο Ενέργειας για να λάβει μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κομισιόν.
4: Λοιπόν, Έλενα, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να μείνουμε εμείς στα ενεργειακά και να μεταφερθούμε να έρθουμε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, καθώς σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα η επιδότηση με 20 λεπτά του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, και τις επόμενες ημέρες η έκπτωση θα περάσει στις αντλίες. Στο μεταξύ, η διεθνής τιμή του Brent ανέβηκε και πάλι μετά την απειλή του Τραμπ ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα του αμερικανικού δίζελ αν οι Ευρωπαίοι δεν απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
19: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκαν οι επιπλέον αυξήσεις, μειώσεις μάλλον στον ντίζελ κίνησης, αλλά και η συνέχιση της έκπτωσης στην αμόλυβδη, οι τιμές, οι μέσες τιμές παραμένουν σταθερές στην αμόλυβδη στο 2,20 και στον ντίζελ κίνηση στο 2,21. Άρα περιμένουμε να δούμε πότε θα αποτυπωθεί η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών, διότι αυτές τις τιμές που βλέπουμε είναι ήδη με την έκπτωση των 15 λεπτών που ίσχυε τον προηγούμενο μήνα. Mm-hmm. Για το ντίζελ και των 10 λεπτών που ίσχυε για την αμόλυβδη βενζίνη. Να δούμε λοιπόν πότε θα αποτυπωθεί η έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο, και αυτό μάλλον θα γίνει τις επόμενες ημέρες, αν και έτσι όπως κινούνται οι διεθνείς τιμές δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα απορροφηθούν και οι εκτόσεις αυτές από την άνοδο των διεθνών τιμών.
4: Όπως το έχουμε δει στην πράξη, εξαϊλώνονται έτσι αυτές οι ρυθμίσεις από την γενικότερη πραγματικότητα, πολιτική και γεωπολιτική πραγματικότητα που επικρατεί πρωτίστως στα στενά του Ορμούς, έτσι.
19: Ακριβώς. Όπως είπες, το Brent ανεβαίνει και πάλι. Είναι και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι αυτή την ώρα στα 101,7. Το αργό της Αμερικής είναι στα 92,8. Και βέβαια ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε, Θάνο, ότι μέσα απόψε αναμένουμε να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια, τα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τους παρόχους. Βασικά περιμένουμε να ανακοινωθεί το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι και περίπου το 50% των καταναλωτών. Ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό, ίσως αργότερα τη νύχτα, αλλά πάντως αναμένεται να είναι αυξημένο, καθώς αυξημένη είναι η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου κατά περίπου 20%. Δηλαδή έχουμε τους τρεις τελευταίους μήνες αύξηση κάθε μήνα από 20% στη χονδρική τιμή. Τον Αύγουστο ήταν στα 133, το Σεπτέμβριο η μέση τιμή έχει κλείσει στα 156. Η ΔΕΗ τον προηγούμενο μήνα αύξησε το πράσινο τιμολόγιο της κατά 7,7%. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αύξηση, γιατί είναι θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρχει αύξηση και για τον επόμενο μήνα. Το μόνο καταφύγιο που έχουν οι καταναλωτές ως προς τον ηλεκτρισμό αυτή τη στιγμή είναι το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, που πωλείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο, το οποίο ωστόσο οι καταναλωτές θα πρέπει να το κάνουν ηλεκτρονικά, και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο για όλους να προσεγγίσουν ηλεκτρονικά να κάνουν αυτό το είδος.
4: Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, και εμείς να μείνουμε στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Συνέντευξη στην τηλεόραση του Earth News παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα των νέων μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα περάσουμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος και μας ενημερώνει σχετικά με την συνέντευξη που παρεχώρησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σου.
20: Καλησπέρα, Δάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις που έγιναν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα καύσιμα, στις 120 δόσεις και φυσικά στις αλλαγές που έχουμε στον εξοδικαστικό. Για το πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, αυξάνεται στα 15 λεπτά ένα λίτρο έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ μαζί με τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια συνολική στήριξη στο ντίζελ φτάνει τα 20 λεπτά. Επίσης, όσον αφορά στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ανέφερε ότι αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, με στόχο μέσα στον Οκτώβριο, και η δυνατότητα ένταξης θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μέσα του 2027. Θα αφορά παλαιότερες οφειλές έως και το 2024, όπως και έχουμε πει ήδη από τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου Θάνο, ενώ τα νεότερα χρέη θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Το επιτόκιο των 120 δόσεων θα είναι αντίστοιχο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης, δηλαδή περίπου 5,8% το χρόνο. Για τους services τώρα, τις εταιρείες διαχείρισης
4: τι αλλάζει εκεί, δανείων, Κώστα?
20: Προωθείται αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, με ενισχυμένη εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η προκαταβολή που μπορούν να ζητούν οι servicers για ρύθμιση οφειλής θα έχει ανώτατο όριο 15%, ενώ ζητούσαν ακόμα και 50% και 60%, ενώ θεσπίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε η διαδικασία ρύθμισης και η απάντηση προς τον οφειλέτη να ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες μετιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης. Και φυσικά αναφέρθηκε ο Υπουργός Θάνο και στο μεγάλο πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε περιπτώσεις που δεν είναι συνεπείς απέναντι στους οφειλέτες και δεν τους ενημερώνουν οι servicers, ενώ προβλέπεται και ο όφελος σε αυτές τις περιπτώσεις 5 δόσεων για τον φυγόμενο οφειλέτη. Και στόχος είναι και εδώ το νέο πλαίσιο να ψηφιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως. Προφανώς θα είναι όλα αυτά. Θα ψηφιστούν όλες αυτές οι ρυθμίσεις μετά το προσχέδιο, μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα.
4: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Η χώρα έχει δημοσιονομικές αντοχές για την στήριξη των πολιτών, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
4: Μένεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για καύσιμα και ιδιωτικό χρέος. Με την αντιπολίτευση να μιλά για κοροϊδία, ενώ κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για μέτρα ανάσα για την κοινωνία. Αποσπασματικά τα μέτρα, λέει το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Ακούμε την κριτική από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
21: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό.
4: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή όσα προτείνει. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη.
22: Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να παρουσιάσει την εκδοχή του, την τελευταία εκδοχή του επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη ως το σοβαρό ΠΑΣΟΚ. Για τον κύριο Τσίπρα τα είπαμε, νομίζω αποδομήθηκε πλήρως το περί κοστολόγησης, σοβαρής κοστολόγησης του προγράμματος. Αν πάρει κανείς 7 μέτρα από αυτά που εξήγηλε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτά έχουν ετήσιο κόστος σε πλήρη εφαρμογή πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Τροπολογία με άμεσα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας.
23: Φτάνει η προεκλογική κοροϊδία όλων σας. Εμείς επιμένουμε να μιλάμε μόνο τη γλώσσα της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με αυτή την πολιτική σε τελική ανάλυση με την μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.
4: Κριτική για το θέμα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και από τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά.
24: 4 μήνες μετά φέρουν τις 120 δόσεις. Ή μας λέγανε ψέματα τότε ή τώρα κάνουν κάτι γιατί πιέζονται λόγω των εκλογών που θα μαυριστούν.
25: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
4: Σε υψηλούς τόνους και οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
26: Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
27: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στα ελληνοτουρκικά θα περάσουμε τώρα. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα, επαναφέροντας αφενός τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και αφετέρου, εκφράζοντας την ενόχλησή της για την στρατιωτική παρέλαση που έγινε στη Λευκωσία για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει δραστηριότητες τις οποίες θεωρεί μη εξουσιοδοτημένες σε περιοχές που η ίδια διεκδικεί ως τμήμα της υφαλοκρηπίδας της. Συνδεόμαστε με την Τουρκία και την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει αναλυτικά. Ελβίρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί η Άγκυρα, διαστόματος εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Άμυνας, την καθιερωμένη σήμερα συνάντηση, συνέντευξη τύπου και ενημέρωση των συντακτών. Λέει λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψει την πότηση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά, ενώ κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα της. Είναι βέβαια, έχει διατυπώσει πολλές φορές αυτή την ένσταση και την εντός εισαγωγικών προειδοποίηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, επικαλούμενο βέβαια και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει συνάψει με τη Λιβύη και αφορά βέβαια τις θαλάσσιες οριοθετήσεις, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της, αυτές που ισχυρίζεται η Άγκυρα τουλάχιστον ότι έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή όμως είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας από τότε που έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για το καλώδιο. Λέει λοιπόν ότι δεν έχει πρόβλημα με την με αυτήν την συνθήκη, ωστόσο θα πρέπει οποιοδήποτε μέρος, και εκεί βέβαια φωτογραφίζει και τη γαλλική εταιρεία, θα πρέπει να πάρει άδεια προτού προβεί στην πόλη.
4: Βέβαια η απάντηση αυτή, Ελβίρα, ξέρεις καλύτερα από μένα, μετατρέπει την διεκδίκηση σε de facto περιορισμό άσκησης δικαιωμάτων, έτσι, από την πλευρά μας.
1: Ακριβώς, βέβαια η Ελλάδα έχει μια σταθερή θέση ως προς αυτό. Δεν διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών, δεν θα κάνει πίσω, δεν θα διαφοροποιηθεί η διαδρομή προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τουρκίας, σε κάτι το οποίο η Ελλάδα, η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν έχει δίκιο. Είναι μέσα σε χωρικά ύδατα τα οποία... και διεθνείτε τα οποία ενδιαφέρουν.
4: Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Έχει σημασία πάντως ότι αυτή η τοποθέτηση προέρχεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας. Δεν ξέρω αν σημειολογικά έχει και κάποια αξία αυτό. Έχει σημασία,
1: Έχει σημασία πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα καταρχάς που ήταν στην ημερήσια ατζέντα, στην εβδομαδία ατζέντα του Υπουργείου Άμυνας. Η τοποθέτηση αυτή από τον εκπρόσωπο έγινε στο πλαίσιο των ερωτήσεων των δημοσιογράφων. Ήταν απάντηση δηλαδή σε ερώτηση δημοσιογράφου. Αυτό έχει μία σημασία για το πώς, πόσο πολύ προτάσει αυτή την θέση η Τουρκία. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι δεν σηκώνει τόσο πολύ τους τόνους, δεν υψώνει τους τόνους τόσο πολύ. Περιμένουμε βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν το έργο ξεκινήσει, όταν η υπόθεση ξεκινήσει, γιατί είναι κάτι το οποίο φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της, στο πεδίο τέλος πάντων ενασχόλησης της Άγκυρας.
4: Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στην ρητορική υψηλών τόνων της Άγκυρας αναφέρθηκε στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
22: Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι τοποθετήσεις αυτού στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκή σημασία έργο, γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Κύπρος, στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση το οποίο θα κινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
4: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ελληνική αμυντική παρουσία στην Σαουδική Αραβία και 8 νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή, που ξεκίνησε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ΚΙΣΕΑ αξιολόγησε την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Νότια-Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και τα νεότερα που υπάρχουν στο μέτωπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εξετάζοντας τις άμεσες και έμεσες συνέπειες για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αξιολογήθηκαν επίσης και οι κινήσεις της Τουρκίας, όπως και τα επόμενα βήματα στον αμυντικό σχεδιασμό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, από την πλευρά του παρουσίασε επίσης μια αναλυτική αποτίμηση των πρόσφατων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτέλεσε, χαρακτηριστικά αναφέρουμε, η επίσημη έναρξη της θητείας της Ελλάδας στην ηγεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ συζητήθηκαν οι στρατηγικοί άξονες και οι διπλωματικές προτεραιότητες.
4: Σε μια δύσκολη συγκυρία, πολύ δύσκολη συγκυρία, με ανοιχτά μέτωπα, με δύο πολέμους, με τα στενά του Ορμούς να είναι σε καθεστώς έτσι κλειστά ανοιχτά. Η συγκυρία με την κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας, δηλαδή η συγκυρία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
2: Σε ό,τι αφορά τα καθημάζοντα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδέχεται μέσα στον Οκτώβριο, ίσως και τον Νοέμβριο, οι Τούρκοι να επαναφέρουν στην Εθνοσυνέλευση το λεγόμενο νομοσχέδιο που αφορά την γαλάζια πατρίδα, με ό,τι αυτό βεβαίως σημαίνει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις γενικότερα, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο μπροστά μας. Να πω επίσης ότι στο επίκεντρο του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και νεότερες εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση Ασπίδες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, για την προστασία βεβαίως της ελεύθερης ναυπηγίας και των πλοίων του εμπορικού ναυτικού. Εδώ και λίγες μέρες να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής, σε απάντηση βεβαίως των επιθέσεων που εξαπολύουν αντάρτες Χούθη στην περιοχή. Ενώ πριν από δύο μέρες, προχθές Τρίτη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των επαφών που είχε στις Βρυξέλλες κατά την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι την ανάγκη, να το πω έτσι, συνεισφορά στην επιχείρηση Ασπίδες, πέρα από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, να συνεισφέρουν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, επανεξετάστηκε και η παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαχίας Patriot δηλαδή.
4: Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος. Λήφθη κάποια απόφαση γι' αυτό?
2: Θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο, όπως ήταν μέχρι τώρα η παραμονή των πυράβλων Patriot, Θάνο. Και παράλληλα, βεβαίως, θα επανεξετάζονται και τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην περιοχή, ώστε να αποφασίζεται κάθε φορά, κάθε μήνα δηλαδή, αν υπάρχουν λόγοι να συνεχιστεί. Να πω τέλος ότι στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και επιμέρους εξοπλιστικά προγράμματα της ατζέντα 2030, η ιστορία του μαχητή, επίσης ο προγραμματισμός υλοποίησης της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και άλλα ζητήματα.
4: Γιώργο,
2: τα οποία...
4: να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και φυσικά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πυρετώδης η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται, στη χώρα μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, όπως το είπαμε και με τον Γιώργο Διονυσόπουλο, για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, με δύο πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Κατερίνα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως φαίνεται, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, ενώ στις 7 αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα ανανεωθεί η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, να σας πω ότι στο περιθώριο αυτής της απόφασης, εδώ ο Υπουργός Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσει τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών. Να σας πω ότι στο περιθώριο αυτής της απόφασης, εδώ ο Υπουργός Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσει τόσο

0: και επισκέψεις να συνδυάζεται η μία χώρα με την άλλη σε σχέση με τις αμερικανικές παρουσίες. Εδώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθεί μόνο την Ελλάδα σε μια δύσκολη ατζέντα, όπως είπαμε, με project όπως το GSI, με ζητήματα όπως είναι στο τραπέζι κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ, με δύο πολέμους σε εξέλιξη. Κατερίνα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω θερμά διαφορετικά.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, όπου θα έχει συνομιλίες εφόλης της ύλης, τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, και έχει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει τις εξελίξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς, και βεβαίως θα δώσει το στίγμα της αμερικανικής πολιτικής έναντι των εξελίξεων και των αναμενόμενων που περιμένουμε εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κατερίνα. Τώρα, σαφές μήνυμα για τη συνέχιση και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου έστειλαν το πρωί από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Να τους ακούσουμε.
2: Η προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμό ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
3: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, ξεκινώντας από το Τένεσί, όπου ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπιλ Λι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία ως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας για τις σχετικές πληροφορίες. Δύο φορές προσπάθησαν για αυτή την εκτέλεση.
5: Ακριβώς.
0: Και επέζησε η Κρίστα Πάικ.
5: Επέζησε, Θάνο, γιατί σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες χορηγήθηκαν δύο φορές θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτόλης. Ωστόσο, το πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι είχε σπασμένες φλέβες, είχαν δυσκολία επίσης να βρουν φλέβα οι Δήμοι και ήταν και αλλοιωμένη αυτή η ουσία. Υπήρξε επίσης απουσία επίγουσας ιατρικής φροντίδας. Όλα αυτά αναπόφευκτα πήγαν στραβά, αλλά γλίτωσε την ζωή της. Και θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκα στη συγκεκριμένη πολιτεία εδώ και 200 χρόνια, εάν γινόταν. Ο κύριος Λι είπε ότι η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθήσας ποινής αποτελεί μια από τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί αναμένεται να διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο. Οι συνήγοροι της πάντως αναφέρουν ότι η Πάικ, η οποία έχει μεταφερθεί ήδη σε νοσοκομείο, μπορεί να έχει ήδη υποστεί εγκεφαλική βλάβη, κάτι πάντως πρέπει να επιβεβαιώσουν οι γιατροί. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν 18 χρονών το 1995, μαζί με το 17χρονο τότε φίλο της, παρέσυραν τη 19χρονη Κόλιν Σλέμερ, συμφοιτήτριά του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ, όπου τη σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν. Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν θανατική ποινή, ωστόσο η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο. Τώρα να δούμε και τις...
0: Και περίμενε 30 χρόνια σχεδόν.
5: Ακριβώς,
0: για την εκτέλεση
5: στη λίστα των μελοθανάτων
0: αυτής της ποινής. Τώρα να πάμε και στην Γαλλία, που έχουμε ταραχές οι οποίες καταγράφονται
5: πολύ
0: σε ολόκληρη
5: έκδοση
0: τη χώρα.
5: Έτσι.
0: Όπου 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν.

0: Γιατί συμβαίνουν αυτά,
1: ναι,
0: Δημήτρη,
1: να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη του 68, δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη, αλλά είναι η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου, καθώς οι τάξεις είναι από 34 άτομα και πάνω, και ενώ υπάρχει και έλλειψη εκπαιδευτικών. Μπορεί ίσως σε εμάς να φαίνονται λίγα τα 34 άτομα, για τη Γαλλία όμως είναι εξαιρετικά υψηλός αριθμός. Είχαμε διαδηλώσει λοιπόν από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασαλία, καταλήψεις, εμπρισμούς, λεϊλασίες, χρήση τακρηγόρων από την αστυνομία και απάντηση των νεαρών με βόμβες Μολότοφ. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι η βία που, όπως υποστήριξε, πυρπολεί δημόσια περιουσία και οδηγεί ακόμη και σε ακροτηριασμό νεαρό από όλμο, δεν θα γίνει ανεκτή.
0: Και στην υπόθεση που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να περάσουμε τώρα, παρετήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού από την υπεράσπισή της. Ο νέος εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε δώσει την συγκατάθεσή της για δημόσιες εμφανίσεις και υπερασπιστικούς ισχυρισμούς στον συνάδελφό του. Νωρίτερα κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ, επαναλαμβάνοντας όσα είπε προανακριτικά και αναιρούν τους ισχυρισμούς της γιατρού. Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Εύα Ελπίδων και την Άννα Νικολάου. Άννα, ραγδαίες είναι και οι δικαστικές εξελίξεις. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα. Ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της 56χρονης. Είχε αναλάβει μόλις την περασμένη Τρίτη το πρωί, 2,5 μέρες ήταν στο πλευρό της, και σήμερα το απόγευμα ξαφνικά έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την υπόθεση. Από την πλευρά του κύριου Αλεξανδρή, μπορεί να μην έχει γίνει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε σχόλιο ή αναφορά για τους λόγους για τους οποίους υπήρξε λύση στη συνεργασία τους. Από την άλλη, όμως, ο νέος δικηγόρος της 56χρονης, ο κύριος Πανταζής, δίνει κάποιες εξηγήσεις. Σε ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο κύριος Αλεξανδρής, λέει ότι η κατηγορούμενη δεν ενέκρινε ουδέποτε τις δημόσιες εμφανίσεις του κυρίου Αλεξανδρή και προέβαινε σε δηλώσεις που η ίδια δεν είχε ενημερωθεί. Ότι δεν είχε συμφωνήσει με όλα όσα έχει υποστηρίξει δημόσιο ο κύριος Αλεξανδρής σχετικά με τους ισχυρισμούς της. Και τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, ο κύριος Πανταζής θα έρθει στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων να δηλώσει στον ανακριτή ότι είναι ο νέος δικηγόρος της 56χρονης. Παρ' όλα αυτά, είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Σήμερα κατέθεσε η 28χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία επιβεβαίωσε ό,τι είχε πει και προανακριτικά, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίασε μυδρίαση, ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν είχε ζητήσει να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ να πούμε ότι έχει καταθέσει στον ανακριτή και η αναισθησιολόγος, στην οποία είχε γίνει τηλεφώνημα από το γραφείο της Καρνεάδου, και κατέθεσε σύμφωνα πληροφόρηση ότι μίλησε μόνο με την νοσηλεύτρια και όχι με τη γιατρό, η οποία τη ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλ και εκείνη αποκρίθηκε ότι δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στο μεγάλο καύρο του κόσμου ξανά αβέβαιο παραμένει το τι μελιγενέστε με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Είναι κοντά μας η Έρη Σφαέλου για να μας πει τα νεότερα και τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί για ακόμα μία φορά οι διαπραγματεύσεις, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν δίνει ενδείξεις διάθεσης για συμβιβασμό. Αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη αναμένει μία απάντηση από τις ΗΠΑ σε μία πρόταση για επταήμερη οικοδόμηση εμπιστοσύνης με στόχο το βαθμιαίο άνοιγμα του Ορμούζ. Αυτή η πρόταση προβλέπει μία σειρά παραχωρήσεων και από τις δύο μεριές, με στόχο να επιστρέψουν σε μία ενισχυμένη εκδοχή του Μνημονίου Συνεννόησης που είχαν υπογράψει τον Ιούνιο. Βέβαια, το Κατάρ, το οποίο να θυμίσουμε έχει το ρόλο του μεσολαβητή, αφήνει να διαφανεί από την αμερικανική πλευρά υπάρχουν διαφωνίες, όχι στη γενική ιδέα της πρότασης, αλλά σε επιμέρους σημεία. Εννοείται υπάρχουν δηλώσεις εκατέρωθεν στο μεταξύ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι δεν ξέρω πότε θα τα παρατήσουν, αλλά σίγουρα θα τα παρατήσουν γιατί τα πάνε πολύ άσχημα. Ενώ η Τεχεράνη λέει ότι δεν θα αποφύγει ποτέ τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει, είπε, τη χώρα μας τρεις φορές, παρότι έχουν υπογράψει συμφωνία.
0: Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Αθλητικό δελτίο. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς με την παιχνιδάρα του. Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Είναι σε 1 ώρα και 45 λεπτά από τώρα. Ελλάδα-Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα είναι τρίτη αγωνιστική για το National League. Η Ελλάδα θέλει ένα καλό αποτέλεσμα, ακόμα και ισοπαλία μπροστά στη Μεγάλη Ολλανδία. Νομίζω μια χαρά αποτέλεσμα, αλλά κατά βάθος πρέπει να το κάνουν 3-3. Οι Έλληνες αυτή την ώρα ολοκληρώνονται όπου να είναι ο αγώνας για την Ελπίδων. Ελλάδα-Λετωνία 4-2 παραμένει στην κορυφή εθνική μας ομάδα μαζί με την Γερμανία. Ενώ σε λίγη ώρα από τώρα για την Ευρωλίγκα Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
5: Ο καιρός.
0: Έχουμε ένα δύσκολο τριήμερο μπροστά μας. Ο Γιώργος Εμμανουήλ μας ενημερώνει. Καλησπέρα Γιώργο.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο? Είδαμε την Κρήτη η οποία χτυπήθηκε πολύ άσχημα από τον καιρό, από το φαινόμενο, από τις καταιγίδες.
6: Λέγαμε χθες.
0: Δυστυχώς Γιώργο δεν ακούγεσαι καλά, αν μπορείς να μετακινηθείς, αλλιώς να το αφήσουμε. Λοιπόν, δεν ακούγεται ο Γιώργος. Να κάνουμε μια προσπάθεια, Γιώργο. Ακόμα. Όχι, δυστυχώς δεν μας ακούει. Λοιπόν. Να κλείσουμε λοιπόν. Εδώ και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Σαρής και Θάνος Σιαφάκας. Προς το παρόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκάλος. Οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για την ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά σήμερα. Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν. Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλής, κατολιστής και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστής καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης εθνικής ρήτρας διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησε σήμερα υψηλή τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Πασόκ να καταθέτει δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιο της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακάς της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι διεθνών εμπειρογνωμόνων για τη Ρωσία στη Μόσχα. Το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν σήμερα και οι φοιτητές ζητώντας περισσότερους πόρους για την παιδεία, σημαδεύτηκε από βιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε καταδικάσει τη Δευτέρα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την απερίσκεπτη πλειοδοσία στελεχών της ανυπότακτης Γαλλίας, που είχαν καλέσει να επεκταθεί το κίνημα αποκλεισμού των σχολείων. Ο ηγέτης αριστεράς και υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές Ζαν Λίκ Μελανσόν του απάντησε, κατηγορώντας τον ότι διέταξε την καταστολή του κινήματος με ρατσιστικό άρωμα. Ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στη σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και την Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότα μεμονωμένο καταιγίδο στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι, και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Instagram. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Σαρής, Θάνος Χιαφάκας και Δημήτριος Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είμαστε η αγαπημένη παρέα, οι τρεις μας, ο Βαγγέλης Αρής, ο Θάνος Γιαφάκας
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την παρέα του Θάνου Γιαφάκα μέχρι και τις 9.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με το Smoke on the Water, ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί όταν δίναν συναυλία Deep Purple το 72, αν δεν κάνω λάθος, στη λίμνη της Γενέβης και πήρε φωτιά το καζίνο και καιγόταν το καζίνο το οποίο ήταν δίπλα στη θάλασσα και έβλεπε, στη λίμνη και έβλεπες να βυθίζονται τα ξύλινα κομμάτια του καζίνου μέσα στη λίμνη, εξού και ο καπνός στο
1: και
0: νερό,
1: να βγαίνει καπνός και έτσι γεννήθηκε
0: αυτό το τραγούδι.
1: Δεν την ήξερα τη λεπτομέρεια.
0: Θεωρείται ο ύμνος εξού και ο καπνός στο
1: και
0: νερό,
1: να βγαίνει καπνός και έτσι γεννήθηκε
0: αυτό το τραγούδι.
1: Δεν την ήξερα τη λεπτομέρεια.
0: Θεωρείται ο ύμνος της ροκ,
1: ναι,
0: κατά πολλούς.
1: Ναι. Είναι αγαπημένο και ακόμη το ακούμε και έτσι νιώθουμε κάτι.
0: Πάντα σύγχρονο.
1: Έτσι, ένα γαργαλιτό.
0: Πάντα σύγχρονο.
2: Διαχρονικό θα έλεγα.
0: Διαχρονικό. Ναι, σωστή.
1: Απολύτως. Λοιπόν, έχουμε μία μέρα σήμερα δύσκολη. Έχουμε μία μέρα στην οποία πρωταγωνιστεί η κακοκαιρία. Η κακοκαιρία η οποία χτύπησε
2: η φωνική
1: έντονα.
2: Κακοκαιρία, έτσι.
1: Ακριβώς. Έγινε δυστυχώς φωνική. Χτύπησε

0: Σε το νησί της Κρήτης είχαν προειδοποιήσει και οι μετεωρολόγοι και η πολιτική προστασία ότι θα είναι ιδιαίτερως έντονα τα φαινόμενα, πολύ μεγάλο το ύψος του νερού που θα πέσει, μιλούσαν για περίπου 300 τόνους νερού αναστρέμα σε σημεία του νησιού. Για το λόγο αυτό έμειναν και κλειστά τα σχολεία, σας το λέγαμε από χθες το βράδυ ήδη, στην περιοχή των Χανίων και του Ηρακλείου. Και είχαμε αρκετά προβλήματα και είχαμε και έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του πάνω απ' όλα. Ένας κτηνοτρόφος, Θάνο, έτσι.
1: Ο οποίος ο άνθρωπος αγνόησε τις συμβουλές των δικών του, γιατί είχε το άγχος και την αγωνία να ταΐσει τα ζώα του. Όλοι οι δικοί του, μας το έλεγε στο ρεπορτάζ της η Έλενα Καραθάνου, ότι του έλεγαν «Μα πού θα πας βρε άνθρωπε με αυτόν τον καιρό, με αυτή την κακοκαιρία». Ο άνθρωπος όμως αισθανόταν κοντά στα ζώα του, στα ζωντανά του, ήθελε να πάει να τα ταΐσει, δεν ήθελε να τα αφήσει έτσι, και γι' αυτό συνέβη αυτό που συνέβη, αυτό το τραγικό γεγονός.
0: Και είναι πολύ κρίμα, πραγματικά.
2: Ήταν το βίος του, ρε παιδιά, όμως έπρεπε να το διασώσει.
0: Ναι. Δεν μπορείς από τη μια να μην σκεφτείς ότι και εκείνος σκέφτηκε τα ζωντανά του.
2: Έτσι. Είναι δεμένη κιόλας. Ήτανε... Υπάρχει και σχέση δεσίματος με τα ζώα τα οποία έχουν.
1: Συναισθηματική σχέση, δεν το συζητάω.
0: Για τον κτηνοτρόφο είναι συνέχεια της οικογένειάς του, είναι τα ζωντανά του.
1: Είναι η παρέα του.
0: Λοιπόν, είχαμε αρκετές ωστόσο ζημιές, ενεργοποιήθηκε και το 112 προειδοποιώντας για τις περιοχές Μαλάδων και Φινικιάς. Η πολιτική προστασία καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι υπήρξαν αυτοκίνητα στις κάτω γούβες του Δήμου Χερσονήσου τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού, τα οποία κατέβαζαν πολύ μεγάλες ποσότητες και νερού αλλά και φερτών υλικών προς την παραλιακή ζώνη, και εκεί δημιουργήθηκαν ζητήματα στον παραλιακό δρόμο της περιοχής και 3 αυτοκίνητα τουλάχιστον παρασύρθηκαν και κατέληξαν μέσα στην θάλασσα. Και στο Βάη είχαμε την ξακουστή παραλία του νησιού, είχαμε ζημιές εκεί με ομπρέλες και εξαπλώστρες να παρασύρονται, όπως και όλες οι κατασκευές εκεί της παραλίας από τον χύμαρο που δημιουργήθηκε. Είχαμε πλημμύρες και απεγκλωβισμούς στην πεδιάδα του Μίνωα. Συνολικά να πούμε ότι στο νησί της Κρήτης δημιουργήθηκαν αρκετά ζητήματα στο οδικό δίκτυο, και να θυμίσουμε, αυτό είναι σημαντικό παιδιά, ότι έχουμε μπροστά μας ημέρες αρκετές ακόμη κακοκαιρία στο νησί της Κρήτης, μέχρι και την Κυριακή αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει δίκιο ο Βαγγέλης, εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ, την ενημέρωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου. 300 τόνους αναστρέμα στα Ανόγια.
2: 361 βγήκε τώρα ανακοίνωση.
1: 361. Θα βρέχει σε όλες, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών, θα βαρύνει ο καιρός και σε Εύβοια και Αττική από το βράδυ έως 10 μποφόρ. Έρχονται τα χειρότερα, ήταν η έκφρασή της το μεσημέρι στον Γρηγόρη Νιάκα και για την Κρήτη. Χρειάζεται και απαιτείται μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή. Θα δούμε, είπε χαρακτηριστικά, και άλλο τόσο νερό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε καταιγίδες και στην Αττική αύριο. Έως το Σάββατο τα φαινόμενα θα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα πράγματα γίνονται καλύτερα από την Κυριακή και μετά.
2: Να πούμε ότι τα 10 μποφόρ ισοδυναμούν με θύελλα και η θάλασσα είναι τρικυμιώδης, άρα δεν έχουμε και απόπλους πλοίων, όπως μπορώ να εικάσω. Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.
0: Ήδη είχαμε απαγορευτικό, έτσι.
2: Υπήρξε απαγορευτικό.

0: πάμε, επειδή μιλούσαμε για την εξέλιξη του καιρού και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα στο νησί της Κρήτης, όπου έχει χτυπήσει κυρίως η κακοκαιρία στην χώρα μας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, τον Γιώργο Εμμανουήλ. Δεν τα καταφέραμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας λόγω κακού σήματος. Τα καταφέραμε τώρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Τώρα ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και πριν και θα το ξαναπώ τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι αν έπρεπε να είμαστε 10 φορές προσεκτικοί μέχρι τώρα στην Κρήτη, από εδώ και πέρα και μέχρι και την Κυριακή το βράδυ θα έλεγα, θα πρέπει να είμαστε 100 φορές προσεκτικοί. Για οποιαδήποτε μετακίνηση, για οτιδήποτε έχει να κάνει με σημεία τα οποία μαζεύονται νερά.
2: Τα χειρότερα είναι μπροστά μας δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι απλά τα χειρότερα, είναι ότι πλέον μιλάμε και για ένα κορεσμένο έδαφος από τις βροχές που έχουν προηγηθεί, το οποίο δεν μπορεί να απορροφήσει μεγάλη ποσότητα νερού. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι πέφτει από εδώ και πέρα, που θα πέσει αρκετό νερό ακόμα, θα είναι νερό που θα κινείται επιφανειακά. Ο ψιλορίτης θα κατεβάσει αρκετό νερό από πάνω, καθότι θα πέφτει πολύ νερό, και άρα όλα θα καταλήγουν στις παράκτιες περιοχές που μπορεί να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα. Άρα η προσοχή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Να πω λοιπόν έτσι για τον καιρό καθαρά, ότι και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες, δηλαδή και την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά και μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα, οι βροχές θα συνεχίσουν κατά περιόδους να είναι έντονες στην Κρήτη, άρα τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, οι άνεμοι ήδη είναι στα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, θα διατηρηθούν στα 9 μποφόρ και αύριο. Από το Σάββατο το απόγευμα και μετά θα πέσουν στα 8 μποφόρ. Και τώρα αν πω και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα έλεγα ότι Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και από αύριο και μετά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα είναι περιοχές που θα έχουν βροχές. Κατά περιόδους η Εύβοια θα έχει και λίγο πιο έντονα φαινόμενα, αλλά δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα εκεί. Και στην Αθήνα θα έχουμε και στην Αθήνα βροχές και αύριο και μεθαύριο, χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Στην Κρήτη πάντως είναι σημαντικό αυτό που μας λέει ο μετεωρολόγος μας, με δεδομένο ότι υπάρχει μια μικρή έτσι ανάπαυλα στα έντονα φαινόμενα αυτήν την ώρα, έτσι όπως βλέπω και τους συναδέλφους να μεταδίδουν το ρεπορτάζ από το νησί. Μην ξεγελαστούμε όμως, είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε, ότι έρχονται πολύ δύσκολες ώρες και τα φαινόμενα θα είναι και εντονότερα από αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα στο νησί.
1: Και ήδη και μέσα στη νύχτα θα γίνει αυτό, έτσι, οπότε μην ξεθαρεύει ο κόσμος και αρχίζει να κυκλοφορεί ή πάει να μαζέψει πράγματα, ζώα, οτιδήποτε με κίνδυνο της ζωής του, δεν αξίζει τον κόπο.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μανουήλ, επειδή Βεβαίως. Σήμερα καταγράφηκαν 361 χιλιοστά βροχής στα Ανόγια.
1: Και συνεχίζουν να καταγράφονται, θα πω εγώ, ήδη έχουν ανέβει αυτά τα νούμερα.
2: Μάλιστα, ακόμα χειρότερα. Θέλω να πω ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να έχουμε ανάλογα ή ακόμη και μεγαλύτερα ύψη βροχής.
1: Θα μείνω στο ανάλογα.
2: Okay.
1: Mm-hmm. Θα μείνω στο ανάλογα, αλλά όπως είπα και πριν, το ανάλογα σημαίνει ότι αν πριν η γη είχε ένα περιθώριο να απορροφήσει ένα κομμάτι του νερού, γιατί είχε καιρό να ρίξει έτσι πολύ βροχή στην Κρήτη, τώρα αυτό δεν θα υπάρχει σαν δυνατότητα.
0: Ναι. Θα έχει κορεστεί, θα έχει επέλθει ο κορεσμός στη γη.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ.
1: Και
0: πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε. Προσεκτικοί όλοι οι κάτοικοι του νησιού και για τις.
2: Και ο καιρός μπορεί να μας ώρες, πιάσει τη νύχτα, είπε έτσι.
0: Βεβαίως. Και το βράδυ. Ότι δεν είναι ότι αύριο πλέον θα μας έρθουν τα δύσκολα.
2: Στον ύπνο.
0: Και μέσα στη νύχτα.
2: Χρειάζεται γρήγορση και να είμαστε έτσι σε επιφυλακή.
0: Πρέπει η ανθρώπινη ζωή να μπει πάνω απ' όλα. Πάνω από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή έγνοια. Όλων μας και για εμάς αλλά και για τους φορείς της πολιτείας που πολύ, είναι αρμόδιοι.
3: Πολύ ωραίο, αλλά το ξέρεις ότι στην πράξη, Βαγγέλη και Δημήτρη, ναι, πολλές φορές δεν ισχύει.
2: Και στις φωτιές το έχουμε δει. Αντίστοιχο, να βοσκοί ή κτηνοτρόφοι να προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους και να καίγονται ζωντανοί. Για να μην πω όλες τις οδηγίες τώρα που είναι, κάθε φορά είναι γνωστές, όποιος μπει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μπορεί να βρει όλες τις οδηγίες για να μπορέσει να αποφύγει τυχόν επικίνδυνες στιγμές.

0: Είναι τελικά όλα σκόνη στον άνεμο, Δημήτρη? Επειδή κάναμε μια κουβέντα πριν, εκτός αέρα.
1: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ούτως ή άλλως όλοι θα καταλήξουμε εκεί, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης. Η μοίρα των ανθρώπων είναι ο θάνατος.
2: Και όπως έλεγε και ο Βέγκος, όλα είναι ατμός.
0: Τούτη γης που την πατούμε,
1: όλοι μέσα τώρα, εκεί
0: εντάξει. Θα μπούμε. Ρε Δημήτρη, εγώ δεν στο είπα γι' αυτό.
1: Αλλά γιατί μου το είπες, στο Dust in the Wind.
0: Προσπάθησα να δώσω ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο, ότι αξίζει να παλεύεις για την ελευθερία, για την δημοκρατία, για τα δικαιώματα.
1: Κάτσε, τι σχέση έχει το Dust in the Wind με την ελευθερία και τη δημοκρατία?
0: Μου λες όλα είναι σκόνη, όλα είναι ατμός που λέει. Βέβαια.
2: Το θυμάσαι.
0: Εγώ
1: δεν πηγαίνετε στο Βέγκο. Εγώ σα το λέω για τον Καζαντζάκη και εσεί με πιάνετε στο δούλεμα. Τι να κάνω δηλαδή? Είστε φεδροί ορισμένε φορέ.
0: Μέα κούλπα. Σε ό,τι με αφορά, ζητώ συγγνώμη.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, εγώ ήθελα να το πάω λίγο πιο πολιτικά, αλλά εσύ το έθεσε λίγο ανθρωποκεντρικά και υπαρξιακά. Και αυτό σου είπα, τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα και θα μπούμε. Αυτό ισχύει, έτσι. Αλλά μέχρι να μπούμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε.
2: Μου αρέσει γιατί βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Όχι. Ο Θάνος το βλέπει μισογεμάτο, εγώ μισοάδιο τώρα στη συγκεκριμένη περίσταση. Οκ.
2: Αχ, ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραίο ήταν αυτό. Μας πάει τώρα για τις 8:30 με αυτό το γέλιο. Θα πάμε για τις 8:30 και τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα, για να μάθουμε σε σύνοψη όλα τα τελευταία νέα και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Είμαστε στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης, στις υπέροχες μουσικές επιλογές τις οποίες και ακούτε.
1: Να επισημάνω πάντως ότι ο Γιώργος Τσολάκης έχει ένα φοβερό αισθητήριο στη μουσική. Σήμερα που είναι έτσι βροχερός ο καιρός και πάντα όταν αρχίζει και βρέχει, μπαίνει το φθινόπωρο.
2: Έχει βάλει τα κατάλληλα τραγούδια.
1: Έχει βάλει τα κατάλληλα τραγούδια. Πάντα δηλαδή δεν σου βάζει κάτι νταμπαντούπ, νταμπαντούπ. Είναι
2: πάντα
1: κάτι...
2: μα εκκλείσει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι. Και πιάνει το κλίμα τη μέρα.
0: Είναι Minority Report. Έτσι. Το θυμάσαι την ταινία.
2: Βεβαίως. Από το μέλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τίτλος ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην απόφαση να παραταθεί για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, κατέληξε το Κισαία. Συνεχίζονται τα ακραία φαινόμενα στην Κρήτη, όπου η σφόδρη βροχόπτωση προκάλεσε το θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, ενώ ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε σε αγροτικό όχημα στο Μηλοπόταμο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως και το Σάββατο. Για μια ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής μιλούν οι διπλωματικές πηγές. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση εβδομαδιαία τιμή να διαμορφώνεται στα 2 και 24 ευρώ το λίτρο. Στο τραπέζι, οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη προς την Κομισιόν, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα σε 2 μέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι Θάνος Σιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Άρης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και πάμε λίγο να δούμε αυτή την υπόθεση με την αποτυχημένη
2: στο Τένεσί.
0: Στο Τένεσί θανατική ένεση.
1: Δύο θανατηφόρες ενέσεις.
0: Θανατηφόρα ένεση, ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επικριθεί πάρα πολύ από...
0: Έχει ανοίξει πολλές φορές αυτή η συζήτηση.
1: Βέβαια, γιατί όπως και ο θάνατος σε εκτέλεση με ηλεκτρική καρέκλα, γιατί δεν πεθαίνεις κατευθείαν. Δηλαδή με όλες αυτές τις ενέσεις μπορεί αρχικά να καταστέλεσαι, στη συνέχεια παραλύεις μυϊκά και κάποια στιγμή σταματάει η καρδιοπνευστική λειτουργία. Είναι φρικαστικό μόνο που το σκέφτομαι και δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Φανταζόμουν, Δημήτρη, ότι θα ήταν κάτι σαν την ένεση ευθανασίας που υπάρχει σε κάποιες χώρες ακριβώς. Ότι μπαίνεις σε έναν βαθύ ύπνο που σιγά σιγά αρχίζει μετά, πάβουν να λειτουργούν και τα όργανα.
1: Υποφέρεις και μάλιστα παλιότερα δίνανε μια ουσία που είχε ποτάσιο μέσα και ουσιαστικά με το που έμπαινε στο αίμα σου και γόντουσαν οι φλέβες, τα όργανα, οι αρτηρίες, όλα ήταν κάτι φρικιαστικό. Το ίδιο φρικιαστικό είναι και ο θάνατος στην ηλεκτρική καρέκλα φυσικά.
0: Και, έχει μια εκδικητική χρειά έτσι όμως μας το περιγράφεις. Δεν είναι απλά... Θέλουμε να του αφαιρέσουμε τη ζωή γιατί έχει κάνει κάτι πάρα πολύ απεχθές, αλλά έτσι όπως μας περιγράφεις έχει.
1: Στην Κίνα για παράδειγμα τους εκτελούν κατά κύριο λόγο στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οπότε δέχεσαι 5 σφαίρες, πεθαίνεις μέσα σε δευτερόλεπτα και τελειώνει η ιστορία. Το να βασανίζεσαι πεθαίνοντας, γιατί γίνονται και λάθη πολλές φορές. Δεν είναι όλοι εξειδικευμένοι, είναι δίμοι.
0: Να εξηγήσουμε λίγο τι συνέβη εν προκειμένου στο
1: Τένεσί. Βέβαια. Στο Τενεσί λοιπόν η 50χρονη πλέον Πάικ, η κοπέλα η οποία τώρα πια είναι 50 χρονών, είχε διαπράξει ένα έγκλημα το 95 μαζί με έναν σύντροφό της, παρέσυραν μια συμφοιτήτριά τους σε δασική περιοχή, την βασάνισαν και στη συνέχεια την σκότωσαν. Οι δύο συνεργοί γλίτωσαν θανατική ποινή γιατί ομολόγησαν και τα έριξαν όλα στην Πάικ. Και έφτασε η ώρα της εκτέλεσης που θα ήταν και η πρώτη στο Τενεσί μετά από 200 ολόκληρα χρόνια εκτέλεση θανατικής ποινής.
0: Και μιλάμε ότι η απόφαση για τη θανατική ποινή ήταν το 1996, πριν από 30 και χρόνια.
1: Σκέψα, περιμένεις 31 χρόνια
0: 31
1: για να
0: χρόνια είναι... περιμένεις το θάνατο.
1: Ακριβώς. Τώρα...
0: Τώρα λοιπόν πήγαν, τις έκαναν τη θανατηφόρα.
1: Ναι, είχε πρόβλημα με τις φλέβες της, ήταν κάποιες σπασμένες. Η πενταβαρβιτάλη, η ουσία πλέον που χορηγείται, γιατί χορηγείται μία ουσία πλέον αντί τρεις παλιότερα.
0: Ποια είναι η ουσία, Θάνο?
2: Δεν μπορώ να την πω.
1: Σιγά μου, πενταβαρβιτάλη.
2: Πενταβαρβιτάλη.
1: Το ζήτημα είναι ότι τελικώς, παρά την ουσία η οποία εγχύθηκε στο σώμα της, δεν πέθανε. Μάλιστα, όπως είπαν οι παρόντες, αυτόπτες μάρτυρες στα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, ροχάλιζε η Πάικ. Δηλαδή, είναι προφανές ότι δεν πέθανε. Βέβαια τώρα, αυτό το οποίο... βγαίνει
0: και τις έκαναν και δεύτερη, συγγνώμη,
1: δύο ενέσεις τις κάνανε. Δεν πέθανε ούτε με τη δεύτερη, αλλά αυτή τη στιγμή κατά τις περισσότερες πληροφορίες των αμερικανικών μέσων υπέστη πιθανόν εγκεφαλική βλάβη, γιατί μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο κατέρευσαν ορισμένες ζωτικές λειτουργίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η πολιτεία του Τενεσί ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Είναι πραγματικά αυτό το ζήτημα της θανατικής ποινής. Υπάρχουν πολιτείες οι οποίες εξακολουθούν να την εφαρμόζουν και πολιτείες οι οποίες την έχουν καταργήσει.
2: Δημήτρη,
1: γενικά η θανατική ποινή, κλείνω με αυτό, Θάνο μου, συγγνώμη, η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται, θεωρητικά δεν εφαρμόζεται σε δημοκρατικές χώρες. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Ευρώπη δεν υπάρχει πουθενά θανατική ποινή. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και δεν νομίζω ότι με απατά.
2: Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης ότι η τελευταία εκτέλεση που έγινε στην Ελλάδα σημειώθηκε το 1972. Τα βρήκα τώρα τα στοιχεία, δεν κάνω τον έξυπνο. 25 Αυγούστου του 1972, Βασίλης Λιμπέρης εκτελέστηκε δια τυφεκισμού για την ιδεχθή δολοφονία της συζύγου, της πεθεράς και των δύο παιδιών του. Ήταν 25 Αυγούστου του 1972 και η νομική κατάργηση έγινε σταδιακά μεταξύ 1975 και 2005. Δεν υπάρχει θανατική ποινή στην Ελλάδα. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, έχει ξαναξεκινήσει μία κουβέντα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για από κάποιους, κυρίως πιο έτσι συντηρητικούς κύκλους, για την επαναφορά της θανατικής ποινής μπροστά στο νέο έγκλημα που υπάρχει, το ιδεχθές έγκλημα. Ναι. Υπάρχουν υπερασπιστές αυτής της άποψης και πολλοί ενάντια, πολέμοι, ότι θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε εξέλιξη μια τέτοια κουβέντα, έστω και σε άτυπο επίπεδο. Mm-hmm. Η Ελλάδα βέβαια είναι ξεκάθαρα απέναντι σε αυτή την...
1: Καταργήθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1993. Αυτό το οποίο έχει επαναφορά. Μεγάλη σημασία είναι ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάργηση της θανατικής ποινής. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που απαγορεύουν ρητά την επιβολή και εκτέλεσή της. Η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζει τη θανατική ποινή είναι η Λευκορωσία του Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και εκεί είναι εκτέλεση δια τυφεκισμού, όχι ενός ανθρώπου ο οποίος θα βασανιστεί.
2: Στην Ελλάδα είχαμε δια τυφεκισμού ή στη Λεμιτόμου.
1: Είχαμε στη Λεμιτόμου στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Το θέμα στη Γαλλία ήταν κατά κύριο λόγο.
2: Ήταν και στη
1: Καρμανιόλα.
2: Το θέμα είναι αν μια επαναφορά της θανατικής ποινής σε ένα μέρος, στην Ευρώπη ας πούμε, η οποία έχει κατακτήσει ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, διαφωτισμό, έχει περάσει από τέτοιες έτσι λαμπρές περιόδους, εάν αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο έγκλημα ή απέναντι στην τρομοκρατία ενδεχομένως. Γι' αυτό
1: δύσκολο
2: λέω
1: ερώτημα
2: ότι είναι
1: τώρα
2: μια συζήτηση και κυρίως επειδή επανέρχονται τα άκρα, ζούμε ξανά την εποχή των άκρων, mm-hmm. που έχουν στην ατζέντα τους τέτοια ζητήματα, είναι καλό να υπάρχει το έδαφος για μια τέτοια συζήτηση και στο επίπεδο, αν θέλεις, των επιχειρημάτων αντιμετώπισης αυτών που πιστεύουν και υιοθετούν και προσεγγίζουν με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα, ναι, της θανατικής ποινής, δηλαδή με ένα θετικό τρόπο στο κομμάτι της επαναφοράς.
1: Απλώς πρόσεξε να δεις τώρα ποια είναι η διαφορά η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πρώτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε για 350 εκατομμύρια πληθυσμό και πάνω από 500, μισό δισεκατομμύριο όπλα. Άρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η φόνη είναι πολύ περισσότερη από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Γιατί, για παράδειγμα, στο Κολοράντο ένας 14χρονος μπορεί να αγοράσει πολεμικό τουφέκι, ένα Mi-16 ας πούμε, για να καταλάβεις. Τώρα, τι μυαλό έχει ο 14χρονος ο οποίος του δίνει στα χέρια ένα όπλο το οποίο μπορεί να σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους με μία ρηπή, εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Η εγκληματικότητα επίσης στην Αμερική παλιότερα ήταν στα ύψη, οπότε γι' αυτό επευλήθηκε και παρέμεινε η θανατική ποινή σε ορισμένες πολιτείες, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις την Αμερική και τους κακοποιούς στην Αμερική με την Ευρώπη. Είναι πολύ πιο σκληρή η κακοποίηση εκεί και το να πυροβολήσεις έναν άνθρωπο είναι μάλλον απλό ζήτημα.
2: Πάντως, για να το ξεκαθαρίσω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η θανατική ποινή δεν προβλέπεται ούτε επαναφέρεται στην mm-hmm. Ελλάδα, καθώς έχει καταργηθεί πλήρως και από το Ελληνικό Σύνταγμα και από τις διεθνείς συμβάσεις.
0: Ούτε ανοίγει κάποια συζήτηση.
2: Υπάρχει μια συζήτηση από πιο συντηρητικά ακροατήρια mm-hmm. και σε πιο ακραίους κύκλους, αλλά σε επίσημη βάση δεν τίθεται καν

0: Όμως, παιδιά,
1: πάρα πολλές οι προϋποθέσεις.
0: Ας πούμε για την περίπτωση του Δουρή. την είχε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα ο Δημήτρης. Λοιπόν, στα χείλη όλων ήταν αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου και να το πω. Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις,
1: πολλές φορές
0: ούτε ο Θεός είμαι, ούτε ο νόμος
1: είμαι. Έχουμε αλλαγή και ανατροπή των δεδομένων.
0: Ακόμα και αν είναι αποδεδειγμένο αυτό, δεν είμαι εγώ ο Θεός που θα πάρω μια ζωή, δεν είμαι εγώ ο δικαστής που θα εγκρίνω μια τέτοια ποινή. Έτσι, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ότι το λέει ο κόσμος ή ένα κομμάτι της κοινωνίας, κυρίως για τους παιδοκτόνους, ότι το λέει, το λέει.
2: Είναι πραγματικότητα. Η θρησκεία μας επίσης δεν είναι υπέρ της θανατικής ποινής. Έτσι. Πουθενά δεν το λέει η χριστιανική θρησκεία ότι πρέπει να εκτελούνται οι δολοφόνοι. Αυτό ανοίξει άλλες θρησκείες κατά κύριο λόγο.

0: έφαγε ο πολιτισμός, λέει μια φίλη στο μήνυμά της που μου έστειλε. Βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις στο κομμάτι αυτό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί βία και άγρια βία,
1: ναι,
0: δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις με δυτικά επιχειρήματα

0: και με επιχειρήματα όπως αυτά που έλεγα νωρίτερα, του διαφωτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων. Δηλαδή όταν έχεις υποστεί βία και άσχημη βία σε σημείο που να έχει μείνει στο μυαλό σου και στην ψυχή σου, να έχει χαραχθεί, δεν το ακούς εύκολα. Το επιχείρημα, ας πούμε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Σκέψου ότι κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει σκοτώσει το παιδί σου, χτύπα ξύλο. Είναι δυνατόν να το αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία ένα τέτοιο γεγονός? Είναι αδύνατον. Θα πεις αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι είναι για σκότωμα αυτός ο δολοφόνος. Αλλά η δημοκρατία έχει και κάποιους κανόνες.
2: Η δημοκρατία μας έχει όρια.
1: Ακριβώς.
2: Και η μέγιστη ποινή είναι η ισόβια κάθερξη.
0: Που και αυτή δεν είναι ισόβια.
1: Η οποία δεν είναι ισόβια. Θα είναι, πόσο είναι, 21, 22
0: όχι,
1: χρόνια.
0: Όχι, πιο λίγα.
2: Πολλά νομίζω λες.
0: Νομίζω πολλά, λέω, 16-17.
2: Mm. Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Βέβαια υπάρχουν και πολλές φορές οι πολλαπλή.
1: Δύο-τρεις ισόβια.
2: Ναι. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πως έχουμε στο παρελθόν μείωση σε βαθμό που σε εξαγριώνει κάποιες φορές για ποινές για ανθρώπων οι οποίοι έκαναν πραγματικά ή δεχθεί εγκλήματα.
0: Το θυμάσαι τον Καραμανλή που έλεγε τα ισόβια να είναι ισόβια, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή? Νομίζω ότι είναι 16 έως 18 χρόνια πραγματικής κράτησης, Δημήτρη.
1: Μάλιστα.
0: 16 με 18 χρόνια.
1: Εντάξει, βέβαια εκεί
2: είναι και ανάλογα με την περίπτωση, με την ναι, διαγωγή κλπ.
1: Και σε ποια πτέρυγα θα πας και με ποιους θα πέσεις, διότι αν σε βάλουν, ας πούμε, όπως φέραμε το παράδειγμα του Δωρή με τους Ισοβίτες, εκεί πέρα υπάρχει ο νόμος της φυλακής. Έτσι και πειράξεις παιδί, θα σε στριμώξουν στη γωνία και θα σε σκοτώσουν κατά πάσα βεβαιότητα. Αν έχεις κάνει ένα φόνο ή μια ληστεία μεταφόνου, θεωρείσαι, ξέρεις.
0: Επειδή το είπε ο Βαγγέλης για δυσισόβια, και πάλι αυξάνεται ο χρόνος, Βαγγέλη μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξεπερνάει τα 25 έτη. Mm-hmm. Αυξάνεται ο χρόνος στα δυσισόβια, γιατί υπάρχουν και τρεις ισόβια, δεν ξέρω, από ένα σημείο και μετά το χάνω, δεν τα ξέρω.
2: Και μέχρι, όσο.
0: Αλλά πάει μέχρι τα 25 έτη. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν ένας άνθρωπος 20 ετών ουσιαστικά έχει διαπράξει ένα ιδεχθές έγκλημα και βγει μετά από 16 χρόνια, θα είναι 36 ετών. Θα είναι ένας νέος άνθρωπος και το ερώτημα είναι αν αυτός ο άνθρωπος έχει μάθει κάτι από την κράτησή του ή μπήκε
2: κάτι,
0: ξέρω εγώ,
2: προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φυλακή...
0: Ή μπήκε ταγματάρχης και βγαίνει ταξίαρχος.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Αν μπει στη φυλακή, υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις, πήραν πτυχία, μάθανε ξένες γλώσσες, πραγματικά δηλαδή ήταν έτοιμοι να επανενταχθούν στην κοινωνία. Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι κακοποιοί, σκληροί κακοποιοί, δεν πρόκειται ποτέ να... δηλαδή αυτό που είπες, θα μπει ταγματάρχης και θα βγει ταξίαρχος, για να μην σου πω ο στράτηγος.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολλές φορές και φανταστείτε τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες βλέπουν ξαφνικά το δολοφόνο της μάνας, του πατέρα, αν μιλούμε για τα παιδιά, μετά από 20 χρόνια, έτσι όπως ανέφερε στο παράδειγμα.
1: Πάντως, μια και είπατε...
2: να κυκλοφορεί ελεύθερος ο δολοφόνος του γονιού.
1: Είναι μεγάλα τα ζητήματα αυτά και δεν υπάρχουν
0: εύκολες απαντήσεις, και Δημήτρη.
1: Και πόσο εσωφρονίζει, όχι πόσο σωφρονίζει, κατά πόσο πρέπει να εφαρμοστεί η θανατική ποινή. Βλέπουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το ότι εφαρμόζεται σε 27 πολιτείες εκτός από 4-5 που έχουν μορατόριο, ισχύει μεν, αλλά δεν εφαρμόζεται η θανατική ποινή, στην Κίνα για παράδειγμα, όπου γίνονται 10.000 εκτελέσεις το χρόνο, υπάρχουν κινητά συνεργεία για εκτελέσεις με στρατιώτες μέσα, όπου βάζουν τον καταδικασμένο και τον πυροβολούν. Στην Κίνα αυτό έχει πιάσει πάρα πολύ. Έχεις ακούσει ποτέ στην Κίνα για μεγάλα δίκτυα ναρκωτικών, για δίκτυα τράφικινγκ, για ένοπλες ληστείες? Εσύ, Βαγγέλη, έχεις πάει και στην Κίνα.
2: Είναι τόσες πολλές οι κάμερες παντού,
1: CCTV,
2: που δεν τολμά κανείς να κάνει κάτι. Έτσι, δεν έχω νιώσει ποτέ μου μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι στα κινέζικα εδάφη. Άφηνε τη τσάντα σου και μας έλεγαν ότι μη φοβάστε τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας πάρουν κινητό, τσάντα, οτιδήποτε, τίποτα. Αν την αφήσετε εδώ, το μόνο που θα κάνουν θα είναι να την πάρουν και να την παραδώσουν στην αρμόδια αρχή για να πάτε να την αναζητήσετε μετά από εκεί.
1: Ενώ, να το πω έτσι για την διαφορά, ενώ στην Νάπολη για παράδειγμα, που είναι το άνδρο των κλεφτών, όχι βίαιων κλοπών, πόσες φορές ξέρω περιστατικά ανθρώπων που κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητο και ξυπνήσανε και στο αυτοκίνητο λείπανε οι ρόδες. Τους το είχαν σηκώσει ενώ κοιμόντουσαν, τους πήραν τα ζαντολάστιχα και φύγανε. Έτσι.
0: Από την εποχή
1: και
0: μείνε
1: σε τούβλα. Σε τούβλα.
2: Ναι, από την εποχή του Ψάλτη, το θυμάμαι αυτό. Από τις ταινίες, τις βιντεοτενίες του Ψάλτη, να το λένε. Για την Ιταλία γενικότερα. Ότι μπορεί να πας και να βρεθείς χωρίς ρόδες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα βέβαια.
1: Πάντως όταν κλέψανε την τσάντα μιας οικογενειακής μας φίλης και πήγα στους καραμπινιέρους. Και του είπα, ξέρετε, μας κλέψαν την τσάντα και είχε η γυναίκα διαβατήρια, χρήματα, κοσμήματα μέσα. Μου έδειξε τρεις ντάνες από φακέλους σε κουτάκια μέσα και μου είπε, αυτά είναι οι διαρρήξεις, αυτά είναι οι κλοπές τσαντών και αυτές είναι οι κλοπές αυτοκινήτων. Σε μία μέρα μόνο. Εντάξει, τι να σου κάνει η αστυνομία, εκεί είναι, μιλάμε για προφέσορες στην κλοπή, έτσι, οι Ιταλοί, είναι γνωστοί.
0: Λοιπόν, φιλάκια, να είστε όλοι καλά.
2: Πέρασε η ώρα.
0: Έχει ματσάρα σήμερα, παιχνιδάρα που λέγει ο Καϊμάς.
2: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Ολλανδία, Ελλάδα, μάλλον Ολλανδία.
2: Στη Θεσσαλονίκη, χαμός.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Τώρα συγκινηθήκαμε γιατί βλέπαμε και κάποια στιγμιότυπα από την ΕΡΤ 2 που έδειχνε την Ολλανδία του Κρόιφ, του Μάρκο Φαν Μπάστεν, του Γκούλιτ. Ουσιαστικά μεγάλες ομάδες, μεγάλοι παίκτες μάλλον, σε μια μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ελπίζω και εύχομαι να έχουμε έτσι ένα καλό θετικό αποτέλεσμα για την εθνική μας.
2: Θα πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ, Θάνο, και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις. Πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου. Μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Η εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται να διαρκέσει ως το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς από το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι ΗΠΑ φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 487 τραυματίστηκαν σε 415 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα που σημειώθηκαν το Σεπτέμβριο στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν 32.163 παραβάσεις, από τις οποίες 234 σε βαθμό πλημελήματος. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η δυτική υποστήριξη στις ουκρανικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Μιλώντας στο φόρουμ της Λέσκης Βαλντάης, στην οποίο συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες για τη Ρωσία, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιό της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακας της στη Βαλτική, το Καλίνινγκραντ.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα στην εκπομπή, στο τέλος της ημέρας, με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Photometry International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Photometry ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ, Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σαρής, και αλλαγή στους ήχους, αλλά το Θάνο Τσιμεκά διαδέχτηκε ο Γιώργος Σκεύης.
0: Γεια σου Γιώργο Σκεύη.
1: Γεια σου Γιώργη. Η Μαρία Σφυρόαερα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές. Κάτι μου έλεγες τώρα για ένα παράδοξο σε
0: ένα οξύμορο για την υπόθεση αυτή της θανατοποινήτησα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις δεν πέθανε, υπέστη όμως κάποιες εγκεφαλικές βλάβες, και το οξύμορο είναι ότι προσπαθούν να την επαναφέρουν στη ζωή, προσπαθούν να τη σώσουν τη ζωή οι γιατροί, πλέον νοσηλεύεται, προκειμένου μετά και πάλι να μπει στη διαδικασία να περιμένει τον θάνατο που τον περίμενε ήδη 30 χρόνια.
1: Ναι,
0: δεν είναι λίγο οξύμορο?
1: Είναι εντελώς οξύμορο.
0: Προσπάθησαν να τη σπάρουν τη ζωή και εν συνεχεία προσπαθούν τώρα να την επαναφέρουν και σε μια κατάσταση κοντά στην πρώτερη.
1: Πάντως, ως το τέλος του έτους ανεστάλησαν οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοποινητών στο Τενεσί. Είπαμε ότι θα ήταν η πρώτη μετά από 200 χρόνια όπου θα εκτελεί το, και βλέπουμε ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξει αναστολή στην εκτέλεσή της. Τώρα, τι θα κάνουν οι αρχές, δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά στο Far West, όταν πήγαιναν να κρεμάσουν κάποιον και έσπαγε το σκηνί, του χαρίζαν τη ζωή. Ήτανε...
0: Θεωρούσαν ότι σαν να είναι σημαδιακό.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν να είναι σημάδι από τον Θεό. Τώρα να πούμε, Βαγγέλη, πριν συνδεθούμε με την καλή μας συνάδελφο, την Θωμαίδα Παπαϊωάννου,
0: για να δούμε τα της Γαλλίας, έτσι.
1: Στο Παρίσι, βέβαια. Να πούμε ότι έχουμε αύριο μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με την εκπρόσωπο της Κομισιόν να επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν υψηλού επίπεδου επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές. Να θυμίσουμε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι μέσα στον Οκτώβριο τουλάχιστον δεν πρόκειται να απελευθερώσει αποθέματα ντίζελ, προς μεγάλη δυσαρέσκεια βεβαίως του κυρίου Τραμπ. Ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει κάποια σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα στην κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, η Κομισιόν τονίζει ότι με βάση την τελευταία ενημέρωση της ομάδας συντονισμού για το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, Βαγγέλη, δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το θέμα είναι ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο στο οικονομικό σκέλος και η αγωνία πλέον για κάθε Ευρωπαίο πολίτη είναι μεγάλη για το τι έπεται. Έτσι, γιατί φτάνουμε σε δυσθεώρητα σημεία πλέον στην αγορά των καυσίμων κίνησης, και αναφορικά με την αμόλυβδη και με το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, όσο ανεβαίνει επηρεάζει και τις τιμές του συνόλου των προϊόντων.
1: Βέβαια,
0: το καύσιμο με το οποίο ως επιτοπλίστων μετακινείται και πλοία, το σύνολο των προϊόντων.
1: Πλοία, φορτηγά,
0: αεροπλάνα. Τα πάντα.
1: Αεροπλάνα, εντάξει, έχουμε και την κυροζήνη στα αεροπλάνα, αλλά εδώ κυρίως για το τρένα επίσης, πλοία και βεβαίως εκατομμυρίων αυτοκίνητα. Είναι ένα δύσκολο θέμα το ντίζελ, και να σκεφτεί κανείς, Βαγγέλη, ότι πριν από 3-4 χρόνια υπήρξαν πάρα πολλοί πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου αγοράζανε αυτοκίνητα ντίζελ για να έχουν φθηνό καύσιμο,
0: θεωρώντας ότι θα κάνουν οικονομία και απόσβεση σύντομα, έτσι, με μια αγορά ντίζελ αυτοκινήτου. Και τώρα βλέπουμε να απαξιώνει κιόλας το ντίζελ, και η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία να απαξιώνει τους ντίζελ κινητήρες. Φαίνεται ότι
1: έχουμε τα ευρυδικά πλέον.
0: Ναι, έχουν φτάσει, έχουν πιάσει ταβάνι. έχουν πιάσει ταβάνι και δεν μπορούν να πάνε, δεν μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό και φαίνεται ότι έχουμε την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, έτσι.
1: Καλησπέρα.
0: Συνδεθούμε με το Παρίσι, λοιπόν.
1: Καλησπέρα στην πόλη του Φωτός, Θωμαίδα μου.
0: Καλησπέρα, Θωμαίδα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, αν και ο λόγος, το θέμα, η θεματολογία, το ρεπορτάζ δεν είναι τόσο ευχάριστο, γιατί οι ταραχές είναι πολλές και έντονες.
1: Και έχει και πολλές συλλήψεις, έχει και τραυματίες. Και θέλω να σε ρωτήσω, Θωμαίδα, από ό,τι κατάλαβα, διαβάζοντας λίγο νωρίτερα και τη ΜΟΤ και τη Λιμπερασιόν, το πρόβλημα είναι πολλοί μαθητές σε μία τάξη, δηλαδή 34 άτομα που θεωρούνται πολλά, αλλά και η έλλειψη των εκπαιδευτικών. Πόσοι εκπαιδευτικοί λείπουν, γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν κατάφερα να βρω στις εφημερίδες.
2: Είναι ένα χρόνιο φαινόμενο που ξεκινάει η σχολική χρονιά αρχές Σεπτεμβρίου και λείπουν καθηγητές. Περισσότεροι καθηγητές που λείπουν είναι το μαθηματική κυρίως, πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη στις μαθηματικούς έχει, και γαλλικών, φιλολογίας, και υπάρχει φυσικά και άλλες, γιατί είναι ουσιαστικά ορισμένα σχολεία τους λείπουν 10 καθηγητές ή 15 καθηγητές ανάλογα με την
1: σε σεζόν. Κάθε σχολείο.
2: Σε ένα σχολείο, ναι. Γιατί
1: 3.700 σχολεία η Γαλλία, λύκεια εννοώ.
2: Ναι, 3.700 λύκεια μόνο, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα είναι γύρω στα 54.000 σχολεία όλα, και δεν είναι ελλείψεις μόνο στο λύκειο φυσικά, είναι ελλείψεις παντού. Και το θέμα είναι ότι λείπουν οι καθηγητές μαθηματικών, γιατί δεν επιλέγουν πλέον αυτή την καριέρα. Επιλέγουν άλλες καριέρες, όπως είναι στις τράπεζες, όπως είναι στα χρηματιστήρια, όπως είναι στην πληροφορική. Και δεν θέλουν πλέον, γιατί η μισθή φυσικά δεν είναι τόσο ελκυστική. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα αυτοί που αντικαθιστούν τους καθηγητές επίσης δεν μπορούν εύκολα να βρεθούν. Και είχα ανοίξει κάποτε και το διαγωνισμό ευρύτερο, με λιγότερα προσόντα, αλλά και πάλι δεν γέμισαν οι τάξεις από καθηγητές. Αλλά και όπως είπα και τα τμήματα, όπως είπατε και εσείς μάλλον, τα τμήματα είναι γύρω στα 35 παιδιά, που μάθημα με 35 παιδιά, όποιος έχει διδάξει, ξέρει ότι δεν γίνεται.
1: Γιατί τόση οργή, Θωμαίδα? Γιατί βλέπω οργή.
0: Καταρχάς να μας μεταφέρει, Θωμαίδα μου, να μας μεταφέρεις λίγο την εικόνα που επικρατεί και την κατάσταση που επικρατεί, για να καταλάβουμε. Γιατί δεν είπαμε τι γίνεται. Περάσαμε κατευθείαν στο γιατί γίνεται, αλλά δεν είπαμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη γαλλική επικράτεια.
2: Λοιπόν, θέλω απλώς να βάλω σε ένα πλαίσιο που ονομάζεται ανεπίσημη προεκλογική περίοδος μέχρι τον Απρίλιο και μετά δεύτερος γύρος Μάιο του 2027. Άρα μιλάμε για μια περίοδο που είναι εξαιρετικά ευάλωτη και δύσκολη, αδυσόπιτη κυρίως για την πολιτική. Έχουμε δύο πόλους αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο πρώτος πόλος είναι η άκρα δεξιά της Μαρίν Λε Πεν και ο δεύτερος πόλος είναι της άκρας αριστεράς, του Ζαν Λουκ Μελανσόν. Αυτά δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν το λέω εγώ. Είναι κάθε φορά που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο, όποιοι και αν είναι οι υπόλοιποι αντίπαλοι, ο Ζαν Λουκ Μελανσόν ο ακροαριστερός και η ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν. Μάλιστα η Μαρίν Λε Πεν με 35% πρώτο γύρο, όπως έχουμε να δούμε καιρό αν φυσικά γίνει πραγματικότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα που έχουμε δύο πόλους ακραίους, κάθε πόλος προσπαθεί να ανεβάσει τις πιθανότητες επιτυχίας του. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λουκ Μελανσόν, η οποία οθεί μαθητές. Υπήρχε μια αγανάκτηση, όπως υπάρχει μια αγανάκτηση στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς στην αγροτική οικονομία, γιατί η Γαλλία εδώ και 3 χρόνια ζει δρακόντιες περικοπές δαπανών. Και μάλιστα σήμερα 1η Οκτωβρίου παρουσιάστηκε και κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027, και πάλι η κυβέρνηση ανακοίνωσε γύρω στους 54, αν τα προσθέσουμε όλα μαζί συλλογικά, 54 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομίες. Και όπως είχε πει και ο Υπουργός Οικονομίας πριν από λίγο καιρό, ψαχνώ λίπος δεν υπάρχει. Δηλαδή να κόβουν, σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής θα πονέσουν πολύ σίγουρα.
1: Κόβουν το κρέας και όχι το λίπος, ναι.
2: Ακριβώς. Και θα πονέσει πολλοί κόσμος, δεν θέλουν να αυξήσουν τους άμεσους φόρους. Αλλά φυσικά, βλέποντας και στάζοντας τον προϋπολογισμό, βλέπουμε ότι υπάρχουν έμεσοι φόροι παντού, σχεδόν σε όλα. Παραδείγματος χάρη, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πληρώσουν λίγο περισσότερο. Μαντέψει ποιος θα την πληρώσει τελικά τη λυπητερή, ο καταναλωτής, ο αυτός που θα ασφαλιστεί. Κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα και ξέρουμε ότι ήδη δεν θα υπάρξει κανένα δώρο για κανένα τομέα εκτός από τις, φυσικά κλασικό, την άμυνα και την ασφάλεια. Γίνονται καλύτερες προδιαγραφές, να το πω έτσι, για την κοινωνική ασφάλεια, η οποία έχει μια τρύπα 22 δισεκατομμύριων ευρώ, θέλουν να το κατεβάσουν στα 12 δισεκατομμύρια. Εκεί έχουν κάνει περικοπές, αλλά και αναπροσαρμογές, και που είναι θετικό το να γίνονται αναπροσαρμογές, γιατί ξέρετε, η υγεία είναι πάντα ένας τομέας που συνέχεια εξελίσσεται. Αλλά μέσα σε αυτό το όλο το πλαίσιο που σας είπα εγώ, ότι θα δανειστεί το γαλλικό κράτος για να μπορέσει να εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του, 340 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, που είναι ρεκόρ στη Γαλλία τόσα πολλά, με ένα ποσοστό το επιτόκιο σχεδόν αγγίζει το 5%. Είναι τεράστιο.
1: Πολύ ακριβό χρήμα, ναι.
2: Πολύ ακριβό χρήμα. Που αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία, για να μπορέσει να σεβαστεί την υπογραφή της αγορές, πρέπει να δείξει μια εξαιρετικά ακραία δημοσιονομική πειθαρχία. Μέσα από το πλαίσιο, λοιπόν, έρχεται τα σχολεία, η παιδεία, η οποία ήδη απορροφάει 2% του ΑΕΠ στα έξοδα που χρειάζεται. Και το θέμα είναι ότι τα παιδιά, οθημένα από την ακραριστερά λόγω εκλογών, και δεν το λέω πάλι για να είμαι εναντίον ή να βάλω κάτι, είναι το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, σήμερα που εμφανίστηκε να γίνεται πιο έντονη η πίεση και πιο έντονη και δραματική η βανδαλισμή, πυρπολήσεις, τραυματισμοί, συλλήψεις, προσαγωγές κτλ., εμφανίστηκαν επί τόπου τουλάχιστον 5 βουλευτές της ανυπότακτης Γαλλίας, του Ζαν-Λουκ Μελανσόν, αναρτώντας φωτογραφίες τους εαυτούς τους με μια ντουντούκα στο χέρι, ένας από αυτούς εδώ πέρα στο Παρίσι, για να οθεί και να ενθαρρύνει. Και μάλιστα ένας άλλος είπε: είμαστε εδώ πέρα για να καταγγείλουμε τις αγριότητες της αστυνομίας, τη στιγμή που τα έλεγε όλα αυτά. Ήταν στο κυνηγητό τα ΜΑΤ με τους μαθητές, οι οποίοι τους πετρούσαν κάτι κοτρώνες. Να υπάρχουν βίντεο, το λέω γιατί το είδαμε σε βίντεο.
0: Ναι.
2: Γενικά υπάρχουν πολύ μεγάλοι τραυματισμοί, πολύ σοβαροί τραυματισμοί, και από τους αστυνομικούς, αλλά και από τους μαθητές και από άλλα ενήλικα άτομα. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών, δεν είναι νόμιμο να οθείς στη βία. Όποια και αν είναι αυτή, είναι παράνομο. Πρέπει να το σταματήσουν. Το άλλαξαν το τροπάριο, λοιπόν, η ανυπότακτη Γαλλία, λέγοντας να διαδηλώσετε, αλλά να μην τραυματίσετε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι ένταση υπάρχει.
1: Και έβλεπα κιόλας ότι ο ακροαριστερός δήμαρχος του προαστίου στο Σαν Σαντενί, ένα από τα πολύ δύσκολα προάστια, είχα πάει μια αποστολή το 98 εκεί, φωτογραφήθηκε να χορεύει με μαθητές γύρω από πυρπολημένους κάδους. Αυτό δεν είναι μια πολιτική υποστήριξη ενός κόμματος, αλλά είναι συμμετοχή έστω εμέσως σε αυτές τις ταραχές, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ξεκάθαρα, και όχι μόνο το έκανε μία φορά, το έκανε τρεις φορές, τρεις διαφορετικές μέρες. Και αυτός, ο δήμαρχος, ανήκει στο κόμμα του Ζαν-Λουκ Μελανσόν, και μάλιστα όταν ρωτήθηκε, λέει: Δεν λυπάμαι για αυτό που έκανα. Αντίθετα, και μάλιστα αυτός είναι που έβγαλε την περίφημη φράση: η βία είναι νόμιμη. Μπορεί να είναι νόμιμη. Αυτό ουσιαστικά προκάλεσε ένα μικρό σοκ, γιατί είμαστε στη Γαλλία και δεν είμαστε σε άλλες χώρες, και αυτά τα πράγματα είναι παράνομα να λέγονται, ακόμα περισσότερο να πράττονται. Και αυτά τα έλεγε μπροστά σε ανήλικους, που είναι οι μαθητές. Ξέρουμε όλοι ότι οι έφηβοι έχουν ζεστό καυτό αίμα, και όταν ακούνε κάτι τέτοια είναι σαν τους οθείς να κάνουν και χειρότερα, να κάνουν και ζημιά. Και πραγματικά έκαναν πολύ μεγάλες πολύ μεγάλους βανδαλισμούς στο σχολείο τους. Παραδείγματος χάρη, ο φράχτης, κατάφεραν να διαλύσουν το φράχτη του σχολείου τους, να βάλουν φωτιές, όπως είπατε και εσείς, αλλά σήμερα ήταν και χειρότερα. Βάλανε φωτιές μέσα στο χολ των σχολείων, όπως είναι σε μια πολύ, το λύκειο Μαντελά, στην Άμψη, νομίζω.
1: Στα κτίρια, δηλαδή.
2: Μαντελά, Ναι. Τα κτίρια, βγάλανε φωτιά στα κτίρια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο Σαντενή, η παρουσία του Δημάρχου προπυλάκησαν δημοσιογράφους, τους απείλησαν, σαν αγέλοι έπεσαν πάνω τους, για να τους διώξουν από την περιοχή και να και κυρίως να δείξουν. Ουσιαστικά έχει γίνει μέσα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Επειδή είναι νέοι, είναι έφηβοι, κάνει ο ένας, προκαλεί τον άλλο με challenge. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη τρέλα, το λένε Νταγκυρί. Δηλαδή, ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη τρέλα για να βγει στα κανάλια το βράδυ ή στα media, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Και να συνεννοούνται. Και μάλιστα εδώ στο ραντεβού, μέσα από τα κοινωνική δικτύωση, κυρίως χρησιμοποιούν το Snapchat και το Instagram φυσικά, έδωσαν ήδη ραντεβού για τις 6 Οκτωβρίου, την Τρίτη, να γίνει μια, λέει, σούπερ μεγάλη διαδήλωση, κινητοποίηση περισσότερο, για να τα κάψουμε όλα κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό ήδη σήμερα έγινε μια συνάντηση κρίσης, σύσκεψη κρίσης μεταξύ της κυβέρνησης με τους αρμόδιους υπουργούς, εξετάζοντας την κατάσταση, εξετάζοντας πώς να επανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, γιατί μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι απαγορεύω σε κάθε υπουργό να μετακινηθεί στην επαρχία ή στην περιφέρεια γενικότερα, να αφήσουμε τους περιφερειάρχες, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ δηλαδή δημόσιοι υπάλληλοι στη Γαλλία, να αφήσουμε τους περιφερειάρχες να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση μόνοι τους, χωρίς να έχουν έγνοια και τους άλλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και είπανε αυτοί, να το πω έτσι, το συμπέρασμα που έγινε είναι ότι η ανυπότακτη Γαλλία φυσάει στη φωτιά και μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις και ανησυχεί ιδιαίτερα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε δρόμο ακόμη και έχουμε και χειρότερα μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
1: Και 17 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη διαδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, των κίτρινων γυλαίκων.
2: Ναι, ναι, τώρα αυτό άμα πραγματοποιηθεί, γιατί προς το παρόν σύγχυσαν τα κίτρινα γυλαίκα λόγω των μαθητών, για να δούμε αν τελικά αυτό θα πραγματοποιηθεί, γιατί ήταν και αυτό, όπως σας είπα, στους μαθητές το ίδιο modus operandi κάνουν και τα κίτρινα γυλαίκα. Μέσω των κοινωνικών δικτύων συνεννοούνται, προς το παρόν έχουν συγχύσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαίδα.
1: Θωμάης Παπαϊωάννας, πάντα με όλες τις πληροφορίες και ένα πλήρες ρεπορτάζ. Όπως είπες, Βαγγέλη, δύσκολες ημέρες θα αντιμετωπίσει η Γαλλία.
0: Δεν ξέρω, αυτό το κοκτέιλ, αυτό το μείγμα που μας περιέγραψε η Θωμαίδα, μας θύμισες και εσύ τη συγκέντρωση που έρχεται από τα κίτρινα γυλαίκα. Είναι τεταμένη η κατάσταση στην γαλλική επικράτεια και φοβάμαι έτσι, εκ των πραγμάτων, ότι θα παραμείνει.
1: Και αν σκεφτείς ότι σήμερα είχαμε 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες μαθητών λυκείου, καταλαβαίνεις τι θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως μας είπε και η Θωμαίδα, η ανυπότακτη Γαλλία, τα άκρα αν θέλεις, η άκρα αριστερά της Γαλλίας, το La France Insoumise του Jean-Luc Mélenchon, έτσι, ρίχνει και αυτή η λάδι στη φωτιά. Όπως και η ακροδεξιά. Γενικώς τα άκρα, μόνο κακές συμβουλές νομίζω ότι θα μπορούσαν να δώσουν σε όλους όσους θέλουν να διαμαρτυρηθούν, δικαίως ή αδίκως. Εγώ να δεχτώ ότι είναι δικαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση, ας μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει βιώσει πάρα πολύ έντονα τέτοιου τύπου επεισόδια τα προηγούμενα χρόνια, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελ Σάρη.
0: Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θέλω να σου πω για έναν κύριο ο οποίος κάθονταν σε ένα μέρος, δεν θα αποκαλύψουμε πού, και σε ένα τραπεζάκι καταστήματος και ξαφνικά είδε μπροστά του ένα λύκο μέσα στον οικισμό. Θα τα πούμε αμέσως μετά από τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μεσανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόσχερη ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας και κατεχομένων. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μέση εβδομαδιαία τιμή να διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν με την οποία ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Δεύτερη παραίτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 μέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Φανταζής μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Head News Radio 105,8. Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Βαγγέλη Σαρή. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά που θα είμαστε στην συχνότητα του Head News Radio 105,8. Πολλές και ενδιαφέρουσες και σημαντικές ειδήσεις σήμερα. Μίλησαμε και νωρίτερα με τη Θωμαϊδα Παπαδημιωάννου, την ανταποκριτριά μας στο Παρίσι.
0: Μας μετέφερε έτσι τα δεδομένα από την Γαλλία και αυτήν την ένταση η οποία συνεχίζεται δυστυχώς, και όπως ουσιαστικά μας προανήγγειλε, έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμη της έντασης αυτής να δούμε μπροστά μας. Τώρα επιστρέφοντας στα δικά μας, αυτό που έλεγα πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη, για τον Λύκο, έτσι. Μιλάμε για την
1: Έναν ακόμη λύκο,
0: γιατί είχαμε φιλοξενήσει και εδώ τον άνθρωπο ο οποίος δέχθηκε επίθεση από λύκο και μας περιέγραψε την εμπειρία του με το ζώο να τον κυνηγάει για αρκετά λεπτά, όπως μας είπε. Τώρα λοιπόν στην Νικήτη της Χαλκιδικής είναι η νέα εμφάνιση ενός τέτοιου άγριου ζώου μέσα στον οικισμό, και με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο ο οποίος κινήθηκε αργά το βράδυ μέσα στην κατοικημένη περιοχή, και μάλιστα τον έχει απαθανατήσει κάμερα ασφαλείας. Και δεν είναι τόσο αργά, υπάρχει σε ένα τραπεζάκι εκεί, stand κιόλας, λίγο όρθιο, ένας άντρας ο οποίος κάθεται και χαζεύει το κινητό του.
1: Το έχει βγάλει τραπεζάκι και κάθεται.
0: Δεν ξέρω, είναι κάποιο κατάστημα, λέει εδώ πέρα, ότι είναι κάποιο mini market από τη μία πλευρά και απέναντι εδώ πέρα κάποιο κατάστημα. Είναι, σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος ξαφνικά βλέπει μπροστά του το ζώο και είναι αυτό που λέμε, φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Δηλαδή, αυτός φωνάζει και το ζώο τρέπεται σε φυγή κατευθείαν. Παρόλα αυτά, αυτό που δήλωσαν κάποιοι άλλοι κάτοικοι της περιοχής, η περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα, να πούμε, τουριστική, και αν και έχει περάσει, έχουμε μπει σήμερα και καλό μήνα στον Οκτώβρη, υπάρχουν αρκετοί τουρίστες ακόμη στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Δήλωσαν λοιπόν κάποιοι κάτοικοι ότι νωρίτερα εθεάθηκε πάλι το συγκεκριμένο ζώο, ο λύκος όπως λένε, με μία γάτα στο στόμα. Να τρέχει.
1: Οπότε, μην τα λες αυτά, γιατί θυμάμαι την Αλεπού που μου έφαγε τα γατάκια.
0: Θυμάσαι και
1: στο
0: εσύ
1: Χαλάνδρι,
0: είχες από έτσι, άγριο ζώο επίθεση. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται λίγο προσοχή στην περιοχή. Αυτό που ζητούν είναι να εξακριβώσουν οι αρμόδιοι φορείς το τι είναι, ποιο είναι αυτό το ζώο και τι μπορούν να πράξουν προκειμένου να μην είναι πλέον πλησιάζει τόσο πολύ τον άνθρωπο.
1: Η λύση πάντως, Βαγγέλη, είναι απλή. Εγώ πολλές φορές πηγαίνω και περπατάω, δεν μένω εκεί, μένω στο Χαλάνδρι, αλλά πηγαίνω και περπατάω στη Φιλοθέη, όπου δυστυχώς υπάρχουν πολλά σκυλιά και μάλιστα κάποια από αυτά άγρια, τα οποία...
0: Μιλάς για αδέσποτα.
1: Μιλάω και για αδέσποτα και για σκυλιά τα οποία ανήκουν σε κάποιον και τα έχουν αφήσει έξω από το σπίτι για να τρομάζουν τους όποιους περαστικούς.
0: Έξω από το σπίτι.
1: Έξω από το σπίτι. Μπορείς να έχεις λοιπόν μια μεγάλη μαγκούρα εκεί πέρα για να μπορέσεις, όχι για τίποτα άλλο, για να κάνεις κακό στα ζώα, αλλά για να προστατεύσεις τον εαυτό σου για να δεχθείς επίθεση. Είναι μια απλή λύση, ναι. Παίρνεις μαζί σου τη μαγκούρα και περπατάς και μπορείς να αμυνθείς σε περίπτωση που δεχθείς επίθεση από ένα τέτοιο άγριο ζώο. Οι αλεπούδες δεν επιτίθενται, δεν είναι πιο μικρούλες και φοβούνται πολύ πιο εύκολα τον άνθρωπο. Οι λύκοι συνήθως μόνο σε αγέλες επιτίθενται, αλλά όταν πετύχεις ένα μοναχικό λύκο ο οποίος πεινάει κιόλας, είναι πιθανό να δεχθείς μια επίθεση και πρέπει να βρεις τρόπο να την αντιμετωπίσεις.
0: Όπως και να το κάνουμε, είναι ένα άγριο ζώο, έτσι, ναι, ένα άγριο, ναι, ζώο επικίνδυνο, που αν τύχει και μόνο αμυχή να σου προκαλέσει με τα νύχια του, θα πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία
1: κάνεις
0: να
1: κάνεις... Μετά.
0: Ναι. Πρέπει να αναζητήσεις ιατρική βοήθεια κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως θέμα και να δούμε λίγο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος συμμετέχοντας...
1: Έχουμε και ECOFIN αύριο και Eurogroup, είναι διπλή ιδιότητα του κύριου Πιερακάκη.
0: Βεβαίως, ήταν εδώ σήμερα, έδωσε το παρόν ο κύριο Πιερακάκη στο Earth News και είπε πολλά και σημαντικά, μίλησε για όλα και για τον κρίσιμο ρόλο που φέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μίλησε λοιπόν στο πλαίσιο πριν από λίγο του Athens Democracy Forum που πραγματοποιείται στο Δίο Αθηνών και μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, Δημήτρη.
1: Και μίλησε, Βαγγέλη, και αυτό είναι σημαντικό, στον Thomas Friedman, αρθρογράφο του New York Times, κορυφαίο Αμερικανό δημοσιογράφο.
0: Λοιπόν, και μίλησε λοιπόν για την ανάγκη κυβερνήσεις πλέον να προσαρμοστούν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και παράλληλα να οικοδομηθεί και ένα πλαίσιο παγκόσμιας διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σημαντικό να μπουν κάποια πλαίσια τα οποία... κάποια όρια.
1: Μπήκανε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάσαι που το λέγαμε από την εκπομπή μας, ότι ο κύριος Τραμπ κάλεσε όλους τους γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης, τον κύριο Γκέιτς, τον Ζάκερμπεργκ και πολλούς ακόμη, και τον επικεφαλής της Anthropic AI.
0: Των κολοσσών δηλαδή. Έτσι.
1: Των κολοσσών ακριβώς, για να φτιαχτεί ένα πρώτο, αν θέλεις, εντός πολλών εισαγωγικών σύνταγμα που θα προβλέπει μια ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να ξεφύγει. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το έχει πει ο κύριος Γκέιτς, το έχουν πει όλοι οι ηθήνοντες επί του θέματος. Τώρα, μια και το ανέφερες αυτό, να σου πω ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε ότι η πολιτεία θέτει πλέον νέους περιορισμούς στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με μια σειρά νόμων που υπέγραψε ο κύριος Νιούσομ. Και μεταξύ άλλων, τι προβλέπουν αυτοί οι νόμοι? Ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την απόλυση ή την επιβολή πειθαρχικών μέτρων, ενώ απαγορεύεται η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας για την πρόβλεψη της συναισθηματικής κατάστασης ενός εργαζομένου μέσω βιομετρικών δεδομένων. Καταλαβαίνεις σε τι επίπεδο έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη όταν μπορεί μέσω βιομετρικών δεδομένων να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική κατάσταση κάποιων συγκεκριμένων ατόμων, έτσι.
0: Μάλιστα. Να πούμε επιπλέον ότι σήμερα η Κύπρος τίμησε την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της με μια μεγάλη στρατιωτική βεβαίως και εντυπωσιακή παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία. Συμμετείχαν για πρώτη φορά στρατιωτικό άγημα από την Αίγυπτο και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μεταγωγικό αεροσκάφος της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας. Ξεχώρισαν τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που προμηθεύτηκε η Κύπρος από το Ισραήλ, το Barak MC, σαν αυτό που επέλεξε και η Ελλάδα ως μέρος του συστήματος ασπίδα του Αχιλέα, ακριβώς, βρίσκεται ήδη ανεπτυγμένο στη Μεγαλόνισο. Εμφανίστηκαν επίσης οι παράκτιες συστοιχίες και συστήματα drones και μη επανδρομένα μέσα συνολικά. Και,
1: και δύο F-16 νομίζω ότι πήγανε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και δύο F-16 από εμάς, δύο F-16 Viper είναι αυτά που μετασταθμεύουν από την Σούδα στην Πάφο, τα οποία πέταξαν οπλισμένα τιμητικά πάνω από τον χώρο της παρέλασης με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Να πούμε ότι
1: και δεν άρεσε και στην Τουρκία αυτό.
0: Καλά, σε καμία περίπτωση δεν άρεσε. Να πούμε ότι μετά το τέλος της παρέλασης έκανε δηλώσεις τόσο ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, όσο και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας μας, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα διαρκού στήριξης της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον κύριο Δένδια.
2: Προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμό ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
3: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκωσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης, Βαγγέλη, ότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, επισκέπτεται τη χώρα μας την ερχόμενη εβδομάδα. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψή του εντάσσεται σε περιοδία που θα κάνει και στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, και όπως ανακοίνωσε το State Department, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων είναι αμυντική συνεργασία και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Μην ξεχνάσουμε όμως ότι η Ελλάδα από σήμερα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Προηγήθηκε η ελληνική Προεδρία του Μαΐου του 2025, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Και την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος στην Ελλάδα στον ΟΗΕ, η πρέσβυρα Αγλαία Μπαλτά. Πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη.
0: Είναι σημαντική. Θυμίζουμε
1: ειδικά στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ακριβώς. Θυμίζουμε ότι σήμερα συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Γιώργο Κεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, για τις τελευταίες εξελίξεις διεθνώς, με έμφαση, όπως είναι λογικό, στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά στην ατζέντα και στην ατζέντα της Προεδρίας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που μας προανέφερε. Και όλα αυτά ενώ έχουμε και νέες προκλήσεις από την Τουρκία, μην το ξεχνούμε και αυτό. Παράνομες χαρακτηρίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis για τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων.

0: πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα, Δημήτρη, που αφορά το χώρο της υγείας, την δημιουργία ενός εγχειρήματος λοιπόν με εθνική εμβέλεια για τους ασθενείς με άνοια, με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι. Έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα ζήτημα που βλέπουμε γύρω μας, όλοι λίγο πολύ, να απασχολεί όλο και περισσότερους. Έτσι, όλο
1: ήταν
0: και
1: αυτό το οποίο συζητάγαμε χτες για τα...
0: Μιλάμε για τα γυροκομεία, για τα
1: οίκους
0: ευγυρίας. Ναι.
1: Ναι, ότι ουσιαστικά...
0: Πάρα πολλοί οδηγούνται εξαιτίας της άνοιας προς τα εκεί.
1: Ναι, και βεβαίως αυτό το οποίο λέγαμε χτες ήταν και ότι ναι, μεν οδηγούνται προς οίκους ευγυρίας και γυροκομεία, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου οι απαραίτητοι γιατροί και νοσηλευτές για να διαχειριστούν έναν ανοϊκό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς έναν ανοϊκό, ειδικά όταν αυτό προχωράει. Και διάβαζα τις προάλλες ένα ιατρικό άρθρο το οποίο έλεγε ότι τα πρώτα συμπτώματα της άνοιας εμφανίζονται 10 ολόκληρα χρόνια πριν. Και ποιο είναι το βασικό σύμπτωμα? Δεν έχεις καλή short memory. Δηλαδή μπορεί να θυμάσαι τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι, σε ποια ταβέρνα πήγες, τι έφαγες, τους ανθρώπους συνάντησες, τα πάντα όλα.
0: Αλλά μπορεί να μην θυμάσαι τι έφαγες το μεσημέρι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αρχίζει έτσι, δηλαδή δεν θυμάσαι πολύ κοντινές
0: σου
1: καταστάσεις.
0: Μας ρωτάει τι φάγαμε το μεσημέρι ο Γιώργος Συσκευής, δεν ξέρω που το πάει.
1: Εγώ
0: θυμάσαι?
1: Κουλούρι με τυρίνια. Θυμάμαι. Κοίτα, Γιώργη μου, μη με βγάλεις ακόμα ανοϊκό, δεν έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και δόξα τω Θεώ με τη δουλειά που κάνουμε, γιατί συζήταγα με ένα ψυχίατρο αυτό το θέμα.
0: Λειτουργούμε πολύ το μυαλό,
1: Ακριβώς. Όσο πιο πολύ λειτουργεί το μυαλό σου, τόσο πιο δύσκολο είναι να χάσεις τις γνωστικές σου και γνωσιακές σου ιδιότητες. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ.
0: Τώρα με το βλέμμα στραμμένο στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών, λοιπόν, υπογράφηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η σύμβαση για την δημιουργία του πρώτου εθνικού πρότυπου κέντρου για άνοια στη χώρα μας. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Το κέντρο θα λειτουργήσει στο Περιστέρι, αποτελώντας ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο δίκτυο φροντίδας για τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και την κυρία Αγαπηδάκη.
2: Όμως η επιλογή αυτή, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, δεν έχει μόνο τοπικό, έχει και έναν εθνικό χαρακτήρα. Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε γνώσεις αλλά και υπηρεσίες και καλές πρακτικές σε ανάλογες δομές που λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ενώ παράλληλα θα προωθεί και την έρευνα αλλά και την γενικότερη ενημέρωση της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα, δυστυχώς, το οποίο συνοδεύει μία νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με την δημογραφική τάση του πληθυσμού, όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Η υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι μία εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά ένα παράλληλο Γολγοθά.
3: Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια με πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό, θεραπευτική αντιμετώπιση.

0: κάνουν το μυαλό να δουλεύει. Δεν θα σχολιάσω το σχόλιο του φίλου μου, του Γιώργου του Σκεύη. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να λειτουργεί το μυαλό σου όσο το δυνατόν περισσότερο. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να καθυστερήσεις. Αλλά αυτό που μου κάνει πιο πολύ απ' όλα εντύπωση, όταν το ρώτησα τι είδους γυμναστική πρέπει να κάνεις, γιατί η γυμναστική είναι γνωστό ότι βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της άνοιας, δεν ήτανε ούτε το τρέξιμο, ούτε αερόμπικ, ούτε τίποτα. Βάρη. Το πιστεύεις ότι τα βάρη βοηθάνε πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσεις την άνοια.
1: Τα βάρη της ζωής που λέει και ο Γιώργος δεν μετρούν.
0: Ναι, τα βάρη της ζωής σίγουρα μετρούν.
1: Τα βάρη που σηκώνουμε στην πλάτη καθημερινά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Εντάξει, αυτά είναι ένα πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι ότι οι ασκήσεις με βάρη βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της άνοιας. Αυτό το έχουν δείξει πάρα πολλές μελέτες ψυχιατρικές το τελευταίο διάστημα και πραγματικά ομολογώ ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση το συγκεκριμένο ζήτημα. Να κλείσουμε με την Πορτογαλία.
1: Ναι, γιατί με πας στην Πορτογαλία, για ποιο θέμα?
0: Σε πάω γιατί θυμάσαι τι έγινε πριν από λίγες μέρες με τη Μαρή Καρμέν στην Ισπανία.
1: Ποιος ξεχνάει.
0: Με την έξωση. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσεθ, είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν τα μεγάλα ενίκια κτλ. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν η Πορτογαλία που έχει μια κεντροδεξιά κυβέρνηση πέρασε σε αντίθεση με τη γειτονική Ισπανία νόμο που επιταχύνει τις εξώσεις ενοικιαστών λόγω μη καταβολής του ενοικίου στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μεταρρύθμισης της αγοράς ενοικίων. Η Πορτογαλία είναι αντιμέτωπη με μια από τις χειρότερες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν διπλασιαστεί από το 2017 και θα περίμενε κανείς μια άλλη αντιμετώπιση, mm-hmm. πιο ανθρώπινη.
1: Και εγώ
0: αν
1: θα
0: θέλεις.
1: Φανταζόμουν ότι θα γίνονταν κάτι πιο έτσι, υπέρ των οφειλετών,
0: οι οποίοι πολλές φορές, ξέρεις, δεν είναι όλοι έχοντες. Mm-hmm. Είναι όπως αυτή η Μαρή Κάρμεν, μια γιαγιούλα η οποία έπαιρνε μια μικρή σύνταξη και της αυξήσαν το ενίκιο σε ποσό που υπερβαίνει τη σύνταξη. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό αυτό.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ήρθε το τέλος της μέρας και κυριολεκτικά, οπότε από τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και το Βαγγέλη Σαρή.
1: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και ΗΠΑ. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν.

0: παρουσιαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι, την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, αποφάσισε και αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής, return hubs, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας, Xi Jinping, και των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με την προϋπόθεση όμως, προηγουμένως, να καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών. Σε ομιλία του, ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την ιδέα μιας αμοιβαίας διακοπής των πληγμάτων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς με την Ουκρανία, απαντώντας στις προτάσεις που έχουν γίνει από το Κίεβο και την Ουάσιγκτον. Συγκρούσεις στο Σαντιάγο μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πιθανές περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, την επόμενη της παρουσίασης ενός προσχεδίου προϋπολογισμού από τον πρόεδρο της Χιλής, Χωσέ Αντώνιο Κάστ.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Γερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πεμπτούλα.
1: Πεμπτούλα, Οκτώβρης, πρώτη.
0: Καλομήνα. Καλομήνα σε όλους.
1: Και καλό φθινόπωρο, βέβαια, ήρθε για
0: κανονικό
1: τα καλά.
0: Κανονικό φθινόπωρο.
1: Καλέ, τι κρύο έβαλε και θα πάλι πιο πολύ, λέει.
0: Κοίτα να δεις, το ζούμε. Εγώ κάπως την... Βέβαια, ενέργεια. Το ζούμε εμείς και το τζάκι μας θέλουμε και τη ζέστη.
1: Έχουμε κάνει σκηνικό, εντάξει.
0: Το ναι, κάνει. Το έχουμε κάνει γιατί το περιγράφαμε χθες, γι' αυτό γελάει η Ιωάννα. Αλλά εντάξει, σκέφτομαι, κοίτα να δεις. Τώρα μέσα σε όλα αυτά που όλα έχουν ακριβήνει, δυσκολεύει και το κρύο.
1: Ναι.
0: Την κατάσταση.
1: Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο από τόσο νωρίς να πιάσει.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Να.
1: Θυμάμαι πέρσι να. Γλυκός χειμώνας.
0: Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε ένιωσα χειμώνα πέρυσι. Μέχρι τον Νοέμβρη σίγουρα δεν είχαμε νιώσει.
1: Θα σου λέγα ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε βιώσει έτσι δυνατούς χειμώνες. Εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον από κρύο και από... Ήταν ομαλή οι χειμώνες μας. Για να δούμε φέτος.
0: Επίσης να πούμε ότι παίζει και η Εθνική, ε.
1: Α, για πες.
0: Ελλάδα-Ολλανδία. Είναι ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα. 1-0.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Να είμαστε καλά. Φτου, φτου, φτου, φτου. Μην τους ματιάσουμε.
1: Έτσι.
0: Τους μας,

0: να δούμε τι γίνεται με τα καιρικά, διότι η Κρήτη...
1: Η Κρήτη σήμερα δοκιμάστηκε για τα καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα θύμα της κακοκαιρίας στο Ρέθιμνο.
0: Δυστυχώς, τραγικό.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Βασίλη Φουντουλάκη.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Οι εικόνες και μόνο εμάς μας σόκαραν. Πόσο μάλλον ότι έχασε ένας άνθρωπος και τη ζωή του.
2: Ναι, ήταν όλα μαζί πραγματικά αυτά που συνέβησαν. Ουσιαστικά όλα ξεκίνησαν από τις 6:45 το πρωί, όταν έφτασε το πρώτο σήμα στα κινητά των κατοίκων του Μυλοποτάμου, το πρώτο 112, ειδοποίηση ότι πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Και από τότε ουσιαστικά κατάλαβε κανείς ότι στην περιοχή του Μυλοποτάμου ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο, το καιρικό, το οποίο αποδείχθηκε ότι όντως ήταν πάρα πολύ έντονο, διότι πολλά χωριά του Δήμου Μυλοποτάμου υπέστησαν πάρα πολλές ζημιές. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στο χωριό των Ζωνιανών, είχαμε κατολισθήσεις φερτών υλικών λόγω της έντονης βροχόπτωσης, δρόμοι έκλεισαν στην κυριολεξία, το επαρχιακό δίκτυο, αρκεί να σας πω, είχε κλείσει, το κεντρικό επαρχιακό δίκτυο είχε κλείσει σε πάρα πολλά σημεία, όπως και το αγροτικό δίκτυο. Το καλό στην περίπτωση αυτή ήταν ότι ήταν άμεση επέμβαση του συντονισμού. Ήταν άμεσα,
0: ναι, άμεσος ο συντονισμός
2: πολιτικής προστασίας, ναι, τόσο από την περιφέρεια Κρήτης όσο και από, από το Δήμο Μυλοποτάμου. Υπήρχε και η ενίσχυση πυροσβεστών τόσο της Κρήτης φυσικά όσο και από την Αθήνα, που είχαν κατέβει για προληπτικούς λόγους και εν τέλει χρειάστηκαν, ούτως ώστε να γίνονται και οι αποσυμφορείς σε νερά, καθώς υπήρχαν πολλά πλημμυρισμένα σημεία σε διάφορα κομμάτια των χωριών του Δήμου Μυλοποτάμου. Δυστυχώς είχαμε όμως και την δυσάρεστη εξέλιξη, όχι όμως στο Μυλοπόταμο αλλά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος, αρκεί να σας πω, ότι είναι ένας δήμος που είναι περίπου μία ώρα απόσταση από το Δήμο Μυλοποτάμου, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στο χωριό Καρίνες, εκεί όπου από χθες το βράδυ αγνοούνταν ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος πήγε να ταΐσει τα ζώα του στο πυμνιοστάσιο του, το οποίο απήχε από το σπίτι του περίπου 200 μέτρα.
0: Μόνο
2: 200 μέτρα, ναι, με τα πόδια πήγε ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν στη διάρκεια που τάιζε τα ζώα του ξεκίνησαν τα καιρικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο χωριό, ήταν πολύ έντονη βροχόπτωση και ο άνθρωπος, φεύγοντας από το πυμνιοστάσιο, δυστυχώς επέλεξε, αντί να πάει από ένα γεφυράκι που υπήρχε αριστερά, που συνέδεε τους δύο δρόμους του πυμνιοστασίου με το σπίτι του, επέλεξε να πάει πηδώντας από το ρέμα, από τη μία όχθη στην άλλη. Μιλάμε για όχι μεγάλη απόσταση, αλλά αρκετά επικίνδυνη λόγω του καιρικού φαινομένου που ήταν σε εξέλιξη, και ο ίδιος μάλλον δεν διαπίστωσε και φουσκώσει το ρέμα λόγω της έντονης
0: και υποβάθμισε,
2: υποτίμησε και μιλάμε για έναν άνθρωπο, παιδιά, 80 χρονών, έτσι, δηλαδή,
0: εντάξει, 80 χρονών και τι αγάπη.
2: Και άνθρωπος, ήταν όμως ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις.
0: Εξοικειωμένος με την περιοχή, με το χώρο.
2: Ακριβώς.
1: Και πολύ κοντά στο σπίτι, δεν ήταν ότι είχε.
2: Προφανώς το είχε ξανακάνει δεκάδες, εκατοντάδες φορές αυτό το εγχείρημα, έτσι. Το είχε ξανακάνει. Αλλά αυτή τη φορά ήταν η μοιραία για τη ζωή του, διότι όταν το επιχείρησε, τον παρέσυρε το ρέμα και εν τέλει ξεκίνησε η διαδικασία. Η επιχείρηση έβρεσης του συγκεκριμένου ανθρώπου, γιατί αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Τελικά, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, τόσο οι διασώστες της πυροσβεστικής όσο και κάτοικοι της περιοχής που είχαν ξεκινήσει και αυτοί και συνέδραμαν στην επιχείρηση της πυροσβεστικής, βρήκαν τον άνθρωπο αυτό να είναι καταπλακωμένος από φερτά υλικά 800 μέτρα περίπου πιο μακριά από το σημείο που επιχείρησε να περάσει απέναντι. Και φυσικά επιβεβαιώθηκε και ο θάνατός του. Ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην περιοχή, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 παιδιά και εγγόνια, και ο οποίος ήταν πριν από αρκετά χρόνια ήταν και πρόεδρος της κοινότητας εκεί, πρόεδρος του χωριού ουσιαστικά. Ήταν δηλαδή πολύ αγαπητό πρόσωπο. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, η είδηση αυτή προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη στενοχώρια στην περιοχή. Αλλά φυσικά φέρνει και στο προσκήνιο το γεγονός ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα, πρέπει να προσέχουμε πολλαπλώς
1: ακριβώς,
2: πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: Βασίλη,
0: πάρα
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Βασίλη, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Βασίλη Φουντουλάκης, έτσι. Θα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά.
1: Κακοκαιρία συνεχίζεται. Έτσι.
0: Και τι σημαίνει, και ότι τι σημαίνει. Τα δρομολόγια, τα τακτοπλοϊκά δεν.
1: Τι έχει γίνει, δεν πάει καλά πάντως κάτι εκεί με, με τους άνεμους που έχουμε. Ο Νίκος Καπόγλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πλήρη ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τη Ραφίνα και το Λαύριο με το απογευματινό δελτίο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο κράτησαν στα δύο λιμάνια τα πλοία δεμένα. Μάλιστα, οι ναυτιλιακές εταιρείες ανακοίνωσαν νωρίτερα την ακύρωση των δρομολογίων τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των επιβατών. Τώρα, εδώ στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, είχαμε διπλή εικόνα. Σήμερα είχαμε κάποιες ακυρώσεις στα ταχύπλαια που εκτελούν δρομολόγια για τον αεροσαρωνικό αλλά και για Κυκλάδες. Από την άλλη πλευρά, όμως, τα μεγαλύτερα πλοία αναχώρησαν κανονικά. Πριν από λίγο αναχώρησε και το τελευταίο πλοίο, το Αριάδνη, συγγνώμη, το Έλυρος για την Χίο, νωρίτερα το Αριάδνη για τη Χίο Μυτιλίνη και το Έλυρος για τα Χανιά, αλλά και το Νήσος Ρόδος και το Φεστός Παλάς ήδη είναι εν πλώ και βρίσκονται με προορισμό το Ηράκλειο. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, τι θα γίνει αύριο με τις νέες συνθήκες που έχουμε από σήμερα, αν δηλαδή διατηρηθούν που όπως φαίνεται θα γίνει αυτό οι υψηλές εντάσεις των ανέμων στο Αιγαίο. Θα έχουμε σίγουρα και αύριο Παρασκευή τροποποίησης πλοίων. Σε κάθε περίπτωση θα ξέρουμε από το πρωί τα απαγορευτικά ημί, βέβαια και όποιος θέλει να ταξιδέψει, όποιοι που ταξιδεύουν βέβαια αυτό το διάστημα θα πρέπει να απευθύνονται στα λιμεναρχεία αλλά και στους πράκτορες για να δουν αν θα φύγει το πλοίο με το οποίο έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε,
0: πολύ,
1: Νίκο
0: Καπόγλη. Γεια σου, καλό βράδυ. Ταλαιπωρία. Αλλά...
1: Απίστευτη. Πάντως η Κρήτη, οι καταστροφές που έγιναν το πρωί δηλαδή, έτσι, γιατί μετά το μεσημέρι κάπως βελτιώθηκε και ξανάρχισε το απόγευμα. Να. Είναι εικόνες καταστροφής. Α, πάμε,
0: και, να πάμε και στο Γιώργο Παπαδάκη.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουμε και εκεί τι γίνεται.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα και στις δύο. Σταμάτησε η βροχούλα που είχαμε. Βροχούλα, εντός αγικών η λέξη.
0: Μ' αρέσει που το λες έτσι, γλυκά και τρυφερά.
3: Ναι, πραγματικά.
0: Μόνο βροχούλα δεν ήταν.
3: Ανατολικά ήμασταν πιο τυχεροί από τις δυτικά. Βεβαίως έχουμε και ζημιές εδώ, αλλά όχι αυτό που ενδεχομένως να φοβόταν και η πολιτική προστασία. Το θέμα είναι το πολύ νερό, δηλαδή... Το άγχος παραμένει, γιατί θα το έχετε ακούσει ήδη κι εσείς. Η βροχή δηλαδή με μεγάλα ύψη θα είναι το Σάββατο, όχι αύριο, το Σάββατο. Αύριο θα έχουμε πάλι συνεχόμενη βροχή, ενδεχομένως και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά όχι στην ποσότητα, στο ύψος δηλαδή, που την αναμένουμε το Σάββατο. Γι' αυτό και η πολιτική προστασία είναι επιποδός. Φοβούνται πάρα πολύ ένα ποτάμι, το Γιώφυρο, το οποίο διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και χρησιμοποίησε μάλιστα και ο αντιπεριφέρειας, κ. Σιλβανέκης, μιλώντας μαζί μου σήμερα, τη συγκεκριμένη λέξη, ότι το φοβόμαστε αυτό το ποτάμι. Παρότι είναι μηχανήματα εκεί, είναι σκαφικά, είναι καθαρισμένο, καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα, γιατί στο παρελθόν έχει δώσει φωνικές πλημμύρες, έχει σκοτώσει ανθρώπους, έχει πνίξει ανθρώπους. Από το 1937 είδαμε, επιτρέψτε στην αναδρομή, μια μεγάλη πλημμύρα είχε πάρει κυριολεκτικά το νερό, ήταν τόσο ορμητικό που πήρε σπίτια, μάλιστα μια προσφυγική συνοικία σχεδόν ολόκληρη το 1937, την πήγε στη θάλασσα και έπνιξε 19 ανθρώπους. Επαναλύθηκε ένα παρόμοιο σκηνικό το 1968 με 4 νεκρούς και ακόμη μια πλημμύρα το 1987-88, δεν θυμάμαι καλά, θα με συγχωρήσετε, με 3 νεκρούς. Είναι λοιπόν ένα ποτάμι το οποίο αν δεν το προσέξεις σκοτώνει. Έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα. Τον τελευταίο μήνα είχε καθαριστεί και πάλι από φυτά, από δέντρα ή καλαμιές. Ωστόσο σήμερα, όπως μας έλεγαν και υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας, τα μικρά ρέματα που κατεβαίνουν από τις υπόρειες του Ψιλωρίτη ή ανατολικότερα από την περιοχή των Αρχανών, από την περιοχή του Προφήτη Ηλία, και δημιουργούν αυτό το ποτάμι, έφεραν μαζί τους δέντρα, κλαδιά, φερτά υλικά και κυρίως σκουπίδια, ποσότητες σκουπιδιών. Και αυτό είναι να κάνει με τον νεοέλληνα. Είναι μια άσχημη εικόνα μας. Θέλει να ξεφορτωθεί ένα αντικείμενο, ένα παλιό επιπλό, ακόμη και ένα ψυγείο.
0: Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Ελπίζουμε ότι όλα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια. Για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας και κατεχομένων. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, ενώ τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχει μπει λίγο περίεργα από το μήνα, δεν πειράζει.
1: Να συστηθούμε καλέ.
0: Ναι, να συστηθούμε ξανά.
1: Γιώργος Σκέδης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γιώργο μου, γεια σου. Η Μαρία Σπυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και στα μικρόφωνα η Νεφέλη Λίγερ.
0: Ιωάννα Ταραπέκου. Εμείς είμαστε λοιπόν και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12.
1: Λοιπόν, σήμερα η δημοσιογραφία είχε κάτι.
0: Τι σου έκανε εντύπωση?
1: Με την ιστορία της Κρίστα Πάικ στην...
0: Χθες το συζητούσαμε. Είδες πώς εξελίχθηκε αυτό?
1: Είδες το λέω. Αλλά είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο. Γιατί αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Να πούμε για τον κόσμο που δεν το ξέρει ότι η Κρίστα Πάικ είναι μια γυναίκα η οποία είναι, έκανε στα 18 της το 1995 στο Tennessee.
1: Τώρα είναι 50
0: ένα έγκλημα, τώρα είναι 50. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Ήταν η νεότερη και μοναδική γυναίκα στο Tennessee που είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Και μετά από αγώνα 3 δεκαετιών και παραμονή φυσικά στις φυλακές, έφτασε η στιγμή να την εκτελέσουν χθες. Και το συζητούσαμε.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει η εκτέλεση. Εγώ είδα και μια μαρτυρία μια δημοσιογράφου που ήταν μέσα. Καλά, η περιγραφή δεν αντέχει κανείς να το ακούσει. Της κάναν
1: την πρώτη,
0: δύο ενέσεις.
1: Πεντοβαρβιτάλι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δύο. Μετά την πρώτη, που είναι αρκετή κανονικά, είχε τις αισθήσεις της και μίλαγε. Και περιέγραφε πως ένιωθε. Και στη δεύτερη παραμένει ζωντανή. Δεν μιλάει, αλλά ακούγονται διάφοροι θόρυβοι, σαν ροχαλί. Τότε ας μην τα πούμε. Και η γυναίκα αυτή τώρα είναι στο νοσοκομείο, ζωντανή, φυσικά με
1: πολλά προβλήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα σε τι κατάσταση είναι.
0: Τώρα.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει την ιατρική φροντίδα αυτή ικανή που να την κάνουν καλά, ας πούμε. Είναι στη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν θα έχει πειραχτεί ο εγκέφαλος ή πώς θα είναι. Δεν το ξέρουν ακόμα.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση ότι μετά από τόσες ώρες δεν υπάρχουν και περιγραφές αξιόπιστες. Δηλαδή και η ομάδα της, η νομική και τα λοιπά, που είδα την ανακοίνωση που έβγαλε, δεν αποφεύγει να περιγράψει την ακριβή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Καταλαβαίνουμε.
1: Πάντως ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα, έτσι, και για την Αμερική κυρίως.
0: Για τις εκτελέσεις.
1: Για τις εκτελέσεις, τις θανατικές ποινές. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει.
0: Από πολιτεία σε πολιτεία είναι φυσικά διαφορετικό. Νομίζω και διαφορετικό το
1: εδώ ήταν 200 χρόνια. Ήταν
0: 200 χρόνια γυναίκα είχε να εκτελεστεί. Παρακολούθησε και τον κυβερνήτη, ο οποίος, γιατί υπάρχει τρομακτική ένταση, γκρίνια, συζήτηση στη δημόσια σφαίρα γι' αυτό, παγώνει τις εκτελέσεις μέχρι νεοτέρας. Αυτό από μόνο του δεν σε παγώνει τις, και λένε ότι αυτοί ακολούθησαν το πρωτόκολλο και στην πραγματικότητα δεν έγινε κάποιο λάθος από μέρους τους, αλλά έγινε κάτι πρωτοφανές, δηλαδή να αντέξει ένας οργανισμός δύο θανατηφόρες ενέσεις.
1: Ναι, όλα αυτά θα εξηγηθούν με έναν τρόπο. Αυτό όμως που μου άρεσε εμένα ήταν από τους δικηγόρους υπεράσπισης της ΠΑΙΚ, οι οποίοι προφανώς βγήκαν και είπανε, και οι άνθρωποι αυτοί έχουν έτσι ξαφνικά κάτι άλλο περιμένανε να γίνει, άλλο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπε, ότι προσπαθούμε θανατώνοντας έναν άνθρωπο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, να τον τιμωρήσουμε επειδή σκότωσε έναν άλλον άνθρωπο.
0: Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης, είναι δικηγόρος, είναι αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτή η ιστορία μας έχει συγκλονίσει.
1: Σας.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι να σας πω, νομίζω ότι είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία, ακόμα και για όσους ενδεχομένως ελαφρά την καρδία έχουν...
0: Τάσσονται υπέρ των εκτελέσεων.
2: Ναι, γιατί αυτό που παρακολουθούμε, νομίζω ότι η μόνη λέξη που να το χαρακτηρίσει είναι κτηνοδία.
0: Ναι, είναι κτηνοδία, και δεν ξέρω αν ακούσατε, το έλεγα και στην Ιωάννα, το έλεγα και στους ακροατές, την περιγραφή, γιατί πάντα οι εκτελέσεις έχουν μάρτυρες. Ναι. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι πίσω από το γυαλί που ακούν και βλέπουν τα πάντα. Η περιγραφή μιας δημοσιογράφου των ήχων, του κλάματος.
2: Άκουγα και αυτό που λέγατε, αλλά είχα δει και εγώ, γιατί με ενδιαφέρε, διάφορα ρεπορτάζ σχετικά και δηλώσεις που έγιναν από παρισταμένους στην εκτέλεση. Καταρχάς, και μόνο το σκηνικό αυτό, ότι δήθεν και καλά για λόγους διαφάνειας υπάρχει κοινό στις εκτελέσεις αυτού του τύπου.
0: Και μεταξύ του κοινού είναι και συγγενείς του θύματος.
1: Του θύματος. Ναι.
2: Ναι, εφόσον το θέλουν βέβαια.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Αλλά στην περίπτωση αυτό, αυτή ήταν.
2: Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει κοινό, σαν τρόπον την άνε, υπάρχουν κάτι τύπου ένορκη εκτέλεση, ας πούμε. Δηλαδή να συμμετέχει ο λαός στην εκτέλεση για να.
0: Σα θυμίζει μεσαίωνα.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, για να διασφαλίζεται τώρα τι. Ότι όλα γίνονται σωστά, ότι σκοτώθηκε όπως πρέπει, ας πούμε, και ότι πέθανε και ότι δεν έχει αποδράσει, ας πούμε, από το φέρετρο. Είναι συγκλονιστικό η κτηνοδία αυτού του πράγματος.
1: Απάνθρωπο είναι, απάνθρωπο τελείως.
2: Ναι, ναι. Και είναι φοβερό, διότι αυτό εξοικειώνει έτσι περαιτέρω ένα μείζον πρόβλημα που υπάρχει με την θανατική ποινή. Το ένα είναι ότι φιλοσοφικά μπορεί κανείς να είναι αντίθετος και όλος ο δυτικός πολιτισμός από ένα σημείο και ύστερα βασίστηκε σε ιδέες που είναι αντίθετες με την θανατική εκτέλεση όσον αφορά το πώς αποδίδεται δικαιοσύνη, έτσι. Αλλά πέραν αυτού, ένα άλλο μείζον θέμα με την θανατική ποινή είναι ότι μας εξοικειώνει με αυτή την κτηνοδία. Δηλαδή η θανατική ποινή και το θέαμα της θανατικής ποινής ή ακόμα και η είδηση, αν θέλετε, της θανατικής ποινής και οι περιγραφές της, μας εξοικειώνουν αυτή την κτηνοδία. Και αυτό, εν προκειμένου, τώρα αυτό είναι στο απόγειο. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου πραγματικά είναι να τρελαίνεται κανείς. Και επίσης, το άλλο σοκαριστικό είναι ότι. Το είπατε πριν, εμφανίστηκε ξαφνικά ο κυβερνήτης, ο οποίος είχε κάνει τα πάντα για να προχωρήσει η συγκεκριμένη εκτέλεση.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και μας είπε τώρα ότι αυτός αποφασίζει να παγώσει τις εκτελέσεις. Ορθώς το αναφέρατε ως κάτι το σοκαριστικό, σαν έκφραση και μόνο. Δηλαδή, και μόνο γιατί διατύπωση παγώνω τις εκτελέσεις. Αλλά δεν είναι επίσης φοβερά προβληματικό ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι δικαστής, έτσι, έρχεται και αποφασίζει και λέει: εγώ θα σας πω ότι θα σκοτώνω ή δεν θα σκοτώνουμε. Πού ζούμε, ας πούμε.
0: Εμένα μου έκανε. Δεν ξέρω γιατί συγκράτησα αυτή τη φράση. Πριν γίνει πρώτη ένεση ή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης που είχε τις αισθήσεις της, ο πνευματικός, ένας άνθρωπος που τη στήριζε ψυχολογικά, δεν ξέρω τώρα, έχουν έναν άνθρωπο εκεί, της έλεγε ηρέμησε, κάτσε ακίνητη, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Αυτή η κουβέντα σε έναν άνθρωπο, κάτσε ηρέμησε, κάτσε ακίνητη να σε σκοτώσουμε. Δηλαδή δεν είναι μια υπέρβαση της φύσης μας.
2: Τι να σου πω, αυτό είναι μια κτηνοδία. Εγώ πραγματικά δεν σας λέω, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Και μάλιστα ίσως είναι και, αν το πάρουμε κατά κρυβολογία, είναι και λάθος η λέξη. Γιατί τα ζώα δεν νομίζω ότι κάνουν τέτοιου τύπου έτσι, τελετουργικά τέτοιου απίστευτου παραλογισμού. Τα ζώα όταν σκοτώνουν για κάποιο λόγο, τέλος πάντων. Δεν κάνουν αυτή τη σκηνοθεσία που είναι καθαρά ανθρώπινο βασανιστήριο. Ανθρώπου προς άνθρωπο. Έτσι. Τώρα, κατά τα λοιπά όμως, για να μην παραλύσουμε τα πούμε και αυτά και τα λέμε δεκαετίες και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητα στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες, κατά τα λοιπά να πούμε και να το επαναλάβουμε για πολλωστή φορά. Γιατί τι είναι ο κόσμος να το ξεχάσει, φέρεται εξού και οι ιδέες πειθαρχικής ποινής επανέρχονται στη μόδα, ας πούμε. Πουθενά δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της θανατικής ποινής. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα τις ΗΠΑ που εφαρμόζουν σε πάρα πολλές πολιτείες σχεδόν δεν σταμάτησαν ποτέ οι εκτελέσεις παρά μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ είχε επιβάλλει, ας πούμε, το πάγωμα των εκτελέσεων. Αλλά στους πολιτιακούς νόμους πάντοτε υπήρχαν οι σχετικές ποινές και εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν επανέλθει. Υπάρχει μείωση στην εγκληματικότητα στις ΗΠΑ και στις θανατικές ποινές. Είναι αστείο για να το λέμε δηλαδή. Υπάρχει στις χώρες.
1: Μείωση, αύξηση υπάρχει.
2: Ναι, υπάρχει στις χώρες.

0: Αλλά πάντως, αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι είναι απολύτως αποτελεσματική. Και επιπλέον, επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι εξοικειώνεται μια ολόκληρη κοινωνία με αυτό το θέμα, με αυτό το βασανισμό, με αυτή την απανθρωπιά, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Και αυτό που υπόθηκε και από τον δικηγόρο της συγκεκριμένης ανατοπινήτρες, αλλά έχει γραφτεί τελευταία αρκετές φορές, είναι ας σκεφτούμε και το εξής. Εάν θεωρούμε ότι η ανταπόδοση είναι σωστή ως άποψη και θεωρία και άρα ότι μας έκαναν να το κάνουμε, αυτό είναι η λογική κατά μία έννοια της θανατικής ποινής, έτσι. Ότι σκότωσες, θα σε σκοτώσουμε. Τότε είναι σαν να αναθέτουμε στον εγκληματία να καθορίζει το ποια θα είναι η αντίρρηση της πολιτείας, της δεταγμένης πολιτείας.
1: Σαν να πέφτει η πολιτεία στο επίπεδο αυτό.
0: Δεν μπορεί να ταυτίζεται με τον εγκληματία. Σωστό. Δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτόν.
2: Σωστά.
1: Θέλω απλά να σας πω ότι πέρα από τη θανατηφόρα ένεση που στην προκειμένη περίπτωση έγινε, η ηλεκτρική καρέκλα εξακολουθεί να προβλέπεται σε 9 πολιτείες.
2: Στην Αμερική πάντα.
1: Ναι, πάντα για την Αμερική. Ναι. Μιλώστα, εκτελεστικό απόσπασμα σε 5. Εκτελεστικό απόσπασμα. Και από τον Ιούλιο φέτος, ναι, του 2026, έγινε βασική μέθοδος στο Άινταχο υποξία με άζωτο.
0: Ναι. Μπορεί η φαντασία.
1: Τα 2/3 των πολιτών έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Πάντως. Ή δεν έχουν πραγματοποιήσει εκτέλεση εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.
0: Ωραία. Η φαντασία στη διαστροφή δεν ποτέ δεν λείπει. Αλλά να πούμε και το εξής όμως, έτσι. Αυτό το οποίο συμβαίνει στις ΗΠΑ είναι εξωφρενικό και για άλλο λόγο. Σε άλλες χώρες που δεν έχουν και δεν θυμίζονται για τη δημοκρατικότητά τους, όπως για παράδειγμα στο Ιράν ξέρουν ότι γίνονται εκτελέσεις, στην Κίνα γίνονται εκτελέσεις, σε αυτές τις χώρες τουλάχιστον, να το πούμε, είναι παράδοξο, τουλάχιστον δεν τους έχουν να περιμένουν επί δεκαετίες τους ανθρώπους.
1: Αχ, είπατε κάτι αυτό. Λοιπόν, ναι, σαν να είσαι στο μυαλό μου.
0: Το οποίο είναι από, έχει κρυθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, έχει κρίνει ότι αυτό από μόνο του συνιστά βασανιστήριο.
1: Ναι, εγώ ξέρετε.
0: Δηλαδή έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ναι, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποτρέψει την έκδοση Αμερικανών καταζητούμενων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στις ΗΠΑ, γιατί, μεταξύ άλλων και γιατί αυτός ο προθάλαμος του θανάτου, που δεν είναι προθάλαμος, γιατί ουσιαστικά είναι μια ολόκληρη ζωή, έτσι, μέσα στη φυλακή, ως θανατοποινήτης όμως. Δεν είναι ότι κάθεσε 30 χρόνια στη φυλακή, έτσι γενικώς, κάθεσε 30 χρόνια στη φυλακή με τη συνεχή αγωνία αν θα εκτελεστείς ή όχι.
1: Και το γεγονός ότι τώρα, δηλαδή, ας πούμε, μια γυναίκα 50 ετών, την εκτέλεσαν ανεπιτυχώς, αλλά τέλος πάντων, 30 χρόνια μετά το έγκλημα που έγινε όταν ήταν 18 ετών, κάπως δεν βγάζει νόημα.
2: Όχι μόνο, δηλαδή τι, να ζει κάθε μέρα για να συναντήσει το θάνατο στα 50 της, όπως έγινε τώρα. Γιατί μπαίνουν τόσο
1: τα μεσολαβεί, γιατί μεσολαβεί
2: αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή τι περιμένουν.
1: Υπό κανονικές συνθήκες κάποιος συνειδητοποιεί την πράξη του.
2: Και στην προκειμένη περίπτωση από ό,τι λένε.
1: Δεν λέω ότι με τα μέλια διαγράφει το έγκλημα ή την πρέπει να... Αλλά...
0: Μα όλοι οι εγκληματολόγοι και όλοι οι φιλόσοφοι του δικαίου που ασχολούνται με το ποινικό δίκαιο και ένα πράγμα στο οποίο δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση είναι ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να είναι η ποινή, η απάντηση της κοινωνίας μέσω της ποινής,
1: ναι,
0: να είναι αποτελεσματική και να είναι λειτουργική και να βγάζει και νόημα, δηλαδή είναι να υπάρχει μια στενή σύνδεση και χρονική με το αδίκημα που εκτελέστηκε. 32 χρόνια μετά, εδώ έγινε απόπειρα να εκτελεστεί αυτή η γυναίκα. Έτσι, 32 χρόνια μετά. Ήταν 18 χρονών τότε. Επιπλέον τώρα, για να πάρουμε και μια άλλη διάσταση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης πουθενά δεν είναι ικανοποιητικός. Ούτε και στη χώρα μας είναι ικανοποιητικό.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι αποτελεσματικό, αλλά... γιατί κάποιους τους σοκάρει. Ας πούμε το ότι κάποια εγκλήματα που τα παρακολουθήσαμε την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, οι άνθρωποι αυτοί που τα διέπρεξαν μετά από 7 χρόνια είναι έξω. Και αυτό, ναι, είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό είναι. Τέλος πάντων,

0: χωράει συζήτηση. Ας μην
1: χωράει
0: πω πρόβλημα.
1: Συζήτηση, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Δείτε, για να μην το ξεστατήσουμε στα
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλλά όσον αφορά όμως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Αμερικάνικη δικαιοσύνη, δείτε τώρα, αυτή η γυναίκα, όπως προέκυψε και δεν αμφισβητήθηκε μετά την καταδίκη της Αστάνατρετης. Δυστυχώς δεν είχε φαίνεται την κατάλληλη υπεράσπιση πριν καταδικαστεί σε θάνατο. Όπως προέκυψε εκ των υστέρων, τέλος πάντων, αυτή η γυναίκα ήταν σήμα σεξουαλικής κακοποίησης σε πολύ τρυφερή.
0: Παραμέλησης, κακοποίησης.
1: Ναι. Και έπασχε και από την πολιτική διαταραχή. Δηλαδή, τώρα, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα σε αυτή την περίπτωση, που είναι προφανώς μια τραγική περίπτωση, έτσι. Και βεβαίως το αδίκημα αυτό το οποίο έκαναν ήταν σοκαριστικό. Δεν το ξέρει κανείς και πρέπει να υπάρξει κάποια τιμωρία. Αλλά πώς είναι δυνατόν μια τέτοια τραγική περίπτωση να αντιμετωπίζεται με τέτοια απανθρωπιά? Γιατί είναι μια τραγική περίπτωση. Αν δεν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνεται το ιδεχθέστερο των αδικημάτων, αν δεν προσπαθήσουμε και να το καταλάβουμε, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν κερδίζουμε τίποτα απολύτως ως κοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε. Μένουμε στο γεγονός ότι στην Ευρώπη έχει καταργηθεί η θανατική ποινή, αν μη τι άλλο στα δικά μας, εδώ στη δικιά μας Ήπειρο, εκτός από τη Λευκορωσία. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Ιωαννίδη?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, όποια χώρα είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, πλέον είναι υποχρεωμένη να
2: καταργήσει
1: την θανατική ποινή. Ναι. Η Λευκορωσία, αν δεν καλά, έχει αποβληθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως και η Ρωσία το τελευταίο διάστημα, λόγω μετά και την ιστορία με την Ουκρανία. Ωστόσο, το θέμα, αν θέλετε, στη χώρα μας ουσιαστικά και συνταγματικός πλέον έχει αποκλειστεί η Βουλή της Ανατολικής Ποινής σε καιρό ειρήνης. Οπότε έχει εκλείψει αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή και εγώ σας συγχαίρω που αναδεικνύεται το ζήτημα αυτό, παρόλο που δεν είναι και το πιο ευχάριστο ζήτημα για
0: βραδινή εκπομπή. Καθόλου, μάλλον για βράδυ.
1: Θέλει μεγάλη εκπομπή, θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί βλέπει κανείς με ποιο τρόπο τη σήμερα ημέρα υπάρχουν πισωγυρίσματα και στο πλαίσιο των αντιλήψεων στην κοινή γνώμη, και γι' αυτό σας είναι.
2: Και οι κοινωνίες δεν αλλάζουν έτσι, κύριε Ιωαννίδη.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, μένετε στο Earth News Radio 105,8.
2: Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί μου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Την Αθήνα θα επισκεφτεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Στο επίκεντρο της κακογερίας παραμένει Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανιά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φαίνεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με καθυστέρηση 134 λεπτών αναχώρηση αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Intercity 56 Αθήνα-Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσίασε κατά την άφηξή της στο σταθμό Σιδηρονομικό Κέντρο Αθηνών. Με γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με 2-0 της Ολλανδίας στην Τούμπα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Nations League.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότατα με μονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά.

0: της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε στο News Radio 105,8.
1: Ο Γιώργος Σκέβης φροντίζει τον ήχο.
0: Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Γερού στα μικρόφωνα. Πού θα πάμε τώρα?
0: Ξέρεις τι, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Πρώτον, είναι Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό, Ιωάννα μου?
1: Ταινίες. Ταινίες στο κινηματογράφο.
0: Ναι, θα πούμε για ταινίες που τις αγαπάμε πολύ. Και αγαπάμε και τα ντοκιμαντέρ για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Και να ξέρεις ότι εσύ είσαι ο λόγος που μπήκα χθες στο Netflix και έβαλα 3-4 διαμαντάκια και λέω αυτά θα τα δω το Σαββατοκυριακό.
1: Ποια?
0: Λοιπόν, είναι ένα μουσικό, είναι ένα για τη Μαντόνα που τώρα κάπως, ένα για τη rock σκηνή, την punk σκηνή, συγγνώμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεκαετία 70-80.
1: Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό.
0: Ναι. Θέλω να πω το Netflix, παιδιά, δεν ξέρω τώρα που είναι Πέμπτη και λες τώρα θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση για να βρεις υπέροχες ταινίες.
1: Ναι, ναι, υπέροχες ταινίες, υπέροχα ντοκιμαντέρ. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όμως τώρα θα πάμε στο Θωμά Πάλι, ο οποίος είναι YouTuber, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα μας μιλήσει. Είναι πολύ επιτυχημένο το κανάλι του. Και τι κάνει ακριβώς ο Θωμάς Πάλις, ο οποίος ξεκίνησε από τη μεγάλη του αγάπη για τον κινηματογράφο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, Θωμά, θέλω να σου πω ότι σε παρακολουθώ, ένα, ότι μιλάς για true crime, αληθινά εγκλήματα, αληθινές δολοφονίες, παγκόσμιες καταστροφές, και εγώ ανήκω σε αυτό το είδος των ανθρώπων που τα παρακολουθούν αυτά φανατικά. Κοιμάμαι με αυτά. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για την ψυχολογία μου, για την ψυχοσύνθεσή μου, αλλά είναι πάρα πολύ
1: σκόσμος. Και δεν μιλά μόνο για ταινίες ο Θωμάς.
0: Όχι.
1: Σειρές, αληθινές ιστορίες εγκλήματος, ντοκιμαντέρ, δηλαδή πιάνει όλο το.
2: Ναι,
0: μαζί του θα σχολιάσουμε τις καινούργιες ταινίες, αλλά πριν πάμε σε αυτό, έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς εσύ ασχολήθηκες με αυτό το είδος, δηλαδή ο ανθρώπινος πόνος, η απώλεια, η φρίκη. Τι είναι αυτό που σου φάνηκε γοητευτικό στο να καταπιαστείς με αυτό και να το επικοινωνείς στον κόσμο?
2: Το μότο μου από την αρχή που ξεκίνησα το YouTube ήταν ότι θα κάνω content, αυτό το πράγμα που μου αρέσει εμένα να βλέπω. Οπότε μου αρέσουν οι ταινίες, μου αρέσουν οι σειρές, ξεκίνησα με αυτό αρχικά, και σιγά σιγά, επειδή από πολύ μικρός έβλεπα ντοκιμαντέρ, μου άρεσαν πάρα πολύ και crime και γενικά με καταστροφές και με ζώα και με όλα αυτά, με την αγραφή, απλά ακόμη δεν έχω καταπιαστεί με αυτά, είναι δύσκολο να καταπιαστεί με αυτά. Σιγά σιγά εξελίχθηκα, γιατί πρέπει να μάθεις κιόλας, γιατί το YouTube σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, είναι try and error, δηλαδή
0: δοκιμάζεις, αποτυγχάνεις, σηκώνεσαι, βελτιώνεσαι.
2: Και βοηθάει τους αυτοδίδακτους ανθρώπους, γιατί εγώ είμαι αυτοδίδακτος σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμη και στις ταινίες και τις σειρές δεν έχω σπουδάσει κάτι. Μέσα από τη δουλειά και την ανάλυση των ταινιών, βέβαια πάντοτε με χιούμορ, έτσι. Γιατί αυτό που ήθελα ήταν ο κόσμος γενικά. Δεν ήθελα να βγάλω αυτό το, τώρα, να το πω, κουλτουριάρικο προς τα έξω. Ήθελα απλώς ο κόσμος να μάθει, να δει την γοητεία που έχουν οι ταινίες από πίσω τους. Και σιγά σιγά όλο αυτό εξελίχθηκε και πήγα στο ντοκιμαντέρ.
0: Φυσικά εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα, απλά να το πω για τους ακροατές μας. Ιωάννα, το true crime, είτε σε ντοκιμαντέρ σειρά, είναι κάτι τρομερά επικερδές στο εξωτερικό, στα social media, στο YouTube. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κανάλια με εκατομμύρια followers. Εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα.
2: Είναι εκατομμύρια κανάλια,
0: εκατομμύρια κανάλια που έχουν εκατομμύρια followers.
1: Πάντως ξέρω, η νέα γενιά

0: λατρεύει
1: το true crime.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Ναι. Το ηρωνικό είναι ότι όταν το ξεκίνησα τις αληθινές ιστορίες thriller, όπως λέγεται η σειρά που κάνω στο YouTube, δεν το έβλεπε κανένας τη σειρά.
1: Πόσα χρόνια?
2: Το 19 το κάνω.
1: 7 χρόνια.
2: 7 χρόνια. Βέβαια, εάν δει κάποιος το πρώτο επεισόδιο αληθινές ιστορίες thriller και το τελευταίο, θα νομίζω ότι είναι άλλη σειρά εντελώς.
1: Εντάξει, γιατί εξελίχθηκες μες στα χρόνια.
2: Ναι, το πρώτο επεισόδιο, ας πούμε, είναι 7 λεπτά, νομίζω 8, και τώρα είναι 50 λεπτά. Ένα απλό βίντεο που θα κάνω, 45 με 50 λεπτά βγαίνουν συνήθως. Τώρα το τελευταίο, ας πούμε, είναι 2 ώρες.
1: Ποια υπόθεση σε, για λόγους που θα μας εξηγήσεις, σε συγκλώνησε περισσότερο?
2: Με μια υπόθεση στην Ουάσιγκτον με έναν ελεύθερο σκοπευτή, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος μέσα σε μια ολόκληρη πολιτεία και σκότωνε τυχαίο κόσμο στον δρόμο. Δηλαδή, δεν ήξερε ο άλλος θα βγει από το σπίτι του και απλά θα βρεθεί νεκρός από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: No.
2: Δηλαδή ήταν ένας δολοφόνος ο οποίος δεν είχε κάτι
1: προσωπικό κίνητρο.
2: Απλά
1: ήθελε να
2: σπείρει
1: το φόβο, το θάνατο.
2: Αυτό ακριβώς. Ήθελε απλά να σκοτώσει.
1: Σαδιστικό τελείως. Ναι. Έτσι.
0: Τρομακτικό.
2: Ήταν μια ιστορία που πραγματικά όταν τη διάβασα έπαθα πλάκα.
1: Ωραία. Ποια υπόθεση συγκλώνησε το κοινό σου περισσότερο? Ανταποκρίθηκε? Και το κατάλαβες από τα σχόλια και από τις θεάσεις που είχες, τα views?
2: Κοιτάξτε, γενικά έχω καταλάβει ότι στον κόσμο του αρέσει να ακούει υποθέσεις οι οποίες είναι γνωστές. Ο Τζάκο Αντεροβγάλητης που βγάλα τώρα τελευταία κάνα μήνα, νομίζω ότι είχε τεράστια ανταπόκριση ο κόσμος σε αυτό το βίντεο.
0: Καλά, έχει γίνει και θρύλος. Δηλαδή, ναι, παιδιά θέλουν να γνωρίσουν τι ακριβώς ήταν.
1: Παιδιά, εγώ στο Λονδίνο έκανα σκηνοθετή. Πήγα σε. Δηλαδή, υπάρχει ένας ολόκληρος τουρισμός γύρω από τον Τζάκ τον Αντεροβγάλητη. Βεβαίως.
2: Ναι. Έχουν φτιάξει ολόκληρη κατάσταση εκεί πέρα για αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι λίγο οξύμορο αυτό, βέβαια, γιατί τώρα έχουν φύγει ζωές.
1: Και πουλάς τώρα αυτό εσύ.
2: Είναι λίγο περίεργο και εκεί ήταν λίγο που πάλευα κι εγώ, γιατί στην αρχή, επειδή είχε ξεκινήσει το κανάλι με ταινίες και με σειρές, όταν πήγαινα στο crime ήθελα κάπως να το ενώσω αυτό και στο τέλος κάθε βίντεο έλεγα, πείτε μου ας πούμε πώς θα την έλεγαν την ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με αυτή την ιστορία και ποιοι θα ήταν οι πρωταγωνιστές της. Όμως αργότερα κατάλαβα ότι δεν είναι όμορφο να ξεκινάς εισαγωγικά ένα παιχνίδι με ιστορίες που έχουν ανθρώπινες απώλειες και μπορεί δικά πιο πρόσφατες να είναι ακόμη ζωντανοί άνθρωποι που πονάνε ακόμη.
0: Βέβαια.
2: Για αυτό που έχει συμβεί.
0: Άσε που βάζεις και στους θεατές το μικρόβιο λίγο του να γίνω κι εγώ να σκηνοθετήσω ή να φτιάξω μια ιστορία τέτοια.
1: Να.
0: Είναι λίγο αγριευτικό, δεν είναι?
1: Δεν ξέρω εγώ που το καταναλώνω αυτό το περιεχόμενο. Ναι. Φανατικά σε όλες του τις... Ναι. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι σύγχρονες ιστορίες, τα σύγχρονα εγκλήματα. Νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει είναι περισσότερο και πολύ έχω συζητήσει η ψυχοσύνθεση των θυμάτων, των δραστών, η δυναμική, το πώς εξελίσσεται μια κατάσταση και φτάνει στα άκρα.
0: Ναι, δηλαδή περισσότερο
1: αυτά το βλέπεις
0: η ψυχολογική διάσταση.
1: Ναι. Είναι μια, δηλαδή μπαίνεις στα άδυτα της πιο σκοτεινής πλευράς του ανθρώπου. Ναι. Αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ γοητευτικό.
2: Είναι γενικά το τι κρύβει ο καθένας, γιατί καθένας δολοφόνος υπάρχει βέβαια ένα μοτίβο γενικά που βλέπεις συχνά, αλλά κάποιοι είναι πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Όπως ας πούμε το τελευταίο επεισόδιο που δουλεύω τώρα είναι για το Ted Bundy.
1: Wow.
2: Που είναι πολύ γνωστός κατά σειρά δολοφόνος. Και αυτός ο άνθρωπος, αυτό που κουβαλούσε στο μυαλό του, ας πούμε, εγώ δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα. Το κάνω 7 χρόνια αυτό. Έχω κάνει 51-52 επεισόδια εν αληθινές ιστορίες θρίλερ μέχρι τώρα. Δεν έχω συναντήσει κάτι τέτοιο. Είναι χωρίς προηγούμενο αυτό το πράγμα.
0: Θωμά, από την ελληνική πραγματικότητα έχεις βρει κάτι που θα μπορούσε πραγματικά να είναι έτσι πολύ δυνατό?
2: Υπάρχουν πάρα πολλά, σίγουρα. Απλά εγώ δεν έχω επίτηδες καταπιαστεί με τα ελληνικά εγκλήματα. Πρώτον, γιατί στο παρελθόν πιο πολύ φοβόμουν τις νομικές συνέπειες. Δεν ήθελα κάτι να πω, κάποια ανακρίβεια, κάτι και κάποιος να έχει θέματα και να κινηθεί νομικά εναντίον μου.

0: Και το δεύτερο είναι ότι, όπως και όλο το content που κάνω στο ίντερνετ, θέλω ο κόσμος που το παρακολουθεί να ταξιδεύει με αυτό. Τώρα θα μου πει κάποιος, τώρα με δολοφονία θα ταξιδέψεις. Ναι, γι' αυτό και πας και βλέπεις και μια ταινία που γίνεται μια δολοφονία, ένα αστυνομικό θρίλερ, και ταξιδεύεις, τοποθετείσαι τουλάχιστον νοητά σε ένα άλλο μέρος, φεύγεις από την δική σου καθημερινότητα. Οπότε γι' αυτό έχω επιλέξει να κάνω μόνο ξένα εγκλήματα. Και προσπαθώ να μην είναι όλα από την Αμερική, γιατί η Αμερική έχει άπειρα.
1: Καλά, τροφοδοτεί το είδος αυτό. Η Μανούλα.
0: Ναι. Και μάλλον να το λέμε πιο σωστά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Έτσι, ναι. Λέω, Θωμά, αυτό το γεγονός πολύ σοφά το σκέφτηκα τώρα, που δεν ασχολείσαι με τις ελληνικές, ας πούμε, ιστορίες εγκλημάτων, είναι γιατί δεν θέλουμε κιόλας να μάθουμε για μας. Δηλαδή, μας είναι πολύ οικείο αν είναι η ελληνική πραγματικότητα, και δεν νομίζω ότι μας γοητεύει πολύ αυτό.
0: Ναι, μάλλον εγώ δεν θα το μάθω ποτέ. Γιατί
2: εγώ
0: δεν
2: έτσι νομίζω.
0: Θα το ποτέ.
2: Ναι.
0: Με ελληνικά εγκλήματα. Δεν ξέρω, με πιάνει η ψυχή μου λίγο όταν...
2: Ακριβώς,
3: είναι
2: ναι.
3: Του, ναι, είναι πολύ κοντά στο σπίτι.
2: Είναι πολύ κοντά
3: τώρα
2: εκεί ως εμάς.
3: Μετάφραση μιας αμερικάνικης πράσης.
0: Και σίγουρα πάνω κάτω μεγαλώσαμε όλοι, σίγουρα έχουμε ζήσει με από τις ειδήσεις, έχουμε σίγουρα αναμνήσεις.
2: Και που... ελληνικές σειρές είχαν βγει με τα αληθινά εγκλήματα, με τα ελληνικά εγκλήματα.
0: Αυτό, ναι.
3: Λοιπόν, Θωμά, τι λες να επισκεπτούμε μαζί τις ταινίες της εβδομάδας, όπου εγώ έχω τρομερή περιέργεια, Ιωάννα Θωμά, ακούστε, να δω την ταινία Digger που παίζει ο Tom Cruise, που έχω ακούσει τρεις, ναι σωστά, ο Θωμάς ο Κρούς. Παιδιά, έχω ακούσει δύο ανθρώπους που εκτιμώ, να την, κριτικούς κινηματογράφου, να τη θάβουν, και δύο να την αποθεώνουν.
2: Συζητείτε και για Όσκαρ, έτσι, και ο Tom Cruise.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστούρχημα ή αν είναι μια πατατούλα.
0: Μια απλή Πέμπτη. Δηλαδή.
3: Εσύ πώς τη βλέπεις, Digger λοιπόν, Αλεχάνδρο Ινιαρίτου, έτσι,
0: ναι,
3: ο σκηνοθέτης, και Tom Cruise ο βασικός πρωταγωνιστής.
0: Αρχικά να πω ότι δεν χάνεις ποτέ με Ινιαρίτου στη σκηνοθεσία και με Tom Cruise στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
3: Έτσι, ναι.
0: Δεύτερον, νομίζω ότι έχει μια ασθένεια ο Tom Cruise να μην μπορεί να κάνει κακή ταινία. Δεν ξέρω, τώρα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν μπορεί να επιλέγει πολύ καλά τα project που κάνει. Βέβαια αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει, αλλά τον εμπιστεύομαι. Είναι τίμιος πάντα, δηλαδή αυτό που θα πας να δεις,
2: ξέρεις τι θα
3: έχει δώσει όλα, ό,τι κάνει, τα δίνει όλα.
0: Σίγουρα δεν θα πετάξει κάποιος τα λεφτά του.
3: Είδες μήπως και την ταινία με τον Brad Pitt?
0: Την είδα την ταινία με τον Brad Pitt εχθές, είμαι φρέσκος δηλαδή.
3: Ποιος είναι ο τίτλος, θύμισε
2: μας. Το κτήνος.
0: Είναι Στην καρδιά του κτήνους.
2: Στην καρδιά του κτήνους, ναι.
0: Είναι, πιστεύω, αυτή η ταινία που χρειάζεται το Hollywood και ο σύγχρονος κινηματογράφος να επιστρέψει αυτό το είδος ταινιών. Είναι μια απλή ταινία με μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα από πίσω της. Να πω... Ποια είναι η ιδέα από πίσω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι μια απλή ιστορία, δηλαδή ένας απόστρατος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων μαζί με το σκύλο μάχης του, τον Όντιν, και προσπαθούν να ζήσουν ήρεμα μακριά από την πολυκοσμία και τη φασαρία του κόσμου. Και όπως έχουν πάει στην Αλάσκα για να κάνουν διακοπές, τα πράγματα στραβώνουν και το ταξίδι αναψυχής μετατρέπεται σε μάχη για επιβίωση. Το θέμα όμως εδώ και το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι, εκτός από τον αξιωματικό που υποφέρει από μετατραυματικό στρες, στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο σκύλος.
2: Και ο σκύλος.
0: Οπότε αυτό είναι το ιδιαίτερο, γιατί πρέπει ο θεατής να διαχειριστεί συναισθηματικά όλο αυτό.
3: Ναι, και εγώ έχω μια ευαισθησία. Πολλοί, περισσότεροι. Όταν βλέπουμε σκυλιά...
0: Ναι, είναι τσίτ το λεγόμενο που λέω εγώ. Άμα είναι ή σκυλή ή παιδάκι μικρό, ή κάποιος που έχει κάποιο πρόβλημα κινησιακό, γενικά το κάνουν οι σκηνοθέτες αυτό, είναι εύκολος τρόπος να δημιουργήσει
3: συνέστημα συγκίνηση
0: στον θεατή. Ναι, βέβαια νομίζω ότι η συγκεκριμένη ταινία πρέπει μαζί με το εισιτήριο να δίνει και ένα κουτάκι χαρτομάντιλα. Αχ, είναι... μιλάμε για πολύ συγκίνηση.
1: Πολύ συγκίνηση, ε.
2: Έλα, το χρειαζόμαστε.
1: Έρχεται,
2: αυτό.
1: Παιδιά, αυτή τη βδομάδα και το ΝΑΖΑ, το ντοκιμαντέρ που το έχουμε συζητήσει, το έχουμε δει. Είναι οι μαρτυρίες 24 στρατιωτών και χειριστών των Ισραηλινών πολεμικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην οργανωμένη μαζική εξόντωση μελών της Χαμάς, αλλά και αθώων αμάχων Παλαιστινίων στην Γάζα. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα πάει να το δει αυτό. Γιατί
0: εννοείται.
1: Συγκλώνησε. Συγκλώνησε.
0: Εννοείται. Τα εποχή συγκινικά ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Εγώ τώρα θέλω να δω και τον Ντεγκόλ, η ώρα της αντίστασης. Παίζει ο Αντωνέν Μποντρί. Συγγνώμη, σκηνοθέτης είναι ο Αντωνέν Μποντρί. Είναι στη γαλλική κυβέρνηση, συνθηκολογεί με τους Γερμανούς τον Ιούνιο του 1940. Οπότε ταινία ασχολείται με τον Ντεγκόλ. Μ' αρέσουν
2: ναι,
1: αυτά τα ιστορικά.
2: Αυτή η εποχή. Ναι. Αυτό.
1: Ο οποίος αναδεικνύεται όσο έτσι αρνείται να παραδώσει τα όπλα.
0: Πάμε και στην άλλη μια έτσι, πιο ανάλαφρη επιλογή για όποιον θέλει να παραδοθεί.
2: Ναι, το θέλουμε και αυτό.
0: Το ψυχολογικό θρίλερ το Verity, που είναι βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Colin Hoover, που πρωταγωνιστούν η Anne Hathaway, που φέτος έχει τη τιμητική της.
1: Μα πόσες ταινίες έχει κάνει αυτή η Anne Hathaway και κάνει και τρίτο παιδί. Τι είναι αυτό.
0: Όλα τα προλαβαίνει, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Εγώ δεν έχω και παιδί ακόμη και δεν προλαβαίνω. Τώρα πώς το προλαβαίνει και είναι όλα παιδί. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Και παίζει και η Dakota Johnson, η οποία προσπαθεί ακόμη να παίξει σε καλή ταινία μετά το 50 αποχρώσεις του Grease.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζουμε και βλέπουμε την Dakota Johnson. Δεν έχει κάνει ταινία που να βλέπετε η συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο την πιστεύουν ακόμα.
2: Την πιστεύουν.
1: Τέλος πάντων.
2: Παλεύει.
0: Έχει καλό μάνατζερ.
1: Για πες λοιπόν, για πες γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ μπεσέ. Ναι.
0: Να πω την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Πραγματεύεται μια ιστορία μια συγγραφέα που προσπαθεί να κάνει καριέρα και μετακομίζει σε ένα απομονωμένο κτήμα για να γράψει ως συγγραφέας φάντασμα όμως για λογαριασμό της Verity. Και όσο το κάνει αυτό αρχίζει σιγά σιγά να μπερδεύει το τι είναι πραγματικό και το τι είναι μυθοπλασία. Ο σκηνοθέτης δεν είναι κάποιος γνωστός σκηνοθέτης, είναι ο Michael Showalter. Σε όποιους αρέσει τώρα το ψυχολογικό θρίλερ, σαν είδος, μπορούν να τους δώσουν μια ευκαιρία. Εγώ πάντως δεν έχω και πολύ μεγάλες expectations γι' αυτό.
1: Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει, άμα θέλεις.
0: Όπως λέω και στους όσους με βλέπουν και με ακούν, ότι εγώ μπορεί να λέω ότι λέω, αλλά αυτή είναι η δική μου υποκειμενική άποψη. Να πας, να το δεις μόνος σου, για να κρίνεις εσύ αν αυτό σ' αρέσει ή όχι.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί ο καθένας μπορεί να πάει και να δει κάτι που εγώ. Μπορεί να μην το είδα.
1: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, μας έδωσε το στίγμα πραγματικά των ταινιών, έτσι με τον τρόπο που τα είπε ο Θωμάς και βεβαίως με τον τρόπο που στείνει στο YouTube τις εκπομπές του.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Πες ξανά την εκπομπή σου, το κανάλι σου.
0: Το κανάλι λέγεται Tom & Chill. Και το Men Chill Plus είναι το δεύτερο κανάλι που αυτό ασχολείται αμυγός με ταινίες και με σειρές πλέον, γιατί το άλλο έχει πάει στο ντοκιμαντέρ. Και υπάρχει και το tomandchill.com, όπου εκεί κάνουμε, είναι όλα τα νέα για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
2: Τέλεια.
0: Και φυσικά reviews από εμένα και από τον Αντρέα που είναι ο συνεργάτης μου.
1: Να είσαι καλά, Θωμά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια.
2: Λοιπόν, δύο λεπτάκια μέχρι τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο, βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, ενώ τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Σε μια ακόμα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο της υπόθεσης της Αμερικανικής αεροπορικής βάσης Fairford. Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανο-Ιρανικής καταγωγής. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς Ελλάδα-Ολλανδία λίγο εξελίσσεται σε θρίλερ, έτσι. 2-2 είμαστε τώρα και είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, ακούτε Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα είναι Φελή Γερού και Ιωάννα Ταραμπίκου. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα, μιας και ειδικά μετά τις 11 καταπιαστήκαμε με κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ. Οπότε ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το DOTS. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα υποδέχεται το International Documentary Film Festival, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Άντζη Αβιέρη, επιμελήτρια του προγράμματος του φεστιβάλ. Καλησπέρα, Άντζη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, αύριο ξεκινάτε, έτσι?
1: Αύριο ξεκινάμε, είναι όλα έτοιμα. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο που αγαπάει τον ντοκιμαντέρ. Οι πρώτες μας προβολές ξεκινούν στις 5. Σας περιμένουμε με χαρά.
0: Να πούμε ότι γίνεται στο Πολυχώρο Πλήφα, στο Βοτανικό, ένας πολύ ωραίος χώρος τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστά.
0: Που πραγματικά αποτελεί και ένα πολιτιστικό στέκι, καλλιτεχνικό στέκι, ο χώρος αυτός.
1: Αλήθεια είναι, ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε για δεύτερη χρονιά εκεί. Φέτος έχουμε μεταφερθεί στη μεγαλύτερη αίθουσα του Πλήφα.
0: Χρόνο με το χρόνο λοιπόν, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά φέτος, εξελίσσεται το
1: Σωστά.
0: φεστιβάλ και μεγαλώνει.
1: Είδαμε μεγάλη θετική ανταπόκριση πέρυσι από το κοινό, το αθηναϊκό. Φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τα ντοκιμαντέρ, κυρίως για τα μικρού μήκους.
0: Είναι αλήθεια, Άντζη. Είναι αλήθεια, ναι. Τα τελευταία χρόνια πραγματικά ο κόσμος κυνηγάει τα ντοκιμαντέρ.
1: Ναι,
0: τα τελευταία χρόνια είναι μία τάση. Εγώ έτσι μπορώ να το πω, ή τουλάχιστον κάτι που ευχαριστεί πολύ, ενδιαφέρει τον κόσμο, τα ντοκιμαντέρ. Και ειδικά και τα μικρού μήκους ακόμα περισσότερο, μπορώ να πω.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι και τα μικρού μήκους είναι, στο δικό μας φεστιβάλ το όριο ήταν έως 30 λεπτά να είναι η κάθε ταινία. Καλός ή κακός, ο κόσμος μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένος ώστε να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ, οπότε είναι ένας τρόπος να διεισδύσει στον κόσμο του ντοκιμαντέρ. Και επίσης είναι σημαντικό γιατί όλοι οι νέοι δημιουργοί, οι άνθρωποι που είναι στην αρχή της διαδρομής τους, συνήθως ξεκινούν με μία μικρού μήκους ταινία, οπότε για μας ήταν σημαντικό να στηρίξουμε και τους ανθρώπους που είναι στην αρχή της καλλιτεχνικής τους πορείας στα ντοκιμαντέρ και γενικότερα στις ταινίες.
0: Και ξέρεις, δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί θα πρέπει σε λίγο χρόνο να δώσεις πραγματικά αυτό που θα κάνει τον θεατή να πιάσει την ουσία. Δηλαδή και αυτό θέλει ιδιαίτερη τεχνική, γνώση, ταλέντο.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Βέβαια.
0: Το να
1: βέβαια.
0: Είναι σε λίγο χρόνο.
1: Είναι αλήθεια.
0: Έτσι,
1: είναι
0: θέλει
1: αλήθεια.
0: Μια άλλου είδους αντίληψη, ας το πούμε έτσι, κινηματογραφική αντίληψη και ταλέντο βεβαίως.
1: Σωστά, σωστά. Και είδαμε πολλές ταινίες από τις αιτήσεις που δεχτήκαμε, εξαιρετικές, εξαιρετικά ντοκιμαντέρ. Καταλήξαμε στα 37 μόνο που χωρούσαν στο πρόγραμμα το τριήμερο αυτό, για το τριήμερο φεστιβάλ.
0: Η συμμετοχή πόσα είχατε, Άντζη?
1: Ήταν εκατοντάδες οι συμμετοχές. Ήταν εκατοντάδες, ήταν από όλο τον κόσμο, όπως είπατε και πριν. Φυσικά και πολλές συμμετοχές από Ελλάδα, που και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και όμορφο να το βλέπεις, ότι υπάρχει κόσμος και δημιουργοί που θέλουν να βγάλουν τις ιστορίες τους προς τα έξω και ταλέντα. Πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δείξουμε περισσότερα ντοκιμαντέρ από αυτά που λάβαμε.
0: Του χρόνου, είπαμε, είναι ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται και μεγαλώνει. Ξεκινάτε αύριο λοιπόν το απόγευμα. Πόσες ταινίες ντοκιμαντέρ?
1: Συνολικά στο τριήμερο είναι 37.
0: Εκ των οποίων οι ελληνικές είναι?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτό.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι κάπου στα ίδια, 19 ελληνικές από ό,τι και 18
1: διεθνείς. Είναι πάνω από τις μισές, ναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από τις μισές οι ελληνικές και οι υπόλοιπες είναι από όλο τον κόσμο, από Νότια Αφρική, Λίβανο, Αργεντινή, έχουμε από παντού.
0: Τι ωραία. Θα υπάρχουν και πέρα από την προβολή των ντοκιμαντέρ, θα υπάρχουν και συζητήσεις και masterclass. Για δώσ' μας λίγο και το στίγμα εκεί, τι άλλο θα γίνει?
1: Πολύ σωστά. Αν με ρωτάτε και η προσωπική μου γνώμη, το αγαπημένο μου πράγμα στα φεστιβάλ είναι πάντα οι ερωτήσεις του κοινού προς τους δημιουργούς. Θα έχουμε μαζί μας πολλούς σκηνοθέτες των ταινιών. Δυστυχώς κάποιοι που έρχονται από το εξωτερικό, για κάποιους ήταν λίγο δύσκολο. Οπότε μετά από κάθε προβολή, οι προβολές, να πω ότι γίνονται, ακριβώς επειδή είναι μικρού μήκους, ανατετράδες περίπου, δηλαδή 4 ταινίες σε κάθε σλότ, που τα σλότς κρατάνε μία ώρα περίπου. Οπότε μετά το τέλος των προβολών, οι σκηνοθέτες είναι στην αίθουσα και δέχονται ερωτήσεις, συζητάνε. Πάντα η συζήτηση συνεχίζεται και μετά το τέλος των προβολών και έξω από την αίθουσα. Και το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε δύο master classes, για τα οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές, τους εισηγητές που θα είναι μαζί μας. Το Σάββατο μία η ώρα και την Κυριακή μία η ώρα έχουμε την κυρία Εύα Στεφανή, η οποία είναι σκηνοθέτηδα, ντοκιμαντέρ και καθηγήτρια κινηματογράφου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Θα μας μιλήσει λίγο πιο θεωρητικά, αν μου επιτραπεί αυτή η λέξη, το θεωρητικό, για την ουσία του ντοκιμαντέρ και πώς λειτουργεί και πώς ερμηνεύει την πραγματικότητα. Και το δεύτερο, την Κυριακή, πάλι στη μία η ώρα, θα είναι μαζί μας ο Λουκάς Παλαιοκρασάς, που είναι βραβευμένος σκηνοθέτης μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, και ο διευθυντής φωτογραφίας του, που έκαναν μαζί ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που λέγεται, μεγάλου μήκους, που λέγεται Bug Boy. Κυκλοφόρησε φέτος, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, με την ημερομηνία, με το μήνα, και βραβεύτηκε. Εξαιρετική δουλειά, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για πιο πρακτικά θέματα που αφορούν, πιο πρακτικά και τεχνικά.
0: Ακριβώς, ενώ η Εύα Στεφανή είναι στο πιο θεωρητικό μέρος, οπότε όποιος παρακολουθήσει έχει και από τις δύο πλευρές, θα πάρει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και των δύο.
1: Ακριβώς. Είναι με είσοδο δωρεάν, να το πούμε και αυτό, δεν υπάρχει χρέωση για τα master classes, απλώς επειδή περιμένουμε πολύ κόσμο. Να είστε στην ώρα σας.
0: Μία η ώρα λοιπόν, το μεσημέρι, το Σάββατο και την Κυριακή, και νωρίτερα να πάει ο κόσμος, είναι ωραίος ο χώρος.
1: Βεβαίως,
0: εκεί.
1: Και φυσικά έτσι, μετά έχουμε τις προβολές μας και το Ακριβώς. Σάββατο και την Κυριακή.
0: Θα δοθεί και κάποιο βραβείο?
1: Ναι. Μετά από κάθε προβολή το κοινό ψηφίζει, είναι δηλαδή βραβείο κοινού, και μετά το τέλος του τριημέρου καταμετρώνται οι ψήφοι. Και υπάρχει ένα χρηματικό έπαθλο για το ντοκιμαντέρ που θα έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
0: Εξαιρετικά. Δεύτερο ντοκιμαντέρ λοιπόν, DOT, στην Αθήνα, από αύριο και ως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον Πολυχώρο Πλήφα, στο Βοτανικό. Εκτός από τις ταινίες μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, θα υπάρχουν και master classes 2, ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Να πούμε ότι είναι δωρεάν, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τι καλύτερο Σαββατοκύριακο και από την Παρασκευή, αλλά και Σαββατοκύριακο στην πόλη, να πάει κανείς στο Πλήφα και να παρακολουθήσει αυτό το φεστιβάλ. Άντζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και ισανότερα.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.
1: Γεια σας.

Το Σάββατο που μας έρχεται λοιπόν στη στέχη του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς θα υπάρχουν πάρα πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό και τον επιχειρηματικό χώρο, λέγεται ότι εκτός από τον Ρωμέν Γαβράς θα βρίσκεται η σύντροφό του, η σύντροφός του Έμιλι Ρατάικοφσκι, αλλά και ο ηθοποιός Βενσάν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία του Γαβρά.

Λοιπόν, η ειδική προβολή της ταινίας θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μάλιστα, ο γιος του Κώστα Γαβρά, ο Ρωμέν Γαβράς, λέγεται ότι θα συνοδεύεται από την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπου έχω την αίσθηση ότι πολλοί κόσμος θα επικεντρωθεί και θα μαγνητήσει το βλέμμα του στην Έμιλι. Εν τω μεταξύ, η ταινία χαρακτηρίζεται σαν μια εκρηκτική σατυρική περιπέτεια. Το cast εξαιρετικό, Άνια Τέιλορ Τζόι, Κρις Εβανς και Σάλμα Χάγεν. Χάγεν. Δεν το λέω σωστά. Χάγεκ.

Λοιπόν, να το πούμε έτσι, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 τέλειωσε ο αγώνας. Καταπληκτικό το μάτς στη Ντούμπα. Παραμένει πρώτη η εθνική. Κρατάμε αυτό.

Λοιπόν, έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα εδώ, τις 10 και ως στις 12, στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αφροδίτη Χρυσοχού, αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς ως τις 2, 12 με 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλό βράδυ, καληνύχτα σε όλους σας, αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Μετά την ολοκλήρωση του μήνα η παρουσία των Patriot στην περιοχή θα επανεξεταστεί. Στη συνεδρίαση του Κισέα συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια. Η κάθε κιλοβατόρα θα χρεώνεται από 14,7 λεπτά έως και 27 λεπτά ανάλογα τον πάροχο του κάθε καταναλωτή. Ο βασικός πάροχος αναπροσάρμοσε την τιμή στα 15,9 λεπτά για τις μικρότερες καταναλώσεις έως τις 200 κιλοβατόρες ανά μήνα και στα 21,9 λεπτά για όσους ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης. Επίσης η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι διατηρεί και για το μήνα Οκτώβριο το σταθερό τιμολόγιο με χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν από το απόγευμα της Παρασκευής. Οι οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες είναι να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονιπιακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με το Bloomberg. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Παρά την ισοπαλία στην Τούμπα, η εθνική ομάδα παραμένει αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο βόρειο και ανατολικά της Αττικής μετά τη μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Στις 2 Οκτωβρίου του 1951, στο Γόλσεντ της βορειοδυτικής βορειοανατολικής Αγγλίας, γεννήθηκε ο Gordon Matthew Thomas Sumner, ο άνθρωπος που ο κόσμος τα γνώριζε ως Sting. Το παρατσούκλι το απέκτησε στα νεανικά του χρόνια επειδή συνήθισε να φορά ένα μαύρο και κίτρινο ριγκέ πουλόβερ, σαν μέλισσα, θύμιζε μέλισσα. Ξεκίνησε παίζοντας μπάσο σε μικρά συγκροτήματα της περιοχής του, ενώ παράλληλα εργάστηκε και σαν δάσκαλος. Το 1977 μετακόμισε στο Λονδίνο και μαζί με τον Stuart Copeland, τον Andy Summers, δημιούργησαν τους Πολύς, το συγκρότημα που ένωσε το ροκ, το πανκ και τη ρέγγε, και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε από τα σημαντικότερα της εποχής. Έμειναν στην ιστορία τραγούδια όπως το Roxanne, το Message in a Bottle, το Walking on the Moon, το Every Little Thing She Does Is Magic και φυσικά το πασίγνωστο Every Breath You Take. Οι Πολύς κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμ και κέρδισαν 6 Grammy. Το 85 ο Sting άνοιξε το καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα του, ξεκίνησε τη solo καριέρα με το όχι πολύ γνωστό στην αρχή, το The Dream of the Blue Turtles, αλλά ακολούθησαν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ, μελωδίες που συνδυάζουν rock, jazz και reggae και pop και στοιχεία από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, ethnic δηλαδή, Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, If I Never Lose My Faith in You, Desert Rose, μόνο μερικά από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του. Η πορεία του βέβαια δεν περιορίστηκε στη μουσική. Ο Sting έχει ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και το θέατρο, έχει γράψει βιβλίο και έχει αναπτύξει και έντονη ανθρωπιστική και περιβαλλοντική δράση, μεταξύ άλλων μέσα από το Rainforest Fund που ίδρυσε το 1989. 17 βραβεία Grammy έχει πάρει και περισσότερες από 4 δεκαετίες δημιουργεί μουσική. Ο Sting είναι σήμερα ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τραγουδοποιούς της εποχής του. Και ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο κατόρθωμά του, ότι μέσα από τη φωνή και τις μελωδίες του κατάφερε να κάνει τραγούδια για την αγάπη, τη μοναξιά, την απώλεια και την καθημερινότητα, τον άνθρωπο. Να ακούγονται σαν να γράφτηκαν για τον καθένα μας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Sting και η μουσική του ας συνεχίσει να μας ταξιδεύει. Ξημερώνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Κυπριανή. Σπάνιο όνομα, αλλά υπάρχει. Το τσέκαρα. Η ανατολή του ήλιου είναι στις 7 και 21 πρώτα λεπτά και ειδήσεις στις 7 και 7 λεπτά. Όλο και μεγαλώνει η νύχτα. Χαρά σε Ευαγγέλια για μας τους νυχτόβιους. 11 ώρες και 46 λεπτά διαρκεί η μέρα. Σαν σήμερα, το 1941, η ναζιστική Γερμανία ξεκινά την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Εξαπολύει δηλαδή μεγάλη επίθεση εναντίον της Μόσχας και αυτή η επίθεση είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία καμπής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αρχικός στόχος ήταν η κατάληψη της Σοβιετικής πρωτεύουσας πριν το χειμώνα, αλλά η στεναρή Σοβιετική άμυνα και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες ανέτρεψαν τα γερμανικά σχέδια, δεν κατελήφθη η Μόσχα και γύρισε ο πόλεμος στο ανατολικό μέτωπο μπούμεραγκ για το Χίτλερ και το Τρίτο Ράιχ. Το 1950 δημοσιεύεται για πρώτη φορά η θρηλυκή σειρά Peanuts του Charlie Schulz με τον Snoopy και τον Charlie Brown που θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Το 1968 στο Μεξικό η σφαγή του Τλατέλοκλο, το είπα σωστά, συγκλονίζει τον κόσμο όταν στρατός και αστυνομία ανοίγουν πύρ εναντίον 10.000 φοιτητών και πολιτών που διαδηλώνουν στην πλάζα των Τριών Πολιτισμών λίγες μέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει ασαφής ακόμη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο τουλάχιστον για 260 έως 350 νεκρούς και περισσότερους από 1.200 τραυματίες. Το γεγονός καταγράφεται ως μία από τις μαύρες σελίδες, τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του Μεξικού. Το 1980 ο Μουχάμετ Άλι χάνει στον 25ο και τελευταίο του αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο Βαρέων Βαρών από τον Λάρι Χόλμς στο 10ο γύρο στο Las Vegas με τεχνικό νοκάουτ. Το 1985 πεθαίνει ο ηθοποιός Ροκ Χάτσον, πρώτο στάρ του Hollywood που χάνει τη ζωή του από AIDS, γεγονός που φέρνει την νόσο στο προσκήνιο της διεθνούς κοινή γνώμης. Το 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά, σε μία από τις πιο
ηχηρές πολιτικές δίκες της μεταπολίτευσης. Το 1904 γεννήθηκε ο Γκράχαμ Γκριν, ο διάσημος Άγγλος συγγραφέας. Για τον Στιγκ τα είπαμε, 1951, και το 1962 ο δικός μας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο γνωστός και αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής. Κάποια στιγμή θα παίξουμε και τραγούδια του Γεράσιμου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105 και 8. Ακούτε το νυχτερινό Express που σας κρατάει συντροφιά 12 με 2 κάθε βράδυ από Κυριακή έως και Πέμπτη. Σήμερα θα σας χαιρετήσουμε και θα δώσουμε ραντεβού πάλι το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος σήμερα ρυθμίζει την κυκλοφορία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας. Προχωράμε.

Η Τζένι Βάνου φυσικά. Αυτή είναι η μοναδική που μπορεί και κάνει αυτά τα φοβερά βιμπράτα. Ήταν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, τα πιο αισθησιακά τραγούδια της μεγάλης ερμηνεύτριας, σε στίχους και μουσική της σπουδαίας Νινή Ζαχά. Έχει δώσει τεράστιες ερμηνείες η Τζένι Βάνου, κυρίως για τον Πλέσα. Ο Πλέσας ήταν αυτός που την ανακάλυψε και στις δύο και της έδωσε τραγούδια και στις δύο φάσεις της καριέρας της, και στη δεκαετία του 60 όταν ήταν του ελαφρολαϊκού, και στη δεκαετία του 70 αφού μεσολάβησε ένα ταξίδι στην Αμερική, όταν γύρισε πια στο καθαρά λαϊκό τραγούδι, αλλά με τον ίδιο ακριβώς τόνο, με τις ψηλές της που μας μαγεύει πραγματικά. Έχω τα πρώτα μηνύματα από το Σωτήρη. Καλησπέρα και από μένα, ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Και ο Διονύσης με τη Μαντώ από την Καλυθέα. Καλησπέρα μου λένε, μας κρατάς ωραία συντροφιά κάθε βράδυ και σε ευχαριστούμε, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε εδώ πιστοί ακροατές μου. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά, φίλε μας Αλέξανδρε, χαίρετε, καλή εκπομπή και ακρόαση σε όλους μας, με ωραίες ιστορίες, πληροφορίες και παλαιών υπέροχων ασμάτων. Χαίρομαι που σου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, Γιάννη μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ακούγονται. Δεν ακούγονται πολύ από το ραδιόφωνο. Εμείς όμως είμαστε πιστοί σε αυτή τη μουσική, εκεί στις δεκαετίες, τις αγαπημένες, τις παλιές, τις νοσταλγικές του 60, του 70 και του 80. Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω σε όλους όσους ακούτε, ένα υπέροχο πραγματικά ντουέτο. Θα το απολαύσετε, είμαι σίγουρος.

Η Μαρινέλα ήταν λοιπόν και δεύτερη φωνή της έκανε ο Πάριος σε αυτό το αριστούργημα. Λαβράνος, τη μουσική από το άλμπουμ Τολμώ του 88, η στίχη ήταν του Πάριου που της έκανε και τη δεύτερη φωνή, όπως είπαμε στο ρεφρέν. Ο Πάριος με την Μαρινέλα είναι από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού και συνδέονταν με βαθιά φιλία, θα έλεγα, και είχαν κάνει και καλλιτεχνικές συνεργασίες που αφήσαν εποχή. Σε αυτό το δίσκο, στον Τολμώ, το Τολμώ της Μαρινέλλας, το προσωπικό δίσκο της Μαρινέλλας, δεν υπήρχε μόνο το Πόσο Σ' Αγαπώ, ήταν και το άλλο, το Κενά που γύρισες. Ο Πάριος είχε γράψει πάλι τους στίχους και τη μουσική ο Αλέξης Παπαδημητρίου, πάλι είχαν κάνει ντουέτο και είχαν κάνει και κοινές εμφανίσεις. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία τους ήταν στο Διογέννη το 2008, ένα πρόγραμμα που είχε σκηνοθετήσει ο Σταμάτης Φασουλής, προσωπικός φίλος της Μαρινέλλας, και είχαν χαρίσει τότε στο κοινό πραγματικά φοβερές στιγμές. Έμπλεκαν τις φωνές τους στα προσωπικά τους ρεπερτόρια και φυσικά οι βραδιές ήταν sold out. Είχαν πάντοτε αμοιβαία εκτίμηση ο ένας τον άλλον. Ο Πάριος χαρακτήριζε τη Μαρινέλλα ως έναν από τους φάρους του ελληνικού πολιτισμού που δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ, τονίζοντας και τη μοναδική της ενέργεια, το πάθος της, αλλά και τη γενναιοδορία της ως συνεργάτηδα. Σήμερα τελικά η Εθνική δεν πήρε τη νίκη, αλλά δεν θα γκρινιάξουμε. Απλώς είχαμε πιστέψει μετά το πρώτο ημίχρονο και τα δύο γκολ που έβαλε ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας ότι θα τους κερδίσουμε τους Ολλανδούς για πρώτη φορά, δεν τους έχουμε κερδίσει ποτέ. Όπως κερδίσαμε και τη Γερμανία πριν από μερικά βράδια, έτσι πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε και την Ολλανδία. Προηγηθήκαμε 2-0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο φοβηθήκαμε περισσότερο από ότι τους σεβαστήκαμε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και μας ισοφάρισαν τελικά στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Αυτό μας πόνισε πιο πολύ, γιατί εκεί είχαμε πιστέψει ότι θα πάρουμε τη νίκη. Αλλά σκεφτείτε, όταν ξεκινούσε αυτός ο όμιλος του Nations League, αν μας έλεγαν ότι μετά από 3 αγώνες εκτός έδρας με τη Σερβία, εκτός έδρας με τη Γερμανία και εντός με την Ολλανδία θα είχαμε 7 βαθμούς και θα είμαστε στην πρώτη θέση του ομίλου, θα τον λέγαμε τρελό αυτόν που θα το μάντευε, που θα πίστευε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα το ραντεβού μας είναι την Κυριακή, πάλι στην Τούμπα. Έρχεται η Γερμανία. Οι Γερμανοί είναι πεισματάριδες και θα θέλουν να πάρουν εκδίκηση για την ήττα τους στην εντός έδρας, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, να κρατήσουμε, και αν κερδίσουμε τόσο το καλύτερο, αλλά να κρατήσουμε, να μην χάσουμε από τους Γερμανούς, για να κρατήσουμε και το προβάδισμα που έχουμε πλέον. Έχουμε στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή και σκεφτόμαστε, ενώ πριν από λίγο καιρό λέγαμε άντε η τρίτη θέση να κερδίσουμε με τη διαφορά τερμάτων τη Σερβία κτλ. Τώρα έχουμε βλέψεις για πρόκριση, απευθείας πρόκριση. Λοιπόν, πίκρα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Δεν έκανε άμυνα, έφαγε 96 πόντους από μια από τις χειρότερες ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα, έτσι φαίνεται θα είναι η Virtus Bologna. Όταν τρως 96 πόντους δεν μπορείς να έχεις πολλές βλέψεις για την νίκη. Το χειρότερο και για τον Ολυμπιακό ήταν ότι το έφαγε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, όχι δευτερόλεπτο, στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Έφαγε ένα τρίποντο από τα πλάγια και έχασε το παιχνίδι 96-94, ενώ στα 6 δευτερόλεπτα είχε πάρει το προβάδισμα. Μέναν 6 δευτερόλεπτα και τελικά δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη. Πάντως είναι αρχή ακόμη, θα βελτιωθεί ο Ολυμπιακός, απλώς ο Μπαρτζόκας πρέπει να τους φίξει λίγο τα λουριά στην άμυνα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω σε μια φίλη που με ακούει απόψε, ειδικά μετά από πολύ καιρό, την Ευγενία. Πάρ' το, Ευγενία, δικό σου.

0: κοντά σ' αυτό.
1: Σας το έχω πει κι άλλοτε ότι το καλύτερό μου σε αυτά τα παλιά τραγούδια είναι ότι επιτρέπεται στους τραγουδιστές να λένε λα λα λα λα. Αυτή ακριβώς την ικανοποίηση δεν την παίρνω από τα καινούργια τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι πολιτικά ορθών ή απαγορεύεται για κάποιους άλλους λόγους, αλλά το λαλά πλέον έχει κοπεί από το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, το έντεχνο, το λαϊκό, όλα. Δεν υπάρχει πια. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το δίσκο του Πάριου, το «Τώρα πια», που είχε κυκλοφορήσει το 1976. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Πυθαγόρας, ο αγαπημένος μου ο Πυθαγόρας. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και πραγματικά έχουν πάρει φωτιά, έτσι. Το περιμέναμε μετά την αύξηση του αερίου, του φυσικού αερίου. Τι αύξηση, άλμα, εκτείναξη. Έτσι λοιπόν, αύξηση της τιμής χοντρικής, ντόμινο ανατιμήσεων στα πράσινα, στα κειμενόμενα. Τα σταθερά είναι σταθερά. Η κάθε κιλοβατόρα λοιπόν θα χρεώνεται από 14,7, προσέξτε, έως και 27 λεπτά, ανάλογα με τον πάροχο του κάθε καταναλωτή. Ο βασικός πάροχος αναπροσάρμοσε την τιμή στα 15,9 για τις μικρότερες καταναλώσεις, έως τις 200 κιλοβατόρες το μήνα, και στα 21,9 για όσους ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης. Το κλειδί είναι τα 200 κιλοβατόρες. Τώρα, πόσοι καταφέρνουν και κρατιούνται κάτω από τις 200, αυτό τον καιρό μπορεί να το κάνουν, διότι είναι αυτός ο ντεμή καιρός που δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Είναι στο ενδιάμεσο και έτσι δεν χρειάζεται να παίζεις με τον κλιματισμό στο σπίτι, γιατί ο κλιματισμός είναι αυτός που κακά τα ψέματα τραβάει πολύ ρεύμα. Θα σας πω στη συνέχεια, έψαξα και βρήκα ένα άρθρο που λέει ποιες είναι οι πιο ενεργοβόρες συσκευές και πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Θα τα πούμε για αυτά. Έχω δύο μηνύματα να διαβάσω πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγουδάκι. Η Ελένη από την Καλαμάτα: καλησπέρα Αλέξανδε με τα υπέροχα άσματά σου. Ευχαριστώ Ελένη μου, την καλησπέρα μου. Και η Μαρίνα από τον Πειραιά: θέλω κι εγώ αφιέρωση, λέει η Μαρίνα. Μαρίνα, το επόμενο, δικό σου.

0: Ήταν η Μέρι Μαράντι. Όσοι δεν την γνωρίσατε, δεν είναι και πολύ συνηθισμένοι. Συνήθως οι πιο παλιοί ίσως κάτι τους λέει αυτό το ηχόχρωμα της φωνής. Μια θαυμάσια λαϊκή τραγουδίστρια της δεκαετίας του 60 και του 70. Αυτό το τραγούδι, το «Όταν ακούς καμπάνες», τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Τάκης Μουσαφύρης. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να ρωτήσω τον Αλέξανδρο Λιζάρδο πού είσαι, Αλέξανδρε, αλλά ευτυχώς τον είδα το απόγευμα και ξέρω ότι είναι στην Αθήνα. Διαφορετικά ξέρω ότι γυρίζει με μία βαλίτσα από τη μία χώρα, δεν λέω της Ευρώπης, γιατί είναι ενίοτε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλέξανδρε, από την Αθήνα λοιπόν. Καλησπέρα.
1: Από την Αθήνα, λίγες ώρες μετά από το Portland, οπότε καλά τα είπες.
0: Α, ωραία, δεν το ήξερα, δεν είχαμε μιλήσει, οπότε έπεσα μέσα.
1: Έχεις δίκιο, ήμουνα για δύο περίπου μέρες στην Αμερική, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έγινε στα στούντιο της Laika. Η Laika είναι ένα ανταγωνιστικό, ας πούμε, στούντιο στο κομμάτι του animation της Disney, για να δώσουμε μια εικόνα, που η διαφορά τους είναι το ότι αυτοί φτιάχνουν ταινίες με μια πολύ δική τους τεχνολογία, η οποία όμως βασίζεται σε κάτι πολύ παλαιότερο και πολύ γνώριμο, ιδιαίτερα στη δική μου γενιά, στη δική σου γενιά και ίσως και σε αυτές τις γενιές που έχουν δει πιο πειραματικό animation, δηλαδή το animation το οποίο γίνεται ουσιαστικά με μαριονέτες ή με μινιατούρες που αξιοποιείται, όπως ήταν ο χρυσογεννιάτικος εφιάλτης.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αυτό το στούντιο λοιπόν έχει φτάσει στη τεχνολογία του σε τέτοιο επίπεδο που πλέον παράγει και μια ειδική ποιότητα δέρμα, το οποίο τυπώνεται σαν 3D printing, φαντάσου, με διαφορετική ποιότητα πλαστικό, ώστε να δίνει την πλήρη ψευδέστηση του δέρματος και χρωματικά και στην ποιότητα της υφής. Δηλαδή έχει διαφορετικό μικρό κόκκο, άμα θέλω να το πω πιο απλοποιημένα, στο ένα χιλιοστό κοντά στην κόρη του οφθαλμού από το διπλανό, ώστε να δίνει την αίσθηση ότι το μάτι θα δακρύσει.
0: Κατάλαβα.
1: Εξαιρετική ήταν η περιήγηση. Έχουν μια καινούργια ταινία που θα την βγάλουν τον επόμενο μήνα. Θα μιλήσουμε και για αυτή. Έχουμε δει ήδη ένα πολύ μεγάλο μέρος του υλικού. Το Wildwood. Φαντάζομαι το ότι θα τρέξει σε καλύτερες ταχύτητες στην κούρσα των Όσκαρ αυτή η συγκεκριμένη ταινία.
0: Λες, να φτάσει μέχρι εκεί, ναι.
1: Και το Coraline, γενικά πολλές από τις ταινίες τους έχουν τερματίσει στα Όσκαρ. Δεν είναι ένα στούντιο το οποίο του είναι άγνωστο η υποψηφιότητα και η βράβευση. Αυτό που του είναι άγνωστο είναι το να παίρνει τις πατέντες από αυτά που κάνει, γιατί από επιλογή προτιμάει να αφήνει ανοιχτές πατέντες για να εξελιχθεί περισσότερο το είδος. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, που είναι κάτι που δεν το βλέπεις ιδιαίτερα στα μεγάλα στούντιο, που οι δικηγορικές ομάδες από πίσω κυνηγάνε.
0: Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τη σιγουριά. Έχουμε πάρει μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Δυστυχώς λόγω των ταξιδιών δεν έχω δει μία από τις ταινίες την οποία το δεσμεύουμε από τώρα, ότι θα τη συζητήσουμε παρακάτω εβδομάδα πολύ πιο αναλυτικά.
0: Για ποια
1: όμως
0: ταινία
1: έχω
0: πρόκειται?
1: Έχω διαλέξει μερικές. Δεν θα έχω συγγνώμη.
0: Για ποια ταινία πρόκειται, λέω, για ποια ταινία λες?
1: Δεν έχω δει τον Άζα, το οποίο είναι από τα ντοκιμαντέρ που έχω συζητηθεί περισσότερο. Και για την θεματική τους και για την πολιτική σφραγίδα που φέρει και για την απαγόρευση της επιστροφής τους, αν το θέλουμε πάλι απλοποιημένα να το πούμε, των σκηνοθετών στη χώρα, ή μάλλον της πολιτογράφησή τους, ίσως μπορώ να το πω. Όμως μη έχοντας δει το ντοκιμαντέρ θα ήταν τελείως άδικο να μιλήσω.
0: Ξέρουμε όμως είναι πάμε τώρα στα σίγουρα.
1: Πήρε το περισσότερο χειροκρότημα στην ιστορία του θεσμού του Φεστιβάλ της Βενετίας. Αυτό ας το αναφέρουμε, γιατί
0: κάτι λέει,
1: έχουμε δει, ας υπογραμμίσουμε κάτι γι' αυτό. Είναι όμως μια πολύ γεμάτη εβδομάδα, με τον Ντίγκερ να πρωταγωνιστεί στους Cinephile, μια ταινία στην οποία βλέπεις τελείως διαφορετικό Tom Cruise από όλες τις υπόλοιπες μορφές που τον έχει συναντήσει, και όχι μόνο λόγω της εμφάνισης και παικτικά. Είναι από την καινούργια ταινία του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου, που μας έχει χαρίσει συγκλονιστικές ταινίες στο παρελθόν. Η πιο χαρακτηριστική είναι το Birdman, το οποίο είχε πάρει και τις περισσότερες βραβεύσεις Όσκαρ εκείνης της χρονιάς. Εγώ τον Bardo αγαπάω πάρα πολύ. Η Βαβέλ, οι ταινίες γενικά που έχει χαρίσει ο Ινιάρη που είναι όλες μία και μία. Το Ντίκερ έχει όμως μία ιδιαιτερότητα, γιατί από τη μία παίζει εκ του ασφαλούς, από την άλλη είναι σαν να ανεβάζει κάπου τον πύχη. Και ο θεατής μπορεί να μείνει από τελείως αμήχανος.
0: Είναι αυτό που είναι με το σκυλάκο, που πρωταγωνιστεί με το...
1: Με γατάκι.
0: Α, γατάκι είναι.
1: γατάκι. Είναι στην κατάσταση που είναι, βέβαια, το λες απλά μια πεταμένη γούνα. Σκυλάκο είχε ο Brad Pitt την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικά το κατοικίδιο.
0: Α, γιατί μπέρδεψα το Brad Pitt με. Ναι, αυτό με μπέρδεψε, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ο Brad Pitt νομίζω θα κολακευόταν από την ερμηνεία του Tom Cruise, και όχι επειδή είχε κακή ερμηνεία, σε καμία περίπτωση. Ο Brad Pitt έδωσε ρέστα γιατί είναι εμβληματική η ερμηνεία του στην ταινία. Όμως επειδή δεν περιμένεις από τον Tom Cruise να επανέλθει σε κάτι που προσπαθούσε με πολύ υδρότα 20 χρόνια πριν, τις καλές δυναμικές ερμηνείες και τις καλές συνεργασίες με σκηνοθέτες, τον έχει συνηθίσει μια 20ετία να υποστηρίζει ίσως και λίγο παραπάνω έναν πιο εμπορικό, ασφαλή κινηματογράφο,
0: ναι,
1: για τα δικά του δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν και λέω θα τον ζηλεύει ο Brad Pitt, γιατί εδώ πήρε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, βγαίνει κερδισμένος από αυτό το ρίσκο. Μπορεί να αισθανθεί κάποιος ότι είναι miscasting στην ταινία, όμως προσωπικά ο ίδιος αφήνει μια ερμηνεία η οποία δεν ξεχνιέται. Long story short, ας πούμε λίγο και το τι γίνεται περίπου στην ταινία. Φανταστείτε αυτή την κατάσταση με τους υπερηγέτες all around us, που ο καθένας έχει σίγουρα μια επιρροή από έναν άνθρωπο του πλούτου. Άτομα συνήθως που έχουν εμπλοκή με το πετρέλαιο, άμα θέλουμε να πάρουμε τα πιο πρόσφατα παραδείγματα και το παράδειγμα της ταινίας. Ο χαρακτήρας που υποδίεται, ο Tom Cruise, λατρεύει παθολογικά τη γάτα του και ίσως είναι και το μόνο πλάσμα στον κόσμο στο οποίο μπορεί να του δείξει συνέστημα, όπου κάνει τα πάντα για να την κρατήσει ζωντανή, δεν τα καταφέρνει. Από τις πρώτες σκηνές το βλέπουμε αυτό, δεν θα δίνω κάποιο spoiler, και εκεί αποκαλύπτεται και ένα κομμάτι του χαρακτήρα του. Παράλληλα όμως, ενώ έχει ειδοποιηθεί πάμε πολλές φορές ότι οι γεωτρήσεις που κάνει στη Γροιλανδία πιθανότητα να δημιουργήσουν οικολογική καταστροφή, αυτό συνεχίζει με πλήρη διαφορία της γεωτρήσης, με αποτέλεσμα όντως να γίνει μια τεράστια καταστροφή. Αυτό που κάνουν όμως οι άνθρωποι εξουσίας, και το λέει πολύ ξεκάθαρα η ταινία μέσα, όταν κάνουν μια μεγάλη ζημιά, κάνουν μια ακόμα μεγαλύτερη, την οποία προσπαθούν τη μεγαλύτερη να την κάνουν να φαίνεται ότι τη διορθώνουν, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μας παραπέμπει βεβαίως και σε νοοτροπίες των φασιστικών καθεστώτων αναπεριόδους. Εδώ όμως ο Ινιάρη του κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Όλο αυτό το τοποθετεί σε μια θεατρική παράσταση, που δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι άμα βλέπουμε ένα θεατρικό δρόμενο σε μια υπερπαραγωγή με ιδιαίτερα σκηνικά που παραπέμπουν σε στιγμές ζωής και φέτες ζωής, ή αν αυτό το πράγμα είναι κάτι οριακά μεταφυσικό. Όμως αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε τελικά στο πώς βάζεις την καταστροφή σε μια σκηνή, την καθαγιάζεις, και επειδή παίρνει ο θεατής το αποτέλεσμα που θα έπαιρνε σε μια σάτυρα ή σε μια επιθεώρηση, αν μιλάμε για τα δικά μας δεδομένα, θα ένιωθε ότι okay, έχει εξορκίσει το κακό. Και ενώ το κακό υπάρχει παντού ανάμεσά τους. Πολύ ιδιαίτερη ταινία. Δυστυχώς δεν μπορώ να την αναλύσω περισσότερο σε βάθος, γιατί είναι υπερβολικά πολύ επίπεδη. Και κάθε τι παραπάνω που θα πω, ίσως θα διώξει το κοινό παρά να το βάλει στην αίθουσα. Και το ζητούμενο σε μια τέτοια ταινία είναι να μπει στην αίθουσα, ακόμα και να μην του αρέσει.
0: Για να μπει σε ένα διάλογο.
1: Θα μπει για τον Tom, αυτοί που θα μπουν για τον Tom Cruise θα φύγουν πλήρως απογοητευμένοι. Όχι γιατί δεν βλέπουν μια καλή ερμηνεία, αλλά γιατί 20 χρόνια τους ταΐζει ένα φαγητό. Αυτό το φαγητό που τους ταΐζει είναι φασφουντάδικο και τους προσφέρει τώρα μια εξευγενισμένη μορφή.
0: Σούσι. Από το fast food στο σούσι.
1: Τους πηγαίνει σε αυτές τις δύο κουζίνες που η εμφάνιση εντυπωσιάζει και η γεύση σίγουρα, αλλά δεν είναι το φαγητό που χορταίνεις. Μ' αρέσει πάρα το να κάνω, όπως καταλαβαίνεις, να δίνω παραδείγματα από την κουζίνα.
0: Ναι, γιατί είσαι γνωστός σεφ.
1: Γιατί πέρα από αυτά έχω χτίσει το σώμα μου πάνω σε αυτό, και τώρα που απολύει το περιττό βάρος, ακόμα
0: μπράβο,
1: το παραμένει.
0: Το προσυπογράφω αυτό.
1: Πάντως να δώσουμε το ότι στον Τίγκερ, το ότι είναι μια από τις ταινίες που είτε σας αρέσει είτε όχι, το ότι αν τη δείτε και τη συζητήσετε, σίγουρα θα επιβεβαιώσετε το ότι ο σκηνοθέτης έχει κάνει μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά. Άσε που έχει επιλέξει και την Σάντρα Χίλερ, η οποία φέτος τη βλέπουμε με τις τόσες πολλές ερμηνείες που έχει,
0: ναι,
1: κάπως να καταλήγει και αυτή στις υποψηφιότητες.
0: Ωραία, πάμε επιγραμματικά και στις άλλες ταινίες τώρα.
1: Το ημερολόγιο της Verity είναι από αυτές τις ταινίες που τις αισθάνεσαι λίγο συνταγογραφημένες, δεν σε χαλάει όμως καθόλου. Η Dakota Johnson που την έχουμε γνωρίσει όχι μόνο σαν κόρη της Melanie Griffith, ναι, η εγγονή της Hayden, και μέσα από τις 50 από αποχρώσεις ή αποχρέμψεις, συγγνώμη μου ξέφυγε του γκρι, την έχουν τοποθετήσει στον κατάλληλο ρόλο, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι μια παράφραση των 50 αποχρώσεων σε πιο θρυλερική βάση. Η Anne Hathaway στο πλευρό της, άλλη μία που έχει παίξει 614 ταινίες μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, σε ένα ρόλο που δεν την έχουμε συνηθίσει, ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι χωρίς καμία αντίδραση από τη στιγμή που έχει έρθει από ένα ατύχημα. Η ιστορία περιγράφει μια συγγραφέα βιβλίων από αυτά που αγοράζεις και στα περίπτερα και στο σούπερ μάρκετ και στα αεροδρόμια, που όμως έχει τεράστια επιτυχία. Δεν θέλει ο κρατικός οίκος να προδώσει το ότι είναι σε άσχημη κατάσταση η υγεία της μετά από τον απρόσμενο θάνατο του παιδιού της, και την προσλαμβάνει ο εκδοτικός οίκος μαζί με τον σύζυγό της να μείνει στο σπίτι και να ψάξει τις σημειώσεις για να γράψει τα επόμενα βιβλία. Έλα όμως που ανακαλύπτει και αποκαλύπτει ότι κάτι περίεργο συνέβαινε με την ίδια τη συγγραφέα, η οποία στην κατάσταση που τη βλέπουμε δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό της, και έτσι μας μένει πάντοτε μια απορία το αν τελικά έχει κάνει κάτι φρικτό.
0: Θρυλεράκι μου φαίνεται, έτσι.
1: Ναι. Είναι θρίλερ, αυτά τα κοπή του 80 που ήταν πολύ ευχάριστα και ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Βασίζεται σε ένα βιβλίο το οποίο είναι τρελό bestseller, από μια συγγραφέα που η αλήθεια είναι δεν έχω εκτιμήσει πάρα πολύ τη δουλειά της. Αλλά θα μου πεις ποιος είμαι εγώ και για ποιο λόγο να έχω
0: και καλά, δεν είσαι και κριτικός βιβλίου, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, απλά από τα πολύ λίγα που είχα διαβάσει, γιατί έχουν γίνει και τα περισσότερα ταινίες, οπότε είναι εύκολο να έχουμε το παράδειγμα με το χαρακτηριστικό το «Τελειώνει με εμάς», το οποίο ήταν και τεράστια εμπορική επιτυχία.
0: Λες γιατί
1: ο
0: Κολίν...
1: Ναι, Χούβερ.
0: Χούβερ, το ξέρω γιατί έχει κόρη μου όλα τα βιβλία της.
1: Ωραία, μπορείς να αρχίσεις να τα κες ηρωτελεστικά στην αλλαγή της χρονιάς.
0: Αυτό θα κάνω, αυτό θα κάνω, γιατί τα έχει πετάξει σε μία γωνία. Τα διάβαζε όταν ήταν 13 χρονών.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολη η γραφή της και είναι πραγματικά συνταγογραφημένη, αλλά της βγάζει στο καπέλο το ότι βρήκε τι χρειαζόταν εκείνη την εποχή το audiobook και το χάρισε περισσότερο στο audiobook
0: χαρά,
1: και όχι στη γραφή. Θα πάμε τώρα σε ένα παιδικό, αν μας προλαβαίνουμε λόγω χρόνου.
0: Προλαβαίνουμε και το τελευταίο, ναι.
1: Ωραία. Ο Τάρι και το Μαγικό Λιχνάρι είναι η τρίτη, νομίζω, μπορεί και η τέταρτη, αν έχω χάσει κάποια στο μεσοδιάστημα ταινία, τη σειρά του Ταντέο Τζόουνς. Μια σειρά animation που ξεκίνησε από την Ισπανία. Εντυπωσιάστηκε η Paramount και πήρε τα δικαιώματα για να κάνει τις υπόλοιπες συνέχειες. Η ταινία αυτή είχε ένα ειδικό ενδιαφέρον για εμάς, γιατί ο Ταντέο Τζόουνς, ή αλλιώς Τάντο, όπως τον έχουν αποδώσει τα αγγλικά και από τα αγγλικά στη μεταγλώτηση στα ελληνικά, είναι κάτι σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς της αρχαιολογίας που έχει πολύ μεγάλη αγάπη στο να ανακαλύπτει μυστήρια και
0: συγγνώμη,
1: να μην.
0: Αυτό είναι remake, γιατί νομίζω ότι κάτι πρέπει να έχω ξαναδεί ταινία με αυτόν τον ήρωα. Πρέπει να έχει πέσει την αντίληψη μου. Δεν το έχω δει.
1: Είναι η τρίτη ή η τέταρτη. Ζητώ συγγνώμη για την.
0: Μπράβο, γιατί κάτι
1: μια τέτοια, ναι.
0: Θυμήθηκα το Ταντέους τώρα, ναι.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν, η ταινία έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον για εμάς, γιατί. Για την,
0: μπράβο, γιατί κάτι
1: μια τέτοια, ναι.
0: Θυμήθηκα το Ταντέους τώρα, ναι.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν, η ταινία έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον.

0: Τι σημασία έχει το παιδί να μπορεί να περάσει αυτά τα 90 λεπτά χωρίς ιδιαίτερη κούραση, και αν του μείνει κάτι, ας το συζητήσει μετά με τους γονείς. Αν του μείνει δηλαδή
1: αν
0: ο Παρθενώνας
1: έχουν...
0: που γκρεμίστηκε,
1: ναι,
0: γιατί ναι, σας δίνω spoiler, γκρεμίζεται ένα κομμάτι του Παρθενώνα από ένα μικρό ατύχημα. Αν του μείνει αυτό, ας ρωτήσει τι στην ευχή είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Ας τον πάνε την επόμενη εβδομάδα.
1: Άλεξ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, και είμαι σίγουρος ότι ξενύχτησες ειδικά για την εκπομπή, γιατί με τόσα ταξίδια το μόνο που θα θέλεις είναι να πέσει το κρεβατάκι σου να κοιμηθείς.
0: Με πολύ χαρά το κάνω και τελείωσα διαπραγμάτευτα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι πολύ καλά, Άλεξ.
1: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Γεια χαρά.

καλησπέρα μου λέει η Μάχη. Καλησπέρα Μάχη. Η Αντωνία από τα Γιάννενα. Σε ακούμε ανελιπώς από την πρώτη μέρα και ταξιδεύουμε με το χειμερινό εξπρές. Καλά ταξίδια. Σήμερα είναι το 19ο, Αντωνία. Άρα 19 ταξίδια κάναμε μαζί. Θα χιλιάσουμε. Αυτό το τραγούδι ήταν ο Κοντολάζος. Φυσικά τον γνωρίσατε. Ένα τραγούδι από το 84. Όλα τα έδωσα για σένα. Ένα ίσως το κορυφαίο τραγούδι του Κοντολάζου για μένα. Το έγραψαν ο Χρυσοβέργης, τη μουσική ο Αλέκος Χρυσοβέργης και τους στίχους ο Σπύρος Γιατράς. Ένα από τα πιο παραγωγικά, θα έλεγα, και επιτυχημένα δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού από τη δεκαετία του 80 και μετά. Σφράγισαν τη δισκογραφία με δεκάδες βαριά λαϊκά σουξέ, με ερωτικό στίχο. Δημιούργησαν εμβληματικές επιτυχίες. Ας πω μερικές του Διονυσίου.

νομίζεις, μας υποχρέωσες, της γυναίκας η καρδιά, του καρά το λέγει ό,τι θες. Ακούσαμε τον Κοντολάζο, όλα τα έδωσα για σένα. Τον Αδαμαντίδη, μια αλήθεια, του Πάριο, αν δεν είχα και σένα, ναι. Του Σφακιανάκη, το παίρνα και εσύ. Πολλά τραγούδια έχουν, πραγματικά είναι ένα δίδυμο από αυτά που έγραφαν τραγούδια που μιλούσαν κατευθείαν για τον έρωτα, τον πόνο και την απόρριψη και άγγιζαν βαθιά την καρδιά του ακροατή. Θέλω να, μιας και μίλησα νωρίτερα για την εθνική, για το 2-2 που έφερε με την Ολλανδία, θέλω να μιλήσω, έχω λίγο χρόνο από ό,τι βλέπω, θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα που προέκυψε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ακόμη και αν δεν είστε φίλαθλοι, δεν μπορεί, θα γνωρίζετε ποιος είναι ο Κριστιάνο, αυτός που καθόριζε τα παιχνίδια της Πορτογαλίας και των ομάδων του σε όσες έπαιζε. Τώρα φαίνεται ότι δυσκολεύεται να αποδειχθεί ότι τα παιχνίδια μπορούν να καθοριστούν χωρίς αυτόν. Τι έγινε λοιπόν? Τελειώνει άδοξα η καριέρα του Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλίας, γιατί ο προπονητής, ο Χόρχε Ζεσούς, τόλμησε να τον αφήσει στον πάγκο απέναντι στην Νορβηγία. Δεν μπήκε ούτε λεπτό. Η Πορτογαλία κέρδισε εκτός έδρας. Και σήμερα που έπαιξε πάλι εκτός έδρας με τη Δανία, κέρδισε 4-2 πάλι. Άρα έχει μάθει να παίζει χωρίς τον Ρονάλντο. Και να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να βάζει και πολλά γκολ μάλιστα. Ειδικά στον αγώνα με την Νορβηγία, αντί ο μεγάλος αρχηγός να χειροκροτήσει την ομάδα και να περιμένει την επόμενη ευκαιρία, προτίμησε τι να κάνει, να αποχωρήσει από το προπονητικό καμπ. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για το αν ο Ρονάλντο είναι θρύλος, αυτό δεν αμφισβητείται. Μιλάμε για το πιο απλό, αν ένας θρύλος μπορεί να δεχτεί ότι κάποια στιγμή γίνεται αναπληρωματικός. Γιατί η εθνική ομάδα, η κάθε εθνική ομάδα δεν είναι προσωπικό μαγαζί. Δεν είναι παίζω επειδή είμαι ο Ρονάλντο. Είναι παίζω όταν ο προπονητής θεωρεί ότι πρέπει να παίζω. Και ίσως αυτή να είναι η πιο δύσκολη ήττα για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να κερδίζει σχεδόν τα πάντα, δηλαδή να βλέπει το παιχνίδι από τον πάγκο και να καταλαβαίνει ότι αυτή τη φορά ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο. Είναι γνωστό πόσο κακομαθημένος ήταν ο Ρονάλντο από τους προηγούμενους προπονητές. Όταν έφυγε ο προηγούμενος προπονητής της, μου διαφεύγει το όνομά του, της Εθνικής Πορτογαλίας, οι διάδοχοι είχαν θέσει ως όρο να φύγει ο Ρονάλντο από την ομάδα για να την αναλάβουν. Τελικά ο Χόρχε Ζεζούς που την ανέλαβε το πήγε πιο μαλακά, τον έβαλε στην αρχή, μετά τον έκανε αλλαγή και μετά τον άφησε απ' έξω. Και αυτή είναι μάλλον το κύκνιο άσμα, αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλία. Εξάλλου είναι 41 ετών, δεν μπορεί να παίζει συνεχώς, δεν μπορεί να, μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι τα 45 θα έπρεπε να αποχωρήσει. Μόλις τελείωσε το Μουντιάλ θα έπρεπε να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά και δεν θα του έλεγε κανένας τίποτα. Γιατί Κριστιάνο μου, όσο μεγάλος κι αν είσαι, υπάρχει και κάτι μεγαλύτερο από σένα και αυτό το κάτι λέγεται Πορτογαλία. Λοιπόν, πάμε για το δελτίο στη μία. Νίκος Μπακάκος είναι νομίζω έξω, δεν πιστεύω να με διαψεύσει. Α, μπήκε μες στο στούντιο, αυτός είναι, πράγματι, σε σημασμένος. Εμείς θα είμαστε σε κάνα πενταλεπτάκι μαζί πάλι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στην Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισεά συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και την Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί φαίνεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις που είχε στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολιανδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ναι, ασφαλώς και ήταν ο Πυθαγόρας στους στίχους, πάλι όπως καταλάβατε, ο αγαπημένος μου. Χίλια τραγούδια έχει γράψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει βραδιά χωρίς να ακούσουμε 3-4 δικά του. Αυτό ήταν το «Έλα» της Τζένις Βάνου, κυκλοφόρησε το 1976 σε μουσική του σπουδαίου Ζακ Ιακωβίδη. Άκουσε το «Έλα» η Σόνια Φίλη και ήρθε.
1: Ήρθα. Καλημέρα, ήρθε, Αλεξάνδρε, λοιπόν, και στους ακροατές μας.
0: Και σκεφτόμουν, Σόνια, ότι σ' όποιον του μέλει να σωθεί, ποτέ του δεν πεθαίνει, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μα τι έγινε με αυτή την θανατοπινίτη σας στο Τένεσί? Δηλαδή, έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, πρόκειται για την Κρίστα Πάικ. Ήταν η μοναδική γυναίκα στην θανατική πτέρυγα του Τένεσί. Αυτή την ώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού επέζησε από 2 δόσεις θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης εκτέλεσής της. Όχι μίας θανατηφόρας ένεσης, 2. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες στις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Νάσβιλ. Στην 50χρονη Πάικ χορηγήθηκαν 2 διαδοχικές δόσεις αυτής της θανάσιμης πεντοβαρβιτάλης, όπως λέγεται το υλικό αυτό, και παρά τις δόσεις η καρδιά της συνέχισε να χτυπά. Η ίδια, όπως λέει η δικηγόρος της, έχανε τις αισθήσεις της, τις ξαναέβρισκε, παρουσίαζε έντονη αναπνευστική δυσκολία, άλλες στιγμές ροχάλιζε, άλλες στιγμές ξυπνούσε, έλεγε ότι μπόναγε το χέρι της. Πάντως,
0: απίστευτο, έτσι.
1: Ναι, ο κυβερνήτης του Τένεσι ανέστειλε τη διαδικασία και μάλιστα ανέστειλε τις εκτελέσεις ως το τέλος του έτους μετά από αυτό το περιστατικό. Είναι το δεύτερο σχετικό περιστατικό μέσα στο 2026. Η κρατούμενη διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου λαμβάνει ιατρική φροντίδα, καθώς φέρεται ότι έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη, ίσως και μόνιμη. Τώρα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Το πρωτόκολλο λέει δεν επιτρέπει πρόσθετες ενέργειες.
0: Δεν επιτρέπεται να θανατωθεί δεύτερη φορά. Όπως δεν επιτρέπεται να δικαστεί και δεύτερη φορά.
1: Έτσι,
0: για το
1: ακριβώς,
0: ίδιο ακριβώς αδίκημα.
1: Δεν προβλέπεται.
0: Πράσινο μήλι,
1: λοιπόν,
0: μου θυμίζει τη φοβερή αυτή.
1: Εντελώς.
0: Το φοβερό βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ. Εγώ το
1: και
0: ξέρω
1: καταπληκτική
0: βιβλίο.
1: Ταινία επίσης.
0: Και η ταινία είναι υπέροχη.
1: Τα βιβλία είναι μαγικά, ταξιδεύουν, δεν το συζητάμε. Συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Πάντως, το πρωτόκολλο δεν προβλέπει τι θα γίνει αν ο κρατούμενος παραμείνει ζωντανός μετά τη δεύτερη δόση, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχουν ανασταλεί οι εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Και να πούμε για τους ακροατές μας ότι η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για την βάναυση δολοφονία μιας 19χρονης κοπέλας, της Κόλιν Σλέμερ, το 1995. Ένα έγκλημα που διέπραξε όταν η ίδια ήταν μόλις 18 ετών με τον τότε σύντροφό της. Μια δραματική περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της και φέρεται να έχει υποστεί σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα για τους hacker που αυτή τη συμμορία, τη διεθνή συμμορία, πρέπει να ανησυχούμε.
1: Είχαμε λοιπόν μια σημαντική εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος που αποτελείται από hacker, οι οποίοι δρούσαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμπλέκεται και το όνομα της Ελλάδας. Καλά ρωτάς αν θα έπρεπε να ανησυχούμε ή όχι. Λοιπόν, αυτή η ομάδα hacker μόλυνε τους υπολογιστές των θυμάτων τους και στη συνέχεια ζητούσαν λίτρα. Όμως φέρεται ότι χτυπούσαν οργανισμούς και όχι με μεμονωμένα πρόσωπα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο φερόμενος εγκέφαλος και κύριος διαχείριστης
0: πιτσιρικάς,
1: ένας 16χρονος Ρουμάνος, συνελήφθη στο Αλικάντε της Ισπανίας. Αυτός βρίσκεται πίσω από τη διαβόητη ομάδα κυβερνοεγκλήματος.
0: Ξέρεις, αυτοί μπορεί να καταλήξουν στο FBI, στη CIA, πουθενά, να είναι προγραμματιστές εκεί πέρα.
1: Ναι, τους εκπαιδεύουν ακόμα περισσότερο για να βοηθούν τις κυβερνήσεις, πραγματικά.
0: Θυμάμαι μια ωραία ταινία που είχα δει, το «Πιάσε με αν μπορείς», που έπαιζε ο Ντικάπριο.
1: Ναι.
0: Που τον κυνηγούσαν, τον κυνηγούσε, ποιος τον κυνηγούσε?
1: Όχι ο Τόμ Χάνκς.
0: Ο Τόμ Χάνκς,
1: ναι,
0: ο Τόμ Χάνκς.
1: Καταπληκτική ταινία και
0: ναι,
1: αυτή,
0: ναι,
1: όντως.
0: Ναι, τη θυμάσαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, φοβερή. Αυτή η γιγαντιά επιχείρηση συντονίστηκε από τον Europol και την Eurojust με τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών από 9 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, όπου πραγματοποιήθηκαν κατοίκον έρευνες. Η συγκεκριμένη ομάδα hacker, πρέπει να πούμε, που λέγεται Ransomware KillSec, συνδέεται με τουλάχιστον 1000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως τα τελευταία 4 χρόνια μόλις.
0: Ποιος ξέρει τι θα
1: τουλάχιστον χίλιες κυβερνοεπιθέσεις. Εκμεταλλευόταν κενά ασφαλείας σε συστήματα cloud οργανισμών, αντέγραφαν τα ευαίσθητα δεδομένα και μετά εκβίαζαν τα θύματα ζητώντας λίτρα. Και μάλιστα λίτρα σε κρυπτονομίσματα, τα οποία έφταναν έως και τις 500.000 ευρώ ανά επίθεση. Και είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις αρχές, ότι μία μόνο από τις επιθέσεις τους σε καταλανικό οργανισμό προκάλεσε ζημιές ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Αυτοί θα πρέπει να έχουν θησαυρίσει τώρα. Δηλαδή, άμα έχουν κάνει χίλιες επιθέσεις, δεν λέω εγώ να παίρνουν από την κάθε επίθεση 500 χιλιάρικα και 50 χιλιάρικα να παίρνανε, κάνουν το
1: και σε κρυπτονομίσματα που δύσκολα τα εντοπίζεις. Πάντως, οι αρχές έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους και το site της ομάδας στο σκοτεινό διαδίκτυο, γιατί από εκεί δρούσαν, από το σκοτεινό διαδίκτυο. Κατέσχεσαν 5 κεντρικούς servers 110 terabytes κλεμμένων δεδομένων, απέτρεψαν τη διαρροή τους, την περαιτέρω δηλαδή διαρροή τους. Εκτός από το 16χρονο, έχουν συλληφθεί άλλα δύο άτομα, πάλι ηλικίας περίπου 20 ετών, στη Βρετανία και στη Ρουμανία, ενώ οι αρχές αναζητούν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και θύματα κυβερνοεπιθέσεων.
0: Σε ευχαριστώ, καλή μου Σόνια, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα, γιατί εδώ θα ξημερώσεις, εσύ μου φαίνεται.
1: Σε όλους μας.
0: Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα ακόμα. Ο Παναγιώτης λέει: πολύ εύστοχα το θέσατε το θέμα για το Ρονάλντο. Να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα ότι δεν περιστρέφεται η λειτουργία της εθνικής γύρω από αυτόν. Συνεχίστε με την πολύ ωραία επιλογή από τα παλιά τραγουδάκια που μας κρατούν συντροφιά. Ο Γιάννης από την Λιβαδιά: Αλέξανδρε, μας έχει συγκινήσει με τα διαμάντια του ελληνικού πενταγράμμου και βρέχει εδώ στη Λιβαδιά. Καλό ξημέρωμα σε όλους τους ακροατές. Ο Διονύσης από τον δρόμο: αναμφισβήτητα, λέει, το καλύτερο τραγούδι του Κοντολάζου. Αναφέρεται στο Όλα τα έδωσα για σένα που παίξαμε κλείνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε πάντοτε με καλή μουσική, παλιά ελληνικά τραγούδια. Ξέρετε πια, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Ας αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι στους φίλους ακροατές που μπήκαν στον κόπο να επικοινωνήσουν μαζί μας, στη Σόνια που μόλις έφυγε από το ραδιοθάλαμο και στην Ευγενία που μας ακούει για πρώτη φορά μετά από καιρό.

αν δεν την γνωρίσατε, είναι η Μέρι Λίντα, που είχε τα τελευταία χρόνια, όταν πέθανε ο Μανώλης Χιώτης, που ήταν το πιο γνωστό ίσως ντουέτο της δεκαετίας του 50 και του 60, έκανε και τη σόλο καριέρα της, πάντοτε με μια όρημη φωνή. Έφυγε πριν από λίγο καιρό αυτή η τεράστια πραγματικά μορφή του ελληνικού τραγουδιού και τραγουδούσε μέχρι το τέλος Μέρι Λίντα. Την ακούσαμε και στο γυροκομείο που φιλοξενούνταν, να τραγουδάει πραγματικά με φωνή νέας γυναίκας. Μέρι μου, αν μας ακούς, αν μας νιώθεις από εκεί ψηλά που είσαι, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Σας είπα ότι θα σας πω μερικές λύσεις για να κάνετε οικονομία, έτσι. Και ειδού, ποιες είναι αυτές. Τι τραβάει περισσότερο, ανεβάζεις τα ύψη τους λογαριασμούς, τι τραβάει πιο πολύ ρεύμα? Ένα από όλα αυτά, ίσως το περισσότερο, είναι το κλιματιστικό. Είπαμε, δεν είναι η εποχή τώρα που χρησιμοποιούμε πολύ κλιματιστικό και αυτό είναι καλό, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι, ειδικά τα παλιά κλιματιστικά, είναι πολύ ενεργοβόρα μηχανήματα και δεν πρέπει να βάζετε ένα κλιματιστικό, ας πούμε, στους 18 βαθμούς το καλοκαίρι και στους 30 βαθμούς το χειμώνα, γιατί τότε θα αγωνίζεται το κλιματιστικό να σας δροσίζει, να σας ζεστάνει και θα τραβάει όσο το δυνατόν περισσότερο ρεύμα. Ο χρυσός κανόνας είναι η ρύθμιση στους 26 βαθμούς το καλοκαίρι και στους 20 βαθμούς το χειμώνα. Άλλη συσκευή, ο θερμοσύφωνας, είναι η πλέον ενεργοβόρα συσκευή, ειδικά όταν ένα σπίτι δεν διαθέτει ηλιακό θερμοσύφωνα και όταν είναι αναμένος για πολλή ώρα ώστε να υπάρχει άφθονο ζεστό νερό, αυτό μεταφράζεται σε δεκάδες ευρώ παραπάνω στο λογαριασμό. Για μια ώρα λειτουργίας ο θερμοσύφωνας καταναλύσκει 4 κιλοβάτ με κόστος 0,60 ευρώ. Κάντε τους λογαριασμούς, θα δείτε ότι η επιβάρυνση το μήνα για μια μέση, μια ας πούμε τετραμελή οικογένεια, είναι 20 ευρώ το μήνα. Η κουζίνα, ας πούμε, κουζίνα, ηλεκτρική κουζίνα, κρύβει παγίδες. Γιατί? Όταν μαγειρεύετε σε μάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη βάση της κατσαρόλας, τότε η ενέργεια χάνεται στο περιβάλλον. Πάει χαμένη ενέργεια. Καίτε ενέργεια, πληρώνετε ενέργεια χωρίς να την καταναλύσκετε. Επίσης, ο φούρνος, όταν ανοίγετε συνεχώς την πόρτα για να δείτε το φαγητό αν έχει ψηθεί κτλ., τι κάνετε? Χάνετε το 20% της εσωτερικής θερμότητας. Έχει υπολογιστεί ότι για μια ώρα μαγειρέματος, ας πούμε μια ώρα μαγειρέματος την ημέρα για 30 μέρες, σημαίνει 13,5 ευρώ. Το ψυγείο, θα μου πείτε, τι να κάνω με το ψυγείο ρε φίλε, το έχω 24 ώρες 24 ώρο. Μπορείς να κάνεις όμως μερικά πράγματα, γιατί το ψυγείο χάνει την ψήξη, ας πούμε αν είναι κολλημένο στον τοίχο, δεν αερίζεται το πίσω μέρος, τότε το μοτέρ δουλεύει με διπλάσια ένταση, άρα τραβάει πιο πολύ ρεύμα. Έτσι πρέπει να προσέχουμε και τα λάστιχα της πόρτας, μη χάνει και από εκεί ψήξη. Ένα παλιό ψυγείο με φθαρμένα λάστιχα στην πόρτα μπορεί να καταναλύσει τριπλάσιο ρεύμα. Και εδώ το κόστος δεν είναι αμεληταίο, είναι 13,5 με 14 ευρώ το μήνα. Καλά, το πλυντήριο ρούχων είναι τελείως ενεργοβόρα συσκευή. Το 90% του ρεύματος το καταναλύσκει όχι για να γυρίζει τον κάδο, όπως πιστεύουν οι πιο πολλοί, αλλά για να ζεστάνει το νερό. Οπότε οι πλήσεις στους 60 ή στους 90 βαθμούς είναι εφιάλτης για ένα νοικοκυριό, έτσι. Αν μπορείτε να ξεχωρίζετε τα ρούχα και να τα βάζετε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, στους 40 βαθμούς, τόσο το καλύτερο. Επίσης, η λειτουργία συσκευών σε αναμονή. Τηλεόραση, υπολογιστή, φούρνο μικροκυμάτων που έχει ψηφιακό ρολόι. Ακόμα λέει και φορτιστές που μένουν στην πρίζα, χωρίς να έχεις κινητό, αλλά είναι απλώς στην πρίζα, έτσι. Τραβάνε ρεύμα, αυξάνοντας ακόμη και 10% τη συνολική κατανάλωση στο σπίτι. Εντάξει, λίγο θα μου πείτε. Αν προσθεθούν όμως αυτά τα 7 με ως 10 ευρώ το μήνα, να, βγαίνει ένας διόλου ευκαταφρόνητος λογαριασμός,
που θα μπορούσατε να τον είχατε αποφύγει αν ξέρατε μερικά από αυτά τα πράγματα, αν εφαρμόζατε μερικά από αυτά τα πραγματάκια, τα απλά πραγματάκια που μόλις σας είπα. Κουράστηκα. Πάμε, τραγούδι.

0: Λοιπόν, ο Μυτιλινέος ήταν, ο Λευτέρης, τραγούδισε το «Ποια είσαι εσύ», ένα από τα ωραία τραγούδια του Λευτέρη, πραγματικά, το αργό αυτό χασάπικο. Το έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης και τους στίχους ο Παναγιώτης Καμιλιέρης. Ήταν από το... δεν θυμάμαι το προσωπικό δίσκο του τραγουδιστή, αλλά κυκλοφόρησε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70-71. Ο Ρεπάνης, που έφυγε πριν από λίγα χρόνια, είναι από τους καλούς, πολύ καλούς λαϊκούς συνθέτες. Εξαιρετικός ερμηνευτής και ο ίδιος, και έπαιζε και ωραία κιθάρα. Έγραψε πραγματικά σπουδαία λαϊκά τραγούδια και για τον ίδιο αλλά και για μερικές μεγάλες φωνές. Αυτός είπε τη διπρόσωπη, ας πούμε, πολύ γνωστό τραγούδι, «Δυο γυναίκες, δυο αγάπες». Για το Διονυσίο έγραψε τον Παλιατζή, το «Αγάπη μου επικίνδυνη», το «Άστε με απόψε μοναχό». Για το Γαβαλά έγραψε το «Πού να γυρνάς». Ήτανε και στενή φίλη με το κουμπάρι με τον Γαβαλά. Για το Μυτιλινέο τα είπαμε. Το είχα την τύχη να τον ακούσω από κοντά το Ρεπάνη στην Αστροφεγγιά, το σπουδαίο αυτό μουσικό του στέκι. Ήταν 20-25 χρόνια, ήταν δικό του. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, φοιτητής ήμουνα και πηγαίναμε με την παρέα αρκετά συχνά. Εμφανιζόταν εκεί σταθερά και κρατούσε το αυθεντικό λαϊκό πάλκο. Ήταν της παλιάς σκοπής πραγματικά ο Ρεπάνης. Πολύ καλός. Πλησιάζει η ώρα που θα εισβάλλει στο στούντιο ο Γιάννης Ευθυμίου για να προετοιμαστεί για τα λαϊκά μονοπάτια. Νομίζω ότι έχουμε κάποια σποτάκια, Νίκο, έτσι δεν είναι? Ωραία, μπορούμε να πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

η Αντιγόνη από τα Γιάννενα. Έχουμε ομίχλη, λέει, εδώ στην πόλη και το νυχτερινό εξπρέσι είναι η καλύτερη παρέα, η καλύτερη συντροφιά αυτή την ώρα. Σε ευχαριστώ, Αντιγόνη μου. Το τι άλλο θα ήθελες, τι να πούμε για αυτό το τραγούδι. Λίτσα Διαμάντη το 79 στα καλύτερά της. Και το τραγούδι το έγραψε ο Αλέκος Χρυσοβέργης. Δεύτερο τραγούδι του Χρυσοβέργη σήμερα στην απόψινή εκπομπή. Το πρώτο ήταν το «Όλα τα έδωσα για σένα» που ακούσαμε λίγο πριν τη μία. Στιχουργός του «Τι άλλο θα ήθελε» Σιμάρο Μπιζάνη. Διάβαζε ένα άρθρο για τους παγετώνες των Άλπαιων. Έχω χρόνια να πάω, για την ακρίβεια δεν έχω πάει ποτέ στις Άλπεις. Έχω πάει μόνο στη Βόρεια Ιταλία, χαμηλά στους πρόποδες, πριν από πολλά χρόνια, και τότε υπήρχαν παγετώνες θεόρατοι, τους έβλεπες και σε έπιανε ήλιγκος. Τώρα όμως αυτοί οι παγετώνες υποχωρούν με ταχύτητα που καταγράφεται πλέον συστηματικά. Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει επιταχύνει την απώλεια πάγου και οι συνέπειες στα ορεινά οικοσυστήματα και τα αποθέματα νερού είναι πλέον δραματικές, θα έλεγα. Κάθε χρόνο λοιπόν οι παγετώνες των Άλπαιων χάνουν μεγάλες ποσότητες πάγου και η υποχώρηση δεν περιορίζεται σε έναν ή δύο παγετώνες, αλλά σε ολόκληρη την οροσειρά από τις γαλλικές και τις ελβετικές Άλπεις έως την Αυστρία και την Ιταλία. Και το φαινόμενο έχει άμεσες επιπτώσεις, αναφέρει το άρθρο. Οι παγετώνες λειτουργούν ως φυσικές αποθήκες γλυκού νερού και τροφοδοτούν ποτάμια και λίμνες, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες. Καθώς συρρυκνώνονται πλέον, αλλάζει σταδιακά και η εποχική διαθεσιμότητα του νερού. Παράλληλα, η υποχώρηση των πάγων αυξάνει τον κίνδυνο αστάθειας στις ορεινές περιοχές. Αποκαλύπτονται νέες βραχώδεις επιφάνειες και μεταβάλλονται συνθήκες στο έδαφος. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τον τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες, που εξαρτώνται από το αλπικό τοπίο και τις χειμερινές δραστηριότητες. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή των παγετώνων αποτελεί έναν από τους πιο ορατούς δείκτες της κλιματικής αλλαγής και οι εικόνες από τις Άλπεις καταγράφουν ήδη μια πραγματικότητα που μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες έμοιαζε τουλάχιστον μακρινή. Οι παγετώνες υποχωρούν και το αλπικό τοπίο αλλάζει μέσα σε διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής. Μέσα σε 70-80 χρόνια έχει αλλάξει τελείως το αλπικό τοπίο. Έχουν βγει από κάτω βράχια, έχουν βγει από κάτω λιβάδια και ο πάγος περιορίζεται πια σε μεγάλο υψόμετρο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταματήσει αυτή η φθορά. Μακάρι, μακάρι, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος.

0: Κοντολάζος στο τετράγωνο σήμερα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Τάκης Σούκας από το 81, έτσι. Και τους στίχους ο Κώστας Κοφινιώτης. Ήμασταν θεοί και δεν το ξέραμε. Ο δίσκος λεγόταν «Αν μ' αγαπούσες λίγο» και είχε κι άλλα σουξέ του Σούκα. Το καταλάβατε από το ακορντεόν που είχε το τραγούδι, ότι ήταν του μεγάλου αυτού συνθέτη. Το είχα αυτό το δίσκο του Βινιλίου. Ένας δίσκος που είχε ένα πλαίσιο με τον Κοντολάζο να φοράει ένα μπέζ σακάκι με μια μπλε γραβάτα και νεαρός έτσι με χωρίστρα καρεδάκι μαλλί και χωρίστρα στη μέση. Ήταν τυπάκος ο Κοντολάζος από τα νιάτα του. Καλωσορίζω και το Γιάννη, ήρθε, έσκασε μύτη.
1: Καλημέρα σας.
0: Άντε καλημέρα λοιπόν, σε περίμενα. Πώς και πώς.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έλεγα θα έρθει, δεν θα έρθει.
1: Μόνο αν θα φωνάζουμε αύριο το Χριστούρα, μόνο αν έχω κάτι δεν θα έρθει.
0: Έλα μωρή, δηλαδή... σε πειράζω αφού ξέρω.
1: Άμα είμαι ανάσχελα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, πάμε παρακάτω, πάμε, μην χάνουμε χρόνο.

0: Δώσε πόνο με Στράτο, μου λέει ο Νίκος από το δρόμο. Στράτος Διονυσίου λοιπόν. Στα καπάκια Τάκη Σούκας και αυτό. Και του στίχους ο Νίκος Μπακογιάννης. Συλλογή σου. Κυκλοφόρησε το 87, το δίσκο Λαός Τραγούδι Θέλει. Είχε μεγάλη επιτυχία αυτός ο δίσκος, έγινε πλατινένιος φυσικά. Τους καλύτερους δίσκους του μεγάλου αυτού ερμηνευτή του Στράτου. Σε ακολουθώ κατά πόδας, βλέπεις Γιάννη, έτσι, το είπες και εσύ. Ωραίο να έχεις μια συνέχεια. Να την ξεκινάω εγώ και να την συνεχίζεις εσύ με πιο βαθιές βουτιές το ελληνικό τραγούδι.
1: Εντάξει. Νομίζω... Όσο χρειάζεται.
0: Όσο χρειάζεται. Μωρέ, κάνεις μακροβούτι εσύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα Νίκο, βάλε το επόμενο.

0: Η Άντζελα, η αγαπημένη μας Άντζελα Δημητρίου, δύο φωνές από το 86, ένα ωραίο άλμπουμ τότε που το είχε γράψει, τα τραγούδια της τα είχε γράψει ο Κουφιανάκης. Αυτό το τραγούδι, τη μουσική την έγραψε ο Θέμης Αδαμαντίδης, με τον Μάνο Κουφιανάκη τους στίχους, Σκαλτσουνάκης, Λιμπερόπουλος, Ηλίας Φιλίππου.
1: Τι έχει μέσα, οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
0: Μπράβο, οι χωρισμένοι, ναι.
1: Αυτό είναι Σκαλτσουνάκη.
0: Σκαλτσουνάκη. Δεν είναι δεσμός, πάλι Σκαλτσουνάκης, Κουφιανάκης. Το 86 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Έχει έξω στο εξώφυλλο την Άντζελα Θεά, στα καλύτερά της, με τη Χέτη τότε. Ξέρεις, 86 ήταν οι Χέτες τότε, έτσι, το ανέμελο μαλλί κάτω, πίσω. Και μπροστά ο αέρας το έπαιρνε και το έκανε, το έστελνε προς τα πίσω συνέχεια. Ήταν Still Bonnie Tyler όλες. Λιονταρίνες.
1: Η πρώτη διδάξασα,
0: να είναι καλά. Εκεί ψηλά κι αυτή, γιατί τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό.
1: Όντως.
0: Κατέβασα τον τόνο της φωνής μου γιατί κουράστηκα, Νίκο. Έλα, βάλε τραγούδι.

0: Θα έπρεπε να το κρατήσω για την Κυριακή το βράδυ, στο μεσονύχτη της Κυριακής. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να παίζω.
1: Ένα κοκτέιλ
0: για την πλήξη να με πιείς, έτσι. Ψυχογιός έγραψε και τη μουσική και τους στίχους.
1: Τα περισσότερα στο Καφάση.
0: Αυτός ήταν ο άνθρωπος που κρυβόταν πίσω από όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες του Καφάση και του έγραψε αυτό τον ιστορικό δίσκο, το Γέλα Κυρία μου, το 1975.
1: Ο πρώτος.
0: Γιατί μέχρι τότε ο Καφάσης ήταν ηθοποιός. Δηλαδή κυρίως ηθοποιός, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε ήρθε ο ψυχογιός, του έγραψε αυτό το δίσκο και τι είχε μέσα. Γέλα Κυρία μου, ψυχή μου, καρδιά μου. Που λέει από καψούρα θα πεθάνω. Το κάθε μεσονύχτη, το πίνω. Η ώρα της φωτιάς.
1: Αυτό είναι φοβερό.
0: Η ώρα της φωτιάς, μπράβο.
1: Αυτό είναι μαχαιριά.
0: Είναι η ώρα της φωτιάς με τη φωτιά, έτσι. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Φοβερά τραγούδια. Και τουλάχιστον από τα 12 τραγούδια, τα 8-9 τραγούδια έγιναν μεγάλες επιτυχίες.
1: Τρομερή επιτυχία να κάνεις τόσα πολλά τραγούδια. Σήμερα ένα με το ζόρι και...
0: Στους μεγάλους, στους δίσκους των 12 τραγουδιών, 1-2 ακούγονται. Εντάξει, ακούγονται και τα άλλα, αλλά δεν τραγουδιούνται δηλαδή από τον κόσμο, δεν τραγουδιούνται. Δεν σου λέει τίποτα το τραγούδι, θα το ακούσεις μόνο αν πας στο μαγαζί που τραγουδάει ο τραγουδιστής. Από εκεί και πέρα έχεις 2 σουξέ. Ο Καφάσης αυτό το δίσκο είχε 7-8 σουξέ, 9.
1: Μην ξεχνάς ότι έπαιζε και
0: στη γειτονιά.
1: Στη γειτονιά ακριβώς, το αιώνα Αθήνη.
0: Ναι, ήταν η εποχή και τα αρχές και μέσα της δεκαετίας του 70. Ο Καφάσης καθιερώθηκε ως μεγάλος ερμηνευτής και...
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Γέμιζε τις πίστες.
1: Είχε πάρα πολύ αισθαντική φωνή ο συγχωρεμένος ο Κώστας.
0: Και ήταν μια σταλίτσα άνθρωπος, έτσι. Πώς έβγαινε αυτή η φωνή, αυτό το ηχείο, δηλαδή. Πραγματικά, λέει, είναι να απορρεί κανείς. Προλαβαίνω ένα τραγουδάκι, προλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι.
0: Άντε να παίξουμε ένα ακόμα.

0: Καζίδης. Τώρα Γιάννη λέει μου πάτησε στον κάλο. Ακούγοντας φίλοι πως λένε Λάκη Αλεξάνδρου, ο Αλμπάνο της Ελλάδος.
1: Βέβαια αυτό το ηχόχρωμα ήταν μοναδικό για τον Αλεξάνδρου. Η χρυσή εποχή του 70 και 80 πραγματικά ήταν από τους σπουδαίους ερμηνευτές και εμφανιζόταν δίπλα σε μεγάλα σχήματα. Συνήθως άνοιγε το πρόγραμμα σε τραγουδιστές όπως ο Πάριος, ας πούμε, η Βάνο. Ξεκινούσε το πρόγραμμα αυτός και βγαίναν μετά οι φίρμες. Αλλά τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες. Η ώρα της αλήθειας, το όνειρο, έτσι, το καλό μου όνειρο.
0: Καλό μου όνειρο εσύ.
1: Ναι, τον κόσμο κυβερνώ. Αλλά...
0: Και αυτό και το καρτερό ήταν από τα πολύ δυνατά του.
1: Αυτό έχει πολλές εκτελέσεις. Η πρώτη του εκτέλεση δεν είναι αυτή. Η πρώτη του εκτέλεση ήταν σε 45.
0: Ναι, όλα τότε.
1: Μουσική και στίχους τους έγραψε ο Νίκος ο Καρανικόλας. Αλλά μετά το έκανε το. Ξαναμπήκε στο στούντιο και το τραγούδισε ξανά. Αυτή την εκτέλεση για το άλμπουμ.
0: Κι όμως η πρώτη ήταν καλύτερη.
1: Ναι, ήταν πιο.
0: Γιατί αν τον ακούσεις έχει κάτι σηκώματα στο. Σε καρτερό.
1: Μην εκτίθεσαι, μην εκτίθεσαι.
0: Εγώ δεν το πήγα.
1: Λοιπόν, είχε όμως στο τέλος της ζωής του. Δεν έκλεισε όπως έπρεπε, γιατί είχε ένα σοβαρό ατύχημα που άφησε το γιο του τετραπληγικό και αποσύρθηκε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει τη.
0: Άλλος Χαρικλίν.
1: Έζησε τα χρόνια τα τελευταία στον Οροπό και στο Εγάλαιο.
0: Στον Οροπό πέθανε.
1: Ξεχάστηκε, λέει, έφυγε ξεχασμένος.
0: Να ήταν ο μοναδικός. Ο Ζαμπέτας,
1: μόνο 69 χρονών πέθανε.
0: Εδώ ο Ζαμπέτας φώναζε να πούμε. Και αναγκάστηκε η Ζαμπέτα να και πήγε στη Μοσχολιού και της είπε πάρ' τον Ρεβίκη σε κανένα μαγαζί, δεν μπορεί θα τρελαθεί. Και έτσι πήγαινε στα γεράματα του και έπαιζε. Αλλά η Βίκη ήταν η μόνη προς τιμήν της από όσες είχε και όσους είχε αναδείξει που του στάθηκε.
1: Κρίμα. Τέτοιες προσωπικότητες να φεύγουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Το νυχτερινό Express έφτασε στο τέλος. Εγώ θα κάτσω λίγο ακόμα να κάνω παρέα στο Γιάννη.
0: Πώς το έπαθες?
1: Έλα, λίγο θα κάτσω, είπα.
0: Εντάξει. Αντιπάμε να τα αρτήσουμε.
1: Είναι έτοιμος για τα λαϊκά μονοπάτια και έτσι κι εσείς μην φύγετε, μην αλλάξετε μελώνα εδώ, στους 105 και 8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στη Ντούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομάνια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 2 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 το τηλέφωνο της εκπομπής. Αναζητείτε λαχανάς. Λοιπόν, πού είσαι, άντε, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Βασίλαρος. Χαμός τότε γινόταν με αυτό. Αν και του λέγανε δεν είναι στα τραγούδια τα οποία ταιριάζουν. Ήρθε και έδεσε όμως κουτί η Κωνσταντίνα.
1: Ναι, πραγματικά. Γιατί η Κωνσταντίνα ήταν πιο pop, ας πούμε. Δεν ήταν στο βαρύ λαϊκό που υπηρετούσε ο Βασίλης.
0: Που να ακούσει και το επόμενο. Πάλι με την Κωνσταντίνα ντουέτο.
1: Κωνσταντίνα.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ με Χρυσοδουλόπουλος.
0: Ακριβώς.
1: Α, το βρήκα. Δεν κοίταξα, δεν έκλεψα. Αλλά μου αρέσει και εμένα αυτό. Πω, είναι και γρήγορο.
0: Καλά,
1: αυτό,
0: και έχει ένα λαρυγγισμό με το μάκι μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ανάθεμα, αν μπορεί κανένα άλλο να το βγάλει. Λοιπόν, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Εχθές λέει μέφτησες. Δεν την είπες την αφιέρωση. Προφανώς δεν την άκουσες εσύ. Γιατί αφιερώσεις τις διαβάζω όλες. Τώρα εντάξει, βέβαια μπορώ να ξεχάσω και καμιά φορά, αλλά χθες δεν την ξέχασα σίγουρα, γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι το είπα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, ευχαριστώ πολύ. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Μάκαρο τώρα. Άλλο τρελό ντουέτο.

0: άκουσε στο λαρυγγισμό.
1: Τι λαρυγγισμό τώρα, ο άνθρωπο είναι από άλλο πλανήτη, έτσι. Από άλλο πλανήτη, κανονικά λέμε.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που το έχουν. Όντως το έχουν. Τελείωσε το παραμύθι. Δηλαδή, είναι έμφυτο.
1: Τον έχω ακούσει να παίζει και κλαρίνο το Μάκη, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: έπαιζε
0: έτσι,
1: ωραίο κλαρίνο.
0: Έτσι ξεκίνησε, σαν μουσικός. Είναι από τον Άγιο Σώστη Ηλίας. Και όλοι αυτοί τότε, η μάνα του είναι τσιγκάνα, από τη μάνα του, τη μεριά της μάνας του ήταν τσιγκάνα. Ξεκίνησε παίζοντας κιθάρα στα πανηγύρια. Καλά, τον έχεις τύχει σε πανηγύρι. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια χαρτογρά.
1: Για πανηγύρι μιλάμε και εγώ. Τον άκουσα να παίζει κλαρίνο όμως. Όχι.
0: Και κλαρίνο.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Στο Ζωντανό που είναι στα Νέα Δελινά, που τραγουδάει το Απορώ.
1: Ναι.
0: Και το ένα άλλο παραδοσιακό Σμυρναίκο. Λοιπόν, παίζει και κλαρίνο εκεί.
1: Είναι δύσκολο, Γιάννη, να τραγουδάς και να παίζεις κλαρίνο, γιατί το κλαρίνο φυσάς πολύ, βγάζεις όλη την ενέργεια στο κλαρίνο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχεις ανάσες για να τραγουδήσεις κιόλα στο καπάκι.
0: Ρε, δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Δεν καταλάβαινε, όχι. Ήτανε...
0: Για πες μου,
1: είναι, δηλαδή.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις τώρα, ας πούμε.
1: Εμένα τις αδυναμίες μου λίγο πολύ τις ξέρεις. Το Λιτσάκι.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις. Ερώτηση. Θες κάτι από Λίτσα, δηλαδή.
1: Αν έχεις Λίτσα θα το προτιμούσα. Αν έχεις πρόχειρη, δηλαδή, τώρα. Αν έχεις το
0: πρόχειρη,
1: πρόγραμμα.
0: Δεν υπάρχει πρόχειρη. Απλά έχω
1: βλέπω
0: πει...
1: ότι έχεις και Νατάσα. Συμβιβάζομαι και με Νατάσα.
0: Ωραία, τι να βάλω το φεγγάρι τώρα.
1: Βάζεις το φεγγάρι.
0: Οκ. Αφού συμβιβάζεις και με Νατάσα. Εγώ πήγα να ψάξω να βρω διαμάτι.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Συμβιβάζομαι και με Νατάσα.
0: Σιγά σιγά. Μπήκαμε απότομα. Μεγάλο σταθμός αυτό το τραγούδι στην καριέρα της Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Θεοφάνους δεν είναι, Θεοφάνους.
1: Θεοφάνους. Είναι.

0: Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λέω φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, σου έχω ένα τραγούδι μετά.
1: Και ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: Γιάννη και πάλι καλημέρα. Τρεις ώρες μουσικό ταξίδι μακρινό στο ελληνικό πεντάγραμμο. Καλή και όμορφη ακρόαση.
0: Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω, σου έχω ένα τραγούδι στο οποίο είναι από ζωντανό, μάλλον το οποίο είναι από ζωντανό του Πασχάλη. Λοιπόν, βέβαια εγώ το έχω πειράξει λιγάκι.
1: Όταν ο Ευθυμίου λέει Πασχάλη, δεν εννοεί τον Αρβανιτίδη, εννοεί τον Τερζή.
0: Τώρα,
1: για να...
0: καλός και μη εξαιρεταίος και εκείνος και φίλος, αλλά στα δικά του. Σκέψου πόσο χρονών είναι και όμως ακόμα είναι ενεργός και τρέχει γύρω γύρω.
1: Και νέος.
0: Ακριβώς. Πάντρεψε και τη Ζήνα τώρα πρόσφατα, κόρη του 50 χρονών. Λοιπόν, θυμάσαι το ντουέτο τους καταπληκτικούς.
1: Βέβαια, βέβαια. Ήταν τότε κοριτσάκι.
0: Ναι, ακριβώς. Η οποία κάνει καριέρα στη Γαλλία, ασχολούμενη βέβαια με τα πιάνα της, με τα τέτοια, με τη μουσική και αυτή, αλλά σε διαφορετικό μοτίβο από τον πατέρα της.
1: Ωραία, πάμε στον άλλο Πασχάλη τώρα.
0: Πάμε στον άλλο Πασχάλη. Πρόσεξε το, άκουσε το. Μετά πρέπει να πάμε και στο Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Είδες τι κάνει ο Άγιος Wavelab.
1: Ωραία, ωραία μίξη ήταν αυτή, πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά είδες όμως πόσο μεγάλος είναι και ο Τερζής. Δένει αρμονικά. Δηλαδή δεν σε ξυνίζει, τα ακούς το ζωντανό του. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ο μόνος ο οποίος τραγουδούσε Καζαντζίδη ζωντανά στο μαγαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, και δεν το φοβάται δηλαδή.
0: Και δεν το φοβόταν. Ξέρεις, πολλοί δεν. Πάρα πολλοί, μόνο όσοι έχουν άγνοια κινδύνου.
1: Σωστά.
0: Αγγίζουν.
1: Αλλά το κάνουν σαλάτα όμως μετά.
0: Άσε τι κάνουν.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε αφήσω.
0: Okay, καλή ξεκούραση. Ξέρω, έχεις δουλειά το πρωί.
1: Ναι, λοιπόν, έχω ένα μποτοξάκι να κάνω.
0: Γιατί ετοιμάζεσαι για φωτογράφηση?
1: Όχι, όχι, όχι. Ένα μποτοξάκι, ξέρεις, αυτά που κάνω κάθε τετράμινο. Πάνω σφραγίσουν αδόντι στον οδοντογιατρό, λέμε. Άντε.
0: Μπότοξ λέγεται τώρα.
1: Λέγεται μπότοξ.
0: Λοιπόν,
1: τώρα,
0: πάμε μέχρι το Μαυρετόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, ευχαριστώ πολύ.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

5.30 ώρα το πρωί έρχεται ένα μήνυμα. Λέω ποιος να είναι τέτοια ώρα. Κοιτάζω, Στανίση, κοιμάσαι. Και παίρνω τηλέφωνο. Μου λέει είμαστε στην Κύπρο εδώ με το μπουζουξί μου μαζί και σ' ακούγαμε. Είχαμε έρθει για μια συναυλία και γυρίζουμε Ελλάδα. Λέω τιμή μου να με συζητάει μια μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Τι λες ρε, πολλές φορές σε κουβεντιάζουμε.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με ένα τραγούδι του Θέμη του Αδαμαντίδη, που δεν έχει ακουστεί πολύ. Μιλάει για το Στέλιο, ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, για το Στέλιο του Καζαντζίδη φυσικά. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Αλέκο από τα Δολιανά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερώστε το σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Για πάμε. Α, έχουμε κι άλλες. Οκ. Καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας. Ο Σταύρος από τη Λαμία χαρίζει στη γυναικάρα του, λέει, και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να σε καλά, φίλε μου. Για γράψε μου από πού, από τη Λαμία. Λαμία ή από τα Περίχωρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Ευδόκιμο και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο Κουκάκι. Κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Αφιερώστε κάτι για όσους ξενυχτάνε, λέει, μαζί σας και περνάνε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλη? Όχι. Πάμε στο Μαυριδόπουλο για ειδήσεις και επιστρέφουμε. Ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, μας λέει για τον αείμνηστο Καζαντζίδη ο Θέμης. Άντε πάμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες ακόμα μέρες. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον